0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ο τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Του σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News ανέφεραν χθες ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον, ενισχύοντας τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη του πολέμου. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξεπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή στις 9 το βράδυ πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε χθες της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί οπλών. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφολο Ροτριμελές πλημελιό δικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνούνται, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις παραποίηση και δήλωσε ότι στόχευσε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης ντρόουν στην περιοχή. Έρευνες σε 7 κελιά και σε 18 κρατούμενους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της φυλακής Κορυδαλού. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 3 εγκλειστών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις και από το μεσημέρι. Στα επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μουσική υποκρουσία πελάσεως, διότι επελάβουν νέα κόμματα. Έχουμε, είμαστε σε φάση κομματογωνίας, όπως διαγράφει και ο Νίκος Κωνσταντάρας στο σχολείο του σήμερα, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Χτες στο Θεσσαλονίκη, στην πλατεία στο τέλος, στο Ολύμπιον, είχαμε Μίκη, είχαμε Ζορμπά, είχαμε Ξυλούρη, είχαμε το Στογεύσκι, είχαμε το σύνθημα με τη Μαρία να, να φύγει η μαφία. Θα ήταν πιο πετυχημένη μουσική που ακούς, νομίζω, αυτή που ακούμε τώρα. Έχουμε παράλληλα μια φανέλα με τα χρώματα της Μπαρσελόνα και τον αριθμό 26, που παραπέμπει στην Τρίτη, που θα έχει 26 ο μήνας και που στο θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το καινούργιο του κόμμα. Και διαβάζω στο θεωρείο της Καθημερινής σήμερα ότι 29 Μαΐου, ημέρα αλώσεως της πόλης, όπως θα θυμάστε φαντάζομαι, ξεμαρμαρώνεται το μαρμαρωμένος, δηλαδή, και ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το καινούριο του κόμμα τώρα. Αυτό το τελευταίο το διάβασα μένα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι είδηση ή τρόλ. Κομματογωνία, λοιπόν. Έχουμε την επέλαση των πολιτικών βαλκυριών στην επικαιρότητα. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 στα ραδιοφωνά σας, Sky 100,3 φυσικά. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174 στη διάθεσή σας και το πες την απόψη σου στο skyradio.gr. 26 Μαΐου. Γιορτάζει η Εμιλία και ο Εμίλιος, χρόνια τους πολλά. Επίσης γιορτάζουν οι ολιγάριθμοι φαν του μεγάλου γερμανού συνθέτη Ρίχαρντ Βάγκνερ, γεννημένος σαν σήμερα το 1813. Εδώ έχουμε κόμματα που ιδρύονται το ένα πίσω από το άλλο. Μέσα σε μια εβδομάδα ίσως έχουμε τρία. Αλλού έχουμε άλλου τύπου εξελίξεις. Στην Τουρκία χτες βγήκε μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε το συνέδριο του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή εκεί, που σημαίνει ότι το κόμμα δεν έκανε συνέδριο, δεν εξέλεξε αρχηγό. Επανέρχεται ο προηγούμενος αρχηγός, εκείνος που κακομοίρησε, ο Κιλιντσάρογλου, που είναι βέβαια ο πιο βολικός αντίπαλος για τον Ερντογάν. Προσέξτε δηλαδή τι συμβαίνει εκεί. Το 2024, όπως θα θυμάστε, έγιναν στην Τουρκία δημοτικές εκλογές και εκεί το κόμμα της αντιπολίτευσης κέρδισε κατά κράτος όλους τους μεγάλους δήμους. Η αντίδραση του Ερντογάν ήταν άμεση, αφενός φυλάκισε τον μόνο αντίπαλο που στις δημοσκοπήσεις φαινόταν να τον κερδίζει, τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Ιμαμούλου, και δεν του φτάνει αυτό. Διάλεξε και τον ηγέτη που τον βολεύει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μια δικαστική απόφαση που ακυρώνει το συνέδριό του. Παρεμπιπτόντως, σημαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Χθες η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο απέσυρε από την ψηφοφορία, δηλαδή ματέωσε την ψηφοφορία πάνω σε μια πρόταση η οποία φαινόταν ότι θα πάρει πλειοψηφία και θα εμπόδιζε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει στον πόλεμο με το Ιράν, δηλαδή να τον παρατείνει και να τον επεκτείνει. Ήταν φανερό ότι οι ρεπουμπλικανοί ριερουσιαστές και βουλευτές θα ψήφιζαν υπέρ της πρότασης αυτής, γιατί είναι κατά του πολέμου στο Ιράν, οπότε απλή λύση. Δεν κάνουμε ψηφοφορία, το αποσύρουμε. Ticket to Ride, το τραγούδι μας παραπέμπει πίσω στο υπέροχο 1965, τότε που σαν σήμερα το τραγούδι αυτό ήταν, ανέβαινε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts. Ήταν το 8ο νομίζω των Beatles που το κατάφερνε αυτό. Σαν σήμερα δύο επέτη σημαδιακές για την ελληνική ιστορία, ιδιαίτερα για την δεκαετία του 60, 1963 η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν στο στούντιο προηγουμένως, ο πατέρας της, ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης, ήταν ένας από τους 2-3 δημοσιογράφους που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξιχνίαση εκείνης της δολοφονίας. Η δεύτερη επέτειος είναι το κίνημα του ναυτικού, το αποτυχημένο μεν κίνημα του ναυτικού που έσωσε όμως την τιμή των ενόπλων δυνάμεων στα χρόνια της δικτατορίας, 1973. Ένας θάνατος, σαν σήμερα το 2005 πέθανε ο Χαρίλαος Φλωράκης. Σαν σήμερα 1946 γεννήθηκε η μεγαλύτερη δόξα του βρετανικού ποδοσφαίρου, ο αυτοκαταστροφικός Georgie Best. Περίοδος πολιτικών, το πολιτικό μευτήριο έχει πιένες, γεννιόνται κόμματα, εμφανίζονται καινούργια κόμματα στο προσκήνιο. Η χθεσινή νέα άφιξη ήταν η κυρία Καριστιανού, ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός τους, που είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, στο Ολύμπιον, με μουσική υπόκρουση Μίκη και με παρουσία περίπου 3.000 πολιτών. Τους μέτρησαν. Είναι ένα κόμμα που θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις τώρα πια ως κόμμα. Φαντάζομαι ότι οι δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα, τέλη Μαΐου, που θα αρχίσουν να έρχονται μια πίσω από την άλλη, θα έχουν αυτό το ειδικό ενδιαφέρον. Θα μετράνε τις νέες αφίξεις. Η κυρία Καριστιανού πάντως, αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει από πρώτη άποψη, είναι ότι επί της ουσίας δεν λέει πολλά. Είναι ένα σκίτσο στη τελευταία σελίδα της Καθημερινής του Ηλία Μακρύ, που έχει τον σκίτσογράφο να κοιτάει μια σελίδα γεμάτη κόμματα, σημεία στίξης δηλαδή, και λέει «κόμματα βλέπω πολλά, κείμενο δεν βλέπω». Είναι φανερό ότι το κόμμα δεν θέλει να κρύψει ότι είναι ελαφρώς φιλοπουτινικό, φιλορωσικό. Επίσης δεν κρύβει ότι πολλά από τα στελέχη της πρώτης γραμμής που εμφανίστηκαν χθες έχουν διακριθεί στον αντιεμβολιαστικό αγώνα. Δεν έχει λόγο να το κρύψει. Στις δημοσκοπήσεις κάποτε είχαν μετρηθεί έως και 20% η επιφυλακτική με τα εμβόλια, και στις τελευταίες μάλιστα δημοσκοπήσεις, εκείνοι που διατυπώνουν θετική γνώμη για το ρόλο της Ρωσίας στον κόσμο, περνούν το 34%. Έτσι είναι πιο σαφές σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται το νέο σχήμα. Νέα κόμματα στην αρένα, τα παλιά κόμματα συγκρούνται στη Βουλή. Χτες είχαμε μια σύγκρουση για την Άρση Ασυλίας, μάλλον για την παραπομπή δύο πρώην υπουργών για το θέμα του ΠΚΠ. Σήμερα έχουμε μια ψηφοφορία στη Βουλή για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Αυτά και άλλα πολλά θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως με την κυρία Άννα Διαματοπούλου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι, όπως ξέρετε, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Διαματοπούλου.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τσιμπέρα.
0: Ένα σχόλιο. Είχαμε χτες μια νέα άφηξη. Περιμένουμε κι άλλες. Τι λέτε?
1: Χθες ήταν το κόμμα τιμωρών, αυτά. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία με τις δηλώσεις ότι θα μεγαλώσουμε τις φυλακές και θα τιμωρήσουμε όλους. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να προετοιμαστεί, και της εύχομαι καλό κουράγιο και γερό στο μάχη, γιατί από την ήσυχη και ροζ συνθήκη στην οποία ζούσε, με την έννοια ότι ο κόσμος ήταν κοντά της μέσα από μια συναισθηματική, έναν συναισθηματικό λόγο, λόγω του μεγάλου τραύματος και του μεγάλου δράματος που έζησε, τώρα μπαίνει σε ένα άλλο πεδίο που είναι η πραγματική πολιτική, η οποία είναι σκληρή, η οποία είναι πολλές φορές άδικη, αλλά θα μπει στη διαδικασία του να απαντήσει πια για όλα αυτά που θέλει για τη χώρα, πώς θα τα κάνει και κυρίως με ποιους θα τα κάνει, γιατί νομίζω εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δρόμος ανοιχτός. Δεν αισθάνομαι ότι σας...
1: ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν άνθρωποι που, και ομάδες της κοινωνίας που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από άλλους. Οπότε όλα αυτά θα κρυφθούν στις εκλογές.
0: Εκείνο που θα σας ενδιαφέρει περισσότερο, φαντάζομαι, θα είναι το κόμμα που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη. Γιατί είναι ένα κόμμα που φιλοδοξεί τουλάχιστον η μεσοτυχία που έχει μαζί σας να πέσει και να επεκταθεί προς τα μέρη σας.
1: Και αυτό θα το κρίνει ο λαός. Είναι ένα κόμμα που αναμένεται, αλλά που δεν έχει πει, νομίζω μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, γιατί μόνο αυτός έχει μιλήσει. Δεν είναι ένα κόμμα, κύριε Τσίμα, για να είμαστε ακριβείς. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει επιλέξει συγκεκριμένα άτομα, και μάλιστα δεν έχει επιλέξει πολιτικά στελέχη. Και το πολιτικά δεν εννοώ ανθρώπους από κόμματα. Εννοώ ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ρίζες στην κοινωνία, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να είναι στην αυτοδιοίκηση, να δουλεύουν σε κοινωνικούς συλλόγους, στην κοινωνία των πολιτών. Είναι διάφορα βιογραφικά τα οποία έχουν διδακτορικά, έχουν Harvard, έχουν συγγραφικό έργο. Ξέρετε, και εγώ στο δίκτυο όταν ανακοινώνω τους ανθρώπους, τέτοια βιογραφικά έχουν. Το κόμμα όμως είναι κάτι διαφορετικό. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τις δηλώσεις και τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα. Θα ήθελα να επικαλεστώ αυτά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος, ότι στη μία συνάντηση μιλάει για την αριστερά και απευθύνεται σε αριστερό κοινό, στην άλλη σε κεντροαριστερό, την άλλη στο κέντρο, μετά επιστρέφει στην αριστερά γιατί δεν βγαίνει το κέντρο. Επομένως δεν μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο. Είναι μία προσωπικότητα η οποία βεβαίως έχει μία απήχηση, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρισμα επικοινωνίας. Αλλά και, όσον αφορά...
0: και είναι και ο μόνος στην αντιπολίτευση μέχρι στιγμής, μέχρι να εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς ίσως στο πεδίο της αντιπολίτευσης, είναι ο μόνος που έχει και το, πώς να πω, τις επομίδες του πρώην πρωθυπουργού. Δηλαδή την έχει κάνει τη δουλειά που θεωρητικά διεκδικεί.
1: Σωστό. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία στην πολιτική, αλλά έχει σημασία και να κρίνεις κάποιον όταν υπηρέτησε την εξουσία, όταν υπήρξε πρωθυπουργός. Τι άφησε πίσω του, τι υποσχέθηκε και τι έκανε. Γιατί νομίζω και σε αυτό θα κρυφθεί τώρα. Τι υπόσχεται και τι μπορεί να κάνει με βάση αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Γιατί νομίζω ότι θα κρυφθεί, ξανά θα επανακριθεί από τους πολίτες το έργο του ως πρωθυπουργός. Αλλά κύριε Τσίμα, θα κρυφθεί και το έργο του ως επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο είχε 7 διασπάσεις. Το οποίο ο ίδιος άφησε, ανακοινώνοντας την αξιολογική του κρίση, ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν σχεδόν άχρηστοι. Έτσι. Και αυτούς τους ανθρώπους τώρα θα τους προσκαλέσει ξανά στην πολιτική ζωή, ή θα το προσκαλεστούν, δεν ξέρω ακριβώς. Επομένως, ναι, είναι ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε το πώς θα διαμορφώσει τη θέση του και σε ποια κοινά θα απευθυνθεί. Αλλά νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικό να επικεντρωθεί στη δική του πορεία. Δεν έχει λόγο να ανοίξει κανένας
0: ειδικό. Λέτε εσείς, αλλά βλέπω ότι υπάρχει, ή πολλοί παρατηρούν, να σας πω την αλήθεια και το διαβάζω παντού, ότι νιώθουν σαν να υπάρχει ένας εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ. Σαν να υπάρχει, ας πούμε, μια αίσθηση απειλής που οδηγεί σε ύψος των τόνων, σε πιο, ας πούμε, αντιπαραθετικό λόγο με την κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή άδικο σε αυτά που τις προσάπτει. Το ύφος είναι αυτό που δίνει την εντύπωση ότι σαν το ΠΑΣΟΚ να ανησυχεί για αυτά που, για το κόμμα του κ. Τσίπρα, και προσπαθεί να αμυνθεί ανεβάζοντας τον τόνο της αντιπολίτευσης.
1: Η εκτίμησή μου, που νομίζω δεν είναι μόνο δική μου, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και η ύψωση των τόνων το τελευταίο διάστημα για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Και επειδή ξαναέρχεται όλη η συζήτηση της τοξικότητας και η τοξικότητα που υπάρχει στη Βουλή, η τοξικότητα δεν βασίζεται και δεν οφείλεται στις λέξεις, ούτε στο αν κάποιος φωνάζει. Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα γεγονότα που την προκαλούν, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, γιατί στη Βουλή έχουμε και μη λογικές ψυχιατρικές αντιδράσεις και περιπτώσεις. Αλλά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, οι αντιδράσεις και η ύψωση του τόνου έχει να κάνει με τα γεγονότα. Δηλαδή, όταν ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης επί 4 χρόνια υφίσταται μια έρπουσα συνωμοσιολογία ότι δεν πάει στην ΕΕΠ γιατί πίσω υπάρχουν κάποια μυστηριώδη πρακτορυλίκια ή προσωπικές του υποθέσεις κλπ. Και αποδεικνύεται μέσα στη Βουλή ότι ο διοικητής της ΕΕΠ του λέει ότι δεν υπάρχει φάκελος για να εξηγεί γιατί τον παρακολούθησαν και ότι δεν ξέρει και ο ίδιος ποιος έδωσε την εντολή, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα γεγονός που βγαίνεις και με την ψυχραιμία όταν έχεις υποστεί όλα αυτά, όπως τα έχει υποστεί προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης. Λέει δεν έγινε τίποτα και δεν μιλάμε. Επομένως υπάρχουν γεγονότα τα οποία οδηγούν σε μια εξήγηση παρακρατικής συμπεριφοράς. Και εκεί οι τόνοι θα ανεβούν, γιατί η εξωματική αντιπολίτευση έχει ως ρόλο της και να κρίνει σκληρά και τεκμηριωμένα την κυβέρνηση, αλλά την ίδια στιγμή έχει και αυτός είναι ο κύριος ρόλος της και νομίζω ο πιο σημαντικός απέναντι σε όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πείσει με πρόγραμμα, με σαφή λόγο, με τεκμηρίωση, με φωνές οι οποίες μπορούν να πείσουν την κοινωνία ότι μπορεί να κυβερνήσει την άλλη μέρα. Αυτός είναι ο βασικός της.
0: Το ερώτημα είναι αν ανάμεσα στα δύο αυτά που δεν ταυτίζονται, δηλαδή η δουλειά της αντιπολίτευσης, ναι, είναι να κάνει και το ένα και το άλλο, αλλά εάν το ύφος της μιας, ας πούμε, του λόγου του αντιπολιτευτικού ή του καταγγελτικού είναι τόσο έντονο, δεν αφήνει χώρο ώστε ο μέσος πολίτης να ακούσει και τον άλλο λόγο, τον προγραμματικό. Αυτή είναι μια κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, σωστό, στη λογική, εάν κανείς θεωρήσει ότι αυτό θα είναι συνεχές. Γιατί όπως αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, είχαμε τις εντάσεις στη Βουλή για τους συγκεκριμένους λόγους που εξήγησα, την ίδια στιγμή είχαμε την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, είχαμε την πρόταση για τα δάνεια, είχαμε την επαναφορά της έντασης μας για το θέμα του στεγαστικού. Δηλαδή, και βεβαίως αυτό το θέμα των καταγγελιών κλπ. Δεν μπορεί να πάει μέχρι τη Βουλή με την ίδια ένταση. Μέχρι τις εκλογές, συγγνώμη. Μέχρι τις εκλογές ο λόγος πρέπει να μεταφερθεί και να μεταφερθεί με ένταση στο θέμα του προγράμματος. Δηλαδή, θα σας πω κάτι απλό. Υπάρχουν πολλές ομάδες του πληθυσμού που έχουν ειδικά προβλήματα, μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, σήμερα είναι η μέρα των ενεργειακών κοινοτήτων, έτσι, που γιορτάζεται παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν αγοράσει. Είχαν επενδύσει στο να κάνουν μικρά φωτοβολταϊκά. Η κυβέρνηση τους όθησε προς αυτή την κατεύθυνση και τώρα έχει σταματήσει το να τους πληρώνουν το ρεύμα. Και τα σταματούν τελείως με απειλές, γιατί το μεσημέρι δεν μπορούν να απορροφήσουν την ενέργεια. Για την ακρίβεια, έχουν δώσει τον χώρο για ενέργεια σε άλλες μεγάλες εταιρείες. Αυτό δεν είναι ένα θέμα δευτερεύων που για το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να έχει ένταση και δεν πρέπει να βγει με πολύ συγκεκριμένο λόγο.
0: Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα και είναι για τις ημέρες, μάλιστα, αυτό που λέτε. Είναι σοβαρό θέμα.
1: Επειδή το λέω για την ημέρα, ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, πολύ μικροί επιχειρηματίες, τι ξέρετε τι κάνουμε τώρα, πουλάνε τα φωτοβολταϊκά στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πλέον θα εγκρίνουν τα πάντα. Και έχουμε δύο χρόνια, έχουμε 7 χρόνια, που δεν έχουν γίνει επενδύσεις στο θέμα των δικτύων και στο θέμα της αποθήκευσης. Σήμερα η Βουλγαρία έχει πολύ μεγαλύτερη αποθηκευτική δύναμη από εμάς, ενώ δύο χρόνια πριν ήμασταν στην ίδια κατηγορία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η ένταση. Εδώ είναι γιατί πρέπει να απευθυνθεί στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα και την ίδια στιγμή να κατανοήσουμε ότι η ενέργεια και η τιμή της ενέργειας δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την πολιτική και τις επιλογές. Εδώ λοιπόν ένα ακόμη λαμπρό πεδίο και εδώ καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις και σήμερα έβγαλε και ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι μια, θα έλεγα, ομαδική σύμπνοια στο τι πρέπει να βάλουμε ως προτεραιότητα και με ποιο ύφος, όπως λέτε, και με ποιο τρόπο, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος ότι στην σημερινή πολιτική ρευστότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία είναι άνευ προηγουμένου, νομίζω κάτι ανάλογο είχαμε πει μόνο πριν από την κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης μάλλον, ακριβώς το 2012, για να μην γυρίσουμε εκεί, για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι υπάρχουν δύο κόμματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει λαϊκές ρίζες, έχει ρίζες παντού, σε όλη τη χώρα, από τους συλλόγους μέχρι τους δήμους, που εκεί θα έλεγα γίνεται η πραγματική πολιτική και είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει και ένα στελεχειακό δυναμικό και με εμπειρία και νέο. Δηλαδή να γίνει κατανοητό ότι ο πόλος, ο άλλος πόλος στις εκλογές είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Δημητοπούλου.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν πιθανά νέα πλήγματα στο Ιράν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκυριακό. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά». Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο Λίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διαστώστες και ένα κορίτσι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου, στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΑΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλενθία 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα ξανά, ακούτε Sky 100,3, το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 22. Το Manchester εορτάζει σήμερα τα γενέθλια ενός πρικισμένου και παράξενου μουσικού του τέκνο, του Morrissey, που τον ακούμε με τους Smiths. Κάπου στο Manchester γιορτάζουν επίσης και τα γενέθλια του πιο πρικισμένου ποδοσφαιριστή και του πιο αυτοκαταστροφικού που έχει βγάλει το βρετανικό ποδόσφαιρο. George Best είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Τι συμβαίνει στον κόσμο, να έχουμε και το νου μας δηλαδή, γιατί υπήρχε κάποια στιγμή χτες η αισιοδοξία ότι κάπου τελειώνουμε, ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκουν μια άκρη, ότι θα πήγαινε σήμερα στην Τεχεράνη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που είναι ο μεσολαβητής, και θα τελείωνε τη συμφωνία, αλλά όλα αυτά πάνε πιο πίσω, ματαιώνονται, το πράγμα είναι ακόμη δύσκολο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο κ. Φατίχ Μπιρόλ, μίλησε χθες στο Λονδίνο, επανέλαβε ότι αυτή η κρίση που έρχεται, η ενεργειακή κρίση που ακόμη δεν την έχουμε δει, είναι στο δρόμο, θα είναι χειρότερη από τις τρεις προηγούμενες, του 1973, του 1979 και του 2022, ότι δεν θα αποκατασταθεί η κανονική παραγωγή πετρελαίου και πετρελαιοειδών τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη, και ότι για κάποιες χώρες που το εισόδημά τους, όπως το Ιράκ για παράδειγμα και άλλες χώρες μέσα Ανατολής, στηρίζεται στο πετρέλαιο, θα περάσουν βαθιά κρίση. Και εμείς όμως, γιατί η πρόβλεψή του είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι αγορές ενέργειας θα έχουν μπει πια στο κόκκινο.

0: Κονται, ο Αντώνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πεις τι περιμένουμε για την Τρίτη. Αλλά είναι και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ανδρέας Δρημιώτης. Ας ξεκινήσω από τον κύριο Δρημιώτη, έτσι να πάρω την δική του μυρωδιά αίσθηση, την εμπειρία που έχει να μετρά εκλογικά αποτελέσματα. Οπότε τι βλέπει. Καλημέρα, κύριε Δρημιώτη.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Τι μυρίζεστε, δηλαδή, όντως έχουμε αυτή τη στιγμή, ίσως έχουμε να το δούμε από το 2012, ας πούμε, μια τέτοια εντατική κομματογένεση. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε σίγουρα δύο και ενδεχομένως τρία καινούργια κόμματα μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
2: Έτσι φαίνεται. Τα δύο τα ξέρουμε. Το τρίτο είναι υποαίρεση. Μπορεί και να γίνει και αυτό. Λοιπόν, τώρα το χθεσινό δεν ήταν καμία έκπληξη. Εμένα, αν θέλεις, με εξέπληξε το πρόγραμμα. Δηλαδή το να βάλει ξανά γερμανικές αποζημιώσεις και ιστορίες. Δηλαδή λίγο παροχημένο μου φάνηκε το πρόγραμμα. Πολύ παροχημένο. Δεύτερον, Παύλο μου, εγώ έχω μια άποψη. Αν θέλει να χτίσεις σπίτι, φωνάζεις πολιτικό μηχανικό. Αν θέλει να είσαι άρρωστος, φωνάζεις γιατρό. Αν θέλει να κάνεις πολιτική, φωνάζεις πολιτικό. Τους ερασιτέχνες τους δοκιμάσαμε και είδαμε τα χάλια μας. Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να ξαναδοκιμάσουμε καινούριους ερασιτέχνες, ο Θεός της Ελλάδας να μας βοηθήσει όπως μας βοήθησε και το...
0: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα αξιολογική κρίση, αλλά εδώ υπάρχει ένα, είναι φανερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ή της κοινωνίας. Δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι που απαντούν στις δημοσκοπήσεις θα κάνουν τον κόπο να πάνε και στην κάλπη να ψηφίσουν. Δεν το κάνουν πάντα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λιλώνει ότι θα πάει στις εκλογές κυρίως για να εκφράσει το θυμό του, την οργή του, την αντίδρασή του. Άρα εκεί υπάρχει πεδίο δόξης, δεν υπάρχει.
2: Αυτό εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν εκφράζει συνήθως το... Την οργή δεν την εκφράζουν την εκφράση σε εκλογές. Μάλλον να το πάρουμε ανάποδα. Στις δημοσκοπήσεις όπου δεν χάνεις και τίποτα, είναι πώς να πούμε. Το τι απαντάς δεν επηρεάζει το μέλος. Οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά. Δηλαδή εγώ το παρουσιάζω σαν να βγάζουν κίτρινη κάρτα.
0: Στη δημοσκόπηση. Ναι, στη δημοσκόπηση.
2: Στη δημοσκόπηση.
0: Απαντούν χωρίς. Ναι,
2: χωρίς
0: με τη βεβαιότητα ότι η απάντησή τους δεν έχει συνέπειες στη ζωή τους.
2: Δεν έχει συνέπειες.
0: Ναι. Σωστό.
2: Είναι, λοιπόν, και γι' αυτό και το έχουμε δει πάντοτε αυτό. Ας πούμε, ειδικά το 23. Εγώ είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις
0: Κάποιος σε ψάχνει, Ανδρέα, για χτυπάει τον κινητό.
2: Ένα κανάλι με ψάχνει, αργήσανε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και θα το κλείσω κιόλας. Λοιπόν, να σου πω,
0: ναι.
2: Είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις του 23.
0: Ναι.
2: Και καμία δεν είχε πλησιάσει το αποτέλεσμα. Καμία απολύτως. Δηλαδή ούτε κοντά, το μάξιμου που δίνανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37%. Και όλες οι δημοσκοπήσεις ήταν τον Απρίλιο και τον Μάιο. 19 δημοσκοπήσεις, όλες. Δεν άφησε καμία. Πράγμα που έδειχνε ότι υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Που συνέβη ακριβώς το αντίθετο στις εκλογές. Το 37 έγινε 41 και του Τσίπρα το 30 που του δίνανε και 29 πήγε πολύ χαμηλότερο.
0: Έχει γίνει και το ανάποδο, δηλαδή στις εκλογές του Μαΐου του 2012 υπερεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχαν πιάσει το ΣΥΡΙΖΑ που ανέβαινε τότε.
2: Έτσι είναι. Υπερεκτιμούσαν, εμείς δεν την υπερεκτιμούσαμε. Το θυμάμαι το 2012 είχαμε μια συνάντηση με τον Μακαρίτη, τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, και ενημερώσαμε τότε ένα φίλο του Σαμαρά ότι εμείς βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία από πολύ κοντά στο 20% και αυτός μας μιλούσε για αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ένα είναι αυτό που είδαμε χτες. Το άλλο είναι αυτό που θα δούμε την Τρίτη. Κάτσε να ρωτήσω τον Αντώνη.
2: Το άλλο που θα δούμε την Τρίτη, ναι. Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σου μιλάω με πολύ ειλικρίνεια ανεξάρτητα από είδον. Αυτός ο άνθρωπος κατά λάθος έγινε πρωθυπουργός. Τώρα τι επιδιώκει. Έχει φτάσει το ανώτατο αξίωμα. Θα πάρει 10-12%. Δηλαδή τι ελπίζει να κάνει τώρα. Είναι σαν

0: Αν κάποιο ήταν πρόεδρο διευθύνων σύμβουλο σε μια εταιρεία και πάει τώρα να βάλει υποψηφιότητα για τμηματάρχη.
1: Για να δούμε, κάτσε να γυρίσω στον Αντώνη να δούμε τι περιμένει εκείνος για την Τρίτη. Μάλλον τι ξέρουμε ότι θα γίνει την Τρίτη.
2: Τι ξέρουμε ότι θα γίνει. Είναι μια εκδήλωση ντυμένη που τους ήχους του Σταμάτη Καρουνάκη. Μια μουσική επένδυση που έχει γράψει ειδικά μόνο ήχος, όχι τραγούδι δηλαδή, για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που έχουμε μάθει ως τώρα είναι ότι τα χρώματα θα είναι μπλε και κόκκινο.
1: Μπαρσελώνα.
2: Πανιόνιος, δεν ξέρω.
1: Πανιόνιος.
2: Βαρκελόνη, αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ενδεχομένως το μπλε να συζητηθεί πιο πολύ σε σχέση με το κόκκινο, η επιλογή αυτή. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα αν θα δούμε τα στελέχη, αυτά τα 25, τη νέα βιτρίνα που σίγουρα θα προτάξει από ένα σημείο και μετά. Το θέμα είναι για τον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση με έντονο προεκλογικό φόντο. Από εκεί θα ξεκινήσει. Αλλά από εκεί και πέρα ουσιαστικά θα είναι η ολοκλήρωση αυτού του rebranding που λέγαμε τόσο καιρό.
1: Θα δούμε τα πρόσωπα, θα δούμε δηλαδή πρόσωπα που θα σηματοδοτούν κάπως προς τα που το πάει, ή θα είναι μόνος του.
2: Νομίζω σε αυτή τη φάση θα είναι μόνος του. Δεν ξέρω αν στο τέλος ανέβουν και κάποια πρόσωπα, γιατί πολύ σύντομα θα συγκροτήσει ένα διευθυντήριο, ένα πολιτικό συμβούλιο, ένα πολιτικό κέντρο, στο οποίο θα είναι 10-15 άτομα, τα οποία θα λαμβάνουν τις αποφάσεις και θα ορίζουν την πολιτική γραμμή. Ενδεχομένως αργότερα δούμε και μια σκιώδη κυβέρνηση, αλλά αυτά θα ακολουθήσουν πολύ πιο μετά. Και σιγά σιγά βέβαια να βλέπουμε και το πρόγραμμα συγκεκριμένα να αποτυπώνεται, δηλαδή προχθές με τους νεολαίους αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα, στη στέγαση, στις πανελλαδικές και στην εργασία. Θέλει λίγο να μην μιλάει γενικά και αόριστα μιλώντας για ένα πρόγραμμα για θεσμούς δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε εμφάνισή του να έχει συγκεκριμένες θεματικές.
1: Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή έχει μια συνεδρίαση ο ΣΥΡΙΖΑ, Κεντρική του Επιτροπή, 9 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.
2: 6 Ιουνίου,
1: ναι.
2: Κεντρική Επιτροπή, 4 Πολιτική Γραμματεία.
1: Τι θα κάνουν εκείνοι και τι θα κάνει εκείνος. Ναι. Δηλαδή υποθέτω ότι θα ήταν όλοι ευτυχισμένοι αν δεχόντουσαν. Αν δεχόταν ο Τσίπρας να δεχτεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα ενός εκλογικού μετώπου, αλλά δεν το βλέπω.
2: Σίγουρα οι άλλοι ελπίζουν μέχρι τελευταία στιγμή, ειδικά αν τραβήξουν οι εκλογές, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια εικόνα και ειδικά για τους βουλευτές παραμένει στη γραμμή ότι πρέπει να παραιτηθούν. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα δούμε βουλευτές την Τρίτη στο Θυσίο. Ενδεχομένως ένας, δύο, αλλά η γενική γραμμή είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοια αναταραχή δεν θα πάμε να δυσκολέψουμε τα πράγματα.
1: Να γυρίσω στον Ανδρέα Δημοιώτη, που εξακολουθούν να τον ψάχνουν. Ανδρέα, να σου μεταφέρω μια εκτίμηση που έχω ακούσει από δημοσκόπους αυτές τις μέρες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την επανεμφάνιση έχει θεωρητικά ως οροφή το 17-20%, που είναι η τελευταία επίδοση που είχε εκλογικά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, και διεκδικεί να πάρει ένα κομμάτι αυτού του 17-20% επί τη εμφανίση, δηλαδή να κινηθεί γύρω στα 14-15-16%.
0: Έχω δεσμευτεί 10-12%, λοιπόν.
1: 10-12.
0: 10-12, λοιπόν.
1: Okay.
0: Αυτός που πρέπει να ανησυχεί για το θέμα του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω, έτσι όπως έχει στρίψει το κόμμα αριστερά ο Ανδρουλάκης, μεταξύ του, πώς σου λένε, και του Αντιγράφου και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Είναι γνωστός ο κανόνας αυτός. Το έχει στρίψει πολύ αριστερά το κόμμα ο Ανδρουλάκης, και δεν αποκλείεται να δούμε το Τσίπρα πάνω από τον Ανδρουλάκη. Αυτό θα είναι μια έκπληξη πρώτου μεγέθους και φαντάζομαι να ταράξει πολύ τα νερά. Μπορεί και να κάνω και λάθος.
1: Εννοείς ότι αυτό μπορεί να το δούμε και πριν τις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις.
0: Πριν τις εκλογές. Θα το δούμε δημοσκοπικά πρώτα και μετά θα το δούμε στις εκλογές.
1: Και αν το δούμε δημοσκοπικά θα έχει ήδη συνέπειες, φαντάζομαι.
0: Θα πρέπει να έχει συνέπειες. Εμένα πραγματικά με προβληματίζει το, πώς το λένε, έχει γίνει πολύ τοξικό το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς ή εγώ το βλέπω μόνο.
1: Το κουβέντιαζα δηλαδή προηγουμένως ακριβώς αυτό με την κυρία Μαδιαμαντοπούλου, ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στον καταγγελτικό και τον προγραμματικό λόγο.
0: Μα δεν είναι μόνο καταγγελτικό. Αυτό που συνέβη στην Επιτροπή των Θεσμών, που είναι υποτίθεται απόρριτη και είναι και ποινικό, δηλαδή, το να βγει ανακοίνωση σε χαρτί που είχε τον ίδιο το σήμα για τον ίδιο του Πασόκ από πάνω, και ο εκπρόσωπος που είμαστε μαζί προχθές ένα βράδυ σε ένα κανάλι να ισχυρίζεται ότι ήταν ενημέρωση αυτή και όχι ότι έγινε ενημερωτικά, ενημερωτικά σε εμπιστευτικά πράγματα, τι διάολο γίνεται. Δεύτερον, το να λες ότι είναι συμμορία. Προσέξτε να είτε, εδώ ο Καραμαντές είχε πει τον το Σιμίτι, αρχιερέα της διαπλοκής, αν θυμάστε, και είχε χτυπήσει άσχημα στον κόσμο. Δεν είναι ωραίο να κατεβάζουμε την πολιτική μας σε τέτοιο. Αν αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτική μας είναι μαφιόζη, τότε έχουμε ό,τι μας αξίζει.
1: Ναι. Για να δούμε, λέει, θα το επιβεβαιώσουμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις και θα το ξανακουβεντιάσουμε όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Δημιώτη.
0: Καλά,
1: να είσαι καλά. Αντώνη, τελευταία κουβέντα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνεδρία, μια συνεδρία στην εξελίξη στην αριστερά, αλλά δεν περιμένουμε κάτι από εκεί.
2: Ναι, να δούμε, γιατί αύριο έχουν και τεχνική επιτροπή.
1: Αύριο, ναι, όχι.
2: Αύριο,
1: ναι.
2: Αύριο. Και είναι η ομάδα Χαρίτσα, 4-5 άτομα, για τα οποία, ναι, ξέρουμε κάποια στιγμή θα φύγουν. Θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα επιλέξουν να το κάνουν τώρα, που πολλοί θα μπουν ότι θα συμπέσει και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει χάσμα μεταξύ τους, μεταξύ Γαβρίλη Σακελαρίδη και Αλέξη Χαρίτση. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει. Το timing νομίζω ψάχνουν, είναι από τα άλλα, είναι δεδομένο.
1: Ωραία. Θα έχεις δουλειά από Δευτέρα.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Να σε καλά, διαφημίσεις.

μια οφειλόμενη τελευταία σημείωση, προτελευταία μάλλον, έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή μια πολύ σπουδαία γυναίκα του πολιτισμού, η κυρία Άννα Καφέτση. Η Άννα Καφέτση ήταν η ιδρυτική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αυτό που επισκεφτόμαστε στο κτίριο του παλιού Φίξ. Έδωσε μάχες ζωής για να γίνει αυτό το μουσείο και το έστησε στα πόδια του. Την αποχαιρετούν οι άνθρωποι του πολιτισμού με μεγάλη συγκίνηση. Επί του πιεστηρίου, τελευταία σημείωση, στην Βουλή είχαμε επεισόδιο, διότι στο παρεμπίπτον θέμα η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε ότι για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, αυτή τη φορά χρειάζεται 151 ψήφους βουλευτών, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Το ΠΑΣΟΚ είπε, μα κάναμε μια άλλη Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα και πέρασε με 120, οπότε διαμαρτυρόμενο αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Εκεί βρισκόμαστε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν πιθανά νέα πλήγματα στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό, και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά», προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι 35 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς με την άδεια της Τεχεράνης στις τελευταίες 24 ώρες. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση και με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η Ισοφρονιστική Υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή στις 9 το βράδυ πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο Τρίμελες Πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονοές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και με μονοές καταιγίδες. Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις και από το μεσημέρι στα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Η γυναικεία φωνή που ακούτε σε αυτό το τραγούδι είναι της Κατερίνας Μουτσάτσου. Είχε κάνει αυτό το ωραίο hit μαζί με τον Κοριανά πριν καμιά τριανταριά χρόνια.
1: Τόσο πολύ
0: είναι. Κάπου τόσο είναι, έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Παλιό
0: είναι, αλλά ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Μα αυτή η κυρία είναι ηθοποιός, δεν είναι?
0: Ηθοποιός είναι, ρε παιδί μου. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν ζευγάρι, έτσι δεν είναι, ρε Κώστα? Με τον Κοριανά κάνανε και ένα ντουετάκι, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα που το ξανάκουσα, έχω να πω, η κυρία Μουτσάτσου καλύτερα να τραγουδάει παρά να μιλάει. Γιατί όταν μιλάει.
3: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Αφού δεν την καρύδωσε ο Αυγερινός, δηλαδή πρόσεξε τώρα, με το καλημέρα. Είπε να χαιρετήσει τους Ελληνορθόδοξους στην Ουκρανία. Άμα θες να προσβάλλεις Ελληνορθόδοξο της Ρωσίας, του μιλάς για τους Ελληνορθόδοξους της Ουκρανίας. Ξέρετε τι έχει γίνει και με τα Πατριαρχία.
1: Ψηλά γράμματα, Βασίλη.
0: Ψηλά γράμματα για σένα, Νότι μου.
1: Για αυτούς εκεί τώρα, τι καταλαβαίνανε?
0: Για αυτούς εκεί που υποτίθεται, δεν ξέρω αν είναι, αλλά βλέπω αρκετούς φιλορώσους εκεί μέσα στο ακροατήριο. Δεν είναι ψηλά γράμματα. Όπως δεν είναι ψηλά γράμματα και το δεύτερο που είπε η κυρία Μουτσάτσου. Γιατί πρόσεξε, η αρχηγός είναι κάπως προσεκτική στην πρώτη του ομιλία. Άμα θες να μάθεις την αλήθεια, την ακούς από τα στελέχη.
1: Έλα μου τώρα.
0: Όχι,
1: μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία. Εμένα με ενόχλησε το που είπε η κυρία Μουτσάτσου, ότι χρειαζόμαστε αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Α, το έχει αυτό.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι ζούμε σε μία μόνιμη κατάσταση μνημονίων, είμαστε υπό εποπτεία, υπό επιτήρηση, οπότε η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών πολιτών, ενεργών πολιτών, ηθικών, καθαρών, καθαρή στη σκέψη, καθαρή στο λόγο.
0: Εμείς, κύριε Νότι, εδώ στο Sky κάνουμε κανονικό ραδιόφωνο. Δεν λέμε εμείς τι είπαν, γιατί μπορεί να σου πει δεν το είπε ακριβώς έτσι. Το παίζουμε όπως το είπε.
1: Έχουμε
0: είπαν.
1: Μνημόνιο δηλαδή ακόμα.
0: Μνημόνιο και χούντα έχουμε.
1: Και χούντα.
0: Για την κυρία
1: Μουτσάτσου. Απλώς να της πω της κυρίας Μουτσάτσου ότι πήραμε 289 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι ψηλά γράμματα.
1: 289 δισεκατομμύρια. Νομίζω εκταμιεύσαμε. Είχαν εγκριθεί 315 και εκταμιεύσαμε τα 288.
0: Ναι.
1: Πήραμε 288 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, να μην ρωτάνε αυτοί τι τα κάναμε τα λεφτά.
0: Φαντάσου να ήταν ο Νότης στο Ολύμπιο χτες, Κώστα. Θα είχε αυτοκτονήσει, δεν τέλειωνε η συζήτηση. Ρίξε μας και μια Καριστιανού, γιατί τώρα. Άκου τώρα τι είπε και η πρόεδρος του κόμματος.
4: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
5: Πρώτο κόμμα.
4: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής.
5: Με άλλα κόμματα.
4: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην Κατάν και της χώρας.
1: Για φαντάσου.
0: Για 40% πάει δηλαδή η Καριστιανού.
1: Και δεν το συζητάει κιόλας. Δεν μιλάει με κανέναν άλλον. Πάμε για πρώτο κόμμα βεβαίως.
0: Το παγκάκι να είναι μεγάλο, να χωράνε δύο. Ρε που έχουμε μπλέξει. Νότι, έχουμε μπλέξει, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι η χώρα έχει τεράστια προβλήματα. Και γιατί να κυβερνήσεις.
0: Μ' αρέσει που μιλάς εσύ σοβαρά.
1: Να κυβερνήσεις το F-16 πρέπει να ξέρεις.
0: Εσύ, Γιαννηρή, θέλω μια μέρα που θα λείπω να κλείσεις την Καριστιανού να μιλήσει με τον Νότι. Εγώ θα λείπω, δεν θέλει. Εγώ θα ακούσω μόνο.
1: Δύσκολο.
0: Όχι, έχει κάνει μια προσπάθεια, ρε παιδί μου.
1: Είναι ένα κόμμα φιλορώσικο, λοιπόν. Είναι αντιμνημονιακό.
0: Ναι.
1: Είναι. Τι άλλο, είναι. Αντιεμβολιαστικό.
0: Κάτσε, άμα στα πει ο Νικολαίδης που ήταν εκεί. Γιατί εσύ δεν ήσουν εκεί. Ευτυχώς δηλαδή για την ψυχική σου υγεία. Ο άνθρωπος αυτός υπέστη το μαρτύριο 3-4 ώρες. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Έχει συνέλθει. Φαντάζομαι όταν πήγες το βράδυ σπίτι, κάνα δύο ποτάκια θα τα ήπιες.
2: Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε μια περίοδος αποσυμπίεση μετά από όλα όσα ακούσαμε και είδαμε στο χώρο του κινηματοθέατρου της πλατείας Αριστοτέλους. Ήταν μια εκδήλωση που νομίζω ότι το μοσαϊκό της καλύπτεται από πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ψηφία, ψηφίδες. Μιλάμε για την πλατεία Αριστοτέλους, μιλάμε για αρκετό κόσμο, παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγαμε ότι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, στη συνέχεια μαζεύτηκε αρκετός κόσμος.
0: Ο κόσμος που ήταν μέσα, υποθέτω ότι νιώθει κοντά στο κόμμα Καριστιανού. Ο κόσμος που ήταν απ' έξω ήταν κοντά στο κόμμα Καριστιανού ή ήταν η γνωστή περίεργη της Θεσσαλονίκης, έχουμε κι εμείς αντίστοιχους στην Αθήνα, που ό,τι και να γίνει μαζεύονται κάτι τύποι να χαζέψουν.
1: Στην Αθήνα
2: περισσότερο ήταν.
1: Όχι, τέτοιους δεν έχουμε στην Αθήνα.
0: Στη Θεσσαλονίκη
1: είναι μία και μοναδική. Έτσι, η ακροδεξιά εδώ έχει μια ιστορία της ακροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη
0: σε
2: οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό από ό,τι
0: έχετε τους ψεκασμένους
2: και εσείς έχετε ψεκασμένους.
0: Εγώ το είπα πρώτα.
1: Έχετε αποβαξιούς εκεί μπόλικους. Καταρχήν δεν έχει βγει ποτέ δήμαρχος. Αν εξαιρέσει τον Μπουτάρη, όλοι ήταν από εκείνη την πλευρά, αν θυμάμαι καλά.
2: Δεν θυμάσαι καθόλου καλά, Νότι μου, και εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε κρίση συζήτηση από εκεί που είστε για τους δημάρχους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, τους οποίους δεν τους έχετε ζήσει όμως, έτσι, ρωτήστε και εμάς που τους ζήσαμε.
0: Όχι, εγώ τον Ψωμιάδη τον έχω ζήσει, με συγχωρείτε.
2: Λοιπόν,
0: που ήταν και
1: πολύ καλός.
0: Τον βγάζαμε τρεις φορές τη βδομάδα όταν ήταν νομάρχης. Εδώ,
2: δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο Ψωμιάδης ήταν ένα γέννημα της Θεσσαλονίκης?
0: Τι ήταν, Αθηναίος?
2: Όχι, ο Ψωμιάδης και ο κάθε Ψωμιάδης είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αν ήταν υποψήφιος στη Β' Αθηνών, πάλι θα έβγαινε. Ακριβώς.
0: Αθήνα, δεν λέμε.
2: Άρα μην, ναι, να μην λέμε όμως ότι εδώ ισχύει κάτι διαφορετικό.
1: Ρε παιδί, όπως η Κρήτη, βγάζει Πασόκ και βγάζει και ΣΥΡΙΖΑ, η Θεσσαλονίκη βγάζει δεξιούς. Τι να κάνουμε.
2: Δεν βγάζει πλέον Πασόκ.
0: Χριστό, άκουσε. Εγώ διαχώρησα τη θέση μου αυτά που λέει ο Νότης. Είπα ότι έχουμε κι εμείς.
1: Απλώς... Εσύ δεν τα έχεις καλά με όλους. Εγώ ξέρω ότι Θεσσαλονίκη, γιατί έχω πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη. Το λένε κι άλλοι, ότι έχει το νερό κάτι.
0: Όχι, δεν έχει το νερό κάτι. Απλώς είναι μικρή η πόλη, μαζεύονται όλοι στην Αριστοτέλους. Ενώ εμείς έχουμε και το Περιστέρι, έχουμε και το Ψυχικό, έχουμε και τη Γλυφάδα. Σκορπούνε ψεκασμένοι μας. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό.
2: Άμα τα ακούσει αυτά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, πάντως θα σου βάλει πολύ άσχημο χέρι. Να το ξέρεις, Νότη.
0: Είναι βέβαιο ότι θα του βάλει.
2: Γιατί ο Λευτέρης είναι πολύ καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
1: και εγώ είμαι φίλος Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος φίλος μου είναι ο
0: Θεσσαλονίκης. Δεν είναι
1: με συγχωρείς τώρα. Έγινε προσωπικό.
2: Δεν τους θέλουμε. Τέτοιους φίλους δεν τους θέλουμε.
1: Μα έχεις, είναι βασικό θέμα ότι η ακροδεξιά ανθεί στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, όχι.
1: Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο το αναπαράγουν διάφοροι κύκλοι των Αθηνών μόνο και μόνο γιατί θέλουν να εμφανίζουν τη Θεσσαλονίκη σαν κάτι διαφορετικό από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άμα δείτε τα εκλογικά ποσοστά σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι η Χρυσή Αυγή τα ποσοστά που είχε στη Β' Αθήνα τα είχε και στην Δυτική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ο Βασίλης Λεβέντης είχε περισσότερα ποσοστά στην Αθήνα από ό,τι είχε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν αθηναϊκός ψεκασμένος.
2: Γι' αυτό λέμε ότι αυτό
0: δεν είναι. Ήταν Θεσσαλονικιός. Πώς
2: ο Ψωμιάδης και να ήταν στην Αθήνα πάλι θα είχε την ίδια πολιτική διαδρομή. Δεν είναι γέννημα της Θεσσαλονίκης, είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας.
0: Μην τσακωθούμε, δεν σε βγάλαμε και γι' αυτό. Εγώ θέλω να μου πεις το εξής. Εμένα μου δημιουργήθηκε η εντύπωση βλέποντας το ακροατήριο ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στα κόμματα διαμαρτυρίας που ζουν στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν όλοι στην Καριστιανού.
2: Μην
0: τσακωθούμε πάλι, έχουμε και στην Αθήνα περιφερόμενους σε κόμματα δημοκρατίας και μαζεύονται πότε στην πλατεία Συντάγματος, πότε στις συγκεντρώσεις του Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά εγώ χτες κατάλαβα ότι όπως η κυρία Μουτσάτσου που ήταν στο κόμμα του Καζάκη και τώρα πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, Όπως ο γιος της κυρίας Θάνου που ήταν κάποτε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, υπήρχαν και τοπικοί παράγοντες τέτοιων κομμάτων που βρέθηκαν όλοι χθες στο κόμμα της Καριστιανού. Ή κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Αυτή είναι η αποτύπωση την οποία τουλάχιστον κάνω και εγώ από το δικό μου το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ξέρουμε από τη συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλονίκης είναι ότι πράγματι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου που βρέθηκε χθες στο Λίπειρον ήταν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος της χώρας. Μπήκαν οι ίδιοι μόνοι τους στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος επειδή θεωρούν ότι το κατεστημένο σκηνικό δεν τους εκφράζει και επιθυμούν να το ανατρέψουν με διάφορες ευκαιρίες, με διάφορες αφορμές. Κάποιοι από αυτούς τους ξέρουμε από το ρεπορτάζ που κάναμε στις πλατείες του Αναγανακτισμένου το 2012. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν τότε στις κινητοποίησεις. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους ξέρουμε από την εποχή του COVID με το αντιεμβολιαστικό κίνημα που πρωτοστάτησαν στις κινητοποίησεις εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Έχει και αυτό τη σημασία του. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους γνωρίζουμε από τη διαδρομή τους σε τέτοια κόμματα διαμαρτυρίας, όπως είναι για παράδειγμα παλαιότερα το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, το κόμμα του Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε αρκετούς οι οποίοι βρέθηκαν στο κόμμα του Μίκη Θοδωράκη και στη συνέχεια τους είδαμε και χθες στο Λίπειρον. Και γενικότερα έναν κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει κάτι από τη δική του την πλευρά προκειμένου να ανατρέψει το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος.
1: Φιλορώσοι, αυτό που λέμε ότι υπήρχαν φιλορώσοι, είναι μέσα στο κόμμα.
2: Υπήρχαν, βέβαια, υπήρχαν. Υπήρχαν και εγώ θα πω δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι είδαμε κάποιους οι οποίοι έσκασαν μύτη με μπλουζάκι που έλεγε Ρωσία. Είναι και το μόνο συγκεκριμένο κομμάτι της ομιλίας της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως ξέρετε, έκανε μία ανάγνωση μιας ομιλίας με 22 βασικά σημεία. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν στο πλαίσιο του ευχολογίου, αν θέλετε, ή της διατύπωσης κάποιων στόχων, το μόνο συγκεκριμένο που είπε είναι ότι πρέπει να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία. Η πατρίδα μας δεν είναι ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου.
0: Μάλιστα. Αυτό... Χριστό, κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από αυτά που είδες χθες, καταλαβαίνεις ότι το κόμμα Καριστιανού έχει δύναμη, έχει ρεύμα, τουλάχιστον αντίστοιχο με το ρεύμα που έβλεπες όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ας πούμε?
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ρεύμα υπάρχει, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα απομειωθεί μέχρι να πάμε στις κάλπες. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τελικά υπάρχει στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, ένα κομμάτι του λαού, των ψηφοφόρων, που πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι της πολιτικής διεργασίας χωρίς να ξέρουν τη δουλειά και ότι το δικαιούνται. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, το κομματικό ή το κρατικό.
0: Γιατί υπάρχει και στην κοινωνία ένα τεράστιο τέτοιο κομμάτι.
1: Υπάρχει. Άμουν μια εβδομάδα πρωθυπουργός, θα δείτε τι θα έκανα.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη Μαρία Καριστιανού που παρουσίαζε στην ομιλία της κάποια από τα προσωπικά που θεωρώ μειονεκτήματα ως δικά της πλεονεκτήματα. Λέει, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Δεν ήμουν ποτέ μέλος κόμματος. Δεν ξέρω τι θα πει. Δεν έρχομαι από πολιτική οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή παρουσίαζε τα μειονεκτήματα ενός πολιτικού αρχηγού ως πλεονεκτήματα. Και στη συνέχεια κατέληξε με το φοβερό ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Και μάλιστα αυτοδύναμη. Και θα κάνει κυβέρνηση χωρίς τη συνεργασία άλλων κομμάτων. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη στοιχειώδη πολιτική συγκρότηση δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε, πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης, κύριε και κύριοι, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν παρόν χθες στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν πιθανά νέα πλήγματα στο Ιράν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκυριακό. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά». Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στον Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας παρά την εκεχηρία. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το πομορού μου πίσω έλα. Μην παράτας έκανα καμιά τρέλα. Στο το χωρίς εσένα να ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράτας έκανα καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ.
1: Και τα τραγούδια μας έχουν πάρει αυτή την άβρα της Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, και όχι μιας οποιασδήποτε Παρασκευής, διότι τώρα από σας που μας ακούτε, η μισή έχετε εισιτήριο και θα πάτε να δείτε το Final Four σε λίγες ώρες, και άλλη μισή έχετε οργανώσει σπίτι, πίτσα, μπύρα, σούσι, παρέα. Κοιτάξτε,
2: δεν είναι συντηρημένο αυτό που γίνεται.
1: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς το Final Four είναι η εποχή των Final Four, των τελικών του Champions League, του Europa League, που οι παρέες, ειδικά οι ανδρικές, αλλά τώρα έχουν γίνει και γυναικείες παρέες με αυτά, σου φτιάχνουν το Σαββατοκύριακο.
3: Εσύ έκανες σε αυτό το σκηνικό που περιγράφεις και στη Eurovision.
1: Στο Eurovision όχι, γιατί δεν μου... Το είδα όμως, την είδα όμως.
3: Όλοι.
1: Όλοι. Το Σάββατο, ναι, την είδα. Όλοι.
2: Δεν είναι στα καλά του, παιδί μου.
1: Την είδα.
2: Δεν είναι.
1: Και επειδή
3: γενικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εδώ. Δηλαδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Πορτοσάλτε μας έπριζε όλα τα χρόνια.
1: Ο Πορτοσάλτε πήγε στο Eurovision.
3: Αυτό θέλω
1: εγώ
3: να πω.
1: Την είδα απλώς
3: όλα τα χρόνια ο Πορτοσάλτε ήταν να διαφημίζει Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυρική Σκηνή, Καλά του Μιλάνου, η Φιλαρμονική της Βιέννης, η πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Και πήγαινε και χόρευε μπαγκαράγκα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
2: Εντάξει, κάνει. Δεν παρέσασε το άνθρωπο.
1: Δεν παρακολουθεί συχνά την εκπομπή. Έδωσα την πρόβλεψή μου για τον Μπαγκαράγκα από πριν.
2: Είναι
1: όλοι μετά Χριστόν προφήτης. Ναι. Εγώ είπα για την Μπαγκαράγκα από την Παρασκευή ότι θα κερδίσει.
2: Έλεγε Ακύλας βέβαια στην
1: αρχή. Αλλά είπα για τον ελληνικό τελικό.
3: Λοιπόν, περίμενε. Πιταράς λέγομαι, Γιάννης.
1: Δεν μας άφησες. Γιάννης Πιταράς, κυρίες και κύριοι, τώρα που έφυγε η Σία, που ήταν το κλασικό center for.
3: Τώρα βάρη φορτίο μου ρίχνεις, τώρα ναι. Μην το λες και έτσι.
1: Δοκιμάζουμε τα ψευτοενιάρια τώρα, ναι. Για να δούμε ποιον θα βάλουμε.
2: Τώρα αντικειμενικά εμείς προτιμούσαμε τη Σία τώρα, έτσι, για διάφορα.
1: Αλλά και εσύ καλός είσαι, δεν λέω.
3: Εγώ την προτιμούσα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Περίμενε.
2: Μείνετε
1: στη γραμμή, γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, τον επικεφαλής του αθλητικού μας ρεπορτάζ, γιατί τι έχει γίνει από το πρωί. Έχει γίνει ένα σούσουρο με τα εισιτήρια, διότι κάποιοι οπαδοί που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο ακόμα δεν το έχουν παραλάβει, κάποιοι άλλοι το έχουν παραλάβει αλλά το παρέλαβαν λάθος, γιατί δεν αναγράφει πάνω αριθμό ταυτότητας και άμκα, που είναι υποχρεωτικό για την ταυτοπροσωπία, για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Και γίνεται το έλα να δεις αυτές τις ώρες. Ο Νίκος είναι ήδη στο ΟΑΚΑ και θα μας πει τώρα τις τελευταίες.

0: λίγο χθες να ήταν στο Ολύμπιον.
1: Ποιος, ο Σταματέλος.
0: Α, δεν τον έχεις ακούσει.
2: Εγώ.
1: Όχι.
0: Πλάκα κάνει.
1: Ρε Νίκο, αλήθεια είναι αυτά που λέει.
0: Ο άνθρωπος απλά δεν βρήκε εισιτήριο να πάει, απλά.
2: Άμα θες να πας κάπου μας.
1: Έχετε μια ικανότητα να μην πω ότι κάνετε την κουβέντα. Ο άλλος πλακώθηκε με τον Νικολαίδη νωρίτερα.
3: Σιγά, πλακώθηκα.
1: Πες μας τις ειδήσεις. Θα γίνουν κανονικά οι ημιτελικοί.
2: Τώρα που μιλάμε σχεδόν 2:20, δεν αλλάζει κάτι. Ομαλοποιείται η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Και γιατί το πρόβλημα δεν ήταν να αλλάξει την ημιτελική, να παίξει νωρίς η Ισπανία και να πάει το βράδυ το Ολυμπιακό σε Φενέρ, γιατί το πρόβλημα ήταν στα εισιτήρια που έχουν πάρει οι φίλαθλοι από τις ομάδες. Και δεν το είχε μόνο ο Ολυμπιακός, το είχαν και οι οπαδοί της Φενέρ και της Βαλένθια και της Ρεάλ.
1: Μάλιστα.
2: Κυρίως οι Ισπανοί, που το μεγαλύτερο μέρος έχει προμηθευτεί τα εισιτήρια από τις ομάδες.
1: Ναι.
2: Υπήρχε μια σκέψη, αν δεν λύνονταν το πρόβλημα, να πάει για παράδειγμα 7 ώρα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού και 10 ο ημιτελικός της Βαλένθια με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Θα να λέω, τώρα που μιλάμε, η Ευρωλίγκα μας έχει ενημερώσει ότι ομαλοποιείται η κατάσταση, άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Άρα πάμε κανονικά στο πρόγραμμα.
2: Πάμε κανονικά, για την ώρα, το ξαναλέω. Γιατί
1: ωραία. Δεύτερο, πρακτικό ζήτημα.
2: Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι.
1: Πρακτικό ζήτημα. Ένας που έχει εισιτήριο. Για να αρχίσει 6 ώρα το πρώτο παιχνίδι. Τι ώρα πρέπει να είναι στο γήπεδο?
2: Επειδή θα υπάρχουν 3 ζώνες ελέγχων, όσο νωρίτερα μπορεί.
1: Καμιά ώρα πριν δηλαδή.
0: Μία.
2: Μία και λίγο παραπάνω.
0: Κάτσε.
1: Παραπάνω από μία ώρα.
0: Παραπάνω.
2: Όχι. Παραπάνω.
0: Βάλε και τι ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει για να είσαι εκεί πέρα.
1: Λέμε τι ώρα να είσαι εκεί. Το τι ώρα θα ξεκινήσει, ξεκινά και από τώρα.
0: Ξεκινάνε. Μα ήδη έχουν ξεκινήσει.
2: Αφήστε και λίγο νωρίτερα παραπάνω.
1: Ναι.
2: Δεν θα. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν λέω να πάει από τώρα που είμαι εγώ έχω τη δικιά μου πετριά. Αλλά μην σκεφτεί ότι άμα πάω 5 και κάτι, γιατί έχει συνηθίσει να πηγαίνει σε κάποιο ελληνικό γήπεδο αυτή την ώρα, ότι είναι όλα καλά.
0: Εσύ έχεις αγωνία για σήμερα.
2: Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Συγγνώμη.
0: Αγωνία έχεις για σήμερα.
2: Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε, γιατί να μην
0: είναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σίγουροι, ας πούμε, ότι όχι, θα κατεβούμε, το έχουμε πάρει.
1: Τι λες τώρα.
2: Άμα
1: ο Ολυμπιακός παθαίνει πάντα κλακάζ τον ημιτελικό. Γίνεται ο χειρότερος εαυτός του. Ελπίζουμε φέτος να μην γίνει.
2: Παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην το ξεχνάμε. Και παίζει με την ομάδα που μοιράστηκε την πρώτη θέση στο μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής περίοδου.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν παίζει με την Δόξα Λευκάνα.
1: Ουσιαστικά ο τελικός είναι ο ημιτελικός αυτός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή όποιος περάσει από αυτόν, λογικά γίνεται το φαβορί. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο?
2: Θεωρητικά ναι. Πρακτικά, επειδή μιλάμε ότι η πλευρά είναι η Ρεάλ με τα 11 ευρωπαϊκά και μια Βαλένθια που έχει παίξει ένα μπάσκετ φέτος που το έχουμε χειροκροτήσει.
1: Ναι.
2: Και όταν φτάνεις μέχρι τον τελικό, παρά τα προβλήματα της Ρεάλ, παρά την αφηρία της Βαλένθια, λέει ένα βήμα, είμαστε για να το κατακτήσουμε και εμείς το ίδιο, θα λένε.
0: Έχει ωραίο χρώμα για Αθήνα. Η Αθήνα, όπως την έχει περπατήσει σήμερα, είναι λες και έχουμε ένα τεράστιο ατέλειο πανηγύρι. Πολύ ωραία, έχει ωραία εικόνα, όντως.
1: Λοιπόν, Νίκο, αφήνουμε γιατί έχουμε κι άλλα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα να τα πούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Αν υπάρχει κάτι νεότερο, σε παρακαλώ, ή θυμάσαι στο δελτίο.
0: Έχουμε και πιο σοβαρά.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση στη Βουλή που γίνεται η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς. Σιγά με δεν παρενέβαινε. Πάμε να ακούσουμε.
4: 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει. Για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν. Για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο. Για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert. Για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία. Για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. Για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν. Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη.
1: Να κάτσει να το δει Καριστιανός στο βίντεο, να δει πώς γίνεται αντιπολίτευση. Σε 30 δεύτερα έβαλε 40 θέματα.
0: Αυτό με τα τηλέφωνα έχει μεγάλη πλάκα. Υπάρχει ένα σκίτσο σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι ο Μητσοτάκης τον αναπαριστά να είναι στο κρεβάτι με τις μπιτσαμούλες, σε σεντονάκια κτλ. Τριν, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει, λέει ναι. Ποιος είναι? Λέει ο Μπάμπης ο νυχτοφύλακας είμαι. Ήθελα να τσεκάρω ότι όντως απαντάτε εσείς στις 3 το πρωί.

0: Πετρουλάκι νομίζω.
1: Ναι, απίθανο, πραγματικά.
2: Το Πετρουλάκι το βρήκα χθες στην πόρτα, φεύγαμε μαζί. Του λέω τυχερέ. Μου λέει γιατί. Του λέω τώρα Καριστιανού, Τσίπρα, αυτά καλύτερη.
0: Αυτού δουλεύουν όλοι.
2: Δεν θα το βασανίσει καθόλου το κεφάλι σου. 10 θα βγάζει την ημέρα.
0: Έχει ένα σκίτσο που είναι οι διάφοροι πράκτορες και μιλάνε.
2: Ναι.
0: Και λέει. Η υπηρεσία λέει ακούει, ξέρω, βλέπει. Αλλά δεν μυρίζει.
2: Δεν ξέρω από πού ήρθε η μυρωδιά. Τώρα που λέμε για τον Σαμαρά, να ξέρετε, κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες. Γράφει και ένα παραπολιτικό σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή ότι ψιθυρίζεται κόμμα Σαμαρά στις 29 Μαΐου που είναι η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης.
1: Πολύ συμβολισμία.
2: Θέλω βέβαια να πω που εγώ είμαι πιο μελετηρός από εσάς ότι πέρυσι τέτοιο καιρό διάβασα ακριβώς το ίδιο παραπολιτικό. Δηλαδή, παραμονές Μαΐου, κάποιος φίλος του Σαμαρά ή συνεργάτης, δεν ξέρω ποιος την κάνει τη δουλειά, δίνει κάθε χρόνο το ίδιο παραπολιτικό.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά του χρόνου δεν υπάρχει.
2: Ή φέτος, ή ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Απλώς θέλω να πω ότι εγώ την πρώτη φορά που το διάβασα, λέω δεν μπορεί, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, άρα μπορεί και να γίνει. Περίμενα στις 29, νύχτος 29, μπήκαμε στις 30, κόμμα Σαμαρά.
1: Μας πήραν την πόλη, αλλά τίποτα.
2: Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο και τώρα, γιατί δεν έχω καμία πληροφόρηση. Αλλά όσο να είναι, τα νέα κόμματα μυρίζουν πιο πολύ από το αέριο στην παραλία. Φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Καριστιανό, φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Τσίπρα. Του Σαμαρά δεν μυρίζει.
1: Ναι.
2: Και παρά οι συνεργάτες του δεν είναι τόσο σφίγγες. Δηλαδή αν υπήρχε κάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί 29 έχουμε την εβδομάδα, θα είχε μυρίσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είναι παράξενο.
1: Είναι τόσο χέμιση, αποκλείεται.
0: Τόσο γρήγορα.
2: Δεν κρατούν τα
1: σφίγγες. Ναι, τώρα χαίρομαι πολύ.
2: Γι' αυτό και εγώ για τις 29 τουλάχιστον δεν μου φαίνεται πιθανό, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Πάντως χωράει ακόμα ένα κόμμα το πολιτικό
2: σχέδιο. Όλοι καλοί χωρούν.
1: Εννοείται.
2: Όλοι καλοί χωρούν.
1: Πίστευε εσύ, α πούμε, ότι θα γίνει αυτό που έγινε χθες με την Καριστιανού.
0: Όχι.
1: Όλοι αυτοί που πήγαν εκεί.
0: Ο Σαμαράς.
2: Εγώ το πίστευα.
1: Όλοι αυτοί.
2: Το λέγαμε από το πρωί, λέγαμε.
1: Από διαφορετικές αυτές.
2: Ότι όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι.
0: Ψεκασμένους έχουμε.
2: Όχι, κάτσε, δεν είναι μόνο ψεκασμένοι.
1: Δεν είναι. Αυτό δεν είναι ωραίο.
2: Είναι κάτι τύπου που ψάχνουν να βρουν.
1: Δεν είναι μόνο έτσι με την έννοια. Κάτσε, τι σημαίνει αυτό. Εσύ πιστεύει. Πάμε ανάποδα. Λέει, ας πούμε, φιλορωσικό κόμμα.
0: Τι λέει,
1: υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι.
0: Μας ψεκάζουν. Πόσοι είπαν ότι μας ψεκάζουν, θυμάσαι.
1: Ωραία, πάμε
0: πόσοι,
1: λοιπόν. Πόσοι, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν.
0: 25%.
1: Χριστιανέ, μου άκου λίγο. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν.
0: Ναι.
1: Πάει αυτό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ρώσοι είναι καλύτεροι από τους Αμερικάνους.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε μπράβο στις 17 Νοέμβρη με αυτά που έκανε.
2: Βέβαια.
1: Υπήρχαν. Υπάρχουν αυτοί με τους εξωγήινους. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύαν ότι άμα βάλεις χλωρίνη αντί για τα ζουμιά, τα άλλα που σου έλεγε ο γιατρός.
2: Αντισηπτικό.
1: Θα είναι υπάρχουν. Βέβαια. Όλοι αυτοί λοιπόν το να πάνε σε ένα κόμμα.
2: Αντιεμβολιαστές.
0: Δεν θα πάνε όλοι.
1: Ότι πάντα όταν υπάρχει ένας άνθρωπος να μπορεί να μιλήσει στις ψυχές αυτών των ανθρώπων θα πάνε.
2: Ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα. Ευτυχώς υπάρχουν καμιά δεκαριά και μοιράζονται. Άμα
1: υπήρχε.
0: Όχι,
1: το πιο ωραίο τον πένα φίλος μου λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, λέει, μάζεψε 45.000 κόσμο στο Καλλιμάρμαρο με 15 ευρώ εισιτήριο και 20. Και χθες δωρεάν η εκδήλωση στο Ολύμπιον, 400 άτομα.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Έτσι, τότε η Καριστιανού ήταν
1: η ίδια δεν ήταν, ήταν κάποιος άλλος. Ποιος το οργάνωσε τότε?
0: Δεν έχει σημασία. Ήταν η πονεμένη μητέρα που είχε χάσει το παιδί της. Οι άνθρωποι πήγαιναν συναισθηματικά για να συμπαρασταθούν στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους.
1: Εχθές ποιοι πήγανε?
0: Εχθές πήγανε η ομάδα αυτή των 57, δεν θέλουν να τη δούνε. Γιατί χρησιμοποιεί ένα πράγμα το οποίο τους αγγίζει αυτούς απόλυτα για να κάνει πολιτικό παιχνίδι.
2: Λοιπόν,
0: πες κανένα θέμα, αρέσει, Γιάννη, 2 λεπτά έχουμε.
2: Όπα, έχω εγώ.
1: Άκου λίγο.
2: Ρίχτω, Νίκο.
3: Κύριε Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.
4: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
1: Ζαν Ντάρκ.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχουν συμμαχήσει 4-5 στη Βουλή ο Φλωρίδης, ο Κερίδης, ο Βορίδης, ο Πλεύρης και κάποιοι άλλοι και σου λέει θα σε αποτρελάνουμε τελείως. Το κάνουν επίτηδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάνε να μιλήσουν στη Βουλή και σκέφτονται από πριν, θα με διακόψει η ζωή, πρέπει να την απογειώσω. Αυτό γίνεται.
1: Ναι, για να μην παίξει μόνο ζωή, να παίξω κι εγώ.
2: Ναι. Αυτό. Και αυτό, αυτό είναι βασικό.
0: Στο πάνω πάντως η Δημοκρατία πάει να μας τρελάνει.
2: Ναι.
0: Εξαιρετική, είχε περάσει με 120 πριν από 2 χρόνια, τώρα θέλει 151.
2: Αυτή θα σε τρελάνει.
0: Ναι.
2: Το Πασόκ που κατέθεσε εξεταστική και αποχώρησε από την εξεταστική του.
0: Γιατί είπαν δεν το δέχομαι με 120, 151.
2: Τι να κάνει το Πασόκ εκεί.
0: Μόνο το Πασόκ αποχώρησε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: το ΚΚΕ, έμεινε κανένα μέσα.
2: Ε, αυτό. Άρα εσύ είναι Δημοκρατία, είδη μόνο.
0: Είναι δημοκρατία. Ξαφνικά αποφάσισε να δημοκρατία εξεταστική.
2: Πρέπει
0: να περάσει με 151 και όχι με 120.
2: Ναι, αλλά εσύ κατέθεσες ένα αίτημα.
0: Η ίδια επιτροπή.
2: Αποχωρείς από το αίτημα που κατέθεσες.
0: Μα τι να αποχωρήσεις.
2: Κατήγγειλε τον, αλλά μήνε. Όχι να τρέξει να προλάβει το φάκελο.
0: Μα είπε ότι ομίστε. Βγήκε ο Βορίδης και είπε γιατί το 151.
2: Εμείς το Πασόκ πάρει στο μπάσκετ, το έλεγα από χθες.
0: Εντάξει.
2: Θα αποχωρώ. Το έλεγα από χθες.
0: Είναι σοβαρό. Δεν
1: είναι σοβαρό.
2: Από χθες. Πρόταση Μονφής θα καταθέσει,
1: πότε,
2: λέω εγώ.
1: Μετά το Final Four.
2: Πάνω στο Τσίπρα. Μόλις πάει ο Τσίπρας να κάνει το σώμα.
1: Είναι άλλη εβδομάδα, είναι άλλη τρίτη.
0: Βασίλη, όταν παίζει με τη λογική του κόσμου, θα το πληρώσεις.
2: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
2: Ισχύει για όλα τα
0: Αλλά λέω. Το να κάνει την ίδια επιτροπή πριν από ένα χρόνο με 120 και τώρα αποφασίζει να την κάνει με 151.
2: Μα
0: κάτι
2: την
0: δεν
2: ίδια
0: πάει καλά.
2: Ενώτη, την ίδια. Ο κανονισμό λέει, άμα κάνει εξαιρετικά.
1: Σου είπε ότι είναι ζήτημα εθνική ασφάλεια τώρα. Έχει άλλη
0: ενώ τότε δεν ήταν.
1: Όχι, τότε δεν ήταν.
2: Μα τότε τη δέχτηκε. Έγινε εξεταστική.
0: Ναι,
2: τώρα και τώρα λέει να ξανακάνουμε εξεταστική. Γιατί προέκυψε κάτι άλλο. Παρακολούθησαν κανένα άλλο.
0: Μα δεν είπε το δεν είπαν να το ψηφίσουμε. Δεν προέκυψε παιδιά τίποτα άλλο.
2: Η Νέα Δημοκρατία στις υποκλοπές έχει κάνει μεγάλα σφάλματα.
0: Έτσι.
2: Αλλά και το Πασόκ δεν πάει πίσω.
0: Στις υποκλοπές δεν έχει κάνει σφάλματα.
2: Τι δεν έχει κάνει
0: σε χιλιάδες θέματα. Έχει κάνει προχτές αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης, ήταν φάουλ.
2: Εγώ
0: το ότι μιλήσανε μέσα, μίλησε ο επικεφαλής σε ΕΥΠ και μετά βγάλανε ανακοίνωση τι είπε.
2: Ότι
0: αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Θα είναι σήμερα στο μπάσκετ και από χτες γκρινιάζανε στον Ανδρουλάκη πώς θα πάμε στο μπάσκετ που μας έβαλε ψηφοφορία. Και σου λέει, άσε, θα το κανονίσω.
1: Ο Ανδρουλάκης ήθελε να πάει. Αλλά είχε κάνει τη δήλωση προημερών ότι άμα είναι οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάω. Τώρα που είναι η μία,
2: ακριβώς,
1: θέλει να καρφωθεί.
2: Γιατί άμα πάει και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, δεν θα φταίει ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίχτες
1: κάζανε.
2: Θα φταίει μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι έκανε και με τον Ακύλα. Έκανε αυτή τη δήλωση για την Eurovision, ότι έχει βρει όλες τις ψήφους από το ΕΛΚ.
2: Προβλέπω.
1: Πήγαμε κουβά, που είπε και ο Ακύλας.
2: Θα πάει στον τελικό. Γιατί στον τελικό, ό,τι και να γίνει, αν και αν περάσει ο Ολυμπιακός, ούτε στον τελικό δεν θα πάει.
1: Νότι να ακούσεις το καινούριο τραγούδι του Ακύλα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ακύλα τεκύλα.
0: Καινούριο.
1: Ναι, σήμερα.
2: Πιταρά.
1: Αλήθεια.
2: Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πιταράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, ο Παπαδόπουλος στο άλλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
0: Εμείς τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Ταχεράνη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα πάντως με το Αμερικανικό δίκτυο, μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πολεμός με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό, και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή στις 9 το βράδυ πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίες περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατουμένοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, πάντοτε συντονισμένοι στον Sky, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Δίωρη διάρκεια τα Σάββατα, τα λέμε έτσι σε μια έτσι δίωρη παρουσία μας εδώ, με πολλά περισσότερα ρεπορτάζ, πολύ περισσότερη μουσική και βεβαίως με απαντήσεις στα δικά σας θέματα, τα δικά σας ζητήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ραντεβού μας με την εφορία. Όλα αυτά με απαντήσεις από τον πρόεδρο των φοροτεχνών και επιστημόνων, τον κύριο Ρέστη Τσιεμένη, ο οποίος κάθε Σάββατο εδώ 6.30 με 7 δίνει τις απαντήσεις του στα δικά σας ζητήματα, τα οποία βεβαίως επεξεργάζεται όλη την εβδομάδα, καθώς και εσείς επικοινωνείτε μαζί του, αλλά και εμείς του στέλνουμε ό,τι ακριβώς μας στέλνετε κι εσείς, όποιο ηλεκτρονικό μήνυμα ή όποιο τηλεφωνικό μήνυμα με τη δική σας απορία, την επεξεργάζεται και έρχεται εδώ τα Σάββατα και απαντά. Όπως επίσης το ίδιο κάνει και με τον Γιώργο Ψάλτη κάθε Παρασκευή σε 7.30. Απλά να δώσουμε μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη άνεση. Να έχετε ένα λοιπόν καλό πρωινό με όλες και με όλους. Εμείς βροχερά ήρθαμε. Εγώ τουλάχιστον από Πορτοράφτη βροχερά ήρθα, κύριε Παπαγιαννάκο. Το βράδυ έβρεξε. Αναμένεται και σήμερα να βρέξει και πάρα πολύ και με έντονα. Και θέλει προσοχή για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Μην αγνοούμε τις προειδοποιήσεις. Αυτό είναι πολύ πολύ βασικό. Έχετε κατά νου. Εχθές βεβαίως με τον Ολυμπιακό, μετά από αυτή την επιβλητική εμφάνιση στο γήπεδο, στο παρκέ, ο Φουρνιέ βεβαίως εκεί με διάφορες φωτογραφίες να πανηγυρίζει. Βλέπουμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή. Μόλις έχει σφραγίσει την παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας αύριο 7, 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως, καθώς εχθές ο Ολυμπιακός νίκησε 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Όλα αυτά βεβαίως στο ΟΑΚΑ. Σήμερα άλλες δράσεις στο ΟΑΚΑ. Αύριο τελικός με μια Αθήνα με πολύ πολύ ωραία χρώματα να είναι στολισμένη, με το Final Four εδώ να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην χώρα μας για τη διοργάνωσή του. Όλα αυτά βεβαίως στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και με την διεθνή εικόνα της χώρας μας, την ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας μας. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εσωτερικής επικαιρότητας έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε βεβαίως με όλη αυτή την με όλα αυτά τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Να και ο Βαγγέλης Γιακουμής, και αυτός από Πορτοράφτη, να την πω για να. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό καλό πρωινό, καθώς προετοιμάζεται και εκείνος καθοδόν προς το Action, διότι έχει την ευθύνη την αρχιδεξία του Δημήτρη Καμπουράκη. Καλημέρα Δημητρό, καλή δύναμη, καλό πρωινό και εσένα. Έτσι λοιπόν, με πολλά ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία έρχονται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπλόκος στην εξεταστική, με απούσα την αντιπολίτευση στην πρόταση για τις υποκλοπές, όχι από 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τα ζητήματα και όλα αυτά το οποίο φέρνει η αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου και το σκεπτικό. Έχουμε και την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να δούμε αν θα υπάρξει ανέρεση του βουλεύματος. Από την άλλη, φυσικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόλοιπη επικαιρότητα, την πολιτική, τα ζητήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν, η αναμονή βεβαίως και της ανακοίνωσης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος τώρα παίζει εντός αγωγικών ή εκτός αν θέλετε και με τον κόσμο αναφορικά με το όνομα. Την Τρίτη από το Θησίο θα μας πει ο κύριος Τσίπρας ποιο είναι το όνομα και βεβαίως τι ακριβώς θα λέει το νέο κόμμα και ποιοι θα είναι στο νέο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα, μήλος μαλευράς στον ΣΥΡΙΖΑ και στην γενικότερα και στη Νέα Αριστερά. Ποιοι πάνε, πώς πάνε, αν θα πάνε, δεν θα πάνε, ποιους θα δεχτεί, ποιους δεν θα δεχτεί, τι θα γίνει. Όλα αυτά βεβαίως σε μια κατάσταση, σε μια δυστυχώς πολυκερματισμένη αριστερά, μια πολυκερματισμένη πτέρυγα η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ενωμένη και θα μπορούσε κάλλιστα να ασκεί το δικαίωμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο παραχωρήθηκε εντός Βουλής και δημοσκοπικά, διότι εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά βεβαίως όμως τα ζητήματα με τον πολυκερματισμό και βεβαίως με τη διάσπαση, εκ νέου διάσπαση, ξανά διάσπαση. Το έχουν στο DNA τους προφανώς. Έφεραν τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, αυτή είναι η κατάσταση. Θα μπορούσε όμως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Με αυτό όμως εμείς προχωράμε και συνεχίζουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα όλα όσα αποκαλύπτονται για την Κρήτη και βεβαίως με τις προφυλακίσεις. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε κυρίως τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όπως κάνουμε καθημερινά στον Sky 100,3. Εδώ που καθημερινά μας εμπιστεύεστε στην πρωινή σας ενημέρωση ή την νυχτερινή γεια σας.
σας που θα πάτε για ξεκούραση, διότι είπαμε υπάρχετε και εσείς όπου τώρα μαζεύετε, συγκεντρώνετε, παραδίδετε για να ξεκουραστείτε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό και να είστε ό,τι και να κάνετε, και επαναλαμβάνω, προσοχή στους δρόμους. Μία μέρα φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη από πλευράς καιρικών φαινομένων, έντονων βροχοπτώσεων κατά διαστήματα και πλημμυρικά φαινόμενα. Προσοχή λοιπόν όπου υπάρχουν τα επικίνδυνα σημεία, τα γνωρίζουμε, οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται κανείς να κάνει και να υπερβεί των δυνάμεών του. Προσοχή λοιπόν, έτσι ώστε να είμαστε όλες και όλοι εδώ. Νότης Παπαγιαννάκος μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την μελέτη της παραγωγής, στην μουσική επιμέλεια όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν είστε σε σημείο στο οποίο βρέχει ή έχει βρέξει, στείλτε μας μήνυμα ή μέσω κινητού ή μέσω διαδικτύου για την πρώτη ώρα τουλάχιστον. Μετά και τις 6 θα είναι εδώ ο Πέτρος Μωραΐτης, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να έχετε ένα καλό πρωινό από όλους εμάς, τους πολύ πολύ πρωινούς, προς όλους εσάς, τους επίσης πολύ πολύ πρωινούς, ή με φυσικά την δυνατότητα που μας δίνει το διαδίκτυο να βρισκόμαστε και να συναντιόμαστε από άκρη σε άκρη αυτού του πλανήτη, σε όποιο χώρα και να είστε, με όποια διαφορά και ώρα και αν έχουμε. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3 και αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο και μια πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Η κυριότερη τίτλη τώρα, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια είπαμε η ακρόαση των ρεπορτάζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προετοιμάζουν πιθανά νέα πλήγματα στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει τελικά στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκύριακου. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σύσκεψη με στενούς του συμβούλους για να συζητήσει αν ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, είναι εδώ και αν συνεχίζεται. Επίσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει τελικά στο γάμο του γιου του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποια από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το Σαββατοκύριακο λόγω των κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό, και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα τώρα, στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν 35 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ με την άδεια της Τεχεράνης τις τελευταίες 24 ώρες. Ο τερματισμός του πολέμου, η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ και η διασφάλιση της σταθερότητας στα στενά του Ορμούζ είναι προτεραιότητες, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος του Αλτζαζίρα, προσθέτοντας ότι η πάγιοι όροι της Τεχεράνης είναι η απελευθέρωση των παγωμένων παρουσιακών στοιχείων αλλά και η άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για την Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχασαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για την Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλνουν σεξουαλικές κακοποιήσεις συμπεριλαμβανομένου και βιασμού. Η Σοφρονιστική Υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τώρα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώθησαν και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέος αεροπορικός βομβαρδισμός εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή σε 9 το βράδυ πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος τώρα του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στο δεύτερο ημιτελικό.
Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτές συναντήσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υιοθέτηση την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή του στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σοκράτης Φάμελος και για απίστευτος σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θυμίσουμε λοιπόν ότι καταψηφίστηκε από 115 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάση νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη αλλά και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο ταυτόφορο τριμελές πλημμυλιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι 3 συλληφθέντες για άλλα πλημμυλήματα. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η καλή διαγωγή, οι άδειες χωρίς παραβίαση των όρων, η ακαδημαϊκή δραστηριότητα, η ηλικία έπεραν από τον Κορυδαλό τον αρχηγό της 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς με το οποίο είδε την έξοδο και θα κρίνει αν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης. Αξιοσημείωτες αντοχές δείχνει ο ελληνικός τουρισμός έναντι των επιπτώσεων στον πόλεμο των κόλπου, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα στοιχεία προς το παρόν δείχνουν αύξηση των αφήξεων τον Μάρτιο και περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες το τετράμινο, ενώ εχθές προσθέθηκε μία ακόμη απευθείας πτήση με τις ΗΠΑ που θα συνδέει την Αθήνα με τον Ντάλλας. Επιπλέον, ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για διακοπές στην Ελλάδα τον φθινόπωρο. Μπορεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς υποχρέωση κατάθεσης εγγράφων. Ωστόσο, οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης συνεχίζονται και μετά την υποβολή. Κάποιοι λοιπόν φορολογούμενοι θα λάβουν σύντομα ένα ειδοποιητήριο για να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν δαπάνες μείωσης φόρου, εισοδήματα εξωτερικού, φορολογική κατοικία, συμβόλαια αγοράς ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τώρα στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων. Συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λοχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομακτική ή τρομοκρατική επίθεση. Στην Ιταλία με τον Παπαγιαννάκο, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρατείνει ως και τις 8 Ιουνίου την μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξει και νέα παράταση η οποία θα αξιολογηθεί σε μία εβδομάδα. Στα μέτρα που ενέκρινε χθες το βράδυ, η Ιταλική κυβέρνηση συμπεριλαμβάνονται παράλληλα φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορής συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 χθες το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.
Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός, τον οποίο παρέσυρε γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το γιο ταχύ οδηγούσε 70χρονος. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα για τα δικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης σχηματίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και χρησινείασης εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομίας, ο άνδρας κατήγγειλε το βράδυ της 17ης Μαΐου του 26 δύο άγνωστοι δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τον ανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας του, τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου το απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο άνδρας ψευδώς κατήγγειλε την τέλεση ληστεία σε βάρος του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Έγιναν 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πακέτα κάρτων κινητής τηλεφωνίας διαφόρων εταιριών, 23 κινητά τηλέφωνα, χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια. Τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασυνοτικό πρόγραμμα του 26 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Kevin Walsh ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή ορκομοσίας που οργανώθηκε στο Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Walsh ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο Τραμπ και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στον νέο του ρόλο. Ο Τραμπ στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Fed να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Τα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα και αύριο η πριγκίπισσα Άννα, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η αδερφή του βασιλιά Καρολού βρίσκεται στη χώρα μας, εκπροσωπώντας επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο σε παιδιακές εκδηλώσεις. Η βασιλική πριγκίπισσα έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο σπουδαίο ρόλο που διδραμάτισε η μάχη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του ναζισμού. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό του EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωσή του που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Και τέλος, το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε η Lens, η οποία επικράτησε τον τελικό της Nice με 3-1. Είμαστε στο πρωινό της 23ης Μαΐου, Ανατολή του Ηλίου 6 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1453 ο Μωάμεθ ο Δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά το κράτος αρνείται. Το 1875 με την Παπαγιάννακου ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας. Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος. Το 1924 συνέρχεται το 13ο Συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ενώ το 1941 έχουμε τη μάχη της Κρήτης που συνεχίζεται. Ο Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο. 1945 με την υπερθυμών 344 απόφαση του, το ειδικό δικαστήριο δασυλλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες. 1986 η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το 2006 έχουμε την αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώσαν σε ρητο Τούρκος πιλότος, νεκρός δυστυχώς είναι ο σμηναγός ο Έλληνας ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης. 1821 γεννιέται ο Απόλλων Μάικοφ, ο Ρώσος ποιητής. Το 1917 ο Έντουαρντ Λόρενς, ενώ σε σήμερα το 1925 γεννιέται η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας, κυρίως παιδικών και όχι μόνο βιβλίων, η Ζορ Σαρή. 1868 φεύγει τη ζωή ο Κολοκοτρώνης, ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης. Το 1906 ο Ερίκος Ήψεν, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μουστακή. Και όπως πάντα η έναρξη αυτής της εκπομπής του διόρου του κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο είναι με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100.3. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση.

0: Η Μαρία Γιώργαρη θα μας ενημερώσει για ό,τι νεότερο υπάρχει στο κυριότερο σελίδι των ειδήσεων. Καλές και πολλές καλημέρες του Λάζαρο Γιαννούδη, τον Σωτήρα από τα Μελίσια, Τάκαρα από το Λαγονίσι. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ωραία είναι λέει, η νέα πτήση από τον Τάλλας, αλλά κάτι πρέπει να κάνει η αστυνομία με τα βιομετρικά στις αφήξεις από εκτός Σέγγεν. 3,5 ώρες χθες, λέει, περίμενε ο Τάκης από το Λαγονίσι. Αναμονή στο αεροδρόμιο. Καταστροφή για όλους τους επαγγελματίες. Έχεις ένα δίκιο, αλλά φαντάσου τώρα τι ακριβώς θα συνέβαινε αν ήμασταν και εκτός όλων των αυτών τα οποία κινδυνεύσαμε κάποια στιγμή εκτός Ευρώπης. Με τους others, the others που λέγαμε. Τα θυμάσαι? Τα θυμίζουν όμως κάθε Δευτέρα η Ελένη Βαρτσιώτη και η Βικτώρια Δενδρινού. Τι παραλίγο να συμβεί. Αυτό όμως που θα συμβεί τώρα είναι η κυριότητα τίτλων οδήσεων με τη φωνή της Μαρίας Γιώργαρ και την εμμέλεια της.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σενάρια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, τους σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στον Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου, στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague στις 9 το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 5 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και το επιτελείο λοιπόν του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινάμε με αυτά, καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και τελικά θα παραμείνει στην Αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον για το Σαββατοκύριακο και δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο Ρεπουμπλικανός συνεδρίασε με στενό του συμβούλου, ο κ. Τραμπ, για το στενό για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα επίσης με ρεπορτάζ του Axios. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει και του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό και πρόσθετε ότι θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα τώρα η Τεχεράνη βρίσκεται, στην Τεχεράνη μόνο βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ιράν, του Ιράν, δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου, πολλά περισσότερα και βεβαίως για τη δράση και βεβαίως για τις αποφάσεις και πράξεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ από τον συνεργάτη μας ανταποκριτή του Sky, τον Μιχάλη Ιγνατίου, και αναλυτή.
1: Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία και για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να τραγουδήσει η χονδρή τραγουδίστρια, που σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Και μέχρι τη στιγμή δεν έχει καμία αναφορά στις πληροφορίες ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές έχουν φτάσει σε ένα προσχέδιο που είναι αποδεκτό από την Τεχεράνη και από την Ουάσιγκτον. Ο ανταυτού του πρόεδρου, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη Σουηδία, θεωρεί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, τονίζοντας ότι δεν θα την υπερτιμούσα ούτε θα την υποβάθμιζα. Ο Υπουργός Εξωτερικών πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και σημείωσε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί, εννοεί φυσικά στη συμφωνία. Λοιπόν, αυτές είναι οι μοναδικές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Τραμπ για το θέμα του Ιράν. Ο πρόεδρος έκανε πριν από λίγο ποταμό δηλώσεων, χωρίς κάποια ουσιαστική αναφορά, με αποτέλεσμα να εικάζουν οι αναλυτές ότι όντως διεξάγεται μια πολύ ευαίσθητη διαπραγμάτευση. Στην Τεχεράνη, όπως είπε και η Κορίνα, βρίσκονται ομάδες μεσολαβητών από το Πακιστάν αλλά και το Κατάρ, που βασικά προσπαθούν να πείσουν την Ιρανική ηγεσία να αποδεχτεί τις προτάσεις των Αμερικανών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η πραγματική διαπραγμάτευση, Χριστίνα, για τα θέματα στα οποία με τα σημερινά δεδομένα οι θέσεις των δύο πλευρών δεν συναντώνται πουθενά.
2: Υπάρχει περίπτωση, Μιχάλη, ο πρόεδρος Τραμπ να δεχτεί οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν?
1: Κοίταξε, με τα σημερινά δεδομένα όχι. Ο πρόεδρος είναι απόλυτος. Το έχει δηλώσει εκατοντάδες φορές. Διαφορετικά θα εξευτελιστεί. Ακόμα και χθες μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο ίδιος αλλά και ο αμερικανικός λαός. Και έχει σημασία η αναφορά λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Mm. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αποδεχθούν τη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το είπε και για το εμπλουτισμένο αέριο. Το εμπλουτισμένο ουράνιο.
2: Θα το πάρουμε, είπε, όπως ναι, ναι. Να έχει με όποιον τρόπο. Το έχει πει πολλές φορές.
1: Θα το πάρουμε. Το είπε και το επανέλαβε. Μάλιστα είναι γνωστό από σοβαρή πηγή ότι είναι σε θέση μάχης οι ειδικές δυνάμεις που θα επιχειρήσουν, εάν απαιτηθεί, για να ελέγξουν τους χώρους όπου βρίσκεται το ουράνιο. Οπότε δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς

0: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Γνατίου, την ώρα που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι 35 πλοία διέσχισαν αυτό το πολύ πολύ σημαντικό για την περιοχή στενό του Ορμούζ, με την άδεια της Τεχεράνης στις τελευταίες 24 ώρες. Ο τερματισμός του πολέμου, η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ και η διασφάλιση της σταθερότητας των ασθενών είναι προτεραιότητες, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος του Αλτζαζίρα, προσθέτοντας ότι πάγει η ώρα της Τεχεράνης είναι η απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η άρση των κυρώσεων της εξαγωγής του πετρελαίου. Ο αξιωματούχος επένεσε επίσης τις προσπάθειες του Κατάρ να βοηθήσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Ο υποστηρικτικός ρόλος του Κατάρ για το Πακιστάνο διαμεσολαβητή είναι ζωτική σημασία, σημαντικός και θεμελιώδης, ανέφερε. Την ίδια ώρα στην Αθήνα επέστρεψαν 9 η ώρα χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον Στολίσκο για την Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ελληνές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχασαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως οι ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τώρα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την ακιχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης των 2 συνοικιών της Τύρου, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής αυτής του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Στο μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν εχθές, Παρασκευή, 5 αεροπορικά πλήγματα στο Ανατολικό Λίβανο, κοντά στην ώρα με τη Συρία. Και 40, αλλάζουμε θέμα και πάμε βεβαίως στην μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Το εισιτήριο λοιπόν για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ χθες το βράδυ με 79, χθες απόγευμα με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε το βράδυ την Βαλένθια με 105-90 στο δεύτερο τελικό. Την ώρα του δελτίου με την Χριστίνα Βίδου είχαμε το αποτέλεσμα από το μάτς του Ολυμπιακού και συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό και βεβαίως κατά κόκκινο Νίκο Σταματέλη, ο οποίος μετέδωσε την είδηση της νίκης του Ολυμπιακού.
1: 79-61 τελικό αποτέλεσμα, 10ος τελικός για τον Ολυμπιακό σε πρωταθλητριών και Ευρωλίγκα, και το βράδυ της Κυριακής οι Ερυθρόλευκοι θα επιχειρήσουν για 4η φορά στην ιστορία τους να ανεβούν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Εξαιρετική άμυνα από την ομάδα Γιώργου Μπαρτζόκα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, που άφησε πλέον τα σκύπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε πέρσι είχε καταφέρει να ανεβεί στην κορυφή, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε παίχτες που στα δύσκολα σημεία, πέρα από την πολύ καλή άμυνα, στα δύσκολα σημεία τον οδήγησαν, όπως ο Άλεκ Πίτερς, όπως ο Σάσα Βεζέγκοφ με εξαιρετική εμφάνιση το 3ο δεκάλεπτο, όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που οδήγησαν τον Ολυμπιακό και τον έφεραν στον κυριακάτικο τελικό που περιμένουμε να δούμε στις 9 τον εμφύλιο, τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, για να μάθουμε ποιον αντίπαλο θα έχει ο Ολυμπιακός, τον τελευταίο αντίπαλο στον δρόμο για την κορυφή. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο τον τίτλο του φαβορή που του έδιναν οι δήμονες του αθλήματος. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Τούρκους να ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να πάρουν το εμπρόκριση στο τελικό, να διεκδικήσουν το back-to-back, και πλέον ο ίδιος μπορεί να ονειρεύεται με την πείρα που έχει αποκτήσει, γιατί μην ξεχνάμε είναι η 5η του συνεχόμενη συμμετοχή σε Final Four και θέλει το βράδυ της Κυριακής να πανηγυρίσει, να φτάσει στην πηγή και να πει νερό.

και το καλό παιχνίδι και όλα αυτά. Έτσι και μια, καθένας ας προσευχηθεί και βεβαίως προφανώς ο Ολυμπιακός να είναι ο νικητής και πραγματικά να πανηγυρίσει και να κερδίσουμε την Κυριακή. Έτσι, πιστεύω μάτς το οποίο πραγματικά θα πάρει και πολύ πολύ μεγάλη διάσταση και θα είναι μια ωραία γιορτική για τον μπάσκετ εδώ στην χώρα μας.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και ακόμη μία ημέρα ένταση χθες στην Βουλή με την απόρριψη του τίματος του ΠΑΣΟΚ για τις εξεταστικές επιτροπές για τις υποκλοπές. Εν μέσω λοιπόν πολιτικής θύελλας, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις εξεταστικές επιτροπές με αντικείμενο την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στην ψηφοφορία που διεξήχθη με σχεδόν σύσσωμη την αντιπολίτευση απούσα, 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν κατά. Απουσίαζε ο Γιώργος Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπέρταχθηκαν 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία, δια του Μάκη Βορύδη, υποστήριξε ότι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας επέβαλαν να ληφθεί απόφαση ή με πλειοψηφία τουλάχιστον 151, καθώς η επιδιωκόμενη έρευνα θα αφορούσε τη δραστηριότητα της ΕΕΠ που άπτεται θεμάτων εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπτάζ από Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με 155 ψήφους απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης που ξέσπασε στη Βουλή. Αφορμή ήταν η πρόταση της πλειοψηφίας για σύσταση της Επιτροπής με πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120 με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
2: Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του.
1: Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον Μάκη Βορύδη να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας πως είναι ακατάλληλος να σηκώσει το τριψήφιο στο Μαξίμου τα ξημερώματα.
2: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
3: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί, ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
1: Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει την αρχή αποχωρώντας από τη διαδικασία.
3: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
2: Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα προσβολή κατά των πολιτών.
4: Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση.
5: Καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω.
6: Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή.
7: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει όλο αυτό που γίνεται.
1: Η πλεύση ελευθερίας παρέμεινε στη διαδικασία.
8: Δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε.
1: Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν αναφορές του Υπουργού Δικαιοσύνης για το θέμα των παρακολουθήσεων.
2: Η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Και οι άλλοι παράνομα και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί και παράνομα τους ίδιους?
9: Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη. Είναι λυπηρό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης.

0: Αυτά λοιπόν μεταξύ των κομμάτων και βεβαίως της κυβέρνησης με την ακόμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα η συζήτηση για την εκσταστική σημαδεύτηκε και από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε και ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτή τη σκληρή κριτική για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, καθώς στην ατζέντα έβαλε και τα ελληνοτουρκικά. Παύλος Μαρνάκης και Μάξι Βορύδης απάντησαν εκ μέρους κυβέρνησης. Ο Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής να μιλήσει για την υπόθεση των υποκλοπών, στηρίζοντας την πρόταση για εξεταστική και εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Και όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του. Εκτός και αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
3: Αυτό το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τελευταίος.
1: Η κριτική του επεκτάθηκε και στα ελληνοτουρκικά με αφορμή το νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, με τον Μάκη Βορύδη να απαντά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διπλωματική και αμυντική ενίσχυση της χώρας.
2: Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα.
4: Οι δράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική.
1: Η σφοδρή κριτική του κυρίου Σαμαρά και οι χαρακτηρισμοί σε βάρος του κυρίου Μητσοτάκη δείχνουν ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι απροσπέλαστο.
2: Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος.
3: Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση. Πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο.
1: Το τελευταίο διάστημα φουντώνουν τα σενάρια πως ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.
0: Πάμε τώρα στην αποτίμηση που έκανε χθες ο Γιάννης Καντέλης με τη Χριστίνα Βίδου αναφορικά με, με ακόμη μια μάχη που δόθηκε στην Βουλή και με τις επιθέσεις που δέχθηκε η κυβέρνηση. Ο Γιάννης Καντέλης χθες ο κυβερνητικός μας συντάκτης.
1: Το ότι ξεκίνησε από τα ελληνοτουρκικά ο κ. Σαμαράς και όσο περνάει ο καιρός βάζει καινούργια ζητήματα στην ατζέντα με την οποία επιτίθεται κυρίως προς τον Πρωθυπουργό, δείχνει ότι ο κ. Σαμαράς πλέον πλησιάζει στην υλοποίηση της σκέψης για τη δημιουργία νέου κόμματος. Οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Το πότε θα γίνει δεν είναι οριστικοποιημένο, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε από συνομιλητές του κ. Σαμαρά είναι ότι ο ίδιος δεν θα βιαστεί. Σε αντίθεση με ό,τι είδαμε από την κυρία Καριστιανού ή τον κ. Τσίπρα, ο κ. Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει έναν μηχανισμό σε όλη τη χώρα. Μικρός, μεγάλος, αλλά υπάρχει. Και αυτό που εκτιμούν άνθρωποι που είναι κοντά του είναι ότι εφόσον αποφασίσει να κάνει το βήμα για την ίδρυση ενός νέου κόμματος, τότε θα μπορέσει πολύ γρήγορα να κατέβει στις εκλογές. Επίσης, με μια τέτοια στρατηγική, θέλει να αποφύγει την φθορά της καθημερινής σύγκρουσης που θα συνεπαγόταν το να έκανε πολύ άμεσα μια τέτοια κίνηση. Το δεδομένο είναι πάντως ότι επαφές κάνει ο ίδιος προσωπικά και στην Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα.
5: Άρα, εκτιμάς ότι αυτά όσα διαβάσαμε τουλάχιστον σήμερα, ότι ενδεχομένως και τον Ιούνιο να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, δεν ισχύουν? Και άμα ας πάμε το πρώτο σενάριο που είναι στο τραπέζι, ότι θα γίνουν κάπου το φθινόπωρο, μπορεί να το κάνει πολύ κοντά εκεί στις εκλογές, την όποια ανακοίνωση.
1: Η εκτίμηση ανθρώπων οι οποίοι συνομιλούν μαζί του είναι θα το κάνει όσο πιο κοντά στην ημερομηνία των εκλογών ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Λένε ότι προλαβαίνει και ένα μήνα πριν και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Και πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με πορεία προς την κάθοδο στις εκλογές. Όλα όσα συνέβησαν στο ρεπορτάζ του Πινελόπης Γκάλιο.
6: Εσείς θα βοηθήσετε να πετύχει αυτό. Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καριστιανού. Το νέο κόμμα, το οποίο παρουσιάστηκε από την ίδια σε κλίμα φόρτισης, με αιχμές για το πολιτικό σύστημα και με σύμβολο ένα περιστέρι που φέρει κλαδί ελιάς.
7: Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την παρακμή, ήρθαμε να αλλάξουμε πορεία. Δεν ήρθαμε να γίνουμε μέρος ενός συστήματος που σάπισε.
6: Από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και φορώντας ένα άσπρο πουκάμισο του Βασίλη Ζούλια με μαύρο ρόδο που συμβολίζει τη ζωή και το πένθος ταυτόχρονα, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων.
7: Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Το δικό μας κίνημα δεν ανήκει σε οικογένειες εξουσίας. Δεν ανήκει σε συμφέροντα. Δεν ανήκει σε μηχανισμούς. Ανήκει σε όλους εμάς.
3: Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία.
8: Πήξαμε στους σωτήρες αυτή τη στιγμή. Πήξαμε στους σωτήρες και από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ότι είναι ο μόνος σωτήρας. Πήξαμε και στους υπόλοιπους σωτήρες.
6: Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μαρία Καριστιανού, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορές στα Τέμπη.
7: Είδα ανθρώπους να κλαίνε μαζί, να αγκαλιάζονται. Άγνωστοι μεταξύ τους, να βγαίνουν στους δρόμους, όχι για να στηρίξουν το κόμμα τους, αλλά για να μιλήσουν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και τότε κατάλαβα ότι η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει.
6: Αντιδράσεις προκλήθηκαν και μεταξύ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που διαφωνούν με την κίνηση Καριστιανού.
9: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες από προσανατολισμός.
10: Πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών, ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.
6: Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ, ενισχύοντας τα σχόλια που χαρακτηρίζουν φιλορωσικό το νέο κόμμα.
11: Επειδή υπάρχει και αυτό το φιλορωσικό στοιχείο, μια ρώσικη σαλάτα όσον αφορά τις διάφορες απόψεις.
12: Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας, έτσι, το ξέρει μόνο η ΚΑΛΚ.
6: Έξω από το κινηματοθέατρο, κόσμος παρακολούθησε την εκδήλωση από γιγαντόθόνη.
0: Και να κλείσουμε εδώ με το αγαπημένο θέμα του Νάτη Παπαγιαννάκου, με νέο σποτ για το όνομα του κόμματος, ετοιμασίες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα 26 του μηνός. Η ανακοινώση από το Θησίο, ρεπορτάζ Μαρία Τσιλινικού.
13: Ρίζοντες θα μ' άρεσε.
12: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
14: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
12: Ένας ξεκλειδώσει.
14: Δεν παίζει.
13: Η αντιστροφή μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει με το όνομα να έχει κλειδώσει, όπως αποκαλύπτει στο νέο του σποτάκι.
12: Αυτά συμβαίνουν όταν είσαι δύο ομάδα. Τι να κάνουμε.
13: Η επίσημη ανακοίνωση στις 26 Μαΐου από το Θησίο έχει προκαλέσει ήδη κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Κουμουνδούρου να συνεχίζουν να τοποθετούνται ανοιχτά υπέρ του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
15: Εγώ με τον Τσίπρα θα είμαι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα πρέπει να προσχωρήσει στο μεγάλο ευρύ προοδευτικό σχήμα που θα φτιάξει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή θα πάει σε προσχώρηση.
11: Το γεγονός ότι έχει δει ο κύριος Τσίπρας είναι γιατί σε ένα κόσμο λέει ότι είναι ο μόνος που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να συνενώσει κάποιες δυνάμεις, να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος.
13: Την παράδοση των βουλευτικών εδρών από όσους θέλουν να αποχωρήσουν και το δηλώνουν δημόσια, ζήτησε η Ρένα Δούρου.
16: Το εγχείρημα αδικεί και όσους μπαίνουν σε αυτή τη λογική να βγάζουν τις βουλευτικές έδρες σε δημοπρασία. Παραδίδεις την έδρα σου και δίνεις τον αγώνα με εκείνον που θεωρείς ότι πια σε εκπροσωπεί.
12: Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
11: Ναι.
12: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένα νέο κόμμα θα ιδρυθεί την άλλη Τρίτη, 26 του μηνός. Ας δώσουμε χρόνο, χώρο.
13: Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς και αναμένεται κατά πόσο τον μπλοκ του Αλέξη Χαρίτση θα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με την παραμονή του ημί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Το 2013 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών στη Νίκαια της Γαλλίας ο Ζορζ Μουστακί. Μουσικά θα σας πάμε μέχρι και τους τον αλληλικό δελτίδησον στο 6 η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια και πάλι κοντά σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σύμφωνα πάντως με το Αμερικανικό δίκτυο, μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του γιου του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό, και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί και το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλενθία με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Επίσης, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Βαριές ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι δίωξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου. Όπως μας έχετε συνηθίσει και σας έχουμε συνηθίσει τα Σάββατα 2 ώρες. Πάμε ως τις 7 για το πρόγραμμα του Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. 2 ώρες η διάρκεια. Με πολλά περισσότερα τα οποία μπορούμε να πούμε, προλαβαίνουμε να πούμε και φυσικά να απαντήσουμε. Όχι εμείς, ο κύριος Ειμένης, στα δικά σας θέματα, τις δικές σας αγωνίες, τις δικές σας ανησυχίες, τα δικά σας ερωτήματα, όλα αυτά τα οποία σας ταλαιπωρούν με την εφορία, με τα ραντεβού σας με τον έφορο, με όλα αυτά τα οποία έχετε κατά νου ή σας ταλαιπωρούν, είναι εδώ κάθε Σάββατο, απαντάει στα δικά σας μηνύματα και φυσικά σε όλη τη βδομάδα δουλεύει και με εσάς και για εσάς, καθώς επικοινωνείτε και μαζί του, είτε με τον αριθμό του κινητού του, είτε και βεβαίως μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά και όσα φτάνουν εδώ, τα προωθούμε, τα ετοιμάζει, απαντάει σε εσάς και φυσικά προετοιμάζεται και για τη σαββατιάτικη του παρουσία στον Sky, αλλά και τα Παρασκευή του Γιώργου Ψάλτη. Ένα καλό πρωινό λοιπόν. Δημήτρη Παπαδάκη, έχω λάβει το μήνυμά σου. Θα ελπίζω να προλάβω να το ρωτήσω. Έχουμε πολλά τα οποία ξέρεις. Εγώ πολλές φορές, αν είναι κάτι απλό, μικρό, το βάζω εμβόλυμα, αλλά ξέρεις, δεν είναι σωστό και για τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν πάρει μια σειρά και έρχονται και περιμένουν τις απαντήσεις από τον κύριο Σιεμένη. Αν δεν το προλάβω, θα το στείλω στον κύριο Σιεμένη να το ξέρεις, έτσι ώστε να σου δώσει. Ή μπορείς να μιλήσεις εδώ με τον Πέτρο, ο οποίος έχει αναλάβει. Καλημέρα, Πέτρο, ο Πέτρος Μωραήτης, στο 210-48-00-170-174, να μιλήσεις, να σου δώσει το κινητό του κύριου Σιεμένη και Δευτέρα το πρωί, 9 με 1 στις πρωινές ώρες. Απαντά στα δικά σας και στα δικά σας τηλεφωνήματα. Οπότε λοιπόν, Δημήτρη, αν ακούσεις ότι δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα δικά σου δύο ερωτήματα, καλείς τον Πέτρο, σου δίνει το κινητό και επικοινωνείς με τον κύριο Σιεμένη. Αυτά τα φροντίζει ο Πέτρος. Τα υπόλοιπα, γιατί μας ακούτε και αυτό είναι το σωστό και αυτό οφείλει να κάνει και με την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας αυτιά, φροντίζει γι' αυτά ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρούμου και στις επιλογές την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και εμείς θα είμαστε για ακόμη μια ώρα κοντά σας. Στα μικρόφωνα του Sky 100,3. Με όλους εσάς από την εδώ κοντά μας, με ψηλό βροχό όπως μας ενημέρωσε τώρα η Μαρία Λιφαντή, καθώς έχει αναλάβει και θα αναλάβει δράση και βάρδια στην σύνταξη των ειδήσεων. Με ψηλό βροχό, βρέχει, σταματάει. Προσοχή πάντως για το πώς θα κυλήσει η ημέρα και με έντονα φαινόμενα τα οποία αναμένεται να έχουμε, με έντονη βροχόπτωση και βεβαίως προσοχή σε πλημμυρικά φαινόμενα εκεί όπου, όπως ξέρουμε, πάντα τα δύσκολα σημεία. Δεν χρειάζεται κανένα να μας πει, όχι κανένα κράτος, καμία πολιτεία, ξέρουμε όλοι που είναι τα δύσκολα. Οπότε εκεί ας τα αποφύγουμε όταν θα υπάρχει έντονο το φαινόμενο της βροχής. Οπότε λοιπόν, προσοχή για σήμερα, πώς θα κινηθείτε και όλα αυτά βεβαίως στην καθημερινότητά μας τα έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Ένα καλό πρωινό λοιπόν από όλους εμάς και η δεύτερη της εκπομπής, το είδα Νότης και το άρεσε και πάρα πολύ. Όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιλέγει κάτι από την ελληνική παράδοση. Έτσι, λίγο για να ξυπνάνε και να θυμίζουμε λίγο και το τι που είμαστε και ποια είναι η παράδοσή μας και από πού κρατάει η σκούφια μας με τη μουσική. Στα πέρατα που έχουμε φτάσει του κόσμου, με όλους τους Έλληνες όπου διαπρέπουν και εδώ αλλά και στο εξωτερικό. Η Κωνσταντίνα έχει επιλέξει αυτό και καλημέρες.

0: Κύριε Ανδρενέ, καλημέρα. Γιώργος Ανδρενός, Φωκίωνος Νέγρη. Κατεβαίνει έτσι για την Φωκίωνος. Καλημέρα, κύριε Ανδρενέ μου, καλό πρωινό. Είναι ήδη, ζεσταίνει ήδη, έχει ψήσει ο κύριος Κότσαρης στην πνίκα του. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη, και όλοι οι συντελεστές και όλοι οι συνεργάτες σας, να είστε καλά. Και η Βιέννη βεβαίως ανοίγει. Να είστε καλά. Βεβαίως και ο Γιώργος Ίσκας με χρώματα και αρώματα. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη επίσης και αυτός ήδη ανοιχτός. Τσάμικα ταιριάζουν, διότι πάμε και για ο ΠΚΠ. Ότι ετοιμάζω, πάμε για ο ΠΚΠ. Διότι έγραφες εξηγήσεις για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι πρώην υπουργοί, οι οποίοι ελέγχονται για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση της ασυλίας τους για να καταθέσουν ως ύποπτη τέλησης αδικημάτων για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
2: Προσέρχομαι αυτοπροσώπως ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο.
1: Οι δύο βουλευτές ήθελαν να παραδώσουν οι ίδιοι στην εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελία τα πολυσέλιδα υπομνήματά τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση με έκνομες ενέργειες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
1: Για δομικά λάθη στην έκθεση που συνέταξε η Παρασκευή τη Χεροπούλου κάνει λόγο ο συνήγορος των ελεγχόμενων βουλευτών. Όπως αναφέρει, οι αρχικές εκτιμήσεις περί ζημίας μειώνονται δραστικά για τον κύριο Τσιάρα, ενώ για τον κύριο Μηταράκη στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία.
4: Μπράβο δημόσια λέω στην κυρία Παπανδρέου που ζήτησε να έχει μια συνδρομή ειδικού συμβούλου, ειδικού τεχνικού συμβούλου, ώστε να φαίνεται ότι η φερόμενη ζημιά είναι, μιλάμε για 3 χιλιάρικα, για 7 χιλιάρικα, που και αυτή η ζημιά θα εξαφανιστεί.
1: Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές που έχουν λάβει κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παροχή εξηγήσεων πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα σε επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι νέες νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν βουλευτές που διαπράττουν κακουργήματα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ενώ βάλει και κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια και όχι για 5.

0: Τώρα το θέμα της επιστροφής του και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνική Επιτροπή υιοθέτησε παρακαλώ πάρα πολύ σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτές συναντήσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Πολύ σημαντική δήλωση και βεβαίως πολύ πολύ μεγάλη η δουλειά και η προεργασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από την Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γιναβεντρίτη αλλά και από την κυρία Λίνα Μενδώνη και όλοι οι συνεργάτες και φυσικά και αφανείς οι οποίοι λειτουργούν, ξέρετε, κατά τα ραντάρ των μέσων ενημέρωσης και από τις δύο πλευρές, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, οι οποίοι συνομιλούν, ανταλλάσσουν απόψεις, πιέζουν, επανέρχονται, όλα αυτά βεβαίως για αυτό το θέμα, το πολύ πολύ σημαντικό θέμα της επανένωσης των του Παρθενώνα. Να αλλάξουμε θέμα και πάμε τώρα στην καλή διαγωγή, στις άδειες χωρίς παραβίαση των όρων, την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, την ηλικία. Είναι τα στοιχεία τα οποία έβγαλαν τελικά από τον Κορυδαλό τον 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Ωστόσο, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιός με το οποίο είδε την έξοδο και θα κρίνει αν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης αυτής. Ρεπορτάζ από την Μαρία Δωρουδή.
1: Εκτός φυλακής είναι από χθες ο Πολύς Σοβίτης, καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των δολοφονιών που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά πήραν την απόφαση και με βούλευμά τους αποφυλάκησαν τον λάμπρο της οργάνωσης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την καλή διαγωγή που έχει επιδείξει σε συνδυασμό με τις σπουδές που ολοκλήρωσε όντας έγκλειστος. Ο βασικός λόγος που αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος είναι πως είχε εκτίσει την ποινή του με βάση προηγούμενο νόμο που αναφέρει πως από τα 16 χρόνια μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτημα ή φόρο απόλυσης. Ο Γιωτόπουλος κατέθεσε το πρώτο αίτημα το 2018. Συνολικά, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε εκτίσει 23 πραγματικά χρόνια και 42 με ευεργετικό υπολογισμό, καθώς σπούδασε όντας κρατούμενος αλλά και λόγω ηλικίας. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, καθώς με παραγγελία του εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, αντιεισαγγελέας θα εξετάσει αν το βούλευμα έχει ορθή και περιστατωμένη αιτιολογία.
2: Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ανακοινώσω μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας. Άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της.
1: Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, σύν 25 έτη κάθειρξη για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες που διέπραξαν μέλη της 17 Νοέμβρη.
3: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
1: Το Δεκέμβριο του 2003, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky 100,3, είχε αρνηθεί ότι ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης.
4: Προέκυψε κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι δεν υπήρχε ούτε αρχηγός ούτε ηγεσία. Είχαμε ισοδύναμα μέλη σε πυρήνες οριζόντιους που αποφάσιζαν συλλογικά και ομόφωνα. Και ότι το κάθε μέλος μπορούσε να ακυρώσει κάποια ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείεται τελείως η ηθική αυτουργία τρίτου.
1: Σύμφωνα όμως με την αμετάκλητη απόφαση της δικαιοσύνης, υπήρξε αρχηγός και καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς.
2: Ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, τον κ. Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσει το κομπιούτερ. Σε 3 λεπτά μου απάντησε. Ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
4: Από τη στιγμή που έχει χρησιμοποιήσει ένα όνομα και σε ξέρουν όλοι έτσι, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Αυτή τη στιγμή, όλοι από τους Λειψούς και όσοι με έχουν γνωρίσει μετά το 2014 με αποκαλούν Μιχάλη. Σε γνωρίζουν έτσι, θα πάω να πω: Εγώ το ξέρετε, δεν λέγομαι Μιχάλης τώρα. Είχα μπει σε μια κατάσταση, είχα κάνει ένα καινούριο κύκλο γνωριμιών, αλλά εγώ δεν κρυβόμουν, αυτό είναι το βασικό. Είχα ανοιχτή ζωή. Το ξέρουν όλοι. Υπάρχει λογική να λένε ότι κρυβόμουν τσίμικα τα οποία κυκλοφορούσα παντού. Ζεις με ένα άλλο όνομα, αλλά δεν κρύβεσαι.
1: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη καμίας από τις ενέργειες της οργάνωσης και δεν παραδέχτηκε ποτέ το ρόλο του αρχηγού ή καθοδηγητή της. Σημειώνεται πως τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της υποχρεωτικής διαμονής στον τόπο κατοικίας του στο Βύρονα.
0: Τι έγινε τώρα, ποιες σκέψεις, πώς οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, τι ελήφθη ως στοιχείο, τι δεν ελήφθη, όλα αυτά τα σχολιάζει η Χριστίνα Βίδου με την δικαστική συντάκτρια της τηλεόρασης του Sky, την Άννα Κανδύλια.
5: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, Χριστίνα, η καλή διαγωγή που επέδειξε σύμφωνα με τους εφέτες, η ηθική βελτίωση μέσα στην φυλακή, η συμβολή του στην επιστήμη υπό αντίξωες, όπως φέρονται να λένε οι δικαστές, συνθήκες, καθώς ήταν και έγκλειστος, δεν είχε και ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχε κάνει και διαμαρτυρία γι' αυτό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το γεγονός ότι βάσει αυτής της συμπεριφοράς που έχει επιδείξει, δεν θεωρείται ύποπτος να τελέσει αξιόπινες πράξεις αν αποφυλακιστεί, ότι έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τη σύντροφό του, την βλέπαμε και στη φυλακή και ακόμα δίπλα του και την αδελφή του και βεβαίως και η ηλικία του. Είναι 82 ετών. Και αυτό το έλαβαν υπόψη. Ο εισαγγελέας βέβαια έχει αντίθετη άποψη, ότι δεν έχει ομολογήσει, συνεπώς δεν μετανιώνει και ούτε έχει αναλογιστεί το μέγεθος των πράξεών του, αυτών που έχει κάνει. Ωστόσο, το Συμβούλιο έχει διαφορετική άποψη.
6: Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας του Αερουπάγου αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο, αν χωρεί τέλος πάντων, ανέρεση αυτή η απόφαση.
5: Ναι, έχει αναθέσει σαν εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να δει το βούλευμα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχω εγώ, Χριστίνα, αυτό που θα εξετάσει είναι βεβαίως αν έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία το βούλευμα, αλλά θα μπει στο μικροσκόπιο του και ο νόμος. Οι εφέτες έκριναν ότι βάσει του προηγούμενου νόμου που ίσχυε πριν το 2021, ότι αυτός πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ότι ένας κρατούμενος μένει 19 χρόνια, πραγματικά όμως, έκτηση ποινής, 19 χρόνια στη φυλακή και τα υπόλοιπα 6 μέχρι τα 25, που είναι και το ανώτατο εδώ που έχουμε όριο κράτησης, μέχρι τα 25 είναι ευεργετικός υπολογισμός. Και όταν λέμε ευεργετικός υπολογισμός εννοούμε μεροκάματα, ηλικία, σπουδές. Ο νόμος του 21 όμως λέει ότι για τους πολυεισοβήτες 25 χρόνια σκαστά, δηλαδή μέσα στη φυλακή. Νομικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει με τον ευμενέστερο νόμο, γιατί αυτό είναι βασική αρχή του δικαίου μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες στον προηγούμενο νόμο. Η πρόβλεψη μπήκε το 2021. Συνεπώς πάει με αυτό.
6: Μία άλλη εξέλιξη που έχει τη σημασία της μας έρχεται από την Τουρκία, που επισήμως με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε αντίδραση για αυτήν την απόφαση. Θύμισε μας για ποιο λόγο αντιδράει η Τουρκία επισήμως.
5: Έχει δύο θύματα η Τουρκία. Δύο Τούρκους διπλωμάτες. Ο ένας δολοφονήθηκε το 1991 και ο άλλος το 1994. Για αυτές τις πράξεις καταδικάστηκαν ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός και για ηθική αυτουργία βέβαια, γιατί η ηθική αυτουργία για όλες τις πράξεις της 17 Νοέμβρη είχε αποδοθεί στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.

Καλημέρα, Κωνσταντίνα από το Σενζέν. Καλό πρωινό στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στην Μαρτινίκα. Καλό πρωινό στο Λάβρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα, Δημήτρη από την Καγκουροχώρα, την Μελβούρνη, την Αυστραλία. Να είσαι καλά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Η Κάκια Μενδρή είναι, ξέρετε, προάγγελος και ήχος για, για το καλημέρισμα στον Πρίτανο των Φορτηχών Επιστημόνων και Πρίτανη των Ορειμονέων, τον κύριο Σεμένη, αμέσως μετά το φίλο των ειδήσεων με τη Μαρία Ελφαντή.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
3: Ήρθε. Ένα παίξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και παραμένει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως ανέφερε, του σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά. Τόνισε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν εχθές το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, από Ισραηλινά πλήγματα εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague στις 9 το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρ Μπαχτσέ στο ΟΑΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 23 Μαΐου, 6 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Και καλημερίζουμε στον αέρα του Sky τον κύριο Ρέστη Σεμένη, τον Πρίτανο των Αφοροτεχνών και Επιστημόνων. Καλημέρα κύριε Σεμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Και στην Κωνσταντίνα, την οποία ευχαριστώ επίσης για το ωραίο τραγούδι που μας έβαλε και μας έκανε πάλι 10 με 15 χρονών εμάς, μαθητές μου και εμένα.
0: Είστε καλά, όλα καλά?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παπαγιαννάκου, βέβαια, ο οποίος μας βοηθάει στην εκπορά του λόγου μας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα των ακροατών μας, κύριε Σεημένη, και είναι και πάρα πολλά. Και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και δημοσίως, όπου και τα επεξεργάζεστε και απαντάτε και κατηδίαν στον καθέναν, αλλά και εδώ στον αέρα του Sky. Δίνουμε με μια γενικότερη εικόνα και των ερωτημάτων, αλλά και των απορριών και των ζητημάτων που έχουν οι ακροατές μας. Οπότε λοιπόν, κάνουμε πιο γνωστά τα ζητήματα αυτά, διότι και κάποιος μπορεί άλλος να συμβαίνει σε κάποιον άλλον κάτι τέτοιο. Οπότε παίρνει απευθείας την απάντηση εδώ από τον Sky. Κύριε Σεημένη, σε αγορά ακινήτου πριν από 7 χρόνια, μας λέει ο ακροατής μας, καταβλήθηκε μικρότερος φόρος από τον κανονικό. Πρέπει να κάνουμε κάτι? Συμβαίνει κάτι τώρα? Είμαστε παράνομοι? Συμβαίνει κάτι? Τι κάνουμε?
1: Κοιτάξτε, μέχρι το 2014 μπορούσε η εφορία να σου βάλει φόρους αναδρομικά και πέραν της πενταετίας, διότι τότε, αν θυμάστε,
0: ναι,
1: οι πενταετίες είχαν συνεχείς παρατάσεις. Παρατείνεται η πενταετία και γίνεται οκταετία. Παρατείνεται η οκταετία, γίνεται. Και έτσι είχε την ευχαίρεια ο έφορος να παρεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή και να βάζει. Από το 2014 και μετά είναι αυστηρός ο νόμος. Το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή, η αύξηση του φόρου μεταβιβάζω, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση, σε ακίνητο, παραγράφεται μετά την πάροδο, λέει, πενταετίας από το τέλος του έτους που υποβλήθηκε η δήλωση της μεταβίβασης. Αν λοιπόν υποβληθεί μια δήλωση μεταβίβασης σήμερα, σε πέντε χρόνια, μέχρι σε πέντε χρόνια τα επόμενα, μπορεί ο έφορος να επιβάλει φόρους. Διαφορετικά δεν μπορεί να το κάνει.
0: Διαφορετικά δεν το επιτρέπεται, μάλιστα.
1: Αν το κάνει, πάμε στα δικαστήρια και το κερδίζουμε 100%. Δηλαδή, γιατί είναι αυστηρός ο νόμος, δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να προβλέπουν στην εφορία την πενταετία να κάνει και εκείνη τη δουλειά του. Όπως λένε και στις επιχειρήσεις, να κάνουν μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες να κάνουν τη δουλειά του. Δεν κάνουν και εκεί τη δουλειά του μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες. Έτσι είναι το σωστό.
0: Σωστό. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεημένη. Το τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό μας TAP, κύριε Σεημένη. Ποιοι απαλλάσσονται και ποια ακίνητα επιβαρύνει και ποια όχι, κύριε Σεημένη?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν έχουμε μια νέα οικοδομή, τα κτίσματα της οικοδομής που αναγείρονται για μια επταετία από τις εκδόσεις της οικοδομικής αδείας, δεν έχει σημασία αν την ξεκίνησε ο εργολάβος ή όχι, για μια επταετία απαλλάσσεται. Και όπου το βρει το κτίριο, για 7 χρόνια. Επίσης, σε κοινόχρηστη χώρη της πολυκατοικίας. Τα διατηρητικά κτίρια, αυτά απαλλάσσονται. Όσοι έχουν διατηρητικά κτίρια, να το ξέρουν αυτό. Εάν τους χρεώνουν πρέπει να πάνε στο Δήμο τους να τον βγάλουν. Δεν έχουν υποχρέωση. Τα αρχαιολογικά κτίρια. Τα κτίρια για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης. Άμα λέει απαγορεύεται η χρήση από το ακινήτου εδώ, σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, γιατί είναι τούτο και είναι το άλλο, πρέπει να το. Η θέση στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης στην πιλωτή. Και αυτές δεν έχουν. Αν χρεώνονται, πρέπει να το δουν δηλαδή οι άνθρωποι που μας ακούν, να το ελέγξουν. Είναι στα νεκροταφεία, τα κτίρια δημόσια ταφή, όπως λέγονται αυτά στον νόμο. Δεν πρέπει να επιβαρύνονται. Επίσης, τώρα από εκεί πέρα έχουμε απαλλαγή και τα κτίρια του δημοσίου, βέβαια, τον ΟΤΑ, των ιερών ναών, οι μονές, έτσι. Δεν μπορούν για τα αναγνωρισμένα θρησκεύματα και δόγματα που τα ξένη, η δημόσια λατρεία, η ξένη.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτά, λοιπόν. Άρα λοιπόν, προσέχουμε γιατί εδώ απαλλασσόμαστε πολύ και δεν το ξέρουμε. Επίσης πρέπει να πω ότι ποια κτίρια χρεώνονται μετά, για εκείνοι που χρεώνονται τώρα θα πω. Ότι εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού. Ας ήταν είναι πρώτο 23 ή αν είναι με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Όταν λέω ακίνητο, εννοώ κτίσμα και οικόποδο. Και τα δύο απαλλάσσονται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου, μόνο τα κτίσματα, όχι τα γήπεδα. Άμα είναι εκτός σχεδίου, γιατί αυτά τα πρώτα που είπαμε είναι εντός σχεδίου, έτσι. Αυτά που είναι τώρα εκτός σχεδίου, μόνο τα κτίσματα που είναι εκτός σχεδίου, Και βέβαια εκτός των ορίων οικισμών, πρώτο 23 και αν είναι και λιγότεροι από 2.000 κατοίκους εκτός οικισμού, μόνο τα κτίρια. Και ένα άλλο που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι ό,τι υπάρχει την 1η Ιανουαρίου του κάθε έτους χρεώνεται. Δηλαδή αν ένα κτίριο το είχα μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν με χρεώνει, το είχα πουλήσει τον κύριο Γιαννίδη εγώ μετά, ας πούμε. Ο κύριος Γιαννίδης θα χρεωθεί από εκεί πέρα για το επόμενο, αφού την 1η Ιανουαρίου το είχε ο κύριος Γιαννίδης, ας πούμε.
0: Α, δεν...

0: συνδικασμών, κύριε Σεμένη, από ποιους συνδικιούχους πρέπει να δηλώνονται στην φορολογική δήλωση?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να τα δηλώνουν τους στόχους, δηλαδή όλοι οι συνδικιούχοι κατά ποσοστό που συμμετέχουν στον κοινό λογαριασμό. Το 1 τρίτο, το 1 δεύτερο, το 1 τέταρτο κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Συμφέρει όμως, η συμβουλή μου είναι, συμφέρει να τα δηλώνουν εκείνοι που τροφοδοτούν τον κοινό λογαριασμό. Έχουμε πει και άλλη φορά παλιότερα που μας είχαν ρωτήσει ότι αν υπάρχει ένας κοινό λογαριασμός ανάμεσα στον πατέρα και στο γιο που σπουδάζει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, έτσι, είναι ο πατέρας είναι στην Αθήνα, και για να τον διευκολύνει έχουν ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει τροφοδοτήσει τώρα ο φοιτητής. Ο φοιτητής δεν έχει εισοδήματα. Το έχει ο πατέρας έχει εισοδήματα. Άρα ο πατέρας πρέπει να βάλει τους στόχους κανονικά. Εάν τους βάλουν 50-50 δεν είναι λάθος, αλλά μπορεί να προκύψει μετά θέμα αργότερα με την κάλυψη των τεκμηρίων, γιατί ο γιος μπορεί να έχει βάλει τόκο στη δήλωσή του, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τεκμήρια με αυτούς, γιατί δεν είναι δικά του τα λεφτά. Είναι του πατέρα του η τόκη. Στην ουσία δηλαδή. Άρα λοιπόν, ναι, μεν μπορεί να το γράψει ο καθένας χωριστά ανάλογα με το ποσοστό του, αλλά συμβουλή είναι να το βάζει εκείνος που τροφοδοτεί το λογαριασμό που είναι νόμιμος ιδιοκτήτης των τόκων, ας πούμε, νόμιμος δικαιούχος των τόκων. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα γίνεται και αυτό ξεκάθαρο. Το επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη, έχει να κάνει με το αν κάποιος για να αγοράσει ένα παλιό ακίνητο στην Ελλάδα, τι πρέπει να προσέξει για να μην έχει αργότερα πολλαπλά προβλήματα και ιδίως με το θηλυκό που λέγεται φορεία.
1: Πρέπει να προσέξει πολλά πράγματα και οι συμβουλές των φοροτεχνικών, κυρίως των φοροτεχνικών, γιατί καμιά φορά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν ανακατεύονται από τα ακίνητα, δεν έχουν γνώση των οικονομικών των ακινήτων. Έτσι. Όταν αγοράζει λοιπόν ένα ακίνητο, πρέπει να προηγουμένως να σκεφτεί και να ψάξει ορισμένα πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν έχει κεφάλαιο, βασικό είναι αυτό έτσι. Αν δεν έχει κεφάλαιο, πρέπει να δει αν έχει ένα δάνειο το οποίο έχει και προέγκριση του δανείου.
0: Ναι.
1: Με ευνοϊκούς όρους, να έχει και ευνοϊκούς όρους δηλαδή, πάνω, γιατί να μην είναι σκληρό και να μην μπορεί να το εξοφλήσει μετά. Επίσης, αν μπορεί με τα εισοδήματα που έχει να καλύψει τις οικογενειακές του ανάγκες και να του περισσεύει ένα κομμάτι για να δίνει στη δόση. Αυτό το βλέπουμε και κάναμε μια λίστα μακροχρόνια για να δούμε αν μπορεί μακροχρόνια, γιατί το δάνειο είναι 10, 20, 30 χρόνια, έτσι δεν είναι? Είναι πολλά τα χρόνια. Επίσης να δούμε αν καλύπτει στεγαστικές ανάγκες ή όχι.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε αν δεν καλύπτει μπορεί να πάρει πρώτη κατοικία και να απαλλαγεί από το φόρο τα βιβάσεως. Και αν είναι παλιό το κτίριο είναι 3%, αν είναι όμως καινούργιο το νεόδμητο είναι 24%.
0: Α,
1: είναι μεγάλο το νούμερο.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε αυτό πρέπει να το δει και αυτό. Επίσης τα ακίνητα είναι σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν μέσα μεταφοράς κοντά, υπάρχει πανεπιστήμιο κοντά, υπάρχει εμπορικό κέντρο, ένα μόλ μεγάλο ας πούμε. Αυτό πρέπει να το δει έτσι. Μετά έχουμε τις τιμές των ενοικίων. Αν έχουν τάση ανόδου, οι τιμές των ακινήτων των ίδιων, αν έχουν τάση ανόδου εκεί με την περιοχή, με σίτι μπορούμε να το δούμε αυτό. Και επίσης να γίνει νομικός και τεχνικός έλεγχος. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ένας δικηγόρος και ένας μηχανικός πρέπει να ψάχνουν την καθαρότητα από τον τίτλο, όπως λέγεται αυτό, δηλαδή τον τίτλο ιδιοκτησίας. Θα πάει στο επίθεχο φαλακείο να ψάξει τα συμβόλαια τα οποία έχει αποκτηθεί από τον πολιτή το ακίνητο, να καλύπτουν τουλάχιστον μια 20ετία που να μην έχει αργότερα θέματα χρήση εκτησίας, ας πούμε. Γιατί μπορεί να παρουσιαστεί κάποιος να πει: εγώ αυτό το είχα το οικόποδο, το είχα χρήση εκτησία ή το ακίνητο, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχουν βάρη.
0: Και να
1: δουν μήπως κρυμμένες μελλοντικές υποχρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, εισφορά απαλωτριώσεις, εισφορά σε γη, σε χρήμα. Και να μπλοκάρουν την εκμετάλλευση τη χρήση του ακινήτου μετά που θα αγοράσει. Βλέπετε ότι με αυτά που σας είπα, κύριε Γιαννίδη,
0: μάλλον δεν θα το τολμήσει κάποιος.
1: Τα βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει κάποιος ενσυνείδητος, ας πούμε, σύμβουλος που είναι, ή να είναι κάποιος που είναι και γνώστος το αντικείμενο. Αν δεν το ξέρει αυτό, να μην βοηθήσει. Μην βοηθήσει, δεν πειράζει. Και ο αγοραστής πρέπει να κοιτάζει εκεί και με τον δικηγόρο του και με τον μηχανικό του και με τον λογιστή του να τα βρίσκει αυτά όλα για να μην είναι, να κοιμάται τη νύχτα ίσχος.
0: Ωραία, κύριε Σεμένη. Το επόμενο ζήτημα έχει να κάνει με το ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς μπαίνουν σε διάφορα διοικητικά συμβούλια. Και ένας ακροατής μας στέλνει το εξής ερώτημα. Ήμουν μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε μια ανώνυμη εταιρεία, στο οποίο είχα εκλεγεί με εξαετή θητεία από το 1994 έως το 2000, όταν και αποχώρησε. Η εταιρεία

0: Δεν εξέλεξε ποτέ νέο διοικητικό συμβούλιο και ο ΕΦΚΑ μου ζητά να του πληρώσω εγώ ασφάλιστερα από το 2001 μέχρι το και σήμερα. Έχω τέτοια υποχρέωση, κύριε Σεμένη, με ρωτάει.
1: Είναι μια αιτία, κύριε Γενέρη, που πάχει να ένα κιλό. Γιατί σα το λέω τώρα αυτό. Ήταν στη Λαμία αυτό ο καλό μα συνάνθρωπο, ο οποίο ήταν στο διοικητικό συμβούλιο. Όταν τελείωσε το συμβούλιο τη εξαετία, παρατήθηκε, έφυγε ο άνθρωπο από το συμβούλιο. Και ο ΕΦΚΑ ήρθε μετά εκ των υστέρων και του είπε: ξέρεις κάτι, επειδή δεν ανανεώθηκε το συμβούλιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, θεωρείται ότι έχει ανανεωθεί, ότι έχει ανανεωθεί σιωπηρός, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό που λέμε ότι αν δεν πας, αυτό το αναγνωρίζει σιωπηρά.
1: Ζητούσε λοιπόν για πολλά χρόνια πλέον μετά, μέχρι σήμερα, του ζητούσε ασφαλιστικές εισφορές. Ο νόμος ο 290 όμως είναι αυστηρός. Λέει όχι, όταν λύγει ένα συμβούλιο, λύγει το συμβούλιο. Δεν έχει κανείς καμιά ευθύνη. Εκτός αν, λέει μέσα ο νόμος, εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας ή αν έχει απόφαση γενική συνέλευση που λέει ότι παρατείνεται μέχρι να εκλεγεί το νέο συμβούλιο όταν εκλεγεί. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάζει κανείς και το αν υπάρχει στο καταστατικό αυτή η ρήτρα ή αν έχει ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να χρεωθεί με εισφορές του ΕΦΚΑ. Επομένως, γιατί το λέω τώρα αυτό, πήγαμε πάνω, το είδαμε μαζί και είναι με ένα δικηγόρο, ας πούμε, και μετά ο άνθρωπος, επειδή ευχαριστήθηκε, επειδή του βρήκαμε τη λύση, μας έκανε τραπέζι και αυτός λέω, πάχει ένα κιλό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών, κύριε Σεημένη, και επιστρέφουμε πίσω με πάρα πολλά ερωτήματα.
2: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
11: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
10: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
12: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
11: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
10: Την Τρίτη, στις 9 του βράδυ, στο Sky.
0: Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Σιεμένη, η Μαρία Λιφαντή στο κεντρικό ραδιόφωνο του Sky. Έχουμε ένα περιστατικό στο μικρολίμανο εδώ κοντά μας στον Πειραιά. Καλημέρα, Μαρία, καλό πρωινό.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Πριν από λίγα λεπτά, η αστυνομία μας ενημέρωσε ότι διακομίστηκε τραυματίας εφημερεύων νοσοκομείο μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε έξω από κατάστημα στο μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο ελεγχόμενος προέταξε όπλο, προφανώς ακολούθησε πυροβολισμός, φαντάζομαι τώρα από αστυνομικά πειρά θα μας το διευκρινίσουν αυτό, στην κατοχή του όμως εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε μια τσάντα που περιείχε χειροβοβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο ΤΕΜ και έχει αποκλειστεί ο χώρος. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά πριν από λίγο.
13: Πριν από λίγο, ένας τραυματίας εφημερεύω νοσοκομείο.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, η Μαρία Λιφαντή. Αυτά έτσι για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι νεότερο και στο δελτίο, αλλά και μας διακόπτεις ξανά, ναι. Μαρία. Και πάμε εμείς τώρα στον κύριο Σεμένη. Κύριε Σεμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα,
0: καλή δύναμη. Την καλημέρα και από τον Τάκη από το Λαγωνίσιο, ο οποίος λέει με βοήθησε προκαιρού όσο έπρεπε. Να είσαι καλά, Τάκη μου. Και...
1: καλημέρα, Τάκη.
0: Και από τον κύριο Μητρόπουλο, τον Αλέξη, έχετε την καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ο καθηγητής μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Όταν μου λες για Μητρόπουλο, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω μόνο το όνομά του.
0: Να είστε καλά. Το ίδιο και εκείνος. Όπως γράφει εδώ στα μηνύματά του. Κύριε Σεμένη, οι ναυτικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πλοία στην Ελλάδα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ή όχι?
1: Κοιτάξτε, άλλες ναι, άλλες όχι. Γιατί υπάρχουν 3 βασικοί νόμοι που αναφέρονται στα πλοία που εργάζονται, που δρούν στην Ελλάδα. Ας πούμε, είναι ο νόμος 959, είναι για τις ναυτικές επιχειρήσεις που έχουν την κυριότητά τους εκμετάλλευση ελληνικά εμπορικά πλοία, όχι τουριστικά. Αυτό είναι τα ελληνικά. Αυτές οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την επικουρική ασφάλιση. Γιατί υπάρχει ένα ταμείο που λέγεται
0: ΤΑΜΠΗ.
1: ΤΑΜΠΗ, ναι. ΤΑΜΠΗ είναι το καινούργιο, το ΟΑΕ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν και δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως οι άλλες, οι αλλοδαπές που είναι με το νόμο 89 του 67,
0: ναι.
1: Που έχουν, είναι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που εγκαθίζονται στην Ελλάδα για υπηρεσίες ναυτιλιακού χαρακτήρα, ας πούμε, και πληρώνουν και 100.000 κάθε χρόνο για επένδυση κτλ. Αυτές λοιπόν οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί και οι εταιρείες αυτές πληρώνουν το επικουρικό αυτό. Επειδή είναι ξένες αλλοδαπές, ας πούμε. Και επίσης είναι και ο άλλος νόμος, ο 27 του 1975,
0: ναι.
1: που βοηθάει να εγκαθίσανται ξένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν και παίρνουν ελληνική σημαία αυτές. Αυτές λοιπόν έχουν την υποχρέωση να είναι στην επικουρική ασφάλιση. Αυτό το λέω γιατί άλλες λοιπόν πρέπει να είναι, άλλοι οι ναυτικοί είναι στην επικουρική ασφάλιση, άλλοι δεν είναι. Ας ρωτάνε το λογιστή τους εκεί να τους λέει τι πρέπει να κάνουν, γιατί ορισμένοι δεν το ρωτάνε και.
0: Υπάρχει ζήτημα.
1: Επειδή δεν ξέρουν, λέει, ας τους κρατήσουμε και ό,τι βγάλει άκρη, ας πούμε. Δεν είναι όμως έτσι.
0: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Τι είναι το ειδικό καθεστώς αγροτών? Ποιοι αγρότες υπάγονται σε αυτό και ποια τα δικαιώματα τα οποία έχουν, και αν έχουν κάτι διαφορετικό από τους άλλους?
1: Κοιτάξτε, οι αγρότες παραδίδουν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους. Έτσι. Όχι να τα αγοράζει και να τα μεταπουλάς. Άρα εδώ λοιπόν, όταν είναι η παραγωγή τους και τα παραδίδουν με οποιοδήποτε αυτή τρόπο, τα πουλάνε δηλαδή κιόλας μαζί. Μέχρι 15.000 ευρώ τιμή δεν έχουν υποχρέωση να κοντεύουν τιμολόγια και να επιβαρύνουν με ΦΠΑ. Επίσης, μέσα στο 15.000 είναι και οι επιδοτήσεις που έχουν πάρει, μέχρι 5.000 ευρώ οι επιδοτήσεις, έτσι. Ετησίως είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ για τις παραδόσεις των αγαθών που κάνουν και επίσης δικαιούνται να πάρουν και επιστροφή του ΦΠΑ. Είναι μια καλή εκδοχή αυτή, γιατί παίρνουν μια, επειδή δεν κρίνουν τιμολόγια να εισπράττουν ΦΠΑ, τους δίνει αυτά τα τιμολόγια που αγοράζουν αυτοί που έχουν επιβαρυνθεί μια επιστροφή 6%, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, επομένως, το ειδικό καθεστώς αγροτών είναι αγρότες που πουλάνε τα αγροτικά τους προϊόντα χωρίς τιμολόγια, είναι, διευκολύνονται περισσότερο δικά τους προϊόντα όμως, έτσι. Αυτό είναι καλό. Γιατί μετά υπάρχει το κανονικό καθεστώς που είναι πάνω από 15.000 οι πωλήσεις παραδόσεις των αγαθών των δικών τους, της παραγωγής τους, οι οποίοι έχουν βιβλία, έχουν τιμολόγια, έχουν ΦΠΑ κτλ.
0: Ναι, και μετά είναι ολόκληρη διαδικασία, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, έχουν πιο πολύ έτσι, τυπική, ας πούμε, και υποχρεώσεις στην εφορία πιο δύσκολες, πιο πολλές.
0: Μάλιστα. Μένουμε στους αγαπητούς μας αγρότες, κύριε Σεημένη, και αυτό το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητάνε και τη δική σας βοήθεια. Οι αγρότες μπορούν να καλύψουν τυχόν τεκμήρια με τα ποσά των αποζημιώσεων που εισπράττουν από φυσικές καταστροφές?
1: Να θυμίσουμε, κύριε Γιαννήρη, ότι οι αγρότες παίρνουν αποζημίωση για ζημιές από φυτικές παραγωγές ή ζημιές σε ζώα. Έτσι, και είναι και επίκαιρο αυτό λόγω του ΠΚΠ τώρα που έχουμε άλλα. Τι είναι φυτικές? Είναι τα χαλάζια, τα παγετή, ανεμοθύελες, λέει εδώ, πλημμύρες, καύσονες, βροχοπτώσεις, χιόνι κτλ. Αυτά είναι για την φυτική παραγωγή. Γιατί τα ζώα είναι από ασθένειες, από φυσικούς κινδύνους, από παθήσεις κτλ. Επομένως, αυτά είναι για να αποζημιωθούν για τη ζημιά που έχουν πάθει. Ο νόμος λοιπόν θεωρεί ότι δεν περισσεύει χρήμα για να καλύψουν τα τεκμήρια. Σου λέει, αφού έπαθε μια ζημιά, τόσα τα λεφτά, έπαθε 100 ευρώ ζημιά, α πούμε έτσι. Σα δίνω, την καλύπτεις. Αγοράζεις καινούριο ζώα, ξέρω εγώ, πρόβατα. Από εκεί πέρα, όταν θες να αγοράσεις ένα κινητό, δεν μπορεί να τα ίδια κρατά να τα χρησιμοποιήσεις, αφού τα λεφτά θα έδωσα για να αντικαταστήσεις τη ζημιά που έχεις πάθει.
0: Δεν μπορεί να καλύψει.
1: Επομένως, δεν μπορεί να καλύψει ο αγρότης ούτε με τις αποζημιώσεις που παίρνει, είτε για φυτική παραγωγή, είτε για ζημιά στη ζώα, δεν μπορεί να καλύψει τεκμήρια. Και έτσι, πολλές φορές που μας ρωτάνε οι συνάνθρωποι μας τι πρέπει να γίνει, παιδιά, δεν σας καλύπτει ο νόμος.
0: Μην το χρησιμοποιείτε, ναι, μην το λογαριάζετε.
1: Μα πήρα λέει 20.000 και μπορώ να το καλύψω πέρα
0: από ένα αυτοκίνητο. Προφανώς.
1: Μα δεν μπορεί να το κάνεις, θα σου απορρίψω έφορος. Δεν με πιστεύεις, λέω, θα σου βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο να με πιστέψεις. Και μου λέει, όχι, θα πιστεύω κύριο Σεμένη, λέω, εντάξει, μια χαρά, πάμε παρακάτω.
0: Σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Σεμένη, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς και όχι από τον εργοδότη?
1: Ναι, κοιτάξτε, είτε μισθωτός είναι είτε συνταξιούχος. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει ένα μισθωτός για εξαγορά χρόνου ασφάλισης όταν έχει χρόνο στρατιωτική θητεία. Mm-hmm. Το κάνει μόνος του. Δίδει τις εισφορές που πρέπει να δώσει, ας πούμε. Ή εισφορές στο ΝΑΤ. Εκεί υπάρχουν άλλα ταμεία, τα τελεγόμενα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Mm-hmm. Τα ΤΕΑ που λέμε καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Και είναι στις τράπεζες, είναι στα υπουργεία, είναι ενώσεις θεσμικών επενδυτών, είναι στο ΕΛΤΑ, ασφαλιστές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Όλα αυτά υπάρχουν λοιπόν ελεύθεροι επαγγελματίες που μπορούν μόνοι τους να έχουν υπαλληλική σχέση με μια επιχείρηση, να κρίνουν το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και να δίνουν μόνοι τους στο ΝΕΦΚΑ τις εισφορές τους. Επίσης έχουμε αμοιβές διαχείρισης σε εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ που είναι και διαχειριστές οι οποίοι κατατάσσονται, λέει, υποχρεωτικά σε μια από τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες. Αλλά δεν είναι μόνο πολυπρόσωποι ΙΚΕ, και σε μονοπρόσωποι ΙΚΕ μπορεί κανείς να είναι διαχειριστή και να έχει αυτή την υποχρέωση να αποδίδει μόνος του τις φορές του για να μπορεί αργότερα να πάρει τη σύνταξή του.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, τελικά σήμερα τα προλάβαμε όλα, κύριε Σεμένη. Τι γίνεται με τα ανίσπρακτα ενίκια, κύριε Σεμένη? Τι κάνουμε σε περίπτωση, δηλαδή, ανίσπρακτων πιστωμάτων, ιδιοκτήτη που απεβίωσε μέσα στο 26, ποια διαδικασία ακολουθείτε για να γλιτώσουν οι κληρονόμοι των φόρων των ενοικίων?
1: Μας ρωτήσανε προχθές κάποιοι κληρονόμοι. Mm-hmm. Πέθανε, λέει, ποιος θα το κάνει τώρα, γιατί λέει δεν έχει εισπράξει τα ενίκια. Και του λέω, για την περίοδο που δεν έχει εισπράξει τα ενίκια, θα χάνετε εσείς τις διαδικασίες όλες αυτές, έτσι. Mm-hmm. Για τα ανίσπρακτα, το αποβιώσαντος, α πούμε, για την περίοδο που ζούσε αυτός, ναι, που ήταν ζωή, λέει ο νόμος. Λοιπόν, για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή στη δήλωση, αν είναι αδύνατη, τότε μπορούν να πάνε στην εφορία ή να στείλουν συστημένη επιστολή, είτε να έχουν ταχυδρομικά, ξέρω, δηλαδή μπορούν να τη στείλουν κιόλας. Έτσι, αν δεν μπορούν να τη στείλουν με το διαδίκτυο, ξέρω, έτσι, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σεμένη, αυτά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Και έχετε και την καλημέρα από τον.
1: Να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή για τους κατοίκους εξωτερικού που μας ακούνε κιόλας,
0: ναι,
1: έχουμε μια νέα επαφή μέσω της καθημερινής της Κυριακής.
0: Πολύ ωραία.
1: Στη δεύτερη σελίδα της Ομόν Σελίδας. Έχουμε αρχίσει από την περασμένη εβδομάδα μια ενημέρωση. Σε απαντούμε αυτά που λέμε και εδώ. Τα λέμε για κατοίκους εξωτερικού, για θέματα που τους ενδιαφέρουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Είτε εκείνοι στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα, είτε οι Έλληνες έχουν συμφέροντα στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε χώρα, έτσι. Και έτσι λοιπόν θα μπορούν και στο site της καθημερινής το εγγλέζικο να το διαβάζουν και στην καθημερινή την εφημερίδα να στέλνουν τα ερωτήματά τους, να τους απαντούμε εκεί πέρα. Εμείς δεν έχουμε κακή διάθεση απέναντί τους, καλή διάθεση.
0: Ο κύριος Σεμένης λοιπόν και στην καθημερινή της Κυριακής, της Ομόν Σελίδας, στη δεύτερη σελίδα, αλλά και στο καθημερινή.gr, στην αγγλόφωνη έκδοσή του. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, έτσι ανοίγεται περισσότερος κόσμος και περισσότερη δουλειά. Δεν σταματάτε ποτέ, κύριε Σεμένη.
1: Είμαι μέλος της οικογένειας του Sky, αισθάνομαι, έτσι αισθάνομαι.
0: Να είστε καλά. Και από τον Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίση, για την καλημέρα, κύριε Σεμένη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Και στην ενθαρρύνει ότι μας αρέσει η Μαρίζα Ρίζου και σε εμάς και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπου είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Νότι Παπαγιαννάκο που μας βοήθησε και φυσικά έχει την ευθύνη για τον ήχο και για όλη τη λειτουργία του ραδιοφωνικού θαλάμου. Η Σοφία Καλαβρού μας συντώνησε, δημοσιογραφικός. Ο Πέτρος Μωραήτης απάντησε τα δικά σας πρωινά τηλεφωνήματα. Εμείς τα διαβάσαμε μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τα SMS σας. Οπότε λοιπόν αυτά από εμάς. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λεφαντή και ό,τι νεότερο υπάρχει για αυτό το συμβάν στον Πειραιά, στο Μικρολίμανο. Εμείς θα μετά τη Μαρία η πρωινή Δεκατιανή, Πιτωτάς Γρηγοριάδης, και εμείς το πρωί της Δευτέρας 5. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Να προσέχετε σήμερα με τα έντονα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικά αύριο Κυριακή ο Ολυμπιακός να το σηκώσει, η Ελλάδα να το σηκώσει και εμείς το πρωί της Δευτέρας. Να είστε καλά, καλημέρα, μια χαρά.

0: 92,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο τραυματίας, στο πλαίσιο ελέγχου από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την αστυνομία, προέταξε όπλο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε χειρομβοβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα σήμερα ή αύριο, χωρίς ωστόσο μέχρι χθες το βράδυ να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε χθες σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπή από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σημειώνεται πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα ενώ τουλάχιστον 15 κατήγγειλαν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας παρά την εκεχηρία. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο 43χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, επικράτησαν τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αντίπαλος των Πειραιωτών στον κυριακάτικο τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90. Απόν από τους Μαδριλένους θα είναι ο Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε στον τελικό της Νις με 3-1.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Να γίνουμε μια ωραία χειμωνιάτικη πρωινή σαββατιάτικη παρέα, κύριε Πιταρά.
0: Γιατί χειμωνιάτικη?
1: Βροχές, καταιγίδες. Πλημμύρες.
0: Το βράδυ έβρεξε.
1: Χαλαζοπτώσεις.
0: Τώρα που ξύπνησα είδα ότι πρέπει να έχει ρίξει.
1: Έριξε και το βράδυ. Και χαλάζια σε πολλές περιοχές και βροχές σε πολλές περιοχές. Και σήμερα λέει έντονα ακραία φαινόμενα.
0: Ναι, ο Μάιος γενικά είναι λίγο άστατος. Σαν καιρό. Γενικά είναι άστατα τα πράγματα.
1: Πολύ.
0: Συμβαδίζουν όλα μαζί. Έτσι έχουν συντονιστεί οι πλανήτες.
1: Εγώ απορώ γιατί ήρθες σήμερα. Απορώ γιατί ήρθες.
0: Αφού ξύπνησα, ρε Γιώργο, να μην ήρθω.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, συγγνώμη. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ δεν είσαι πουθενά.
0: Ναι.
1: Καθώς ένα καναπεδάτος. Και βλέπες.
0: Έβλεπα, τα ωραίο
1: τους
0: άλλους. Ωραίο είναι, ρε.
1: Τους άλλους όμως.
0: Τους άλλους.
1: Ωραία.
0: Έτσι βλέπεις πιο χαλαρά το παιχνίδι. Τα απολαμβάνεις πιο πολύ, να ξέρεις. Άμα δεν έχεις άγχος, αν περιμένεις κάτι.
1: Έξω βρέχει. Δεν έχεις να πας, θα βρέξει ξανά. Δεν έχεις να πας πουθενά.
0: Γιατί θα πηγαίναμε κάπου.
1: Λέμε τώρα, ρε Γιάννη. Μπάσκετ δεν είδαμε. Να πάμε κάπου δεν έχουμε.
0: Όταν σου λέω ότι όλα είναι μάτια, δεν μ' ακούς. Τώρα το ανακαλύπτεις.
1: Οι καντίνες ήταν άδειες. Κόσμο δεν
0: όλα
1: είχε.
0: Όλα λάθος, όλα ψέμα.
1: Κίνηση είχε.
0: Το μόνο έχεις να περιμένεις πραγματάκια όμως.
1: Τι έχω να περιμένω?
0: Έχεις να περιμένεις τον Τζίπρα την άλλη εβδομάδα. Την Καριστιανό ήδη την έχεις. Άρα έχεις μια προσδοκία στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
1: Τι να ενταχθώ στο. Εν τω μεταξύ δεν ήθελα να το πάρω, αφού με πιέζεις. Πες ότι πήγες στο Ολύμπιον. Πες το.
0: Ολύμπιον δεν πήγα. Πήγαν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς.
1: Όχι και όλοι. Πήγανε κάποιοι.
0: Πήγανε πάρα πολύ.
1: Πήγανε, ναι. Είχε
0: δηλαδή, άσε αυτοί που ήταν μέσα. Λέω γενικά, όποιος πέρναγε από εκεί, φωτογραφιζόταν και έφευγε.
1: Εντάξει, ωραία δεν ήταν.
0: Δηλαδή και άφηνες και να υπονοούμε ότι είμαι και εγώ εδώ, αλλά μπορεί και να μην είμαι.
1: Τώρα λες για τον ψωμιάδηση.
0: Καλά, εντάξει. Ψωμιάδηση, το μεταξύ. Καιρό είχε να εμφανιστεί. Και εμφανίστηκε στην παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού.
1: Έκανε δήλωση στήριξης.
0: Κανονικά.
1: Αλλά μετά τον πήρε πίσω.
0: Ναι, μετά φωτογραφήθηκε, έκανε τη δήλωση για να υπάρχει και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισε να τον ψάχναν δημοσιογράφοι. Ρε Παναγιώτη, τι έγινε, εσύ αυτό, παλιά δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, ιστορής, ξέρω εγώ.
1: Νομάρχης της καρδιάς μας.
0: Νομάρχης. Εγώ ρε παιδιά λέει. Απλά λέει, πέρναγα από εκεί, είναι και ο Τερκενλής δίπλα, πήγα να πάρω ένα τζουρέκι στον δρόμο μου, είναι το Ολύμπιον. Αυτά, μέχρι εκεί.
1: Τους είδε λέει ασυντόνιστους.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε εκτός από τα κόμματα τώρα που εντάξει, ωραία είναι και τα κόμματα, δεν λέω εγώ. Έχουν το ενδιαφέρον τους. Τίποτα άλλο έχουμε να περιμένουμε.
0: Τι να περιμένουμε.
1: Ως άνδρες επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού κτλ.
0: Το Final Four.
1: Ποιο Final Four?
0: Για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτό έχεις να περιμένεις.
1: Α, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε πιθανότητες, έχουμε.
0: Πάει και ο Μπενίτεθ.
1: Πάει και ο Μπενίτεθ.
0: Πάμε για καινούριο. Κάτι για ένα Δανό λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Ποιον?
0: Έναν που είναι προπονητής στην Κοπενχάγη.
1: Καλός.
0: Καλός λένε ότι είναι. Είναι και νέος, έχει και όρεξη, έχει και όραμα μπροστά του άνθρωπος.
1: Μακάρι. Εν τω μεταξύ, να δεις την τυχερή Ολυμπιακή. Τραυματίστηκε και ο σέντερ της Ρεάλ.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Χωρίς σέντερ θα κατέβει.
0: Εντάξει.
1: Θα το πάρουνε.
0: Καλά, ένα παιχνίδι είναι, μην νομίζεις τώρα. Όποιος παίξει καλύτερα θα το πάρει. Δεν το συζητάμε.
1: Το γήπεδο το αφήσαν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, κάτι αυτοκόλλητα έχουν αφήσει μόνο στις καρέκλες. Αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω.
1: Γιατί έχουμε και αυτές τις.
0: Γενικά ήταν ωραία. Μ' άρεσε ένας αστυνομικός διευθυντής με ντουντούκα. Ο οποίος ήταν στο θυσίο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήταν τα μέτρα ασφαλείας για να μπουν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε και να πάνε στο γήπεδο. Ο οποίος είχε πάρει την ντουντούκα, μιλάει άπτεστα τουρκικά. Να τον ακούσεις, να τον δούμε στους τηλεοπτικούς Δεκαδιανούς.
1: Ναι.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Στα τουρκικά τους έδινε οδηγίες. Πολύ ωραία, ξεκάθαρα, παιδιά από εδώ. Συχτήρι που γιουρδί δεν είπε. Γιατί ήταν όλα ήρεμα τα πράγματα. Αλλά γενικώς πήγαν όλα καλά. Αυτός που μου άρεσε ήταν πάρα πολύ όμως, είναι αυτός ο έρμος ο Κοριαλάς. Τον θυμάστε τον Κοριαλά?
1: Αλίμονο. Αλίμονο.
0: Ο οποίος, ο Δημήτρης Κοριαλάς, είχε γράψει αυτό το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Μια φορά.
1: Μαζί με τον Δημήτρη Κοριαλά.
0: Μαζί με τον Κοριαλά. Yeah. Το οποίο ήταν στην πραγματικότητα σήμα κατά τεθέν στην εκδήλωση της Καριστιανού στο Ολύμπιον. Γιατί το πρόσωπο έκπληξη που έλεγε η Καριστιανού και το επιτελείο του όλες τις μέρες ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν. Που ανέβηκε σκηνή μαζί με τον συνάδελφό σου.
1: Τον κύριο Αυγερινό.
0: Τον κύριο Αυγερινό.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή πίσω στο βίντεο γκολ αρχίζει και παίζει το τραγούδι. Το βλέπει ο Κοριαλάς στο σπίτι. Ξυπνάω, λέει, φτιάχνω καφέ. Ανοίγω τον υπολογιστή να δω. Και τι διαπίστωσα όσο δούλευα το βράδυ. Η καριέρα μου, λέει, είχε τελειώσει. Δεν πειράζει, λέει. Ψαράς, ψαράς. Δεν με χαλάει. Καλημέρα σας. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη, τι έγινε. Πήραν αυτό το τραγούδι, επειδή το είπε η Μουτσάτσου πριν από 30 χρόνια και το κάναν ύμνο στο κόμμα της Καριστιανού και δεν το ξέρανε.
1: Ο Κοριαλάς ήταν ύμο. Θυμάσαι που ήταν τα ύμο τότε,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέγανε ότι είναι ύμο.
0: Το οποίο είναι και ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο είναι. Θες να τα ακούσουμε, γουστάρεις.
0: Εννοείται. Τι, τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, τώρα τα ακούμε όλα. Τι.
1: Βάλε.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι ο Δημήτρης Κοριαλάς έγραψε ότι τελείωσε η καριέρα μου μετά από αυτό το τραγούδι και πώς συνδέθηκε με το κόμμα Καριστιανού. Εν τω μεταξύ, μες τη βδομάδα έχεις και Τσίπρα που έχεις να περιμένεις. 26 Μαΐου.
1: Πηξίδα.
0: Τρίτη.
1: Πηξίδα.
0: Τι πηξίδα.
1: Πώς θα το πούνε.
0: Δεν ξέρω, κάτι έλεγε χθες ο Τσίπρας, ανέβασε ένα βίντεο, λέει ορίζοντες.
1: Ορίζοντες είπε κάποιοι άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και του άρεσε, αλλά του λένε δεν γίνεται ρε εσύ πρόεδρε, του λέει έχουμε εντυπώσει τα μπλουζάκια. Κάτι τέτοιο δεν έγινε χθες.
0: Ναι, ανέβασε και ένα βίντεο. Γενικά, πολύ social media και ένας πολύ διαφορετικός Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Πολύ χαλαρός, πολύ άνετος, πολύ έτσι κοντά στη νεολαία.
1: Κοίτα, η διαφορά με την Καριστιανού, τώρα αφού το συζητάς με το κόμμα Καριστιανού, είναι ότι φαίνεται ότι ο Τσίπρας έχει προλάβει και έχει σχηματίσει την επικοινωνιακή του ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί σε ό,τι αφορά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δυστυχώς όλα πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε εμείς οι δύο που προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη. Φαίνεται ότι η προσπάθεια έγινε ξαφνικά και απότομα.
0: Ναι, θέλω να προλάβουν γενικώς διάφορα πράγματα. Διότι, και το Τσίπρα φυσικά.
1: Διότι και το site δεν έχει σχηματοποιηθεί και social media δεν έχουν και γραφείο τύπου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλοι σε παραπέμπουν στον κύριο Αυγερινό, που ο κύριος Αυγερινός απαντάει μέσα στο τηλέφωνο, αλλά σου λέει άσε να το δούμε, δεν έχουμε ακόμα σχηματοποιήσει την κατάσταση κτλ. Και βλέπεις ότι δεν βγαίνει και κανείς να μιλήσει στην πραγματικότητα, ενώ θα περίμενες μετά από μια τέτοια.
0: Είναι λίγο χαοτικό, ναι.
1: Ναι, ενώ θα περίμενες ότι μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και την πρώτη συνάντηση, εν πάση περιπτώσει, στο Ολύμπιον, θα έπρεπε να βγουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν περαιτέρω. Έτσι. Εκεί. Στελέχη, η κυρία Καριστιανού, η κυρία Γρατσία.
0: Όπως το περιγράφεις.
1: Κυρία Μπακλαβά.
0: Όπως το περιγράφεις, η Μπακλαβά ποια είναι.
1: Επικοινωνιολόγος είναι η κυρία που συνόδευε τη Μαρία Καριστιανού όταν έμπαινε στο Ολύμπιο, αν την είδες δίπλα της ακριβώς. Ναι. Με αυτό το φόρεμα του κυρίου Ζούλια με το μαύρο τριαντάφυλλο που τα μάθαμε κι αυτά. Περίμενε ότι κάποιοι θα πάρουν το λόγο, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα για το κόμμα αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιος θα βγει να μιλήσει και κυρίως τι θα πει. Γιατί και καλά μέχρι τώρα μιλούσες για τα Τέμπη. Όταν θα πρέπει να αρχίσεις να μιλάς και για τα άλλα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο και να έχεις και την ενημέρωση, την πληροφόρηση, τις λεπτομέρειες, εκεί θα φανεί πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
1: Επειδή το ψάχνουμε και δύο εδώ και 4-5 μέρες, νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση υπάρχει θέμα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι άνθρωποι που σχηματοποιούν αυτή την ιστορία έχουν ζητήσει και σιγιά σειρμά του. Γιατί ναι. Η μοναδική κυρία που βγήκε χθες και μίλησε, αν είδες, βγήκε μια κυρία στον Ευαγγελάτο και άρχισε και λέγε για την δραχμή και για αυτά.
0: Εντάξει, από
1: στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν αυτό ωφελεί στην παρούσα φάση.
0: Παιδί μου,
1: να εκπροσωπεί το κόμμα αυτή η συγκεκριμένη κυρία, η οποία είναι κατά τα άλλα σεβαστή.
0: Ξέρεις πόσους έχει τώρα οι οποίοι γενικώς αναζητούν πολιτική στέγη. Yeah. Πόσους ψηφοφόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, από το 4 στο 36% πώς πήγε. Μαζευτήκαν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Όπου ο καθένας κάτι διαφορετικό έχει στο μυαλό του. Κάτι διαφορετικό μπορεί να προσμένει. Μπορεί να πιστεύει σε έναν Θεό. Μπορεί οτιδήποτε. Και σου λέει, πάμε εκεί. Δεν πήγανε για ιδεολογικούς λόγους τώρα. Μην γελιόμαστε.
1: Δεν θα είναι πάνω και κάτω πλατεία και η αγανακτισμένη.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα είναι τώρα. Έχει εδώ ό,τι θες. Ό,τι κάθε καρδιάς καρύδι. Άμα θεωρήσουν ότι υπάρξει ένα πρόσωπο που τους
1: εμπνέει,
0: θα πάνε εκεί. Τι θα κάνουν. Και ρωσόφιλους έχει. Και αρνητές των εμβολίων έχει. Και ότι μας ψεκάζουν έχει. Και νοσταλγούς της 17 Νοέμβρη έχει και υποστηριχθές της δραχμής. Ό, θες, άμα βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο για στα μυαλά τα δικά τους φαντάζει ως ο επόμενος ηγέτης, θα πάνε εκεί τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, μένα να το δούμε.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Για τον Τσίπρα που έλεγες, άκου πως την αγωνία του για το νέο όνομα που και ο ίδιος δεν ξέρει ποιο είναι, μάλλον.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Ελπίδα ξανά.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
12: Πηξίδα ίσως.
13: Πηξίδα.
14: Πηξίδα.
15: Πορεία. Σταθμός.
16: Η επιστροφή.
17: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
18: Έπεσα μέσα.
1: το ελπίδα κάηκε.
0: Ναι.
1: Το ζωή για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν το βλέπω.
0: Ναι. Το ελπίδα για τη δημοκρατία έτσι κι αλλιώς κατοχυρώθηκε από άλλον.
1: Τώρα αυτό, είναι το, αυτό που έβαλαμε είναι το προηγούμενο βιντεάκι, γιατί χθες έβγαλε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Που, αυτό που σου είπα, που του λέει, δηλαδή, πώς το, τι είπε, ορίζοντες. Και λέει, άστο, έχουμε ορίζοντες, είπε, καλά λέω.
0: Ναι.
1: Λέει, άστο, αυτό, έχουμε τυπώσει, πρόεδρε, τυπώσαμε μπλουζάκια, λέει, βγάλαμε το σποτ. Εντάξει, ναι, κοίτα, κάνει ένα άνοιγμα επικοινωνιακά τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη με τα TikTok. Στις προηγούμενες εκλογές, θα θυμάσαι.
0: Εντάξει, είναι, η νεολαία είναι στόχος για όλους, μην το συζητάμε τώρα.
1: Και νομίζω ότι ένα νέος άνθρωπος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ, πολύ ξύλινος έβγαινε. Και χρειάζεται βάλε, και λίγο TikTok τώρα.
0: Μα βάλε κάτι στο νου σου. Επειδή τώρα εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Και
1: συνομήλικοι με τον Τσίπρα.
0: Και παλαιότεροι. Ναι, ναι, γενικότερα. Γενικότερα το λέω. Ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο στοίχημα να δείξει πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος και πόσο έχει αφήσει πίσω του και όλα αυτά τα οποία ταυτίστηκαν αρνητικά μαζί του την περίοδο της διακυβέρνησής του.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το δείξει και να διαψεύσει και όλα αυτά που βλέπουμε κάθε Δευτέρα στο χιλιοστό, στο ντοκιμαντέρ του Sky.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, επειδή λέμε εμείς για TikTok, νεολαία κτλ. Ένα παιδί που θα ψηφίσει τώρα ενδεχομένως για πρώτη φορά, την περίοδο που ο Τσίπρας ήταν κυβερνήτης και συνέβαιναν όλα αυτά, μπορεί να τα βλέπει τώρα στο χιλιοστό, αλλά δεν τα έχει ζήσει. Ήταν 10 χρονών τότε.
1: Βέβαια.
0: Και στο πρόσωπο του Τσίπρα μπορεί να βλέπει τον μελλοντικό, πολύ έτσι, άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ηγέτη.
1: Εσύ τώρα μιλάς για τους 18άριδες, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Κοίταξε,
0: βάλτε όλα κάτω.
1: Πρέπει να ξαναγνωριστεί με τους 18άριδες, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω στο κομμάτι το επικοινωνιακό τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια.
0: Καλά, βασικά πρέπει και οι 18άριδες να γνωρίζουν τι επιλέγουν, έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε. Η Καριστιανού πάντως το είπε.
1: Το είπε.
0: Η Καριστιανού είπε ότι ο στόχος ο δικός μου είναι να έρθουμε στην εξουσία,
1: ναι,
0: και να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Πρώτο κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Χτυπήσουμε Μητσοτάκη κατευθείαν, στα νεφρά.
1: Στα νεφρά.
0: Λέει ρε παιδί μου, στόχος η εξουσία.
5: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
6: Πρώτο κόμμα.
5: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Δηλαδή μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής.
6: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
5: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
1: Τέλος, μόνη της.
0: Τελεία. Πολύ ξεκάθαρη.
1: Αλλά τα νεφρά γιατί τα άφησε.
0: Εντάξει, με αυτό εννοούσε.
1: Ήσουν λίγο υπερβολικός, έτσι.
0: Ήθελα να δώσω λίγο έμφαση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για τον Τραμπ τα μάθες. Ο Τραμπ έχει μια μεγάλη χαρά στην οικογένειά του αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παντρεύεται ο γιος.
0: Παντρεύεται ο γιος. Δεύτερη, τρίτη φορά, δεν έχει σημασία. Είχε και σχέση και με τη δική μας, την Κίμπερλι. Για να φεγγάρει.
1: Α, αυτός.
0: Ναι, βέβαια, αυτός.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, γίνεται γάμος, γίνεται χαρά, έχουν κλείσει τα αυτά, τα πάντα. Χώρους, εκείνα, τα άλλα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εγώ δεν θα πάω, δεν θα έρθω. Του λέει ο γιος του, τι εννοείς δεν θα έρθεις. Πατρεύεται το παιδί σου, λέει. Το αίμα σου. Λέει, καλά τα λες εσύ, αλλά εγώ έχω δουλειές. Και έχω και κάτι που λέγεται Ιράν. Έχει γούστο να ετοιμάζει τίποτα. Τώρα ξέρω για να μην πηγαίνει στο γάμο και να κάθεται σπίτι.
1: Ακούγεται σπίτι, αυτό που λες τώρα πέρα από την πλάκα. Όντως.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Διάβασα το πρωί αμερικανικά μέσα και λένε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χτυπήματος. Βέβαια, απ' την άλλη, λένε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο αγκάθια, αλλά οι διπλωματικές αποστολές έχουν βρει κώδικες επικοινωνίας και ότι προσπαθούν να λύσουν το θέμα το μεγάλο αγκάθι που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και το δεύτερο που είναι τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, απ' την άλλη, λένε ότι και μπορεί να χτυπήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Τραμπ είναι αυτός.
0: Καλά, Τραμπ είναι, εμείς τι φταίμε.
1: Πες μου.
0: Να σπάει σε ένα χαρούμενο γεγονός, μπας και αλλάξει την ψυχολογία του. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
3: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
2: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης του τμήματος εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με χειρομβοβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου, διευκρίνησε ότι όταν ο άγνωστος άνδρας προέταξε το όπλο, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού και τον τραυμάτισε. Η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του. Ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε σε δηλώσεις του εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Στην Αθήνα επέστρεψαν εχθές το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ με 79-61. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Πάντως ο Παγιανάκος έχει έρθει με πολύ άγριες διαθέσεις εδώ. Iron Maiden πρωί-πρωί.
1: Ναι, μα έχουμε και παραγγελία για Iron Maiden.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε...
0: Ενώ ότι μου θα πας συναυλία. Ε. Όχι, ε. Δεν είσαι φρικιό. Όχι, ε.
1: Γιώργος, καλημέρα. Βάλτε και τίποτα σε Iron Maiden. Τιμή έγινε τη συναυλία τους, μας λέει. Πολλά μηνύματα, έτσι από το πρωί έχουμε πολλά. Τάκης, εχθές το μεσημέρι μετά τις 2 Φιδιπίδου και Κηφισίας, μπλόκο η αστυνομία. Ζήταγαν από τους οδηγούς ποιος έχει κάρτα μέλους του Παναθηναϊκού. Έλα ρε Τάκη, εξυπνάδες. Το στέλναν αριστερά, λέει στην Αλεξάνδρας. Εξυπνάδες. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει τη Ζαχάροβα. Έπρεπε να έχει σαν guest star Καριστιανού. Μιχάλης από Άρτα, άμα έχει μπακλαβά. Επειδή τη λένε μπακλαβά την επικοινωνία λόγω, θα πάω και εγώ με την Καριστιανό. Και πολλά πολλά άλλα. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Αντώνης. Εγώ είμαι στο σπίτι μου και τραγουδάω στο καθρέφτη μου και έχω την αυταπάτη ότι θα κερδίσω στο Voice, λέει. Κάνα πρόβλημα. Όταν έχεις αυταπάτη στην πολιτική και θες να κυβερνήσεις, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι παντελής ανευθυνότητα και εγκληματική αμέλεια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, λέει κύριε Δεκατιανή. Ο Τσίπρας λέει. Μπορεί να δώσει το όνομα Διψό. Δημοψήφισμα ψωροκόστενας λέει. Καλημέρα σας και με ελπίδα για φθηνότερο ψωμί. Και το στέλνει ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Και πολλά πολλά να το διαβάσουμε στη συνέχεια.
0: Εντάξει, γενικά υπάρχει μια διάθεση έτσι χιούμορ. Να αντιμετωπίσουμε λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά, πιο εύθυμα.
1: Εντάξει, χιούμορ.
0: Τώρα βέβαια, γιατί όταν έρθει η ώρα της κάλπης και ο καθένας θα είναι αντιμέτωπος με τον εαυτό του, τη συνείδησή του.
1: Και με το μέλλον της χώρας όμως,
0: Και του δικού του.
1: Και του δικού του, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι συμβασμένο με
0: τον. Και κοιτάς και τον εαυτό σου, δεν είναι μόνο.
1: Σωστά. Πάμε να ψηφίσουμε ό,τι να είναι πάλι.
0: Όχι, Γιώργο μου.
1: Ναι.
0: Γιώργο, εσύ σου έχω πει ένα πολύ ωραία.
1: Σταθερός.
0: Σταυρωμένο, τσακισμένο, στο φάκελο, σαλιωμένο στο φάκελο για να μην μπορεί να τον ανοίξει. Για το ρίξει κλακ.
1: Ό,τι μου δώσουν.
0: Ό,τι σου δώσουν κατευθείαν.
1: Μόνο άποψη δηλαδή, ε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Μόνο άποψη και μόνο
0: άποψη και φρούκια αρώματα και ιδεολογία και μπλα μπλα. Πολύ μπλα μπλα. Υπάρχει αυτό το περιστατικό εδώ στη γειτονιά μα, το μικρολίμανο. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Το οποίο συνέβη σε επιχείρηση αστυνομικών τμήματος εκβιαστών, 3:30 τα ξημερώματα.

0: Αυτός ο άντρας προέταξε το όπλο και ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού για τον τραυμάτισε ουσιαστικά.
1: Γεωργείται αυτή την ώρα ο άντρας. Κοίταξε, αυτή η βρωμιά στη νύχτα υπάρχει. Η βρωμιά, μιλάω των μπράβων και των όπλων και των ναρκωτικών και των εκβιασμών και των χειροβομβίδων. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί ακόμα είναι πολύ νωπό. Σου θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος με ούζι εδώ στην Καλλιθέα, στη γωνία, πυροβόλησε και τραυμάτισε μια γυναίκα μέσα σε, πάλι σε νυχτερινό κέντρο. Αυτά πρέπει να τα δει η αστυνομία, διότι.
0: Τώρα για να έχει πάει και αυτό το κλιμάκιο, κάποια πληροφορία θα υπήρχε.
1: Αφού έχει χειροβομβίδες, βέβαια, θα υπήρχε πληροφορία.
0: Εν τω μεταξύ, πριν που συζητάγαμε για τον Τραμπ, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Που συζητάγαμε για τον Τραμπ και αν επίκειται κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, επειδή δεν θα πάει στο γάμο του γιου του, μου λέει ο Φελίδης ότι ακύρωση ήταν να πάει για λίγη ώρα και σε ένα golf club. Για να χαλαρώσει λίγο. Το ακύρωσε και αυτό. Και είναι όλοι στα. στα διεθνή τμήματα υπατμών.
1: Πότε είναι ο γάμος?
0: Τώρα, σήμερα. Ναι, ότι κάτι ετοιμάζει. Ή τουλάχιστον αυτό λέει δημοσίως. Δηλαδή, επειδή το είπε δημοσίως τώρα, έχει ακυρώσει και δύο εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Σου λέει, έχει γούστο τώρα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και βουλευτής φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Βλέπετε ότι παρακολουθούμε και τα σημάδια. Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα.
2: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
1: Παρακολουθούμε και τα σημάδια. Πώς ξύπνησε, τι έκανε, πού θα πάει, μήπως και αλλάξει το ρου της ιστορίας.
2: Υπήρχαν παλιά, όταν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν τα νέα από το Ανατολικό Μπλοκ, από τη Σοβιετική Ένωση και τα άλλα κράτη δεν ήταν πυκνά, υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι παρακολουθούσαν σημάδια. Δηλαδή, γινόταν μια παρέλαση, ψάχναν να δούνε πού είναι ο τάδε στρατηγός, πού είναι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, πόσο κοντά κάθεται στην εξέδρα των επισήμων, πως τον έχουν βάλει στην τρίτη θέση, στην τέταρτη, και να ερμηνεύσουν έτσι τι γινόταν με τις εσωτερικές ισορροπίες. Ήτανε ένα ολόκληρο σπορ εκείνης της εποχής, εντός εισαγωγικών σπορ.
0: Έχει βγει όμως, ξέρετε, και το τηλεοπτικό δίκτυο, το CBS News, και κάνει λόγο για πιθανές προετοιμασίες και πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Όλα είναι πιθανά. Μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα έχουμε και ένα παιχνίδι και εντυπώσεων και ασκήσεως πιέσεων. Παραδείγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ξαφνικά βγαίνει ότι η Αμερική ετοιμαζόταν να κάνει μια ολοκληρωτική επίθεση στο Ιράν, αλλά τελικώς παρενέβησαν το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και τι παρ' μην το κάνεις.
0: Ναι.
2: Και έτσι πληροφορηθήκαμε ότι δεν θα γινότανε. Είναι ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών ασκήσεως ψυχολογικών πιέσεων, ψυχολογικός πόλεμος, όλα αυτά είναι ψυχολογικές επικηρύσεις, που προετοιμάζουν κάτι. Κυρίως είναι να κάμψουν το ηθικό του αντιπάλου.
1: Ναι, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και ξαναβομβαρδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εκεί, το Ιράν, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι μετά, θυμόμαστε μάλλον, ότι μετά από μια σειρά σχεδόν δίμηνων βομβαρδισμών, τελικά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και βρέθηκαν να διαπραγματεύονται με το Ιράν για να λύσουν το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί να αλλάξει κάτι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Το Ιράν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Είναι τεράστια ως χώρα και έχει επίσης εντελώς διαφορετικό ανάγλυφο. Δηλαδή έχει περιοχές που είναι έρημοι, έχει και περιοχές που είναι ψηλά βουνά, στα οποία μπορείς να κρύψεις χίλια πράγματα. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι όπως η Συρία παραδείγματι, στην οποία είναι όλα επίπεδα, πηγαίνουν οι Ισραηλοί, βομβαρδίζουν όποτε θέλουν, έχουν εντοπίσει την έκταση, ξέρουν τι χτυπάνε. Το θεωρώ δύσκολο να υπάρξει και να υπάρξει η νέα έναρξη των εχθροπραξιών. Το θεωρώ δύσκολο να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Διότι
1: είναι σημαντικό που λέτε.
2: Οι Ιρανοί γνωρίζουν ποιο είναι το δυνατό τους χαρτί πλέον. Είναι τα στενά του Ορμούς.
1: Στενά του Ορμούς, σωστά.
2: Και εκεί θα κινηθούν. Εκτός εάν υπάρξει κάποια επιχείρηση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία επιχείρηση είναι να αφορά στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ή μια επιχείρηση για να πάρουν το ουράνιο από τους Ιρανούς. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα περίφημα 500 κιλά που είναι σε κάνιστρα μέσα και να πάνε κάπου αλλού. Και οι δύο επιχειρήσεις όμως, η δεύτερη, το να πάρουν τα κάνιστρα, σημαίνει ότι μπορεί να χάσουν πολλούς στρατιώτες, και η πρώτη ενέχει τον κίνδυνο ότι η Ιρανική ακτή.

0: αυτή είναι τέτοια που σου επιτρέπει να χτυπάς από διάφορες περιοχές με χαμηλό κόστος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολη η επανέναξη των ανθρωποκτησιών.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να πάμε λίγο και στα δικά μας, στα ελληνοτουρκικά εννοώ. Η αλήθεια βέβαια εδώ δεν ξέρουμε πού να το πιάσουμε, γιατί έχει απλωθεί πολύ ο τραχανάς.
2: Ναι.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και στη γειτονική χώρα. Δηλαδή πέρα από ότι πάει να βγάλει ουσιαστικά να καθαιρέσει την ηγεσία του, της αντιπολίτευσης.
2: Την καθαίρεση.
1: Ναι. Πέρα ότι...
0: Τελείωσε αυτό.
1: Πάει αυτό. Πέρα ότι συλλαμβάνει διάφορους διάσημους influencer, ηθοποιούς, τραγουδιστές για διάφορους λόγους και αιτίες. Βγάζει εχθές τελευταία είδηση, είναι μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση της Άγκυρας για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Μέχρι και γι' αυτό έχει βγάλει ανακοίνωση.
2: Και έκλεισε και ένα πανεπιστήμιο μέσα σε όλα αυτά, έτσι.
1: Τι μας δείχνουν όλα αυτά, πώς μπορούν να συνδεθούν όλα αυτά ή είναι μεμονωμένα γεγονότα?
0: Το θέμα της αντιπολιτεύσεως είναι κάτι το οποίο κυοφορεί το, δηλαδή το ακούγαμε εδώ και 3 χρόνια ότι θα γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς δεν το πίστευε κανένα ότι θα έφτανε σε τέτοιο σημείο. Τι έκανε ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι σαν να λέμε ότι θα έρθει η δικαιοσύνη και θα πει έχουμε το κόμμα της αντιπολιτεύσεως, έκανε εκλογές στο Πασόκ παραδείγματι πριν από 2 χρόνια, έρχεται η δικαιοσύνη μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και λέει τελικώς δεν έγιναν καλά οι εκλογές, θα βάλω τον προηγούμενο ηγέτη.
2: Τώρα αυτό είναι απίστευτο, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ότι βάζει τον προηγούμενο ηγέτη, καταργεί και όλες τις μετέπειτα αποφάσεις που γίνανε. Δηλαδή, η εκλογή του ηγέτη του κόμματος είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή κεντρικής επιτροπής, κομματικών οργάνων, τα πάντα, ένα πλήρες κόμμα. Και ξαφνικά έρχεται και σου λέει, τίποτα από αυτά δεν ισχύει, ο μόνος που υπάρχει είναι ο προηγούμενος ηγέτης, ο Κιλιτσιντάρογλου, και δεν έχετε κομματικά όργανα, δεν έχετε τοπικές επιτροπές, δεν έχετε κομματικές οργανώσεις, γιατί όλες είναι παρανόμως τοποθετημένες.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα ξεκινάτε από το μηδέν και ξεκινάτε με μοναδικό σημείο αναφοράς τον ηγέτη που έχασε τις προηγούμενες εκλογές.
2: Ναι, ποιος ήταν ένας ηγέτης που δεν είχε φέρει τα αποτελέσματα που θέλει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Ήταν ο ιδανικός αντίπαλος για τον Ερντογάν.
2: Για να κερδίζει πάντα ο Ερντογάν. Ενώ ο καινούριος που μπήκε στη θέση του κατάφερε στις δημοτικές εκλογές και έφερε πολύ δυνατά αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Αλλά προσέξτε, διαλύει όλη τη δομή του κόμματος. Που άμα θέλουμε να το τραβήξουμε, διάβαζα διάφορα εδώ πέρα σε σχέση με το ποιος χειρίζεται τους λογαριασμούς του κόμματος. Ποιος χειρίζεται τα ενίκια του κόμματος, τα κτίρια που έχει ανά την Τουρκία, το απόλυτο χάος. Δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση θα ασχολείται αποκλειστικώς με τις πληγές της. Δεν θα μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
2: Και με τον ηγέτη άλλος... στη φυλακή, έτσι.
0: Ναι, με τον έναν από τους ηγέτες της στη φυλακή. Είτε είναι αυτό μυρίζει και εκλογές βέβαια αυτή η κίνηση.
1: Α, το θεωρείτε πιθανό, ε.
2: Τώρα ναι, αλλά έτσι πώς θα γίνουν αυτές οι εκλογές, δεν θα βρει και νόημα.
0: Μα έτσι είναι ωραίες αυτές οι εκλογές. Yeah, θα κάνεις εκλογές και η αντιπολίτευση να ψάχνει να δει πού έχει κομματικούς υποψηφίους, ποιος θα υπογράψει για το ενίκιο του κτηρίου που έχει, ποιος θα χειριστεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
2: Ο Γιώργος σας γράφει, κύριε Συρίγο, λέει: κύριε καθηγητά μου, συγγνώμη, λέει, αλλά αν ο Τραμπ ανέβαλε τον γκολφ του, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τώρα ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη συζήτηση.
1: Ναι, πάντως την ώρα που συζητάμε αυτά, δηλαδή για το ότι πάει να βάλει φυλακή, να καθαιρέσει την ηγεσία που την έκανε, δηλαδή την πράξη, βγάζει μια ανακοίνωση χθες για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Η οποία, άμα τη διαβάσετε, είναι πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά της Ελλάδας. Λέει για ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτό τον άτιμο τρομοκράτη που υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχους διπλωμάτες της Τουρκίας, αποτελεί μεγάλη ασέβεια, είναι απαράδεκτη, καλούμε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση τρομοκρατίας.
0: Ναι, είναι στο πλαίσιο, να πω κάτι για την Τουρκία, τέτοιου είδους θέματα τις φαίνονται και περίεργα σε γενικές γραμμές. Μην ξεχνάμε ότι έχουν έναν άνθρωπο, τον Οσμάν Καβάλα, ο οποίος είναι μέσα στη φυλακή, πόσα χρόνια είναι τώρα, κλείνει 10 χρόνια, για τον οποίο έχουν υπάρξει 3 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι κακώς έχει δικαστεί και αυτός εξακολουθεί να παραμένει μέσα. Οπότε είναι αναμενόμενο. Είχε, η 17 Νοέμβρη είχε σκοτώσει και... αν είχε Τούρκους διπλωμάτες,
1: ναι,
0: οπότε θα ήταν αναμενόμενο να υπάρξει μια ανακοίνωση, άλλωστε προσφέρεται και το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και αποφεύγω, γι' αυτό δεν λέω τίποτα για μας, οπότε δεν επιτρέπεται δηλαδή να σχολιάσω αυτό.
2: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Έτσι κι αλλιώς και για αυτή την απόφαση υπάρχουν μεγάλη συζήτηση και από τον Άριο Πάγο. Έτσι,
0: σας λέω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας δεν είναι σωστό να τη σχολιάσω, γι' αυτό δεν τη σχολιάζω.
2: Εντάξει, είναι απόφαση της δικαιοσύνης, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα.
1: Πάντως, επειδή λέμε για τους Τούρκους, χθες ήταν στο πλευρό μας σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, όπου έγινε κουβέντα για τα κλειπτά του Παρθενώνα, και όλη η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν σε αυτή τη σύνοδο της UNESCO αμέριστα στάθηκαν στο πλευρό μας για το αίτημα της Ελλάδας για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
2: Γιατί λένε ότι δεν υπήρχε τουρκικό φυρμάνι, ναι, με το οποίο να φαίνεται ότι ο Λόρδος Έλγιν πήρε νομίμως από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, νομίμως σε πολλά εισαγωγικά βέβαια, τα γλυπτά του Παρθενώνα με τουρκικό φυρμάνι. Και λένε δεν υπάρχει τέτοιο φυρμάνι και μην το επικαλείστε, σας παρακαλούμε, διότι κάτι τέτοιο είναι... Δεν υπάρχει στα επίσημα στοιχεία του τουρκικού κράτους.
1: Πρόσεξε τώρα, στο τελικό κείμενο διαβάζω της σύστασης που υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, καλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστεί για την επανένωσή τους και τη μόνιμη έκθεσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.
2: Γιατί όλος ο πλανήτης το λέει αυτό. Όλος ο πλανήτης. Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν σε μια χώρα που να έχει ένα μουσείο το οποίο να έχει κλεμμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς από άλλη χώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά ο Γιώργος Τσελίκας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse. Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
4: Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό. Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα τηλεργασία.
1: Γιατί?
0: Ένας από τους δύο σπίτι, 2.13 μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι, 2.17 έβαλα εγώ. Χθες.
0: Εσύ πας σε καλό πρατήριο. Ήθελες να το πληρώσεις και λίγο παραπάνω για να είσαι σίγουρος.
1: Πάω χρόνια εκεί και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, η αλήθεια είναι. Αλλά έπαθα χθες σοκ. Φτάνω μπροστά, βάλω, κοιτάω την Αγγλία. Ωραίο, πολύ πατάκι το αυτό, το κάνει τροχιδιστή. Τι είναι αυτό. Άρχε, μέσα λέω, ρε μάγκα μου, θα γίνει εδώ χαμός.
0: Φόρτωσε, φόρτωσε.
1: Δώσε, λέω. δώσε για να πιούμε κιόλας. Και κοιτάω μετά πάνω στο μηχάνημα εκεί τις τιμές. Λέω αυτό δίπλα που λέει 2.34, πόσο έλεγε. Λέω τι είναι. Μου λέει εκατοστάρα. Λέω σώπα, υπάρχει κόσμος που βάζει, λέω. Άμα τελειώσει, μου λέει η απλή, αναγκαστικά μου λέει θα βάλει. Και παραδίπλα μου λέει το πετρέλαιο κίνησης.
0: Που έχει την επιδότηση.
1: Ναι, το είχε ένα 70 κάτι. Ένα 78. Αλλά μου λέει πρόσχε, μου λέει εδώ έχει το 20 λεπτό μέσα τη επιδότηση.
0: Να βάλουμε πετρέλαιο, πάει το αμάξι.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Δεν πάει.
1: Άμα δεν βάζα και μπουρνέ, λέω. Πλάκα μου κάνει. Και του λέω, συγγνώμη, έχουμε κανένα πόλεμο, λέω δεξιά και αριστερά και δεν το ξέρω.
0: Τι δεν το ξέρει.
1: Μου λέει, τι εννοεί, μου λέει πόλεμο. Πόλεμο έχουμε κάθε μέρα, μου λέει.
0: Ναι. Αυτό σε πήγαινε λαού-λαού τώρα, να σε πιάσει κορόιδο προφανώ.
1: Καλά, τώρα εγώ το έβαζα
0: εκεί. Να γίνει τα νερά
1: δεν γλίτωνα τώρα. Είχε ανοίξει την πάνη, κατελήφθη.
0: Θέλω εγώ που σε αγαπάω και εμεί δεν αγαπάω.
1: Ναι, καλά, εντάξει, από αγάπη, άλλο τύπο αγάπη μόνο.
0: Την τελευταία εβδομάδα έχει πέσει 5% και παραπάνω το Brent. Η τιμή ξανά φύγει πάνω.
1: Αργούν οι ειδήσει να φτάσουν στην Ελλάδα. Αργούν. Με το που πατήσει το κουμπί ο Τραμπ το μαθαίνουν πρώτοι. Με το που σταματήσουν όμως το μαθαίνουμε τελευταίοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η χρονοκαθυστέρηση.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι το θέμα ποιος κάνει κουμάντο και ποιος σας σηκώσει το τηλέφωνο στις μέρες μας.
1: Εντάξει, άμα ανοίξει τη διασύνδεση, σου λέει: α, φίλε μου, τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Μάθαμε και τα στενά του Ορμούζ τώρα.
0: Τα οποία είναι και πολύ στενά. Λοιπόν, έλα, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
9: Τι.
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealer.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Να που πέρασε κιόλας μία εβδομάδα, να που ήρθε το πρωινό του Σαββάτου. Και εδώ πάλι συναντηθήκαμε μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Και θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Όπου και αν μας ακούτε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Βάλτε τον καφέ σας και πάμε παρέα λοιπόν για ενημέρωση, για την ενημέρωση από τις τοπικές ειδήσεις της εβδομάδας αυτής.

Εμείς έχουμε τη διάθεση να σας μεταφέρουμε ένα ήρεμο, ένα όμορφο σαββατιάτικο πρωινό. Τώρα με τις ειδήσεις που θα ακολουθήσουν δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Σήμερα 23 Μαΐου. Άλλη μια εβδομάδα και αποχαιρετάμε και το Μάιο. Σήμερα να πούμε ότι ο ήλιος ανήτειλε 2 λεπτά πριν τις 6 το πρωί. Θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Ο καιρός, τι να σας πω. Βροχερός θα είναι, έτσι λένε τα στοιχεία της πρόγνωσης, και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά μέχρι το απόγευμα προβλέπεται καταιγίδα στην περιοχή μας, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πέφτουν στα 2 μποφόρ. Αύριο Κυριακή σαφώς πιο βελτιωμένος θα είναι, άνοδο της θερμοκρασίας, το βορειαδάκι επιστρέφει στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος στους 27 βαθμούς. Φαίνεται ότι οι βόρειοι άνεμοι μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας που έχουμε μπροστά μας θα υπάρχουν. Μέχρι 4 με 5 μποφόρ μέχρι την Τετάρτη βόρειοι άνεμοι. Η θερμοκρασία θα ξανανεύει και θα φτάνει μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας αυτής, μέχρι τους 28-29 βαθμούς κάπου εκεί.

Η επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα είχε πολλά. Η εβδομάδα, να σας πούμε, ξεκίνησε με έναν αγιασμό για το έργο της επισκευής και ανακαίνησης στο Δελωνείο της Χίου. Θα ακούσουμε δηλώσεις στη συνέχεια. 1η Ιουνίου είπαν ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες. 1η Ιουνίου είναι την ερχόμενη Δευτέρα, τη μεθεπόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται πάρκα τσέπη σε 7 περιοχές, σε 7 σημεία της πόλης, όπως θα μας ενημερώσει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Έχουμε όμως και την πρώτη παιδική χαρά ΑΜΕΑ στην περιοχή του Κοφινά, περισσότερα από τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας. Όσοι ελπίζετε ότι φέτος θα δείτε ναυαγοσώστη στον Μέγα Λιμιό, να ξεχάσετε το. Πάει για την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ δύσκολο, όπως είπε ο Γιάννης Μαλαφής, ο Δήμαρχος, φέτος να υπάρχει ναυαγοσώστη σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Γίνεται με τις χρεώσεις, με τα καπέλα που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια. Το θέμα έφερε στην επικαιρότητα για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤΟ, Στέλιος Εκουμπιάς. Όπως μας ενημερώνει, έστειλαν και επιστολή στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, αλλά το θέμα έφερε και στη Βουλή ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Συγκεντρωτισμό κατηγορεί ο επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας και τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης στον ΝΗ. Επίσης ο κύριος Κάρματζης ασκεί έντονη κριτική και, όπως θα τον ακούσετε στη συνέχεια, έχουν αφήσει έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου.

απόβαση Τούρκων τουριστών θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Γιορτάζουν το Μπαϊράμι τους και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού περιμένουμε μεγάλο αριθμό Τούρκων επισκεπτών στοιχείου. Σήμερα για παράδειγμα έχουμε την άφιξη 900 περίπου επισκεπτών. Την Δευτέρα μόνο οι Τούρκοι επισκέπτες που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express είναι 1000 ανεξάρτητα από

0: Άνοιξε την αυλαία των θεατρικών του παραστάσεων ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπέστατος εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά παιδιά έχουν μεγαλώσει με τις παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών. Ξεκίνησαν λοιπόν από χθες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Θα ακούσουμε περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής για την παράσταση που έχει τίτλο «Μιλάνε τα δέντρα».
1: Γίνεται χαρά κι ανάβει όλα τα φώτα.
0: Να πούμε ότι οι φετινές παραστάσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, μιας γυναίκας που ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος στο Σύλλογο. Έχει συνδέσει το όνομά της με το Σύλλογο Γυναικών Χίου, αλλά και για πολλά χρόνια μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Λοιπόν, όλα αυτά τα βάλαμε σε μία σειρά. Πάμε με Παντελή Θαλασσινό στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και ξεκινάμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτή η εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε με εγκαίνια, ξεκίνησε με έναν αγιασμό καλύτερα για το έργο της επισκευής και ανακαίνησης στο Τελωνείο Χίου. Παρόν ήταν τοπικές αρχές, ο υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς, τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος, ο οποίος μάλιστα ευχήθηκε να ολοκληρωθεί το έργο χωρίς καθυστερήσεις. Παρόν και ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που δρομολογήθηκε αλλά και θα ολοκληρωθεί υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ δεσμεύτηκε ότι αν χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση θα δοθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί.
1: Πήραμε την πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Χίο. Την αναβάθμιση, την επέκταση, την ανακατασκευή της πύλης εισόδου εξωτερικού του λιμένα της Χίου, που είναι η βασική πύλη εισόδου για τις τουριστικές ροές που έχουν αυξηθεί πολύ σημαντικά προς το νησί μας. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμος Χίου ορίμασε το έργο, το οποίο εκτελείται σήμερα υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και ευχαριστώ τον υποστράτηγο κύριο Γκρατσία που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Είναι ένα κρίσιμο και σημαντικό έργο, το οποίο βοηθάει τη Χίο να αναπτυχθεί τουριστικά. Μαζί με το νέο κτίριο του αεροδρομίου του Χίου που ολοκληρώθηκε το 2025. Το διάδρομο του αεροδρομίου που ολοκληρώνεται το 2027. Τελικά όλα τα μεγάλα έργα που συζητάμε εδώ και πολλές δεκαετίες ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη Χίο υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία που εργάζεται συστηματικά να βρει λύση σε κάθε πρόβλημα απέναντι σε λίγους που προσπαθούν να βρουν πρόβλημα σε κάθε λύση. Η Χίος όμως προχωράει μπροστά.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής εξέφρασε μια μικρή επιφύλαξη αναφορικά με την επάρκεια της χρηματοδότησης, καθώς όπως είπε το έργο σχεδιάστηκε με τιμές του 2021 και βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Αναφορικά με την έναρξη και υλοποίηση του έργου, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους τόνισε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου από το παλιό κτίριο της Ιχθυόσκαλας, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.
2: Ξεκινάει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο νομίζω ότι αλλάζει και την πορεία του νησιού μας. Στόχος όλων είναι να ολοκληρωθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί από την αρχή και αυτό είναι στοίχημα για όλους μας και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, νομίζω ότι αν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια, είτε χρηματοδότηση λέγεται αυτό, είτε κάποιο οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα να λυθεί, θα λυθεί άμεσα. Εμείς εδώ δεσμευόμαστε, η Δημοτική Αρχή, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ότι θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό και ίσως και κάποια περισσότερα πράγματα για να πετύχει το έργο και να φτάσει στο τελείωμά του στην ώρα που πρέπει. Το μεγαλύτερο στίχημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι αυτό.
3: Πότε ξεκινούν οι εργασίες, κύριε Λεγάτο, έτσι να πούμε και μια εικόνα.
2: Οι εργασίες, βεβαίως, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από 1η Ιουνίου. Ήδη είναι εδώ ανάδοχος. Έχουμε δει όλα τα προβλήματα τα οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον στην αρχή, ούτως ώστε η 1η Ιουνίου να μας βρει εδώ εγκαταστημένο τον ανάδοχο και να ξεκινάει το έργο.
3: Από ποιο κομμάτι θα ξεκινήσει?
2: Θα ξεκινήσει πρώτα από την παλιά Ιχθυόσκαλα. Θα γίνει η ανακατασκευή του συγκεκριμένου κτηρίου που βρίσκεται εδώ στα αριστερά μου, το οποίο θα υπάρξει η συνεχή αδιάκοπτη λειτουργία του τελωνίου, δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην καλοκαιρινή σεζόν που νομίζω ότι είναι στοίχημα όλων. Θα ανακατασκευαστεί το ιστορικό του κτηρίου και παράλληλα, που θα έχουμε φτάσει περίπου μέχρι τις 30 Ιουνίου ή 30 Οκτωβρίου λέμε, θα προχωρήσουμε στο κτίριο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
0: Για τη συμβολή του ελληνικού στρατού στην υλοποίηση των εργασιών εντός χρονοδιαγράμματος μίλησε ο υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας.
4: Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πριν 2 χρόνια προέβη στην οργάνωση, στην ίδρυση της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, αναδεικνύοντας τον διτό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων. Εκτός από την εξασφάλιση της εθνικής εξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδος μας, πλέον οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, βοηθώντας, συνδράμοντας το πυροσβεστικό σώμα που έχει τον κύριο λόγο, αλλά εκτελώντας και ειδικές κατασκευές, εκμεταλλευόμενοι το επιστημονικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, κατασκευές οι οποίες είχαν καθυστερήσει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω της ΔΚΑΦΚΑ είναι ο φορέας υλοποίησης του παρόντος έργου, το οποίο έχει ήδη υπογραφή η σύμβαση και ξεκινάνε αισίως οι εργασίες, ενώ κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να προχωρήσουν οι εργασίες και το έργο να παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.
0: Και από το έργο του Τελωνίου, κυρίες και κύριοι, θα σας πάμε τώρα στη δημιουργία 7 πάρκων τσέπης. 7 πάρκα τσέπης σε αντίστοιχα σημεία της πόλης, εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το πρωί. Όπως είπε, η χρηματοδότηση για τις μελέτες θα γίνει μέσω βιώσιμης αστικής ανάπλασης, κάτι που χαρακτήρισε ως σπάνια περίπτωση, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν χώρους που σήμερα παραμένουν είτε εγκατελελειμμένοι, είτε υποβαθμισμένοι και αδιαμόρφωτοι.
5: Καταρχάς να ευχαριστήσω το Τμήμα Προγραμματισμού και τον αρχιτό εκτονά μας, τον κύριο Βεργιανίτη, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ εδώ και 1,5 χρόνο να εντοπίσουμε τους δημόσιους χώρους που είναι ξεκάθαροι από πλευράς θυματολογίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε όλο αυτό το πλάνο των χώρων αναψυχής. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται μελέτες, κάτι σπάνιο για τα ΒΑΑ, αλλά θέλω να σας πω ότι οι χώροι, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε και τους δημότες μας, γιατί πολύ περιμένουμε αυτούς τους χώρους αναψυχής, είναι σε 7 σημεία. Έχουμε ένα μεγάλο χώρο στην Αγία Κατερίνη 4,5 στρεμμάτων που θα γίνει χώρος αναψυχής και πρασίνου. Έχουμε έναν μεγάλο χώρο στα Λιβάδια που είναι εκεί που είναι οι εργατικές κατοικίες. Θα σας πούμε κάτι για πρώτη φορά, ήταν κάτι που το ήθελε και ο Δήμαρχος. Όσον αφορά τους Λάδη και την Καρπασίας που είναι οι χώροι πέριξ του Δημοτικού Ακινήτου της Οδού Λάδης, που αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση με το πρόγραμμα Τρίτσης με ανάδοχο να μελετήσουμε το κτίριο, αλλά αυτή τη στιγμή θα μελετηθεί και ο Πέριξ χώρος, που είναι κάτι που το ζητά και η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Έχουμε να κάνουμε, άρα θα δείτε ότι θα δώσουμε μια ενιαία πρόταση για το κέντρο της πόλης και με χώρο αναψυχής και πρασίνου για τον περιβάλλοντα χώρο τη Λάδη και για τη Λάδη, άρα κάτι καινούριο έρχεται στην πόλη. Έχουμε χώρους στον Άγιο Γιώργο τον Ορφανό, στην Οδό Πολυτεχνείο, στον Άγιο Σημεών μέσα που είναι ένας χώρος που χρειάζεται κάποια παρέμβαση, γιατί ασφιχτιά αυτό το μέρος, και η Οδός Ξενομίδη. Είναι χώροι οι οποίοι θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Μιλάμε για ένα budget γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια. Και είναι κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω και για τον κύριο Γιαμά, για το ΓΔΑΠΑΜΕΑ, είναι κάτι που είναι πρωτοποριακό αυτό, το ζήτησε και εκείνος. Οι τεχνικές υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν, ετοίμασαν τη μελέτη. Είναι ένας χώρος που θα εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές ανάγκες στο ΓΔΑΠΑ Κοφινά.
0: Από πλευράς υπηρεσίας, ο Μάρκος Γεραζούνης από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού τόνισε ότι το έργο αναπτύσσεται σε 3 υποέργα, ενώ εντάσσεται και ειδικό υποέργο για τη δημιουργία χώρων αναψυχής για αμαία στην περιοχή του Κοφινά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
6: Στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ της βιώσιμης αισθητικής ανάπτυξης του ΚΙΟ, έχει ανοίξει πρόσκληση που είναι μέχρι 36, ίσως πάρει και μια παράταση, δεν ξέρω. Σε πρώτη φάση εμείς καταθέτουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία και δικτύου κοινοχρήστων χώρων αναψυχής πρασίνου, που είναι διάφοροι χώροι, είτε οικόπεδα είτε κοινόχρηστοι χώροι που μέσα στην Δημοτική Ενότητα Αρχείου που θα αναπλάσουμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με πράσινο και προσβασιμότητες και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη φάση είναι η κατάθεση, είναι 3 υποέργα μέσα στο έργο αυτή τη στιγμή. Η πρώτη φάση είναι η κατάθεση του φάκελου σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης. Και μετά, όταν τελειώσει η εκπόνηση μελέτης που θα ξεκινήσει μια διαγωνιστική διαδικασία, θα μπει το κυρίως έργο που είναι η δημιουργία όλων αυτών των κοινοχρήστων χώρων αναψυχής πρασίνου. Μέσα σε επίσης σε αυτή την πρόταση έχουμε και ένα τρίτο υποέργο που θα είναι μια δημιουργία κατά κάποιο τρόπο χώρων αναψυχής αμαία στο ΚΔΑΚ Κοφινά. Το καταφέραμε να το βάλουμε και αυτό σαν τρίτο υποέργο. Και εκτιμούμε ότι θα περάσει η πρόσκληση, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει τις διεργασίες για να εγκριθεί η πρότασή μας αυτή από τη διαχειριστική αρχή.
0: Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στην συνεδρίασή της την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου και ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 184.000 ευρώ.
7: Μια ευχάριστη μέρα για το Δήμο και κυρίως για τα παιδιά ΑΜΕΑ. Σήμερα υποβλήθηκε, πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, η υποβολή του φακέλου για αρκετές αναπλάσεις χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη της Χίου, στο Δήμο της Χίου. Μία από αυτές είναι κάτι το εντελώς καινούριο που δεν υπάρχει ούτε στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι για την πρώτη παιδική χαρά και για παιδιά και για άτομα ΑΜΕΑ πάνω στο νησί μας. Το συγκεκριμένο πλάνο ήταν ένα όραμα από το 2024, από την άνοιξη του 2024, όπου σε κάποιες συζητήσεις με την Μητρόπολη και το Σεβασμιότατο δέχθηκε να μας παραχωρήσει έναν επιπλέον χώρο μπροστά από το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, που και εκείνο έχει παραχωρηθεί επίσης από τη Μητρόπολη, ούτως ώστε να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο χώρο. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ολοκλήρωσαν τις μελέτες. Είναι ένα έργο 184.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή θα υποβάλουμε μέσω των ΒΑΤ τον φάκελο για την κατασκευή. Πιστεύουμε ότι αρκετά σύντομα όλα τα παιδιά της Χίου θα έχουν την ευκαιρία να κάποιας χαρούμενων στιγμών στην περιοχή αυτή. Και η χρήση θα γίνεται και από τα παιδιά της δομής, αλλά φυσικά θα είναι ελεύθερη για όλο το κοινό.
8: Τι προϋπολογισμό θα έχει?
7: 184.000 ευρώ είναι η μελέτη, η οποία έχει ολοκληρωθεί.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
11: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 3,99. Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων με γεύση βανίλια κακάο 2,99. Και σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Θα συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος Ρε, σε δηλώσεις του στην Αλήθεια, ανέφερε ότι δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορφα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμύνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή.
1: Ολοκληρώθηκε στο 99% ο χωρισμός, η λειτουργικότητα μάλλον των σχολείων μας. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχουμε καμία συγχώνευση για τρίτη σερή χρονιά τμήματων, καν τμήματος, καμία συγχώνευση, ούτε στα νηπιαγωγεία μας, ούτε στα δημοτικά μας σχολεία. Το μόνο μελανό σημείο είναι το νηπιαγωγείο Καταράκτη, που λόγω απουσίας μαθητών, δηλαδή έχουμε μηδέν μαθητές για το 26-27 στο νηπιαγωγείο Καταράκτη, δεν θα λειτουργήσει για φέτος. Έχω δηλαδή κηρύξει αναστολή λειτουργίας, εκτός και αν έστω και 11 Σεπτέμβρη, η μέρα του αγιασμού, εμφανιστούν 2-3 παιδάκια στο νηπιαγωγείο. Από όμορα σχολεία, μετακινηθούν από την πόλη άνθρωποι εργαζόμενοι που ξέρω πηγαίνουν τα σχολεία στην πόλη και τα αφήσουν στο χωριό τους, εγώ θα το λειτουργήσω, όπως έκανα με δύο παιδάκια πέρσι στο νηπιαγωγείο Λυθείου. Από εκεί και πέρα, έχουμε μονοθέσια, θα λειτουργήσουν ως μονοθέσια το Δημοτικό Σχολείο Καταράκτη και Λυθείου, που πέρσι ξεκίνησαν ως διθέσια, δεδομένου ότι έχουν κατέβει πολύ κάτω από τα 15 παιδιά που είναι το όριο για διθέσια. Η Βολισσός κανονικότατα θα λειτουργήσει και νηπιαγωγείο. Παλεύουμε εκεί πέρα και για ολοήμερο το νηπιαγωγείο τους. Το δημοτικό μονοθέσιο αναγκαστικά, αλλά και ολοήμερο. Τα υπόλοιπα χωριά μας είναι διθέσια, με εξαίρεση το Θολόποτάμι, το Δημοτικό Σχολείο Θολοποταμίου, τριθέσιο, μαζί με το ολοήμερο 4 δασκάλους θα έχουμε. Και με άνεση, ψαρά και ινούσες, κανονικά οι δάσκαλοι όπως προβλέπετε πάντα. Αυτές δηλαδή δεν έχουμε.
2: Συγχωνεύσεις τμήματων να έχουμε
1: συγχωνεύσεις
2: στα σχολεία, τμήματων.
1: Όχι, όχι, καμία, καμία συγχώνευση. Καμία συγχώνευση. Συγχώνευση να γνωρίσουμε ότι είναι από 26 έως 29 όταν έχουμε. Εμείς είχαμε 4 τέτοιες περιπτώσεις και τα σπάμε. Δηλαδή 13-14 πάντως, κανένα δεν μετακινείται υποχρεωτικά, δεν μετεγράφω σε όμορφο σχολείο. Παραμένουν εκεί που είναι. 65 είναι 435 έναντι 500, 435 θα μου πεις είναι λίγη η μείωση, όχι. Αλλά να μένω 25 τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οπότε η διαφορά... μονοψήφια σίγουρα, καμία σχέση με το εφιαλτικό 25 και 24 που ήταν 10-12-14%, παρατηρείται κάπου να σταματάει η χωρίς όρια πτώση στο μαθητικό δυναμικό και έχουμε κάποια ευχάριστα ή μάλλον αισιόδοξα στοιχεία από πάντα από το ληξιαρχείο του Δήμου Χίου. Για τα επόμενα δύο χρόνια.
2: Οπότε τα προνήπια δηλαδή είναι, το αριθμό στα προνήπια είναι...
1: ισοφαρίζει κατά κάποιο τρόπο αυτά που μας φεύγουν, τα νήπια που πάνε πρώτη δημοτικού.
0: Με την ευκαιρία, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρθηκε και στο νέο εξοπλισμό της υπηρεσίας του με 18 νέους υπολογιστές. Όπως

0: πείσμο αφορά σταθμούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, hardware, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως βλέπετε είναι εδώ αποθηκευμένα για την ώρα, μέχρι να έρθει συγκεκριμένο προσωπικό να μας τα εγκαταστήσει, λογισμικό υπερσύγχρονο, ώστε η δουλειά μας, δηλαδή των 18 εργαζομένων εδώ πέρα, είναι μέσα και οι σύμβουλοι και τα στελέχη μας και οι υπάλληλοι διοικητικοί, να μπορούν με άνεση να κάνουν τη δουλειά τους με τρόπο ελκυστικό και αποτελεσματικό. Να μένουμε από το Σεπτέμβριο την επόμενη παρτίδα διαδραστικών συστημάτων. Πλέον στο παιχνίδι θα μπουν και τα νηπιαγωγεία μας. Πάρα πολλά δημοτικά έχουν πάρει. Και γίνεται και μια προσπάθεια, φιλότιμη θα έλεγα, για εξοπλισμό σε εκπαιδευτική ρομποτική. Όσα σχολεία δεν είχαν πάρει στην πρώτη φάση. Θέλουμε δηλαδή σχολεία να είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί? Γιατί έτσι γίνεται πιο ελκυστική μάθηση για τα παιδιά, για τους μαθητές μας. Αυτό θέλουμε.
1: Αλλαγή θέματος και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάμε στο φράγμα Κόρης Γεφύρη. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυψη υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος Κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρώτησαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή του στον Περιφερειάρχη. Στο μεταξύ, αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρού στις Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 27 Μαΐου, καταθέτει η ΛΑΣ. Δηλώσεις του, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης Μάρκος Κούφαλος τόνισε ότι το επίγον της συζήτησης του θέματος έγκυται στην έναρξη των εργασιών παρά τη θέληση των κατοίκων του χωριού.
2: Η κυβέρνηση με τις πλάτες της, προκειμένου από τα αδρανή υλικά, αντί να αγοράζονται δεν ξέρω εγώ από πού, αν θα είναι από την Τουρκία, αν θα είναι από τη Λατό, αν θα είναι από τη Μαρκό. Αυτό αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης και της εταιρείας. Αντί λοιπόν να πάμε να κόψουμε το κεφάλι τους προκειμένου να τελειώσει αυτή η δουλειά και να τελειώνει και το αεροδρόμιο, έχουμε τη λογική των δανειοθαλάμων και την πλήρη καταστροφή μια σειρά τόπων. Καταστροφή η οποία είναι διαγυμνού οφθαλμού ορατή, για παράδειγμα στο Μερσενίδη, καταχρηστική χρήση πέρα από τον δανειοθαλάμο, και πάλι μιλώ για το Μερσενίδη, και την ώρα όλα αυτά που υπάρχει διολύσιση του εδάφους και φοβόμαστε ως Λαϊκή Εισπήρωση ότι σε λίγο καιρό θα δούμε το μοναστήρι, ένα τοπόσιμο για τυχείο, να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Στην ίδια λογική κινούνται και στο δανειοθάλαμο των Καριών. Τι και αν βρίσκεται κοντά στο φράγμα, τι και αν έχουν ενστάσεις ένα ολόκληρο χωριό, τι και αν γίνονται λαϊκές συνελεύσεις, επιστρατεύονται οι διάφοροι νόμοι και παρανόμοι και γραφειοκρατικές διαδικασίες για να στηθεί σε αυτή τη φάση, εκτιμάμε εμείς, ένα παιχνίδι που λέει τι. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται αεροδρόμιο? Φταίνε οι καρούσοι που δεν δίνουν δανειοθάλαμο. Δεν φταίνε όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση και οι μεγαλοκατασκευαστές που έχουν αναλάβει το έργο ή που φαγώνονται με τους υπόλοιπους, αλλά φταίνε τη μια, φταίνε οι καρούσοι για αυτό το λόγο, την άλλη φταίει η ΔΕΙΑΧ, την άλλη φταίει η Οδός Χρήστου και όλα αυτά τα πράγματα. Για μας αυτά είναι προφάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι το πώς θα γίνουν τα έργα, το πώς θα βρεθούν τα αδρανή υλικά να κόψουν το λαιμό τους. Έχουν υπογράψει συγκεκριμένες ρήτρες, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι ρήτρες, πρέπει να τελειώνει το αεροδρόμιο και επαναλαμβάνουμε να κόψουν το λαιμό τους κυβέρνηση που κάνει τις πλάτες στους μεγαλοκατασκευαστές, και όχι να προσπαθούν με εμβόλυμες λύσεις επισφαλής, λέει μια ομάδα τεχνικών και πολιτικών μηχανικών, που αφορούν την αποπεράτωση ενός αεροδρομίου και ενός διαδρόμου, ο οποίος ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Εμείς δεν είμαστε τεχνικοί να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε όμως να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνουν αυστηρότατοι έλεγχοι και σε επίπεδο

0: εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, μιας και υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να μην έχουμε φτιάξει δυνητικά ένα δρόμο ή μια γραμμή των πεμπών, αλλά να έχουμε φτιάξει ένα ασφαλές αεροδρόμιο. Και βεβαίως ως λαϊκή συσπήρωση, αλλά αν θέλετε και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπαίνουν στη λογική να χαλούν, να καταστρέφουν, επαναλαμβάνω, τους τόπους γύρω από την περιοχή μας, είτε είναι οι Καριές, είτε το Μερσινίδη, είτε οποιοδήποτε άλλο μέρος, προκειμένου να βγουν από τα αδιέξοδα που η ίδια η κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με τους μεγαλοκατασκευαστές έχουν δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα, πάλι ως Λαϊκή Συσπήρωση και Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας, λέμε ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια λογική αεροδρόμιο και ό,τι να είναι. Αεροδρόμιο με όλη αυτή τη βασαρία για να δοθεί στη Φράπορτ. Έχει βγει ο διαγωνισμός μαζί με τα αεροδρόμιο Λίμνου, Ικαρίας και Χίου για να πουληθούν στη Φράπορτ. Και ήδη τρέχει.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
5: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα.
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ξεκίνησαν οι χορτοκοπές στο Δήμο Χίου και σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Καθαριώτης Ηλία Παπαδόπουλο, σε ένα μήνα αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, οι χορτοκοπές πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είτε από υπαλλήλους του Δήμου Χίου, είτε από εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο.
2: Στο Δήμο Χίου έχουν ξεκινήσει τα χωριά, έχουν. Ξεκινήσει, τελειώνουν σχεδόν στα χωριά σχεδόν, και εδώ θα τελειώσουν γύρω στις 10 Ιουλίου θα τελειώσουν, 10 Ιουνίου, 10-15 Ιουνίου εκτός απρόπτου θα τελειώσουν, έχουν ξεκινήσει πάνω.
3: Αυτό γίνεται με συνεργεία του Δήμου ή με εργολάβους?
2: Ακούστε, όχι, με εργολάβο. Με εργολάβο γίνονται και με τα συνεργεία του Δήμου, αλλά όχι βέβαια, ναι. Έχουμε θέμα στον προγραμματισμό, όπως είναι τώρα δηλαδή, με το πρέπει ο εργολάβος να ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει ήδη και του βάζουμε με ρυθμό στο οποίο πρέπει να γίνουν τα φανερά σημεία. Τα φανερά σημεία τα οποία έχουμε σοβαρό θέμα με τον κόσμο.
3: Στους
2: κεντρικούς, ναι. Έχουμε θέμα όμως με τα αμάξια που δεν ακούνε. Ενώ βάζουμε να βγάζουν οι άνθρωποι, δεν τα βγάζουν. Και δεν ξέρω τι να κάνουν. Εκεί είμαστε λίγο σε συζήτηση να δω τι θα μπορέσω για να πείσω με τον κόσμο να τα βγάζει.
3: Ο Δήμος δεν έχει γερανό. Είχε υποθεί κάποια στιγμή ότι θα πάρει γερανό για αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κοίτα, γερανό δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε γερανό.
3: Ούτε προγραμματίζετε να πάρετε?
2: Νομίζω όχι, δεν έχω δεν ξέρω αν αυτό, δεν έχω ανακατευτεί εγώ, δεν είμαι στο θέμα τεχνικής υπηρεσίας, δεν μπορώ να μπαίνω σε ξένα χωράφια, δεν το γνωρίζω αυτό.
3: Η εργολαβία για τις χορτοκοπές είναι μία ή είναι μοιρασμένα?
2: Κάντε να δείτε, στη Χίο μέσα είναι μία, σε κάθε ενότητα είναι μία, σε κάθε ενότητα. Είναι μοιρασμένες, ούτως ώστε να είμαστε μέσα στους χρόνους μας εντάξει. Ξεκινήσαμε επειδή αργούσανε με τις βροχές, έβρεχε. Συμφωνήσαμε ότι μετά το Πάσχα 10, μετά εκεί γύρω στις 10 του Μάη θα ξεκινήσει η διαδικασία. Ξεκίνησε σε ένα μήνα μέσα θα έχουν τελειώσει. Γι' αυτό και τις μοιράσαμε στους όλους.
1: Αυτήν την εβδομάδα είχαμε και συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστης στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε στη συνεδρίασή της ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής, με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Όπως είπε ο κ. Μουχλής, στη συγκεκριμένη παραλία έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως ηλικιωμένων, και η παρουσία ναυαγοσώστη θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Ενώ υπενθύμησε ότι είχε ψηφίσει το θέμα με αυτήν την επισήμανση. Από την πλευρά του Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027.
4: Τα δύο είναι καταγεγραμμένα και στο νοσοκομείο που νοσηλεύθηκαν οι άνθρωποι και ευτυχώς επέζησαν. Λοιπόν, αν έχουμε 120.000 όφελος, δεν νομίζω ότι είναι κόστος ιδιαίτερο μεγάλο το να πήγαινε ένα ποσό να προσβληθεί ένας ναυαγοσώστης στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα. Θέλω να το δούμε, θέλω να το δείτε, διαφορετικά εγώ καταψηφίζω και θέλω να πάρω ένα αντίγραφο.
5: Θα είναι μέσα στην μελέτη του χρόνου, βάση περιπτώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν έξω από τη μελέτη βρεθεί ένα ναυαγοσώστης που θα συνεργάζεται με τους υπόλοιπους, αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εξάλλου υπάρχει έτοιμα από τρεις παραλίες γι' αυτό.
6: Πώς θα πληρωθεί όμως, μην τα λέμε τώρα έτσι.
7: Το πού θα μπουν ναυαγοσώστες το αποφασίζει εκτός από τη Δημοτική Επιτροπή, εισηγείται η Λιμενική Επιτροπή.
5: Σωστά.
7: Δηλαδή συγκαλείται το όργανο στο λιμεναρχείο και αποφασίζουν εκεί που θα πούνε ναυαγοσώστες. Και δεν έχει προταθεί από εκεί. Ίσως ο αντιδήμαρχος.
4: Μιλώντας με τον κεντρικό λιμενάρχη, ο Δήμος Χίου μπορεί να εγκαταστήσει ναυαγοσώστη τον Αύγουστο που συνεδριάζει, επειδή δεν συνεδριάζει η Επιτροπή τακτικά, είναι μια φορά το χρόνο. Μπορεί ο Δήμος λοιπόν να προσθέσει σε όποιες παραλίες θέλει ναύαγο σώστη και τον Αύγουστο η Επιτροπή θα εγκρίνει, αλίμονο να μην εγκρίνει επιπλέον αυτό το ναύαγο σώστη σήμερα, φέτος. Μπορεί ο Δήμος να επιλέξει μία ή δύο παραλίες, να βάλει ένα παγωσώστη. Δεν θα έρθει το λιμεναρχείο να σου πει γιατί έβαλες. Θα ελέγξει και αυτό το παγωσώστη αν πληρεί τις προϋποθέσεις.
5: Εγώ αυτό σας είπα προηγουμένως.
4: Αλλά, ναι, αυτό αλλά αν περάσει η φετινή χρονιά.
5: Υπάρχει ένα τυπικό πρόβλημα.
4: Δεν είναι τυπικό. Το λιμεναρχείο δεν έχει πρόβλημα να μπει ένα παγωσώστη. Αν ο Δήμος το αποφασίσει. Τον Αύγουστο θα προσθεθεί αυτή η παραλία, η μία ή η δεύτερη, στο πρακτικό μαζί με τις υπόλοιπες. Απλά παίρνετε την ευθύνη να μην πει και φέτος ο Μεγαλημιώνας, ενώ είχαμε συμβάντα και ενώ έχουν καταγραφεί και ενώ έχουμε και όφελος χρημάτων από την αυγουστωστή κάλυψη. Αυτό παίρνετε εσείς την ευθύνη. Εγώ τότε καταψηφίζω και την προηγούμενη, κακώς την ψήφισα τότε, κύριε Καμπούρη, που με πείτε να το δούμε αυτό. Ότι να ψηφίσαμε την αυγουστωστική κάλυψη με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν και θα ψαχνόταν αυτό το όπελο. Όπως βλέπετε, εμείς σαν Επιτροπή, κανείς δεν κοίταξε αυτό που είπαμε, κανείς δεν πάνε. Αυτά που λέμε πουθενά δεν πάνε, μένουν μεταξύ μας. Οπότε δεν ξέρω τι να πω από εκεί και μετά, γι' αυτό και τα ψηφίζω.
8: Αν εγκριθεί τον Αύγουστο, θα ισχύει αναδρομικά.
6: Όχι, όχι.
4: Το κομμάτι της Επιτροπής που εγκρίνει που θα μπουν πολυσύχναστες και που θα μπουν να παγωσώσουν είναι τυπικό. Αν ο Δήμος αποφασίσει.
5: Τι εννοείται,
4: και θέλει,
5: τυπικό κύριε Μουκλή, τι εννοείται.
4: Ότι αν σήμερα, κύριε Δήμαρχε, αποφασίσουμε.
5: Και εγώ σας είπα, κάντε υπομονή. Αν βρεθεί η φόρμουλα, ζητάνε τρεις παραλίες, θα μπουν και στις τρεις.
4: Εγώ σας ναι, αλλά πέρα. Δεν είναι τυπικό. Αν σήμερα εσείς, εσείς αποφασίσουμε στο Μεγάλη Μιώνα να μπει παναβαγωστώσεις 1η Ιουνίου, ο ναυαγωστώσεις μπορεί να μπει χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η Επιτροπή τον Αύγουστο θα το κυρώσει.
6: Μισό.
5: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
6: Αγαπητέ Παντελή, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Κακώς φυσικά η υπηρεσία δεν μας έχει απαντήσει. Γιατί εμείς πήραμε μία απόφαση στην Δημοτική Επιτροπή ότι ναι, έπρεπε να μας απαντήσει κατά πόσο μπορεί να γίνει.
4: Δεν
6: ξέρω αν είναι εύκολο να γίνει φέτος. Και είχα βάλει λόγω της πληρωμής με την έννοια ότι δεν ήταν μέσα στο διαγωνισμό. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ανάθεση. Είναι πολύ δύσκολο μόνο. Κατάρμιστα είναι, αλλά πώς θα γίνει η ανάθεση. Πρέπει να γίνει να είναι ένα εξαιρετικό γεγονός για να μπορέσει να γίνει μια ανάθεση. Πώς θα γίνει η ανάθεση πάνω από 35.000 που είμαστε στις 200. Είναι δύσκολο. Η υπηρεσία όμως όφιλε να μας απαντήσει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μας έχει απαντήσει η υπηρεσία.
4: Ακριβώς. Έπρεπε να βγει και το κόστος αυτής της παραλίας προστασιακής παραπάνω και θα βλέπαμε αν μπορούσε να μπει. Αυτό και μόνο. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό είπα.
5: Κύριε Μουκλή, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και κακώς που το λέτε εδώ πέρα. Σας είπα κάτι. Έτσι.
4: Είχαμε πάρει μια απόφαση.
5: Είπα κάτι. Μια απόφαση, άλλες 10 παραλίες λοιπόν φρένει να παγωσώσετε. Μετά, επειδή έχουν πεθάνει κάποιοι άνθρωποι ή έχουν υποθυμίσει.
6: Εμείς πήραμε απόφαση για τη συγκεκριμένη, για τις άλλες δεν ξέρουμε ότι έχουν.
5: Ωραία, για την επόμενη σεζόν.
6: Ωραία.
5: Δεν ήταν μέσα στη μελέτη, θα πάει στην επόμενη σεζόν. Απλά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι προσπαθώ να καλύψω τρεις παραλίες σε συνεννόηση ή δεν το καταλαβαίνω. Τι θα σας κάνω.
1: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για μία ακόμη φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Διοικήτρια του ΕΟΠΗ με τον πρόεδρο της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στην κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούν.
9: Η άλλη μια φορά βρεθήκαμε στην ανάγκη να απευθυνθούμε στο ιδιωτικό λαό και γενικά σε όλους, διότι βλέπουμε σχεδόν καθημερινά πλέον αναφορές στα site των εφημερίδων σχετικά με ανακοινώσεις ΕΟΠΗ που έχουν να κάνουν με τις υπερτιμολογήσεις στα εργαστηριακά και μικροβολιακά κέντρα. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελών. Δεν ακούμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν βρίσκουμε καμία απάντηση, καμία λύση. Το να μας λέει συνεχώς ο ΕΟΠΗ κάντε καταγγελίες και ότι είναι παράνομα και είναι παράλογα, για μας είναι ένα και το αυτό. Έχουμε φτάσει πια στο τέρμα, δεν πάει παρακάτω. Εδώ και 4 χρόνια συνεχίζεται αυτή η κλοπή, γιατί είναι κλοπή. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η κάλυψη από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, προς τους γιατρούς εδώ στη Χίο, αν εμείς υποψιαζόμαστε, λόγω του ότι περισσότεροι γιατροί είναι μεγάλο στελέχη ή στελέχη της, της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και κυβέρνηση. Εκεί πάει το μυαλό μας, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Τόσα χρόνια μπαίνουμε στον ίδιο παρανομαστή. Εμείς προσπαθούμε με χίλιο τρόπους να υποστηρίξουμε τους γιατρούς, γιατί πραγματικά και αυτοί έχουν πρόβλημα. Αλλά αυτοί συνεχίζουν με θράσος να έχουν βαθιά το χέρι τους στην τσέπη μας. Και χωρίς ντροπή. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα. Μέχρι πότε? Και δυστυχώς, το λέω και θα το ξαναλέω, εδώ στη Χίο, επειδή κουβεντιάζομαι, προχωράμε στην Απροταριά, συναντάμε κόσμο στα καφενεία και όλοι μου λένε για αυτό το πρόβλημα και για τις συντάξεις. Και ναι, ρε παιδιά, εκλόγες έρχονται. Από τη στιγμή που δεν είσαι ευχαριστημένος, πάρα τους. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πια στο σημείο απελπισίας. Δεν πάει άλλο. Δυστυχώς, παιδιά. Εξέταση η οποία σε σένα τιμολογείται βάσει του ΕΟΠΗ 13,5 ευρώ. Παίρνεις τηλέφωνα στους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Ένας θα σου πει 40, ο άλλος θα σου πει 50, ο άλλος θα σου πει 60. Δεν έχει ένα στάνταρ όσον αυτή η εξέταση που σου ζητά να γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Καταγγελίες έχουν γίνει.
9: Πολλές.
3: Έχουν διερευνηθεί δηλαδή.
9: Άκου να δεις. Τον Οκτώβριο είχε έρθει, λέει, από ό,τι είπε ο ΠΗ, είχε έρθει κλιμάκιο. Εμείς ξέρουμε ότι ήρθε και το Δεκέμβρη. Αποτελέσματα ποια είναι? Είπανε ότι θα εξεταστούν από την επιτροπή του ΕΟΠΗ, από μια επιτροπή του ΕΟΠΗ, και θα βγουν τα αποτελέσματα και θα πέσει και πρόστιμο. Εμείς δεν έχουμε δει. Έχει περάσει τώρα 7 μήνες από τον Οκτώβριο, 8 πόσο είναι. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Υποχρεούνται κάθε τρίμηνο, τετράμηνο να κάνουν εξετάσεις, οι οποίες πάνε 200 με 250 ευρώ εδώ στοιχείο. Ενώ στην πραγματικότητα είναι 70 και 80 ευρώ. Για σκεφτείτε, δηλαδή ένας που καρκινοπαθείς να πρέπει κάθε 3 μήνες να πληρώνει 250 ευρώ, προς Θεού να. Ενώ η εξέτασή του είναι 70 και 80. Εντάξει, το έχουν παραξευτυλίσει.
10: Δηλαδή, πλέον κόβεται αποδείξεις.
9: Εκεί είναι η ξυπνάδα μεγάλη. Σου κόβουν την απόδειξη, όπως λέει το παραπεμπτικό, και μετά σου κόβει μια άλλη. Σου κόβει 13,5 όσο είναι για το παραπεμπτικό, και μετά για διάγνωση και το άλλα 50.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι με άμεση παρέμβασή του στη Βουλή αντέδρασε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις πληροφορήθηκε τη σχετική διαμαρτυρία της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων. Με νέα ερώτησή του, ο Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας, με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις του στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της ΧΙΟ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
12: Στραγγιστό γιαούρτι το τάλ ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Βόια ελιά ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών. Και online.
11: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου, κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος, ο Σταμάτης Κάρματζης, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι παραμένοντας κενές τόσες θέσεις προϊσταμένων, ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει.
2: Χθες η παράταξή μας έβγαλε ένα δελτίο τύπου σε ό,τι έχει να κάνει με την διοικητική διάλυση κυριολεκτικά του Δήμου Χίου. Για να κατανοήσει και ο κόσμος τι ακριβώς αναφέραμε στο δελτίο τύπου, και βέβαια αυτό το οποίο θέλω να πω για μια ακόμη φορά, ότι ο δικός μας ο ρόλος, έτσι όπως μας έταξε ο χιώτικος λαός την δεύτερη Κυριακή το 23, είναι να ελέγχουμε, δεν αντιπολιτευόμεθα, έτσι, είμαστε εδώ να ελέγχουμε, να δούμε τελικά με ποιο σύνομο τρόπο μπορεί να πάει Χίος παρακάτω, μέσα και από τις εξαγγελίες που ουσιαστικά είναι ο τρίτος χρόνος της παρούσης Δημοτικής Αρχής, και φαίνεται τελικά ότι όχι μόνο ο κόσμος ξεγελάστηκε, δυστυχώς όλα εκείνα τα παραμύθια, τα προεκλογικά και οι υποσχέσεις, οι απίστευτες ανέξοδες, φαίνεται ότι πάνε περίπατο. Υπάρχει μια Δημοτική Αρχή αλαζονική, μια Δημοτική Αρχή η οποία βρήκε ως λάφυρο τον Δήμο και έτσι τον λειτουργεί και έτσι τον χρησιμοποιεί. Συνεπώς, και είναι και απέτηση του κόσμου ότι πρέπει να είμαστε παρόντες. Και εγώ τήρησα την θέση που έδωσε ο χιώτικος λαός. Αντιπολίτευση, αξιωματική, αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να χαρίσουμε το έργο μας, και γι' αυτό είμαστε εδώ να επισημαίνουμε και να καυτηριάζουμε τα κακώς κείμενα τα οποία βλέπουμε ότι είναι πλέον κατακλυσμένα, είναι χιονοστιβάλα, κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν το οποίο αναφέραμε για να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες είναι ακέφαλες υπηρεσίες του Δήμου, όπως η πρόνοια, όπως το περιβάλλον, όπως το πράσινο, όπως ο προγραμματισμός, είναι χωρίς προϊσταμένους και χωρίς διευθυντές. Δηλαδή κάποιες υπηρεσίες από αυτές πλησιάζουν περίπου και τον ένα χρόνο. Έχουμε λοιπόν ένα κύριο σούπερ μαλαφή, σούπερ δήμαρχο, έτσι, γιατί αυτή την ώρα κάνει τον δήμαρχο, επιτρέψτε μου να το πω, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τα πάντα επάνω του. Είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, είναι προϊστάμενος όλων αυτών των υπηρεσιών, είναι πρόεδρος στο ΦΟΣΔΑ, είναι στην ΚΕΔΕ, είναι, δεν ξέρω τελικά, μόνο Μητροπολίτης δεν έχει γίνει ακόμα, ίσως γίνει και το επόμενο διάστημα. Και το πιο αστείο και πρωτότυπο είναι ότι τελικά οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν κατά διαστήματα γύρω από αυτές τις υπηρεσίες είναι εις αντικατάσταση του προϊσταμένου ο οποίος λείπει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς είναι δυνατόν να αντικαθιστάς κάποιον που δεν υπάρχει, που δεν έχει οριστεί. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουν και ζητήματα παρανομίας, παρατυπίας αποφάσεων οι οποίες έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δήμου. Ξέχασα να πω ότι είναι και ηλεκτροφωτισμού. Έτσι και βλέπουμε τελικά ότι και αυτό σιγά σιγά θα τα πάρει όλα πάνω του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τελικά δεν προχωράνε πράγματα, και αναφέραμε πράγματι για τη διοικητική διάλυση. Καλούμε λοιπόν το Δήμαρχο για ακόμη μία φορά να συνέλθει. Γενικό γραμματέα δεν έχει ο Δήμος, έτσι, πέρα από ένα μικρό διάλειμμα ενός μηνός με τα γνωστά αποτελέσματα. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν ο Δήμος, πώς θα λειτουργήσει και με ποιο τρόπο δηλαδή θα λυθούν τα προβλήματα των Δημοτών και οι απαιτήσεις τους, που αυτό το οποίο απαιτεί είναι ενέργεια, λειτουργία, σχεδιασμό, ικανότητα, αποτελεσματικότητα. Κλείνω λέγοντας ότι κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαλαφή, είστε 3 χρόνια Δημοτική Αρχή, είστε 3 χρόνια Δήμαρχος Χίου, δεν ξέρω αν αυτό το έχετε καταλάβει, διοικείτε με αλαζονία, διοικείτε με ένα τρόπο που έχει να κάνει μόνο με ψέματα. Γιατί αν τελικά εσείς πείτε αλήθεια, τότε ο ήλιος θα βγει από τη Δύση. Το είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, συνέλθετε. Συνέλθετε γιατί έχετε βαρύτατες ευθύνες και εσείς και οι συνεργάτες σας απέναντι σε 55-60 χιλιάδες ανθρώπους εδώ στην εσκατία του Αιγαίου και της Ευρώπης. Και επειδή ο χρόνος πιέζει, η κλεψίθρα έχει αρχίσει να λειτουργεί ανάποδα, νομίζω ότι κάποτε θα τελειώσουν οι μέρες πομπίας και φυσικά τότε θα κληθείτε να απολογηθείτε. Και πρέπει να απολογηθείτε σκληρά.
1: Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επιφυθητείας του ο τέος Δήμαρχος, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συστάρια του Δήμου. Ο Σταμάτης Κάρματζης, ο οποίος είναι και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τόνισε ότι άφησε ένα πακέτο εξασφαλισμένων έργων ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ, όπου ανάμεσά τους είναι τα πάρκα τσέπης που εξήγηλε αυτή την εβδομάδα η Δημοτική Αρχή, το ΡΕΚ στο Ειδικό Σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βραβασίου και άλλα έργα.
2: Χθες άκουσα για μια ακόμη φορά τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Μαλαφή, να ομιλεί για τα 7 πάρκα τσέπης για το επόμενο διάστημα. Και φυσικά τα διαστήματα βλέπουμε δίκην σαλαμιού, έτσι όπως το σαλάμι το κόβει κανείς, έτσι ακριβώς λειτουργεί και η Δημοτική Αρχή. Δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο, θέλω να σας πω μόνο ότι εδώ είναι η απόφαση η οποία έχει υπογραφεί από τη Διαχειριστική Αρχή, από τον Περιφερειάρχη εν προκειμένου. Εμείς δουλέψαμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο που παραδώσαμε τη Δημοτική Αρχή, έχοντας εξασφαλίσει 54 εκατομμύρια ευρώ για τα ΒΑΑ, βιώσιμη αστική ανάπλαση, 21-27, 54 εκατομμύρια, συν 17 εκατομμύρια που έχουν να κάνουν με την τοπική ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων. Μέσα λοιπόν από τους πίνακες είναι εδώ, για παράδειγμα αυτό που βλέπετε έτσι με το πορτοκαλί χρώμα, με το πράσινο χρώμα, συγγνώμη, είναι ακριβώς τα πάρκα τσέπης, τα 3 εκατομμύρια, 3 και κάτι. Και δεν είναι μόνο αυτά, σας λέω ότι είναι 54 εκατομμύρια, είμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο και τελικά από όλα αυτά κυριολεκτικά ψάχνω να δω τι ακριβώς έχει προχωρήσει. Εκείνο το οποίο βέβαια μετά από σε δύο χρόνια τελειώνει πλέον η παρούσα Δημοτική Αρχή, πρέπει να ψάχνουμε να δούμε τελικά πόσα χάθηκαν από αυτά για τα οποία έτρεξε αίμα. Θέλω να σας πω ότι 2019-2023 ήμασταν οι καλύτεροι πελάτες, επιτρέψτε μου τον όρο, της Διαχειριστικής Αρχής. Έτσι, και ο Σπλακουτάρης γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εννοώ και τι λέω. Και η απορία του και η στεναχώρια του και τη διαχειριστική αρχής είναι με ποιο τρόπο όλο αυτό το σχέδιο θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Επιπρόσθετα θέλω να πω, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν τα λέει ο κύριος Μαλαφής ούτε οι συνεργάτες του, σε αντίθεση με εμάς που ό,τι παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, υπενθυμίζω εδώ τα αντιπλημμυρικά καλοκλήτη μεστά, το λιμένα των Καρδαμήλων και άλλα, όχι μονάχα τα προχωρήσαμε και τα ολοκληρώσαμε, στα εγγένεια που έγιναν, τα τυπικά εγγένεια, εγώ είχα καλέσει και τον προηγούμενο Δήμαρχο, τον κύριο Βουνού, λέγοντας το ιστορικό του έργου και τις προσπάθειες οι οποίες κατευλήθησαν εκείνη την περίοδο. Εδώ δεν υπάρχουν. Αγνοούν τα πάντα και απλά κατά διαστήματα εκείνο το οποίο κάνουν, φέρνουν και ένα έργο το οποίο είναι περίπου ξεχασμένο, μόνο και μόνο να παρουσιάσουν ότι κάτι κάνουν, αγνοώντας με έναν τρόπο απίστευτο, υποτιμητικό και περιφρονητικό. Δεν πειράζει, η κοινωνία γνωρίζει, η κοινωνία καταλαβαίνει ότι ξεγελάστηκε, και επειδή μιλάμε για έργα, θέλω να υπενθυμίσω εδώ το ΡΕΚ, έτσι έτοιμο, μέσα εδώ είναι και αυτό, 6 εκατομμύρια. Ολοκληρώθηκε επί των ημερών μας ακόμα και η μελέτη. Θέλω να σας πω για το ειδικό σχολείο, 11,5 εκατομμύρια, ένα από τα έργα τα οποία επί των ημερών μας ολοκληρώθηκε η μελέτη και εντάχθηκε αυτό το έργο, έτσι, γιατί πραγματικά ήταν κάτι το οποίο περίμεναν δεκαετίες ολόκληρες. Είναι το 5ο Βαρβασίου, το οποίο είναι περίπου 7,5 εκατομμύρια και αυτό ολοκληρωμένο, αφήνω τα αντιπλημμυρικά Φραγκοπυρνίου. Δεκάδες έργα, θα έχουμε την ευκαιρία σε μια γενική συνέντευξη το επόμενο διάστημα, για να μην κουράζουμε τον χρόνο, να επαναλάβουμε και να υπενθυμίσουμε πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα οποία εμείς προετοιμάσαμε και φυσικά βλέπουμε να κινούνται με ρυθμό χελώνας, και εδώ νομίζω τελικά ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή από όλα αυτά θα μπορέσει με τη λήξη της θητείας της να έχει να παρουσιάσει κάτι το οποίο είχε πάρει έτοιμο Αρχής γερωμένης από το Δημοτικό Κήπο, ένα έργο το οποίο τελικά έχει γίνει της Άρτας στο Γεφύρι και ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθεί τουλάχιστον να τελειώσει ένα από τα έργα. Αυτά επί του παρόντος και σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε να πούμε νεότερα.
1: Και από το Δήμο Χίου θα σας πάμε στον Δήμο Ψαρών. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος, οι εργασίες ξεκινούν με ορίζονται υλοποίηση στην 30 Ιουνίου και προβλέπουν τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων.
3: Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Ξέρω ότι έχει υλοποιηθεί στοιχείο 2-3 χρόνια, νομίζω από το 22 είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε σε επαφή και με τον Διεύθυνση Δασών και τον Αποστόλη του Φιλιούκα που έχουν μια άριστη συνεργασία. Και επιλέχθηκε πλέον να γίνει να υπάρχουν κάποιες δράσεις του συγκεκριμένου έργου τόσο στα Ψαρά όσο και στις Σινούσες. Για το Δήμο μας προβλέπεται να γίνει μια αντιπυρική ζώνη αρκετά μεγάλη, 4 χιλιόμετρων και σε δύσβατη περιοχή όπου δεν είχαμε δηλαδή πρόσβαση εύκολη σε αυτή την περιοχή, όπως και μια δεξαμενή πυρόσβεσης σε απόσταση έτσι ώστε να μπορούν να πληρώνονται τα πυροσβεστικά σε περίπτωση ανάγκης. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βασικό είναι να προβλέπουμε, να ρίχνουμε δηλαδή μεγάλο βάρος στην πρόληψη και όχι μετά στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ειδικά εμείς εδώ προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι. Έχουμε 2 πυροσβεστικά οχήματα. Πέρυσι ολοκληρώσαμε μια ζώνη πυροπροστασίας περιμετρικά του οικισμού με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Φροντίζουμε τους δρόμους, τους αγροτικούς που έχουμε, έτσι ώστε να κάθε χρόνο να θέτουμε μια εργασία για να είναι σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τα πυροσβεστικά οχήματα. Να. Είμαστε σε ενίσχυση εργασία με την πυροσβεστική, καταλαβαίνετε, γιατί όταν θα συμβεί το κακό, εμείς είμαστε που θα τρέξουμε πρώτοι για να προλάβουμε τη φωτιά. Σαφέστατα μπορεί να υπάρξει βοήθεια μετά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τη μεγάλο βάρος στο να μπορούμε άμεσα να επεμβαίνουμε και να λύνουμε το πρόβλημα από την αρχή. Είναι σημαντικό να μπορείς να επέμβεις τα πρώτα λεπτά θα λέγαμε. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα με την υλοποίηση του προγράμματος, αυτού του πολύ μεγάλου προγράμματος που τρέχει σε όλη την Ελλάδα και έχει πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, με συγκεκριμένες δράσεις φέτος και για το νησί των Ψαρών.
1: Ο κύριος Βρατσάνος αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση του έργου του νέου περιφερειακού ιατρείου στα Ψαρά, το οποίο θα αλλάξει το χάρτη της υγείας στο νησί, όπως είπε. Εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου το κτίριο θα έχει κατασκευαστεί και από εκεί και πέρα η δεύτερη ΔΥΠΑ θα πρέπει να αναλάβει τον εξοπλισμό του. Το σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά στην εξυπηρέτηση και αναγκών στέγασης των γιατρών, αφού στο συγκρότημα που κατασκευάστηκε περιλαμβάνονται 5 διαμερίσματα που θα μπορούν να φιλοξενήσουν είτε τους γιατρούς που θα υπηρετούν στο ιατρείο μόνιμα, είτε επισκέπτες γιατρούς στο πλαίσιο εξορμήσεων εθελοντών ή ακόμη και περιστασιακά γιατρούς ειδικοτήτων που θα μπορούν, συνδυάζοντας διακοπές και παροχή υπηρεσιών, να πηγαίνουν στα Ψαρά.
3: Γίνεται ένας αγώνας δρόμου να τελειώσουμε, να κλείσουμε να ολοκληρωθεί το ιατρείο μέχρι τέλος Ιουνίου, που τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί χρηματοδοτείται το έργο αυτό, το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι είμαστε οριακά το να τα καταφέρουμε. Θεωρώ πάντως ότι για τα Ψαρά, γιατί ουσιαστικά οι εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024, το ότι τελειώνουμε σε 2 περίπου χρόνια είναι μεγάλο επίτευγμα, θα έλεγα, γιατί γνωρίζετε, κύριε Ψηλή, τις δυσκολίες που έχουμε, ας πούμε, σαν νησί, απαγορευτικά. Όλα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα στα Ψαρά από ότι το ότι σε 2 χρόνια καταφέρουμε να τελειώνουμε αυτό θα είναι στολίδι για το Βορειο, ίσως το καλύτερο περιφερειακό ιατρείο του Αιγαίου. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος. Βέβαια μένει να το εξοπλίσουμε κιόλας, δηλαδή να μπει ο εξοπλισμός, αυτό θα το αναλάβει η δεύτερη ΔΥΠΕ. Και το σημαντικότερο, να υπάρχουν γιατροί και να κάνουμε αγώνα μετά, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πω ότι το γιατρείο μας ανοίγει νέες δυνατότητες, τόσο φιλοξενίας των εθελοντικών ομάδων ιατρικών που έρχονται κατά καιρούς στο νησί, αλλά και μας ανοίγει νέες δυνατότητες σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, με τον Οδυτιατρικό Σύλλογο, να έχουμε έτσι αναταχτά χρονικά διαστήματα στο νησί μας, όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν κιόλας και να μπορούν να έρχονται στο νησί και να περνάνε και καλά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους κατοίκους μας.
4: Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι μέσα σε αυτό το ιατρείο έχετε και χώρους διαμερισμάτων. Πόσα, 5 διαμερίσματα είναι?
3: 5 διαμερίσματα.
4: 5 διαμερίσματα.
3: Ναι, ναι. Οπότε θα έχουμε διαθέσιμα και για ανθρώπους που περιστασιακά θα έρχονται στο νησί μας και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες.
4: Είναι ένα κίνητρο και για προσέλκυση μόνιμου προσωπικού, έτσι, αλλά και για έλευση περιστασιακά, όπως είπατε και εσείς, γιατρών ειδικοτήτων.
3: Ναι, νομίζω αλλάζει το χάρτη της υγείας στο νησί μας, στο νέο ιατρείο. Θεωρώ ότι και σε αυτό βέβαια θα πρέπει το αναβάγει, βέβαια η δεύτερη δίπε πλέον, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, θα υπάρξει έτσι ανάγκη συντήρησης, έτσι ώστε είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, σύγχρονο, βιοκλιματικό, το οποίο θα χρειαστεί και αυτό τη συντήρησή του. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κάνουμε τα έργα, θέλω να το τονίσω αυτό, αλλά να προβλέπουμε και την συντήρησή τους και την καλή λειτουργία τους.

0: Την προσέλκυση στην παρούσα φάση μεμονωμένων τουριστών από τη Σερβία με ενδιάμεσους αεροπορικούς σταθμούς στην Αθήνα ή τη Σμύρνη και παράλληλα την προετοιμασία του εδάφους όταν ολοκληρωθεί το έργο στο αεροδρόμιο για απευθεία σύνδεση με το Βελιγράδι, στόχευσε η εκδήλωση που πραγματοποίησαν στην πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδας υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Δημοσίου και ο Φορέας Τουρισμού. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης και ο Γιώργος Πάσας, αντιπρόεδρος του Φορέα Τουρισμού, ήδη από τη Σερβία υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα με 18 πτήσεις εβδομαδιαίως, αλλά και για τη Σμύρνη όπου διατίθεται και οικονομικά πακέτα, από όπου ηχείως με μια καλή συνδεσιμότητα παρουσιάζεται ως προορισμός που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει Σέρβους επισκέπτες.
1: Ολοκλήρωθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η εκδήλωση που είχαμε κανονίσει στο Βελιγράδι της Σερβίας με τίτλο «Χιώτικες μέρες». Έγινε την 5η 7 Μαΐου στην κατοικία του πρέσβη στο Βελιγράδι. Ήταν διοργανωτής στο Γραφείο Τουρισμού και έγινε σε συνεργασία με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μπάσα που εκπροσωπούσε το μελητήριο, το Φορέα Τουρισμού. Όπως είπα, έχουμε δώσει πολύ βάση στη συγκεκριμένη αγορά των Βαλκανίων, διότι στέλνει μεμονωμένα άτομα μέσω Αθηνών και μέσω Τουρκίας στο νησί της Χίου. Θυμάστε ότι είχαμε πραγματοποιήσει ένα press trip τον Οκτώβριο, όπου είχαν γνωρίσει το νησί πράκτορες που συνεργάζονται εδώ κάποια γραφεία της Χίου. Οπότε είχαμε πει ότι θέλουμε να παραμείνει έντονο το ενδιαφέρον και αυτό το έτος, ανεξάρτητα το τι θα συμβεί με το αεροδρόμιο, γιατί και αυτό είναι μια ερώτηση που την είχαμε εκεί. Όπως και να έχει, έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινε παρουσίαση του νησιού από μένα σε πολλά γραφεία καινούργια και αυτά που είχαμε δει εδώ στο Χίο. Πήγε πολύ καλά και όπως είχα πει, πέρα από το τουριστικό αποτύπωμα το οποίο θέλαμε να αφήσουμε, έγινε και μια παρουσίαση προϊόντων, αλλά αυτά θα τα πει ο Γιώργος. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που ήρθε μαζί μου και αυτή τη φορά στο Βελιγράδι και την συνεργάτη μου την Ουρανία για την όλη βοήθεια. Οπότε Γιώργο, λόγω σε σένα. Θέλετε, είμαι εδώ.
2: Γεια σας και από μένα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ του Φορέα Τουρισμού και το ΔΣ του Μελητηρίου Χίου που υποστηρίξαν αυτή τη δράση. Μαζί οι φορείς όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η δράση ήταν μια συνέχεια και των προηγούμενων. Όταν στοχεύουμε σε μια χώρα, αγορά, καλό θα ήταν να υπάρχει και μια συνέχεια, όπου υπήρχε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η συγκεκριμένη αγορά ήθελε, καλό θα ήταν να μια παραπάνω όθηση, είχαμε δει. Υπήρχε ενδιαφέρον από την σερβική αγορά, θα μιλήσω πριν την εκδήλωση. Ήδη υπάρχουν, όπως είπε και ο Γιώργος, μεμονωμένα πακέτα και στις πωλήσεις της Air Serbia ή των τουριστικών γραφείων, πρακτορείων που είχαν έρθει εδώ και πουλάνε Χίο. Ήδη για τη σεζόν του 26 επικοινωνήσαμε ξανά με τα ήδη υπάρχοντα, αλλά προσθεθήκανε και άλλα πρακτορία, αυτό λέω. Στη συγκεκριμένη αγορά στη σεζόν του 26, γιατί έχει στρέψει πολύ τον κόσμο της προς την Ελλάδα, το Βελιγράδι Αθήνα έχει φτάσει στη εβδομάδα 18 πτήσεις, έχει μία καθημερινή πτήση για Θεσσαλονίκη και έχει αρκετές εβδομαδιαίες στη Σμύρνη που μας ενδιαφέρει. Συζητήσαμε το θέμα του διπλού και το θέμα με Τουρκία-Χίο σαν προορισμός δύο περιοχών. Τους ενδιαφέρει και αυτή η μορφή και ήδη υπάρχει συνεργασία και με την Air Serbia όπου μας έχει δώσει τις ώρες που προσεγγίζει στο Μεντερές για να έρχονται ακτοπλοϊκώς και να παίρνουν απέναντι. Γιατί υπάρχουν πολύ οικονομικά πακέτα και από εκείνη την πλευρά. Υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για την απευθείας πτήση όταν ευοδοθεί και μεγαλώσει ο διάδρομος με συγκεκριμένα αεροσκάφη. Θα πω όμως και για την τοποθέτηση των χιώτικων προϊόντων, όπως είπε και ο Γιώργος, που σαν επιμελητήριο εμείς υποστηρίζουμε στην εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Ήταν ένα ωραίο πάτημα αυτή η δράση να έρθει και να κουμπώσει με τα χιώτικα προϊόντα, όπου θα αρχίζουν και τοποθετούνται στην σερβική αγορά και γίνονται πρεσβευτές του τόπου μας, τα προϊόντα μας, και βοηθάμε και τους δικούς μας παραγωγούς στη δικτύωση της συγκεκριμένη αγορά.
1: Οπότε, ναι, να πούμε αρχικά ότι ευχαριστούμε πάρα πολλούς παραγωγούς που μας έδωσαν δωρεάν προϊόντα για δείγμα. Να πούμε ότι από την επόμενη μέρα, 8 Μαΐου, πριν αναχωρήσουμε και το Βελιγράδι, μπήκαν χιώτικα προϊόντα στο μοναδικό ελληνικό σούπερ μάρκετ που είναι στο Βελιγράδι, το Αττίνα Μάρκετ. Οπότε για 15 μέρες θα υπάρχει προβολή εκεί των χιώτικων προϊόντων, με την ελπίδα εννοείται αυτό να καθιερωθεί και εννοείται να μπορέσουμε να έχουμε ανταπόκριση και από άλλα χιώτικα προϊόντα, εννοείται της Χίου, όλα δηλαδή.
2: Εγώ θα πω ότι προσεγγίζουμε τις αγορές, είτε λέγεται Σερβία, είτε Ρουμανία, είτε λέγεται Βέλγιο, για να είμαστε έτοιμοι όταν φτιαχτεί το αεροδρόμιο. Δεν περιμένουμε την λήξη και την ευόδοση του αεροδιαδρόμου. Κινούμεθα από τώρα για μετά, γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο όταν ευόδοθεί.
1: Γιώργο, και πόσο μάλλον, το έχω ξαναπεί εγώ αυτό ευθέως, και πόσο μάλλον όταν είναι μια αγορά η οποία έτσι κι αλλιώς προτιμάει τυχείο και υπάρχει το ενδιαφέρον, πρέπει αυτό να το κρατάς ζεστό. Προφανώς, γιατί εμείς εκεί είχαμε και μια ερώτηση από την Air Serbia, αυτό που είπε ο Γιώργος όσον αφορά την πύλη εισόδου της Τουρκίας. Κοιτάμε λίγο μήπως αλλάξει η πτήση βραδινή.
2: Ναι, αυτό. Σε αυτό ήρθαμε ήδη σε συνεννόηση χτες σε mail. Οπότε θα είναι πρωινή, οπότε αυθημερών προλαβαίνουν να έρθουν.
1: Αυθημερών.
0: Θα μείνουμε στο θέμα του τουρισμού και χιλιάδες Τούρκοι αναμένεται να έρθουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στοιχείου, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τη Δευτέρα μεθαύριο την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου θα περάσουν περίπου 1.000 Τούρκοι που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους που έχουν εκδώσει κανονική βίζα στο προξενείο. Τα παραπάνω μας είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, σημειώνοντας ότι αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένονται επίσης 900 περίπου επισκέπτες από τη γείτονα. Η εικόνα στα ξενοδοχειακά καταλήμματα είναι εξίσου καλή, με τις πληρότητες εντός πόλης να είναι πολύ υψηλές. Ο κύριος Χριστάκης αναφέρθηκε και στην πανευρωπαϊκή διοργάνωση τεχνικής κολύμβησης νέων νεανίδων που θα γίνει στο νησί μας 6 με 12 Ιουνίου από 20 ευρωπαϊκές χώρες. Ο λόγος εκείνων.
3: Αυτές είναι οι ενδείξεις. Αριθμητικά θα έχουμε και παραπάνω στοιχεία τις επόμενες ημέρες. Ξέρω σίγουρα για τις πληρότητες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στο κέντρο, δηλαδή σχεδόν δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο. Οπότε αυτό είναι ένα αρνητικό δείγμα της κατάστασης. Τώρα, γι' αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε περίπου στα 900 με 1000 άτομα και από Δευτέρα τα αιτήματα για τις βίζες είναι γύρω στα 1000 άτομα. Μιλάμε αριθμητικά, θα λέω, για τη Δευτέρα, έτσι, χώρο για αυτούς που έχουν εννοείται τη βίζα. Οπότε αυτό δείχνει μια πολύ καλή εικόνα για την περίοδο για τον Μπαϊράμι. Ξέρω σίγουρα ότι είναι έχουμε 7 καραβάκια, έτσι, τα οποία θα εκτελούν δρομολόγια και σίγουρα έχουμε και διπλά. Δομολόγια. Αυτά δηλαδή είναι τα πρώτα στοιχεία. Έτσι. Και κάτι να σας πω, κάτι το οποίο περιμέναμε. Δηλαδή, αν είχαμε πάρα πολύ τουρισμό από την Τουρκία τις προηγούμενες ημέρες, όλο το Μάιο δηλαδή, σκεφτείτε τώρα που είναι και η συγκεκριμένη περίοδος. Έτσι.
4: Τη Δευτέρα, αν κατάλαβα καλά, μόνο για τη Δευτέρα είναι, ναι, τα αιτήματα για την έκδοση της γρήγορης βίζα.
3: Ναι, μόνο για τη Δευτέρα. Δηλαδή, για αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε γύρω στους 900. Τη Δευτέρα είναι αυτός ο αριθμός αιτημάτων. Έτσι, και σε ξαναλέω πριν καν ξεκινήσει το Μπαϊράμι. Όπως είπα, σίγουρα τα ξενοδοχεία έχουν μια εικόνα πριν, εννοώ λόγω της κράτησης, καταλαβαίνετε.
4: Ναι, και τώρα έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και με τα Airbnb, κύριε Χριστάκη, έχουμε και εκεί πάρα πολλά δωμάτια, στα οποία δεν έχουμε και εικόνα.
3: Εκεί δεν έχουμε εικόνα, μπορώ εγώ να μάθω, αλλά σας ξαναλέω στο κομμάτι ότι από τη στιγμή που, γιατί σίγουρα και θεωρώ ότι και η ίδια εικόνα θα υπάρχει και στα Airbnb, γιατί και αυτά καλύπτουν ένα μέρος της ζήτησης, προφανώς, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τόσες κλίνες διαθέσιμες στην πόλη. Mm-hmm. Για μένα το κακό είναι ότι είναι λάθος να λέμε ότι δουλεύει μόνο η πόλη. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι και οι επισκέπτες θέλουν να είναι κάπου κεντρικά, αλλά ο στόχος είναι εννοείται να υπάρχουν κρατήσεις και στα περιφερειακά. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι, ξέρετε τι εννοώ, και με τα θέματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, αυτά τα ξαναλέμε, ο επισκέπτης επιλέγει να μείνει στην πόλη για ευνόητους λόγους. Απλά αυτό. Πρέπει λίγο να δούμε να ενισχυθεί και το αυτές οι κρατήσεις και εκτός πόλης, το οποίο θεωρώ ότι αυτό θα μας το δώσει και το Χίος Πας για να πάμε και σε ένα επόμενο θέμα, που αυτό θεωρώ ότι, οπότε ακούω, οι αιτήσεις είναι αρκετά μεγάλες, έτσι, αρκετά μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Δηλαδή ήδη μιλάμε με κάποιους οικονοδόχους και μου λένε ότι ήδη αρχίσουν και κλείνουν και από εκεί αιτήματα, έτσι. Υπάρχει ενδιαφέρον για κρατήσεις και εκτός πόλης, που αυτό είναι για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εγώ το Χίος Πας, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι εννοείται ότι είναι μια καλή κίνηση αυτή για το νησί. Εμένα, το πιο θετικό για μένα είναι ότι είναι σε πολύ καλές περιόδους, δηλαδή Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αυτό που θέλουμε και εμείς στα άκρα της σεζόν. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό και αρχίζω και ακούω ότι υπάρχουν κρατήσεις σε περιφερειακά ξενοδοχεία και μονάδες, έτσι. Οπότε αυτό είναι αρκετά καλό. Δηλαδή εγώ θέλω, μακάρι να μπορούσε το Χίος Πας, ξέρετε, να μοιραστεί και σε αυτές τις μονάδες που είναι εκτός πόλης, επαναλαμβάνω. Να σας πω ότι εντάξει, εμείς τώρα είμαστε σε πυρετόδους προετοιμασίες για το Πανευρωπαϊκό, που και αυτό υπάρχει μεγάλος αριθμός κρατήσεων, κυρίως στην περιοχή του Καρφά. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, το κομμάτι αυτό των αποστολών και...
4: Πόσα άτομα θα έρθουν? Μιλάτε τώρα για το Πανευρωπαϊκό Τεχνική Σχολήνδηση, είναι στις
3: 6 με 12 Ιουνίου. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, εννοείται, όσο πλησιάζουμε σε αυτό. Εμείς είμαστε στη διαδικασία ετοιμασιών, προφανώς. Σήμερα είχα τον αριθμό των χωρών, είναι 20, αριθμός επιβεβαιωμένων χωρών. Περιμένουμε γύρω στους 250 αθλητές, έτσι, και αθλητρίες. Οπότε κάντε, νομίζω, επειδή είναι και νέοι νεάνιδες, γονείς, συνοδοί κτλ. Ένας μεγάλος αριθμός, σίγουρα. Δεν ξέρω ότι υπάρχει πληρότητα αυτή στην περίπτωση του Καρφά, λόγω του Πανευρωπαϊκού, σίγουρα. Είναι 6 με 12 Ιουνίου, οι αποστολές θα φτάσουν περίπου από τις 2 του μήνα, αντιλαμβάνεστε, έτσι, για προετοιμασία και για όλα αυτά. Οπότε θεωράτε ότι από τις 2 μέχρι και τις 16-17 του Ιούνιου θα έχουμε 20 χώρες εδώ της Ευρώπης. Πολύ σημαντικό αυτό για το νησί. Αυτός είναι ο στόχος όταν εμείς αναλαμβάνουμε μια μεγάλη διοργάνωση. Σας ξαναλέω, θεωρώ ότι από τη στιγμή που περάσαμε το τεστ με τα περσινά δύο παγκόσμια και μας επέλεξαν για να αναλάβουμε το πανευρωπαϊκό, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλές οι εντυπώσεις. Όχι, ήταν σίγουρα, απλά αυτό που το κρίνουν πάντα και οι ανώτεροι, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οπότε το ότι μας επέλεξε, μόνο καλό για το νησί είναι, εννοείται. Και μακάρι, εγώ θα το πω, να πάρουμε και επόμενα, έτσι, δεν σταματάμε εκεί.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις, αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ένταξη και την επίβλεψη του έργου, όπως έκανε και με τα κτίρια 3 και 4. Να υπενθυμίσουμε ότι η μελέτη εκπονήθηκε με δωρεά ιδιώτη και προβλέπει την αναβάθμιση και διαρρύθμιση του κτηρίου 1, όπου στεγαζόταν παλιά η παθολογική κλινική.
1: Ήρθαν διορθωμένες οι μελέτες, όπως γνωρίζετε, αυτούς μελετητές στο Υπουργείο, το Υπουργείο στους μελετητές. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή περάσαμε στο Συμβούλιο και τα στείλαμε στο Υπουργείο για τελική έγκριση. Οπότε από εκεί και πέρα τώρα ψάχνουμε για χρηματικό πρωτόκολλο, πώς θα πάει ή στο ΕΣΠΑ ή αν το Υπουργείο Υγείας συμβάλλει, δεν ξέρω, και για να ξεκινήσουν οι εργασίες.
2: Οπότε η Περιφέρεια είναι διατεθειμένη να το αναλάβει σαν ενεργό ποσοστό.
1: Βεβαίως, όπως κάναμε στην 3-4 και κάναμε τότε την άλλη παθολογική, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.
3: Θεωρείτε ότι μπορεί να είναι χρονοβόρο τώρα η διαδικασία, γιατί αρκετό καιρό περιμέναμε το κομμάτι των μελετών για να ξεκολλήσει.
1: Όπως γνωρίζετε ακριβώς, οι μελέτες είναι αυτές οι οποίες καθυστερούν και μετέπειτα είναι το θέμα το οικονομικό, τα χρήματα. Εφόσον υπάρχει διάθεση και από την περιφέρεια μέσω ΕΣΠΑ να χρηματοδοτήσει, είτε από το Υπουργείο, δεν το ξέρω ακόμα αυτό το πράγμα, αν θα συμβάλλει ή όχι, είμαστε έτοιμοι σχεδόν για να ξεκινήσουν οι εργασίες.
2: Η χρήση του κτιρίου ποια θα είναι?
1: Εκεί θα είναι κανονική η παθολογική, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα κτίρια το 3-4 που κάναμε και έχει μεταφερθεί η παθολογική εκεί πέρα, εντάξει, αυτό είναι κάτι εσωτερικό της διοίκησης του νοσοκομείου, πώς θα ρυθμίσει τις εκάστοτε κλινικές, πώς θα τις τοποθετήσει ανάλογα σύμφωνα με τα αιτήματα, σύμφωνα με τα κρεβάτια που χρειάζεται κάθε κλινική. Αυτό δεν είναι θέμα της περιφέρειας.
0: Και πάμε τώρα στην άσκηση διαπυρός 2026 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην ευρύτερη περιοχή των Σκλαβιών. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, ξέσπασε πυρκαγιά στη μία πλευρά του υψώματος των Σκλαβιών, με την πυροσβεστική υπηρεσία να σχεδιάζει εκτός από την κατάσβεση και την προστασία των κατασκηνώσεων της περιοχής αλλά και των οικισμών. Η συγκεκριμένη άσκηση είχε μια πρωτοτυπία σε σχέση με προηγούμενες, καθώς διεξήχθη περίπου σε πραγματικές συνθήκες, μιας και οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν είχαν ενημερωθεί για το ακριβές σενάριο και δεν βρίσκονταν σε προκαθορισμένες θέσεις. Ο λόγος τον διοικητή της 13ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στο νησί μας, Πάρη Παρμακλή.
4: Είμαι ο διοικητής της 13ης ΕΜΟΔΕ, η οποία εδρεύει στη Χίο και ιδρύθηκε το 2024. Είμαι ο υπεύθυνος ο οποίος πραγματοποίησε και υλοποίησε, φυσικά με τη βοήθεια όλων των υπόλοιπων, έτσι και των συναδέλφων και των υπόλοιπων φορέων, την άσκηση διαπυρός 2026, η οποία διεξάγεται πανελλαδικά και αφορούσε το σενάριο αυτό δασική πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε, το σημείο έναρξής της εντοπίστηκε βόρεια-βορειοανατολικά των εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων σε δασική έκταση με πεύκα. Εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, έγινε επικόρυφη σε αυτό το κομμάτι και εν συνεχεία τη φωτιά εντόπισε ο πυροφύλακας του πυροφυλακίου Προφήτης Ηλίας, ο οποίος το έδωσε στο κέντρο μας και το κέντρο άμεσα κινητοποίησε όλες τις πλησιέστερες δυνάμεις της υπηρεσίας μας και τα περιπολικά μας και τον Φίνικα 1, όπως ονομάζεται η κωδική ονομασία της ομάδας των δασοκομάντων μας. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Το μέτωπο της πυρκαγιάς κινήθηκε νότια-νοτιοδυτικά εξαιτίας των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι έπνεαν σε ένταση περίπου 5-6 μποφόρ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της, διότι έγινε γρήγορα επικόρυφη, όπως προείπα, όπως προανέφερα, και απαιτήθηκαν πολλές δυνάμεις στην έναρξη της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να περικυκλωθεί με εγκαταστάσεις μεσολινώσεις, δηλαδή η πυρκαγιά. Έγιναν ενέργειες, φανταστείτε, ήταν τόσο πυκνό το σημείο, έτσι ώστε έγιναν και ενέργειες κοπής κάποιων χαμηλής βλάστησης, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε το κυρίως μέτωπο. Οι υπόλοιπες δυνάμεις αναπτύχθηκαν τόσο κατά μήκος της οδού Θολοποταμίου Χαλκιούς, για να μην μας περάσει το μέτωπο νότιο-ανατολικά, όσο και νότια των κατασκηνώσεων της Γέχα, όπου μπορούσαν και δυτικά φυσικά και δυτικά, κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που οδηγεί, που είναι δυτικά της, της κατασκήνωσης, όπου μπορούσαν να γίνουν άμεσα, θα μπορούσε να γίνει άμεσα έγκαιρη επέμβαση από τις δυνάμεις μας. Διότι η βλάστηση εκεί είδαμε ότι ήταν λίγο πιο καλή, έτσι ώστε να επιχειρήσουμε. Η φωτιά ανακόπηκε, δεν πρόλαβε να φτάσει στις κατασκηνώσεις, ανακόπηκε βορειότερα, 200 περίπου μέτρα βορειότερα αυτών, στον πάτο του Λαγκαδιού που λέμε εμείς, ανακόπηκε εκεί μέσα από τις δυνάμεις τόσο των ΕΜΟΔΕ όσο και από τις εγκαταστάσεις που γίνανε δυτικότερα από τα οχήματα τα οποία βρισκόταν στον αγροτικό δρόμο δυτικότερα. Στην άσκηση έλαβαν μέρος, ενημερώθηκαν άμεσα οι εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και είχαν άμεση κινητοποίηση, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για

0: εκτός λειτουργίας, αυτό είναι το θετικό σενάριο, σε περίπτωση που η κατασκήνωση ήταν σε λειτουργία και υπήρχαν παιδιά, θα εφαρμοζόταν το σχέδιο εκείνο στο οποίο τηρεί με βάση τον ιόλαο η κατασκήνωση και θα ήταν λίγο πιο πολύπλοκο το σχέδιο, το σενάριο. Θα έπρεπε ο Δήμος σε συνεργασία με την αστυνομία, ακόμα και με εμάς ή και με το Δήμο, να ειδοποιηθούν λεωφορεία, να δοθεί ένα σημείο συγκέντρωση των παιδιών, έτσι ώστε και να υπήρχε ασφαλή απομάκρυνσή τους. Το δύσκολο σενάριο σε αυτή την περίπτωση, εάν υπήρχαν παιδιά εδώ, θα ήταν ο καπνός. Με την πυρκαγιά δεν θεωρώ ότι θα είχαμε πρόβλημα με αυτή τη βλάστηση, έτσι. Γιατί για να καταλάβουμε, ο απλός κόσμος βλέπει εδώ δάση, πεύκα και λέει εδώ θα γίνει χαμός. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ό,τι βλέπω εδώ έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το δασαρχείο. Η βλάστηση κάτω είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αν και σε κάποια άλλα σημεία θα μπορούσε να είναι και καλύτερη βορειότερα. Εκεί που δουλέψαμε είχε πυκνή βλάστηση και θα ήταν δυσκολότερα τα πράγματα. Εδώ πέρα θα είχαμε πρόβλημα σε περίπτωση λειτουργίας της κατασκήνωσης, θα είχαμε πρόβλημα με τον καπνό. Οπότε εδώ θα φροντίζαμε να κληθεί και το ΕΚΑΒ. Θα απαιτούνταν και δυνάμεις του ΕΚΑΒ έτσι ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση που είχαμε κάποια άτομα τα οποία παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα. Παρατηρήσαμε κάποια, έτσι, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες οι οποίες εντάξει αφορούν πιο πολύ υπηρεσιακά θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι όλοι μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλοι και εκ μέρους του διοικητή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πολιτική προστασία της περιφέρειας, το Δήμο Χίου, την αστυνομική διεύθυνση Χίου και όσους συνέδραμαν έτσι ώστε να περατωθεί αυτή η άσκηση.
1: Η μεγαλύτερη ανησυχία της υπηρεσίας, όπως είπε ο κύριος Παρμακλής, είναι στον τομέα της πρόληψης, καθώς ακαθάριστα οικόπεδα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, δημιουργούν προβλήματα. Ενώ ο Απόστολος Φλιούκας από τη Διεύθυνση Δασών Χίου είπε ότι από πέρσι έχουν ξεκινήσει καθαρισμοί και σε δημοτικές εκτάσεις, όπως η κατασκήνωση των σκλαβιών, με το πρόβλημα να υπάρχει σε περιμετρικές εκτάσεις που, κατά τον κύριο Φλιούκα, ανήκουν σε ιδιώτες.
0: Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι διοικητή σε μια ειδική μονάδα η οποία ασχολείται καθαρά με το επιχειρησιακό κομμάτι και όχι τόσο με το διοικητικό και τέτοια θέματα. Αυτό θα ήθελα να απαντήσει ο διοικητής της Διπινχίου, αλλά θεωρώ ότι πιστεύω ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και είναι αυτή η περιοχή θεωρώ ότι παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη τροτότητα. Και γι' αυτό και εγώ ως διοικητής της 13ης ΕΜΟΔΕ έχω τις δυνάμεις μου και εδώ κοντά και περιπολώ και εγώ εδώ κοντά.
2: Έχει φυλάκιο, δηλαδή εδώ υπάρχει...
0: Είναι πολύ κοντά, είναι σε περιπολία, Καλυμασιά, για φωτιά, Ρουχούνι, είναι πλησίον της περιοχής. Έχουμε δυνάμεις που τα περιπολικά μας εκπέμπουν εδώ κοντά και έχουμε συχνές περιπολίες τόσο εμείς όσο και εθελοντές. Αυτά που επισημάνατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστά και θεωρώ ότι έχουν γίνει από την υπηρεσία μας, γιατί όπως προείπα η περιοχή εμφανίζει μεγάλη τροτότητα και το θέμα είναι ότι πρέπει, θα δοθεί και εκένωση στην τάφικα Αποθολοποταμίου φυσικά. Το πιο πιθανό είναι ότι αν ξεκινήσει κάτι από εκεί που ξεκινήσει, όπως το σενάριο ξεκίνησε η πυρκαγιά, θα δοθούν και οι απαραίτητες εντολές μέσω 112, όπου θα έπρεπε οι πολίτες να τις ακολουθήσουν.
3: Πέρυσι, με το Αντινέρο 2025, το οποίο ολοκληρώθηκε το Φλεβάρι-Μάρτι του 2026, είναι μία από τις περιοχές που κάναμε. Έγιναν καθαρισμοί του υπορρόφου, βγήκαν όλα τα σκουπίδια ξερά, οπότε αφαιρέθηκε η βιομάζα, η ξερή, η επικίνδυνη από κάτω. Όπως και στις άλλες περιοχές που έχει ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, το Μάρτιο του 2025.
2: Εδώ τι ενέργειες έχουν γίνει με δεδομένα όλα αυτά τα οποία καταγράψατε με την περσίνη δουλειά?
3: Όπως σας είπα, έγιναν αυτό, καθαρισμοί από κάτω, αφαίρεση της βιομάζας κλπ.
2: Έχει τελειώσει δηλαδή αυτό?
3: Έχει τελειώσει, το Αντινέρο 2025 έχει τελειώσει.
2: Γιατί εδώ βλέπουμε, ας πούμε, περιμετρικά ότι κάποια σημεία γύρω από την κατασκήνωση δεν είναι καθαρισμένα.
3: Εκτός από την κατασκήνωση υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες είναι κυρίως αγροτικές. Εκεί δεν μπορούσε να επέμβει, εννοείται.
2: Αυτές είναι δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις?
3: Η συγκεκριμένη έκταση στα σκλαβιά είναι δημοτική. Αν και η υπηρεσία μας κάνει εκτελή έργα σε δημόσιες, εκτές ήταν

0: Πέρυσι ήταν μια ειδική περίπτωση. Αν θυμάστε, είχαμε προβλέψει κάποιες περιοχές δημόσιες, οι οποίες δεν προλάβαμε να τις υλοποιήσουμε και είχαν καεί. Με αποτέλεσμα, μετά από επικοινωνία με το ΙΠΕΝ και με το Δήμο, να κάνουμε και σε δημοτικές εκτάσεις. Όπως στον Καρφά, στο Αγίο Σαναργύρη, στο Αθηνιανά. Μια από τις περιοχές είναι εδώ και οι υπόλοιπες δημόσιες βέβαια.
1: Ο προϊστάμενος της Γέμφυσης Δασών Χίου, Απόστολος Φλιούκας, αναφέρθηκε και στην αντιπυρική ζώνη, η οποία κατασκευάζεται από τη Γέμφυση Δασών Χίου στη Βορειοανατολική Χίο. Είναι σε εξέλιξη, είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Ο κύριος Φλιούκας είπε ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό μας.
0: Παράλληλα, εδώ και μία εβδομάδα έχει ξεκινήσει το Αντινέρο 2026. Έχουμε μπει δυνατά, έχει έρθει ένα πολύ δυνατό συνεργείο. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω στην περιοχή του Βικίου, κάτω από τον οικισμό, έχουν καθαρίσει, το έχουν ολοκληρώσει. Καθώς και πάνω από το Βίκη, ανάμεσα από Βίκη και Καμπιά. Είναι και αυτό ένα πρόγραμμα εισάξιο σαν τα άλλα, ύψος 2 εκατομμυρίων. Με τη διαφορά ότι αυτό έχουμε προβλέψει μέσα και δεξαμενές, υδατοδεξαμενές, 6 δεξαμενές πυρόσβεσης των 20 τόνων μεταλλικές, οι οποίες θα είναι 4 στη Χίο, στη Βόρεια Χίο, και από μία Ινούσα και μία Ψαρά. Παράλληλα θα γίνουν και 3 αντιπυρικές ζώνες, μία στη Χίο και από μία Ινούσα και Ψαρά. Εκτός από τους καθαρισμούς όπως σας είπα. Στη Χίο θα γίνει στη Βόρειο, κυρίως στη Βόρεια, η Βόρεια Ανατολική Χίο, και μιλάμε για τις περιοχές από Κουρούνια, Κέραμο, από Χάλαντρα ξεκινάνε, φτάνε μέχρι Λεπτόποδα, παραλία Καμπιών, ανεβαίνει μετά Βίκη, Καμπιά και Αμάδες. Και πάνω από το Βίκη στο δασικό δρόμο που πάει προς το Πελινέο, στο Ρεβατικό.
1: Και φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής. Ο λόγος για το θεατρικό ραντεβού που δίνει ο Σύλλογος Γυναικών Χίου κάθε χρόνο με τους μικρούς αλλά και με τους μεγάλους φίλους του. Φέτος λοιπόν παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Η πρεμιέρα ήταν χθες Παρασκευή, η αυλή άνοιξε χθες Παρασκευή, σήμερα Σάββατο και την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Να πούμε ότι η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, μιας γυναίκας που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος αλλά και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών. Πάμε να ακούσουμε τη Χριστίνα Παλιού και τη Λένια Ξενάκη για την παιδική αυτή παράσταση.
2: Για ακόμα μία χρονιά η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Χίου είναι έτοιμη να παρουσιάσει στο κοινό της Χίου, μικρό και μεγάλο, την δημιουργία της. Φέτος το έργο «Μιλούν τα δέντρα», κείμενο σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, θα παρουσιαστεί στο Μύριο 22, 23 και 24 του μήνα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και 7 Ιουνίου στην ΠΕΚΕΒ. Η φετινή μας παράσταση είναι αφιερωμένη στη Νίκη τη Ζήμαρη, που διετέλεσε στη μνήμη της, που διετέλεσε χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Χίου, αλλά και μέλος της θεατρικής ομάδας του. Το έργο μας φέτος έχει μια σημασία να το δουν τα παιδιά, γιατί είναι επίκαιρο και καλλιεργεί την ευαισθησία προς τη φύση. Για περισσότερες όμως πληροφορίες θα δώσω το λόγο στη Λένια την Ξενάκη, τη σκηνοθέτηδά μας.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προσπαθήσαμε το έργο να έχει κάποια σύμπνοια με πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στην καθημερινότητα, με γεγονότα. Και δυστυχώς οι πυρκαγιές της περσινής χρονιάς ήταν πολύ τραυματικές για όλους μας και ιδιαίτερα φαντάζομαι για ένα παιδί που ίσως δεν έχει όλες τις καταβολές να κατανοήσει για την καταστροφή μιλάμε. Θέλαμε εδώ και αρκετό καιρό να κάνουμε ένα έργο το οποίο να έχει ένα οικολογικό σχόλιο και να σχετίζεται ειδικά με τα δέντρα, γιατί τα δέντρα είναι είναι μια ζωντανή μνήμη βασικά, κουβαλάνε το χρόνο πάνω τους, κουβαλάνε τις συλλογικές μας σκέψεις. Μιλάμε για οικογενειακό δέντρο. Δηλαδή έχει πάρα πολλές συνδέσεις και πάρα πολλές σκέψεις μπορούμε να κάνουμε γύρω από ένα δέντρο. Και έτσι με μια εντός εισαγωγικών δυσάρεστη αφορμή, όπως τα γεγονότα το περσινό, όχι εντός εισαγωγικών δυσάρεστη, είναι δυσάρεστη αφορμή όσα συνέβησαν πέρσι το καλοκαίρι, αλλά για μας ήταν η επόμενη σελίδα που θέλαμε να γυρίσουμε στα παιδιά και να μιλήσουμε για τα δέντρα. Οπότε, εγώ προσωπικά ορμόμενη από μια παραλία στη Σύρο, η οποία ονομάζεται Παραλία του Αμερικάνου, στην οποία ένας Αμερικάνος που αγάπησε το τοπίο με επιμονή φύτευε δέντρα συνεχόμενα μέχρι το τοπίο από ξερό έγινε πράσινο, βρήκα την ευκαιρία να γράψω αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την αναγέννηση και πώς αυτή κρύβεται μέσα στον καθέναν μας. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται πιο κοντά σε αυτό, κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να κάνουν μια διαδρομή και να καταλάβουν την καταστροφή για να μπορέσουν να περάσουν στην αναγέννηση. Η ιστορία αφορά ουσιαστικά 4 παιδιά, τα οποία ζουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχει δέντρα. Συναντούν λοιπόν μία αλαφροίσκιωτη σκιά, γριά, η οποία τους μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου μπορούν να ακούσουν την ιστορία ενός δέντρου. Και μέσα από την ιστορία αυτού του δέντρου, τα παιδιά μαθαίνουν να συνδέονται περισσότερο με τη φύση, να συνδέονται περισσότερο με τις έννοιες του καλού και του κακού, να συνδέονται με την έννοια της καταστροφής και την έννοια της αναγέννησης. Είναι μια πολύ έτσι όμορφη ιστορία που αφορά τα δέντρα ως φύση αλλά και τα δέντρα σαν ένα οικογενειακό σύστημα, διότι η ιστορία ουσιαστικά εκτυλίσσεται με πρωταγωνιστές τη Βασίλισσα Μιλιά και τους δύο γιους, που ένας έχει γεννηθεί για να δημιουργεί και όλος για να καταστρέφει. Και μέσα από αυτή την ιστορία ευχόμαστε τα παιδιά να πάρουν αυτό το μήνυμα ότι αν ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο φωτεινό, πιο πράσινο, πιο όμορφο μέλλον και σαν άνθρωποι και σαν περιβάλλον και σαν συλλογικότητα όπως είμαστε.
1: Κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε ένα διαφορετικό θέμα σε κάθε παράσταση που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν παιδιά και ενήλικες, λέει η Στέλλα Μπαζή, που προσκάλεσε με τη σειρά της στο κοινό να την παρακολουθήσει.
4: Προσπαθούμε να έχουμε ένα διαφορετικό νόημα, ένα διαφορετικό θέμα, κάτι που μας απασχολεί, κάτι το οποίο μας έχει, που έχουμε ζήσει, ζούμε, γιατί όπως είπαμε το θέατρο είναι κάτι ζωντανό. Πολύ σωστά είπε και η Λένια, μας άγγιξαν και μας οι φωτιές και δεν μπορούσαν να περάσουν έτσι στα ψηλά. Θέλαμε και το συζητούσαμε έτσι πολλές φορές να έχουμε αυτό το θέμα για τη φύση, για κάτι οικολογικό. Έτσι λοιπόν, ας είναι καλά η Λένια, μας έφτιαξε αυτή την ιστορία που εντάσσεται το παραμύθι μέσα. Πολύ διαφορετικό, πολύ παραμυθένιο. Λέει, έχει πολλές όμορφες έτσι ατάκες, όπως ξέρω εγώ ότι δεν μπορούμε όλοι να τα ακούσουμε τα δέντρα. Ναι, τα δέντρα μιλάνε. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όμως όλοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τα ακούσουμε. Ή αν μιλούσαν τα δέντρα, τι θα μας έλεγαν, πώς χειριζόμαστε εμείς τα δέντρα. Τα πληγώνουμε, τα υποτιμάμε, τα κακοποιούμε. Προβληματισμοί και πολλοί άλλοι. Κάθε ατάκα ίσως είναι και ένας προβληματισμός. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να πω για μια ακόμη φορά, κάθε φορά το υπογραμμίζουμε, αλλά ας το ξαναπούμε και σήμερα. Καλό είναι οι γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά τους, να έρθουν παρέα να δουν την παράσταση με τους φίλους των παιδιών, ώστε μετά να τους δοθεί η ευκαιρία να κουβεντιάσουν, γιατί πάνω απ' όλα αυτή η μία ώρα που κρατάει η παράσταση είναι ένας ποιοτικός χρόνος που μπορούν να αφιερώσουν οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι μια ευκαιρία για συζήτηση, θα τους δοθεί δηλαδή η δυνατότητα αυτή. Εμείς δεν λύνουμε ζητήματα, δεν αναπτύσσουμε όσο θα έπρεπε κάποια πράγματα, αλλά δίνουμε την ευκαιρία, την αφορμή να γίνει μια κουβέντα στο σπίτι με τους γονείς. Το έργο μας βέβαια μπορεί την παράσταση να την παρακολουθήσουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, γιατί όπως είπαμε εντάσσεται ένα παραμύθι μέσα που τα μικρότερα παιδιά τα 3-4 χρονών, 5, μπορούν να το δουν σαν εξέλιξη ενός παραμυθιού, εντάξει. Οι μεγαλύτεροι όμως θα περάσουν ευχάριστα και νομίζω ότι θα με πολλές σκέψεις και θα έχουν πράγματα να πάρουν φεύγοντας. Πριν πούμε λίγο τους συντελεστές, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Να πούμε ότι γίνεται μια προπόληση εισιτηρίων. Σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στις 6.30 με 8.30, όποιος θέλει να πάρει έγκαιρα τα εισιτήριά του. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ. Τι άλλο έχουμε να πούμε, έτσι, πληροφορίες.
3: Η παράσταση είναι στις 7, γιατί το παραλείψαμε.
4: Α, ναι, η ώρα.
3: Ναι.
4: Και είμαστε ακριβώς στην ώρα, δηλαδή 7 η ώρα ξεκινάει η παράστασή μας, όλες τις μέρες, σε όλες τις ώρες. Και παίζουμε βέβαια και στην ΠΚΕΒ, έτσι. Νομίζω ότι είπαμε. Κάποιες πληροφορίες έτσι που νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν όσον αφορά τους συντελεστές της παράστασης. Όπως είπαμε, το κείμενο και τη σκηνοθεσία η Λένια, η Ξενάκη, η μουσική επιμέλεια της Λένιας μαζί με την Ασπασία Πετρά και η κινησιολογική επιμέλεια χορογραφία η Ασπασία η Πετρά. Νομίζω ότι γνωρίζετε, έχετε δει χορογραφίες της και σε όλα μας τα έργα που είναι εξαιρετικές. Το σχέδιο της αφίσας έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης Γιώργος Ορφανός. Στο σχεδιασμό φωτισμού θα τον έχει βέβαια η Λένια. Την κατασκευή του πανέμορφου σκηνικού μας ο Μιχάλης ο Καλιατσούλας μαζί με τη Σαραντινή Μανολάκη. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε πάνω στη σκηνή είναι δημιουργίες έτσι της Λίλας Μαρτάκη. Τα κοστούμια προσπαθήσε όλη η ομάδα να συμβάλλει στο να ντυθούμε έτσι όπως θα έπρεπε, ό,τι απαιτεί η παράσταση. Το χειρισμό του ήχου είναι κοντά μας ο Παντελής ο Λύκος αυτή τη φορά. Στο χειρισμό του φωτισμού ο Δημήτρης Λάζος. Τεχνικός σκηνής έχουμε πάντα τον Τάκη Μπελόκα. Αυτά σαν συντελεστές. Τώρα οι ηθοποιοί μας είναι κάπου γνωστοί, η ομάδα.
5: Η Στέλλα για μαζί μας με δική σειρά, ξεκινάω εγώ.
4: Ναι, η Λίλα η Μαρτάκη, η Μελίνα η Καλισπέρη, ο Μιχάλης ο Κρεατσούλας, ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, η Σαραντινή η Μανουλάκη, η Νότα η Μπάκνη, η Ασπασία η Πετρά, η Πατία η Φραγκούλη και η Μάρο η Χατζελένη. Μια ομάδα που νομίζω είναι δεμένη πολλά χρόνια, έχει δείξει τα δείγματά της και θα κάνουμε και αυτή την προσπάθεια και φέτος στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1: Λίγο πριν τις 10 η ώρα, λίγο πριν το πρώτο αναλυτικό δελτίο της ημέρας, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε αυτές τις 2 ώρες μαζί, αυτό το πρωινό του Σαββάτου, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: χιλιάδες ασθενείς. Η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Χιλιάδες Τούρκοι αναμένεται να έρθουν από σήμερα για διακοπές στοιχείο, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την ερχόμενη Δευτέρα, την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, θα περάσουν περίπου 1.000 Τούρκοι που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους που έχουν εκδώσει κανονική Visa στο προξενείο. Δεν ξέρει κανείς, μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή Χίου και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Αργοπορίας, οπότε ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν είχε προβλεφθεί η απαραίτητη προσβασιμότητα και για τα οποία κατατέθηκαν άμεσα προτάσεις βελτίωσης. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στον Δήμαρχο Χίου την επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Χίου, Κωνσταντίνος Μπογιατζής, και ο γραμματέας Μαρκέλος Πούπαλος. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν: στο πλαίσιο οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν και δράσεις στις οποίες να μετέχουν χιώτες καλλιτέχνες και μουσικοί, συνάδελφοι και μέλη του σωματείου μας, οι οποίοι είναι ικανότατοι και αξιοσέβαστοι με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσης και διδακτικής εμπειρίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής και ταυτότητας. Μια πλήρης σε λειτουργία αφαλάτωση στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, τα οποία συνδυαστικά με το σημαντικό ύψος νερού της βροχομετρικής περίοδου που συνέβαλε να γεμίσουν φράγματα και λιμνοδεξαμενές, παρέχουν μια σχετική άνεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου για τη διαχείριση του υδρευτικού τους επόμενους μήνες στο νησί μας. Αυτά προκύπτουν από συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομος Μανολάκης, ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στο σχέδιο για αξιοποίηση των νερών του Ναγού, που θεωρεί ότι έχει μεν δρομολογηθεί, αλλά δεν συμμερίζεται το βαθμό αισιοδοξίας του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος εκτιμά ότι μέσα στη θητεία του θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, οι μεστούσοι αυτονομούνται άλλη μια φορά και αύριο Κυριακή 9 το πρωί, με σημείο συνάντησης στο σταθμό δασοπυρόσβεσης, θα ξεκινήσουν για να καθαρίσουν εθελοντικά το λιμάνι των μεστών. Σχετικό κάλεσμα γίνεται από τους συλλόγους του χωριού. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίο κατασκευάζει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Χίου, Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, έχει διακόψει σήμερα την ηλεκτροδότηση μέχρι τις 12 το μεσημέρι στην είσοδο του χωριού των Ενίτων, μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Γεφύρη Καταράκτη Κεραίας Βόνταφων Ενίτων. Αύριο Κυριακή θα διακόψει 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι την ηλεκτροδότηση στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή πλησίων ξενοδοχείου Χανδρή, οδή Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου και ξενοδοχείο Το Κύμα. Και την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλη, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός Απολεσθέντων Ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για όλα τα οχήματα τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παραγάγουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω, έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα παρουσιάζονται από χθες στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός. Θα είναι και σήμερα και αύριο. 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, πραγματοποιούν σήμερα 6,5 με 8,5 στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Την Οδό Αγίας Αναστασίας στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, σήμερα και αύριο 7 το απόγευμα στο Ομήριο και 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην ΠΕΚΕΒ. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία διεθνώς τιμάται στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρο στην Οδό Καλοπλήτη 44 διοργανώνει συζήτηση σήμερα 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας την τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα», με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Την ιστορία της δισκογραφίας από την Κολούμπια μέχρι τον Ακύλα και μέχρι το Αβέβαιο Αύριο συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον επίσης δημοσιογράφο και ερευνητή του ελληνικού τραγουδιού Ηλία Βολιώτη Καπετανάκη στην εκπομπή του Blue Sky Προσωπικά Δεδομένα, που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Αύριο Κυριακή 12 το μεσημέρι στον αύριο χώρο του παλιού σχολείου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του πυροσβεστικού οχήματος Εγρηγόρου. Αύριο με ραντεβού 5.30 το απόγευμα έξω από το λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων το επιθυμούν, με στόχο παράλληλα να γίνει η ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά, με ένα περίπατο έξω και μέσα στο 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Αύριο 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Πνοή θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Χιώτη γιατρού και συγγραφέα Γιάννη Γλύκα με τίτλο «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Το πρώτο βιβλίο του συγγραφέα με τίτλο «Σκόνη στο χρόνο» βρίσκεται ήδη στην πέμπτη ανατύπωση. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσουν ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντας σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Το Σαββατοκύριακο οι γυναικείες ομάδες πόλο της ΠΕΚΕΒ και του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίζονται στους καθοριστικούς αγώνες των play-off και play-out της Water Polo League 2 γυναικών αντίστοιχα. Η ΠΕΚΕΒ αγωνίζεται στη Λάρισα με αντιπάλους τον τοπικό ναυτικό όμιλο, τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Καστέλα, με στόχο να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου σήμερα αντιμετωπίζει τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης και αύριο Κυριακή την Καστέλα και τη Λάρισα. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου για τους αγώνες των play-out αντιμετωπίζει στην Αθήνα την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Άρη Θεσσαλονίκης, με στόχο να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις και τον υποβιβασμό στην εθνική κατηγορία. Σήμερα η χιωτική ομάδα παίζει με την ΑΕΚ και αύριο Κυριακή αντιμετωπίζει τον Άρη και τον Όφη. Αύριο Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο της Μυτιλίνης θα διεξαχθεί το Διεθνές Meeting Στίβου Κεντέρια προς τιμήν του Μυτιλινιού Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη. Ο Γιώργος Κακούσιος ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Ατρωμίτου Αγίου Γεωργίου. Ο Χριστόφορος Τσατσαρώνης αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Βροντάδου. Όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού τώρα, σήμερα συννεφιασμένος καιρός με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι και ασθενών βροχών μέχρι το βράδυ, η άνεμη από βόρεια βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 58 έως 79%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται αραιή συννεφιά στην περιοχή μας, η άνεμη βόρειοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 49 έως 79%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Μπαλακίτση Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμη στην οδό Απλοταριάς 22, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1920, η εφημερίδα Νέα Χίος γράφει: «Οι πατρίς μας ευτύχησαν επιτέλους να αποκτήσει και ένα παγοποιείο». Η εφημερίδα δίνει και λεπτομέρειες. Μηχανικός είναι ο Κώστας Μάκρας, με δυνατότητα παραγωγής 500 οκάδες την ώρα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1985, προεκλογική ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία.
2: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Το απόψινο ταξίδι μας είναι αφιερωμένο στην Κρήτη. Εκεί που αφήσαμε ένα κομμάτι της καρδιάς μας όσοι ταξιδέψαμε για την εκδήλωση για την ημέρα της οικογένειας. Να απολαύσουμε λοιπόν μαντινάδες, κριτική λύρα και σοφία κριτική μέσα από τα τραγούδια.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φιλοκράτες, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σοφή Κώτη ταξιδεύουμε στην Κρήτη με μαντινάδες και χορευτικές μελωδίες.

θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη από ένα τέτοιο αφιέρωμα. Κλείνουμε λοιπόν το απόψινό μας ταξίδι με το τραγούδι «Αργαλιός» με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Από μένα να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα,

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που τα σαλιγκάρια κάνουν φάρσες, οι πασχαλίτσες γελούν μέχρι να πέσουν οι βούλες τους και όλοι μαζί διασκεδάζουμε. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Οχ, ακούσατε κι εσείς αυτόν τον ήχο? Είναι ο φίλος μας ο Άρης, το άτακτο σαλιγκάρι. Άρη, τι κάνεις εδώ?
1: Έχω κάνει μια αταξία. Ξέχασα να πω στους γονείς μου που πήγα και μπλέχτηκα στον ιστό της κυρίας Μαυρούλας.
0: Ω, Χαρή, εσύ δεν ησυχάζεις ποτέ. Τι λέτε, παιδιά? Θέλετε να μάθουμε όλες τις σκανταλίες του Άρη? Σήκωστε το χέρι σας αν είστε έτοιμοι για γέλια.
2: Τέλεια, ελάτε κοντά γιατί το παραμύθι μας τώρα ξεκινά.
0: Μια φορά και ένα καιρό, στον κήπο ενός σπιτιού ζούσε ο Άρης, το πιο περιπετειώδες σαλιγκάρι που έχετε γνωρίσει ποτέ. Ο Άρης αγαπούσε τις αταξίες και τις περιπέτειες και πάντα έβρισκε τρόπους να κάνει τη ζωή στον κήπο πιο διασκεδαστική ή και λίγο χαοτική. Μια μέρα ο Άρης βρήκε ένα μεγάλο φύλλο μαρουλιού.
1: «Μα τι λιγουδιά»,
0: σκέφτηκε. Αλλά μόλις άρχισε να το τρώει, το φύλλο άρχισε να κινείται. Ήταν πάνω στην πλάτη της Τόνιας, της χελώνας.
1: «Πάμε για τσουλίδρα»,
0: φώναξε ο Άρης, καθώς η Τόνια έκανε βόλτα στον κήπο. Άλλη μέρα, ο Άρης σκέφτηκε να κάνει φάρσα στην κυρία Μέρη, την Πασχαλίτσα. Κρύφθηκε πίσω από ένα μανιτάρι και μόλις η Μέρη πέρασε, φώναξε «Μπου». Η Μέρη τρόμαξε τόσο πολύ που πέταξε μακριά, γελώντας τόσο δυνατά που οι βούλες της έπεσαν στο χώμα.
1: «Ωχ, τώρα θα μοιάζω με κόκκινη μπάλα», είπε γελώντας.
0: Και δεν τελειώσαμε εκεί. Ο Άρης βρήκε ένα κομμάτι σαπούνι στον κήπο. Καθώς το έσπρωχνε, γλίστρησε και άφησε πίσω του μια γραμμή σαπουνάδας. Τα μυρμήγκια που περνούσαν άρχισαν να γλιστρούν και να γελούν.
1: «Δωρεάν πατινάζ»,
0: φώναξε ένα μυρμήγκι. Μια μέρα ο Άρης ανακάλυψε τον ιστό της κυρίας Μαυρούλας, της Αράχνης.
1: «Τι κάνεις εκεί?»,
0: τη ρώτησε. «Υφαίνω τον ιστό μου», απάντησε η Μαυρούλα. Ο Άρης περίεργος άρχισε να τραβάει τον ιστό και... μαντέψτε, μπλέχτηκε μέσα, μοιάζοντας με μια μικρή μπάλα σαλιγκαριού και ιστού. Η Μαυρούλα γέλασε τόσο πολύ που τελικά τον βοήθησε να ξεμπλέξει. Μετά από όλες αυτές τις αστείες περιπέτειες, ο Άρης κατάλαβε ότι ενώ οι φάρσες είναι διασκεδαστικές, πρέπει να είναι προσεκτικός και ευγενικός. Άρχισε να βοηθάει περισσότερο στον κήπο και οι φίλοι του τον αγαπούσαν ακόμα περισσότερο. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, με τον Άρη να συνεχίζει τις περιπέτειές του, αλλά πάντα με προσοχή και μια δόση ευγένειας. Μπράβο, μπράβο! Τώρα ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, σωστό ή λάθος. Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να μου πείτε αν είναι σωστές ή λάθος. Πάμε στην πρώτη. Ο Άρης έτρωγε φύλλο μαρουλιού πάνω σε έναν ελέφαντα. Σωστό ή λάθος? Μπράβο. Ο Άρης έτρωγε φύλλο μαρουλιού πάνω σε μια χελώνα. Πάμε στη δεύτερη. Οι βούλες της Πασχαλίτσας Μέρης έπεσαν στο χώμα από τα γέλια. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Μπράβο σας, είστε όλοι υπέροχοι. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Τώρα μια πληροφορία για τα σαλιγκάρια. Τα σαλιγκάρια έχουν χιλιάδες μικροσκοπικά δοντάκια στη γλώσσα τους, η οποία ονομάζεται ραδούλα, για να τρώνε τα φαγητά τους. Επίσης, ξέρατε ότι τα σαλιγκάρια μπορούν να κοιμηθούν για πολύ πολύ καιρό. Όταν έχει ζέστη ή δεν βρίσκουν αρκετό φαγητό, κρύβονται στο σπιτάκι τους και κοιμούνται για να προστατευτούν. Και ξέρετε πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτός ο ύπνος? Μέχρι και 3 χρόνια. Ναι, καλά ακούσατε. 3 χρόνια γεμάτα ξεκούραση μέχρι να γίνουν οι συνθήκες καλύτερες. Μοιάζουν λίγο με μικρούς εξερευνητές που περιμένουν την τέλεια στιγμή για να συνεχίσουν τις περιπέτειές τους. Μην ξεχνάτε, οι πάρσεις είναι διασκεδαστικές, αλλά η ευγένεια είναι το μυστικό για να έχουμε καλούς φίλους. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να γελάτε, να παίζετε και να θυμάστε να είστε πάντα καλοί με τους φίλους σας. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν!
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα με ειδήσεις τεχνολογίας.
1: Με τι ξεκινάμε?
0: Με τι θέλεις?
1: Πες το πρώτο στη σειρά.
0: Με έναν μικροσκοπικό αισθητήρα που υπόσχεται ασφαλέστερες πτήσεις.
1: Ναι, οι αισθητήρες αεροσκαφών στο μέγεθος γραμματόσημο θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πιλότους να λαμβάνουν ασφαλέστερες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τους δημιουργούς.
0: Οι αισθητήρες δημιουργήθηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου Σαρέι στη Βρετανία και έχουν μήκος περίπου 3 εκατοστά. Θα μπορούν να ανοιχνεύουν τη συσσόρευση πάγου και να αξιολογούν πώς αυτή επηρεάζει την απόδοση του αεροσκάφους.
1: Οι επιστήμονες που εργάζονται στο έργο αναφέρουν ότι το σύστημα θα βοηθά τους πιλότους να κατανοούν τι συμβαίνει στα φτερά κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ το μικρό μέγεθος των αισθητήρων θα επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε μικρότερες επιφάνειες, όπως και τους έλικες στα ελικόπτερα.
0: Αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο η ανίχνευση πάγου, αλλά και η κατανόηση του πώς επηρεάζει την απόδοση του αεροσκάφους. Ο συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων ανίχνευσης θα βοηθήσει ώστε αυτές οι μετρήσεις να είναι πολύ πιο αξιόπιστες, ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες όπου τα σημερινά συστήματα είναι πιο ευάλωτα. Αυτή η τεχνολογία έχει στόχο να δώσει στα αεροσκάφη μια πολύ πιο καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει στα φτερά τους σε πραγματικό χρόνο, ανέφερε ο Dr. David Birch από την νεοφυή εταιρεία Sensors, που ιδρύθηκε για την εμπορική εκμετάλλευση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
1: Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου ανέφερε ότι οι αισθητήρες που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Canadian Flight Test Center of Excellence συνδυάζουν δύο διαφορετικές τεχνολογίες για να προειδοποιούν τους πιλότους, και σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο οι αισθητήρες μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και σε ακραίες συνθήκες, ενδέχεται δε να οδηγήσουν σε βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου λόγω μικρότερης εξάρτησης από τα συστήματα αποπαγοποίησης. Μικροί οι αισθητήρες, αλλά πάνε να κάνουν μεγάλη δουλειά.
0: Πραγματικά, αν δει κανείς την εικόνα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τους αισθητήρες αυτούς, είναι σε πλάτος όπως ο δείκτης του χεριού μας και σε μήκος στην πρώτη γραμμή του δαχτύλου μας.
1: Μια σταλιά. Και μετά τους μικρούς αυτούς αισθητήρες που νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα βοηθήσουν σημαντικά, με τι θα ασχοληθούμε?
0: Με την μπάλα του Μουντιάλ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχει Μουντιάλ.
1: Μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Έτσι.
1: Μην ξεχνιόμαστε. Μπορεί η καθημερινότητα να μας κάνει να το ξεχνάμε, αλλά έρχεται το Μουντιάλ για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
0: Αμερικά.
1: Αμερικά, ιδιαίτερο Μουντιάλ αυτό με όλα αυτά που γίνονται.
0: Στο Αμερικά.
1: Στο Αμερικά.
0: Μέχρι τότε.
1: Ναι, τότε δεν ξέρεις. Θα δούμε. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες, αλλά εμείς τώρα θα μιλήσουμε για την μπάλα την ίδια αυτή καθ' αυτή.
0: Γιατί οι επιστήμονες εξέφρασαν ανησυχίες για τη νέα μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς προσομοιώσεις δείχνουν ότι ο σχεδιασμός της είναι τέτοιος που πιθανώς δεν θα είναι υπάκουη στις ενέργειες των ποδοσφαιριστών.
1: Αυτό θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, θα έλεγα εγώ, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές.
0: Καλά, η μπάλα δεν θα κάνει ότι θέλουν αυτοί στα πόδια τους.
1: Κοίταξε, η τεχνολογία στις μπάλες πλέον αυτού του επίπεδου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σου θυμίζω προηγούμενες διοργανώσεις που μετρούσαν ένα σωρό πράγματα από αισθητήρες που είχε μπάλα μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω τώρα εδώ τι έχουν φτιάξει. Η φετινή μπάλα Τριόντα της Adidas διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό και είναι η πρώτη στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που κατασκευάζεται μόνο από 4 πάνελ.
0: Τα πάνελ είναι τα ξεχωριστά κομμάτια συνθετικού υλικού, όπως πολυουρεθάνη ή PVC, που ενώνονται μεταξύ τους για να χωρίσουν το εξωτερικό περίβλημα μιας μπάλας ποδοσφαίρου, δίνουν στην μπάλα το σχήμα της και επηρεάζουν καθοριστικά την αεροδυναμική, τον έλεγχο και την ανθεκτικότητά της.
1: Ναι, συνήθως εμείς με τις απλές μπάλες που έχουμε στο μυαλό μας έχουν πολλά πανελάκια τέτοια μικρά.
0: 32.
1: Ο παραδοσιακός σχεδιασμός, δεν τα είχαμε τρει ποτέ ομολογουμένως.
0: Πάντως βγάζει για 32.
1: 20 εξάγωνα και 12 πεντάγωνα. Τα πάνελ αυτά παλιά ενώνονταν μεταξύ τους με ραφές. Έτσι ξεκινήσαμε εμείς. Οι σύγχρονες μπάλες χρησιμοποιούν λιγότερα πάνελ από 6 έως 12, τα οποία είναι θερμοκολλημένα. Αυτό εξαλείφει τις ραφές, μειώνει την απορρόφηση του νερού και προσφέρει απόλυτα σφαιρικό σχήμα.
0: Για να αντισταθμίσει το μικρό μήκος των ραφών που θα έκανε την μπάλα πιο λία, η Adidas πρόσθεσε βαθιές αυλακώσεις σε κάθε πάνελ και μια τραχιά εξωτερική επιφάνεια.
1: Μάλιστα. Ο John Eric Goff, φυσικός στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Puget Sound, δήλωσε ότι αυτό μεταβάλλει το φαινόμενο του αποκαλούμενου συντελεστή οπισθέλκουσας, ένα σημαντικό συντελεστή στον τομέα της αεροδυναμικής.
0: Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι μια δυνατή μακρινή μπαλιά ίσως χάνει λίγη από την απόστασή της.
1: Στις προσομοιώσεις μας η διαφορά δεν είναι τεράστια, ωστόσο είναι αρκετά μεγάλη ώστε οι παίκτες να παρατηρήσουν ότι οι μακρινές μπαλιές πέφτουν μερικά μέτρα πιο κοντά.
0: Αυτό τουλάχιστον λέει με άρθρο του στο The Conversation, εκτιμώντας ότι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν και για τους παίκτες που εκτελούν δυνατά σουτ, αλλά και για τους τερματοφύλακες.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Γκροφ και οι συνεργάτες του τοποθέτησαν τη νέα μπάλα σε αεροδυναμική σύραγγα για να μετρήσουν κάτι που ονομάζεται συντελεστής οπισθέλκουσας, όπως είπαμε. Αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο αέρας γύρω από την μπάλα και πόση αντίσταση αντιμετωπίζει κατά την πτήση.
0: Στη συνέχεια εισήγαγαν αυτές τις μετρήσεις σε προσομοίωση υπολογιστή για να δουν πώς θα συμπεριφερόταν σε πραγματικό αγώνα. Η κρίσιμη λεπτομέρεια που ξεχωρίζει μια καλή και σταθερή μπάλα από μια απρόβλεπτη είναι αυτό το φαινόμενο του συντελεστή οπισθέλκουσας.
1: Καθώς η μπάλα πετάει, ένα λεπτό στρώμα αέρα παγιδεύεται κοντά στην επιφάνειά της, μειώνοντας τη συνολική αντίσταση και βοηθώντας την να ταξιδεύει πιο μακριά.
0: Όταν όμως η μπάλα φτάσει σε συγκεκριμένη ταχύτητα, αυτό το στρώμα γίνεται τυρβώδες, αλλάζοντας δραστικά την αντίσταση του αέρα.
1: Αν η μπάλα είναι υπερβολικά λεία, φτάνει το συντελεστή οπισθέλκουσας σε υψηλές ταχύτητες που βρίσκονται ακριβώς μέσα στο εύρος των ταχυτήτων ενός πραγματικού αγώνα.
0: Όταν συμβαίνει αυτό, πολύ μικρές διαφορές στην επαφή με το πόδι του παίκτη προκαλούν μεγάλες αλλαγές στην απόσταση, στην τροχιά και στην ταχύτητα.
1: Αυτός ήταν και ο λόγος που η περιβόητη μπάλα Τζαμπουλάνη προκάλεσε χάος στο Μουντιάλ του 2010, αν θυμάστε, καθώς συχνά επιβραδύονταν απότομα όταν έφτανε στο κρίσιμο εύρος ταχυτήτων και οι παίκτες είχαν τεράστια προβλήματα στον έλεγχό της.
0: Τα καλά νέα είναι ότι η τραχιά επιφάνεια της Τριόντα φαίνεται να αποτρέπει αυτό το πρόβλημα. Η Τριόντα φτάνει το συντελεστή οπισθέλκουσας περίπου στα 43 χιλιόμετρα την ώρα, αρκετά χαμηλότερα από τα 79 έως 97 χιλιόμετρα την ώρα που είχε η Τζαμπουλάνη.
1: Αυτό είναι ακόμα χαμηλότερα από τα 50 έως 65 την ώρα των άλλων μπαλών που είχαμε, της Al Rihla το 22 και της Telstar 18 του 2018 ή της Μπραζούκα το 2014.
0: Ο Γκουφ δήλωσε ότι τα στοιχεία από τις δοκιμές δείχνουν ότι η μπάλα δεν θα συμπεριφέρεται με τρόπο που να προκαλεί παράξενες και απρόβλεπτες κινήσεις. Έχει πιο σταθερό και συνεπές συντελεστή οπισθέλκουσας στις ταχύτητες που σχετίζονται με κόρνερ και φάουλ. Ωστόσο, επισημαίνει ότι υπάρχει ένα αντάλλαγμα για αυτή τη μεγάλη σταθερότητα.
1: Όταν η Τριόντα φτάσει στο σημείο που το στρώμα αέρα γίνεται τριβώδες, αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερη αντίσταση από οποιαδήποτε μπάλα που έχει κατασκευαστεί τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι οι μπάλες που χτυπιούνται δυνατά και μακριά θα επιβραδύνονται πιο γρήγορα από όσο έχουν συνηθίσει οι παίκτες.
1: Με αρχική ταχύτητα 35 μέτρα το δευτερόλεπτο, η μπάλα αυτή αναμένεται να πέφτει περίπου 10 μέτρα πιο κοντά σε σχέση με τις Al Rihla ή την Μπραζούκα. Αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Και 10 μέτρα νομίζω είναι πολύ.
1: Βέβαια.
0: Ο Γκοφ επισημαίνει επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ίσως κάνουν την Τριόντα πιο απρόβλεπτη. Οι βαθιές αυλακώσεις και η τραχιά επιφάνεια θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους παίκτες να δίνουν περισσότερα φάλτσα στην μπάλα κατά την πτήση και αυτό ίσως επιτρέψει στους παίκτες να τη στέλνουν ακόμη πιο μακριά ή να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη δουλειά των τερματοφυλάκων.
1: Μάλιστα. Άλλο ένα μυστήριο σε αυτό το Μουντιάλ. Πώς θα τα πάνε οι παίκτες με αυτή την μπάλα
0: και πώς θα τα πάνε οι μπάλες με τους παίκτες.
1: Εμείς για την ώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Δύο ραδιο αλήθεια.
1: Και αφήνουμε την μπάλα του Μουντιάλ να πάμε σε δύο Έλληνες εφευρέτες που είναι στους φιναλίστ για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
0: Δύο Έλληνες εφευρέτες, η Αγγελική Τριανταφύλου και ο Ευάγγελος Ελευθερίου, συμπεριλαμβάνονται φέτος για πρώτη φορά στους φιναλίστ του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διάκρισης για την καινοτομία που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
1: Η Αγγελική Τριανταφύλου είναι Ελληνοσουηδή βιοτεχνολόγος, είναι φιναλίστ για την ανάπτυξη μιας κατοχυρωμένης με ευρεσιτεχνία ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Η μέθοδος αυξάνει τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών χωρίς να τις διασπά, επιτρέποντας τη δημιουργία σταθερών προϊόντων κατάλληλων για εφαρμογές όπως τα ροφήματα καφέ.
0: Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει καθημερινά με περισσότερους ανθρώπους και λιγότερους πόρους. Είναι απαραίτητο να κάνουμε την παραγωγή τροφίμων πιο έξυπνη και αποδοτική. Αυτή η εφεύρεση δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ένα φαινομενικά παραδοσιακό τομέα όπως είναι η παραγωγή τροφίμων. Αυτά σημειώνει σε σχετική της ανακοίνωση η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου.
1: Ο εφευρέτης τώρα Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Το έργο του εκτείνεται από τη μαγνητική αποθήκευση και τη μνήμη flash ως το in-memory computing με σημαντικό αντίκτυπο στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές δεδομένων.
0: Μια λύση που απαιτεί ένα μικρό κλάσμα της ενέργειας που χρειάζεται ένα ανταγωνιστικό σύστημα αποτελεί από μόνη της σημαντικό πλεονέκτημα. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο εμπορικό. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να καταναλώνουμε άσκοπα ενέργεια για υπολογισμούς πληρώνοντας το τίμημα αργότερα, τονίζει ο κ. Ευάγγελος Ελευθερίου.
1: Και οι δύο εφευρέτες είναι στην τριάδα των φιναλίστ στην κατηγορία βιομηχανία. Στην ίδια κατηγορία έχουν διακριθεί και η Ρομπέρτο Κρύπα, Κριστιάνο Κρύπα και η ομάδα τους για μία μέθοδο που επιτρέπει ταχεία τοπική παραγωγή probe cards για την πρωτοτυποποίηση μικροκυκλωμάτων.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα βραβεία καινοτομίας στην Ευρώπη. Να δούμε λίγα στοιχεία γι' αυτό. Θεσπίστηκε το 6 του 2006 από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τη σημαντικότερη παγκόσμια αρχή στον τομέα της πληροφόρησης και αναζήτησης πατεντών. Τιμά εφευρέτες και ομάδες που έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση μερικών από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας.
1: Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πρώην φιναλίστ του βραβείου, οι οποίοι αξιολογούν τις υποψηφιότητες με βάση την τεχνική, επιχειρηματική και πνευματική ιδιοκτησιακή τους εμπειρία. Όλοι οι εφευρέτες πρέπει να διαθέτουν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεσή τους. Οι δε νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής 2 Ιουλίου στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν.

θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύστε την

0: επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι χαθήκαμε δηλαδή.
1: Η OpenAI ανοίγει το πρώτο της εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Στη Σιγκαπούρη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης και Πληροφόρησης της Σιγκαπούρης.
1: Η συνεργασία παρουσιάστηκε στη σύνοδο ATX Summit και στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής Σιγκαπούρης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η χώρα να εξελιχθεί σε οικονομία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί δεν ήρθατε εδώ?
1: Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από επένδυση που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τα έχουμε και εμείς ανάγκη. Επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες η συνεργασία: την αξιοποίηση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης για σύνθετες εθνικές προκλήσεις, που έχουμε εμείς μπόλικες, την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης στη Σιγκαπούρη, και από αυτά έχουμε, και τη διεύρυνση της πρόσβασης στα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις.
1: Στέλεχοι της OpenAI ανέφεραν ότι η ισχυρή τεχνική κατάρτιση και η ξεκάθαρη φιλοδοξία της Σιγκαπούρης αποτέλεσαν βασικούς λόγους για αυτή την επέκταση.
0: Το νέο Applied AI Lab θα αποτελέσει τον πυρήνα της συνεργασίας OpenAI Σιγκαπούρης. Θα δημιουργήσει περισσότερες από 200 τεχνικές θέσεις εργασίας στη χώρα, μετατρέποντας τη Σιγκαπούρη σε παγκόσμιο κέντρο για τους λεγόμενους Forward Deployed Engineers.
1: Οι μηχανικοί αυτοί συνδέουν την πρωτοποριακή έρευνα με πρακτικές εφαρμογές, συνεργαζόμενοι άμεσα με οργανισμούς για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων.
0: Το εργαστήριο θα ευδιγραμμιστεί με τις προτεραιότητες της Εθνικής Αποστολής Τεχνητής Νοημοσύνης της Σιγκαπούρης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, τα χρηματοοικονομικά και η υγεία. Δεν ήταν ευκαιρία να το κάνουμε εμείς αυτό?
1: Ευκαιρία, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν ευκαιρία. Ευκαιρία, επιθυμία σίγουρα. Ευκαιρία, μάλλον μας λείπανε διάφορα πράγματα. Ελπίζω κάποτε να κάνουμε κάτι ανάλογο.
0: Εν τω μεταξύ, η OpenAI ετοιμάζεται τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, να μπει και στο χρηματιστήριο της Αμερικής.
1: Μπράβο στη Σιγκαπούρη πάντως.
0: Και εκεί από το χρηματιστήριο ευελπιστεί να αντλήσει κεφάλαια για να μπορέσει να προχωρήσει κι άλλο τα συστήματα.
1: Το βασικό τους πρόβλημα όλων αυτών των εταιριών από ένα σημείο και μετά πλέον είναι να βρίσκουν χρήματα για να μπορούν να υποστηρίζουν τις υποδομές που απαιτούνται για να έχουν την υπολογιστική ισχύ που τους ζητάει το πελατολογία τους.
0: Και ενέργεια.
1: Υπολογιστική ισχύ μεταφράζεται και σε ενέργεια σήμερα.
0: Που το θέμα της ενέργειας καίει αυτή την περίοδο.
1: Πράγματι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ θα κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα, γιατί στη συνέχεια θα πάμε να δούμε μια πιο σύντομη οδό για να πάμε στη Σελήνη. Γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Είχαμε βρει μια για να πάμε στον Άρη στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν.
0: Ναι, αλλά τώρα βρήκαμε
1: τώρα
0: και.
1: Να πάμε για τη Σελήνη.
0: Τη Σελήνη, γιατί μπορείς να πας ευθεία, αλλά μπορείς να πας και δια παρακαμπτηρίου.
1: Μάλιστα.

0: κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ok, sono a to. 3, 2, 1, Lucia.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια. Και σας είχαμε πει για μια πιο γρήγορη διαδρομή για τη Σελήνη.
1: Ο σχεδιασμός διαδρομών για διαστημικές αποστολές αποτελεί απαιτή χρόνο και προσπάθεια.
0: Εύλογο.
1: Οι ερευνητές αναζητούν την πιο αποδοτική πορεία μεταξύ πλανητών και δορυφόρων, επειδή τα διαστημικά ταξίδια είναι εξαιρετικά ακριβά.
0: Ακόμα και μικρές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα μπορούν να εξοικονομήσουν εκατομμύρια.
1: Πρόσφατα, ερευνητική ομάδα ανακάλυψε μία εναλλακτική διαδρομή για τον Άρη που επιτρέπει την ολοκλήρωση ενός ταξιδιού αλέ-ρετούρ στον κόκκινο πλανήτη σε χρόνο 70% μικρότερο από αυτόν που απαιτείται με τις συμβατικές διαδρομές που ακολουθούνται σήμερα. Σας το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Μία διεθνής ομάδα ερευνητών ανακοίνωσε ότι βρήκε μία μέθοδο υπολογισμού πιο αποδοτικής διαδρομής μεταξύ της Γης και της Σελήνης, χρησιμοποιώντας προηγμένα υπολογιστικά μοντέλα. Η νέα μέθοδος βασίζεται στη θεωρία των λειτουργικών συνδέσεων, η οποία μειώνει την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκτέλεση πολύπλοκων προσομοιώσεων.
1: Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο για να προσομοιώσουν 30 εκατομμύρια διαφορετικές διαδρομές προς τη Σελήνη, ενώ στη νέα μελέτη τους αναφέρονται 280.000 προσομοιώσεις.
0: Η φθηνότερη διαδρομή προς τη Σελήνη που ανακάλυψε η ομάδα ήταν ουσιαστικά κρυμμένη. Τα διαστημόπλοια που ταξιδεύουν στο ηλιακό σύστημα χρησιμοποιούν καύσιμα μόνο για μέρος της διαδρομής. Συχνά η βαρύτητα αποτελεί το προτιμόμενο μέσο προώθησης επειδή είναι δωρεάν. Υπάρχουν διαδρομές που καθορίζονται από τη βαρύτητα σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, γνωστές ως διαπλανητικό δίκτυο μεταφορών.
1: Έτσι, η έβρεση μιας οικονομικής διαδρομής προς τη Σελήνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βαρύτητα και συγκεκριμένα από τις βαρυτικές έλξεις της Γης και της Σελήνης. Στη διαστημική πτήση όρος Variate αναφέρεται σε μία φυσική τροχιά που οδηγεί σε συγκεκριμένη τροχιά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αντί να χρησιμοποιείται το τμήμα της σεληνιακής τροχιάς Variate που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη, είναι καλύτερο να εισέρχεται κανείς σε αυτήν από την αντίθετη πλευρά.
0: Αντί να θεωρούμε δεδομένο ότι είναι ευκολότερο να επιλέξουμε το τμήμα της που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συστηματική ανάλυση με ταχύτερες μεθόδους για να αναζητήσουμε μη προφανείς λύσεις. Αυτό δήλωσε ο συνσυγγραφέας της μελέτης Βίτορ Μάρτινς Ντε Ολιβέιρα, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.
1: Ουσιαστικά η ομάδα ανακάλυψε ότι η δωρεάν προώθηση μέσω βαρύτητας είναι πιο αποτελεσματική όταν ακολουθείται αυτή η κρυφή διαδρομή. Η νέα πορεία απαιτεί κατά 58,80 μέτρα ανά δευτερόλεπτο λιγότερη κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τη φθηνότερη γνωστή διαδρομή μέχρι σήμερα. Ακόμη και αυτή η σχετικά μικρή εξοικονόμηση θα μπορούσε να μειώσει αισθητά το κόστος ταξιδιών προς τη Σελήνη.
0: Ένα ακόμη πλεονέκτημα της νέας διαδρομής είναι ότι δεν προκαλεί διακοπές στην επικοινωνία με τη Γη. Η αποστολή Artemis 2, για παράδειγμα, έχασε την επικοινωνία, αν θυμάστε, με τη Γη για κάποιο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή βρίσκονταν πίσω από τη Σελήνη. Η τροχιά που προτείνεται τώρα, λέει ο Ολιβέιρα, αποτελεί λύση η οποία θα διατηρήσει αδιάλειπτα την επικοινωνία.
1: Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η νέα διαδρομή δεν αποτελεί την τελική λέξη στις οικονομικές μετακινήσεις μεταξύ Γης και Σελήνης. Τα μοντέλα τους έλαβαν υπόψη μόνο τη βαρύτητα της Γης και της Σελήνης. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν επιπλέον παράγοντες όπως τη βαρύτητα του ήλιου, γεγονός που ίσως οδηγήσει σε ακόμη πιο οικονομικά συμφέρουσες τροχές.
0: Η συστηματική ανάλυση που εφαρμόσαμε στη μελέτη μας είναι κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στο μέλλον. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας μελέτης Άλαν Καρντέκ Ντε Αλμέιντα Τζούνιορ από το Πανεπιστήμιο της Κοίμπρα στην Πορτογαλία.
1: Πόσοι μελετάνε
0: και τι ωραία πράγματα που βρίσκουν.
1: Μέχρι να ανακαλυφθεί σκουλικότρυπα που θα μας στέλνει γρήγορα όπου
0: μπαμ,
1: θέλουμε.
0: Με ναι, τη μία.
1: Έτσι. Σε ταινίες προς το παρόν, αλλά δεν πειράζει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις για να τα σκεφτείτε λίγο όλα αυτά που είπε τώρα η Ειρήνη και επανερχόμαστε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και από τη Σελήνη πάμε στην Φουκουσίμα.
0: Η καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα είχε προκληθεί το 2011, αν θυμάστε.
1: Έχουν περάσει 15 χρονάκια,
0: Ισχυρό σεισμός μεγέθους 9 ρίχτερ.
1: Είχε καταστρέψει τη βορειοανατολική Ιαπωνία, είχε μετατοπίσει τμήματα του νησιού Χονσού, που είναι το κύριο νησί της χώρας, κατά αρκετά μέτρα προς τα ανατολικά, αλλά είχαμε και τη ζημιά στο πυρηνικό εργοστάσιο, στη Φουκουσίμα. Εξαιτίας του σεισμού δηλαδή. Και τι προέκυψε από αυτή την καταστροφή? Μεταλλαγμένη χείρη, παρακαλούμε.
0: 20 χείρη δραπέτευσαν σε εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις μετά την πυρηνική καταστροφή και άρχισαν να αναπαράγονται με αγριόχειρους, οι οποίοι ζούσαν εκεί στη ζώνη του αποκλεισμού. Αποτέλεσμα αυτού η μεταλλαγμένη χείρη που αναφέρει η Ειρήνη.
1: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Χειροσάκη διαπίστωσαν ότι οι απόγονοι κληρονόμησαν τον ταχύ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναπαραγωγικό κύκλο των 20 χείρων, επιτρέποντας στους πληθυσμούς να αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από εκείνους των συνηθισμένων αγριόχειρων.
0: Οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι αυτό το χαρακτηριστικό θα μπορούσε να εξηγήσει πώς οι πληθυσμοί αυτών των υπερχείρων ξεφεύγουν από τον έλεγχο, καταστρέφοντας καλλιέργειες, οικοσυστήματα και απειλώντας την άγρια ζωή.
1: Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι ο ίδιος γενετικός μηχανισμός μπορεί να εμφανίζεται ήδη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου οι κόσιτοι χείροι και αγριόχειροι διασταυρώνονται. Προς έκπληξη των ερευνητών, τα υβρίδια που έφεραν μητρικές γραμμές από 20 τους χείρους είχαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα DNA 20 του χείρου από το αναμενόμενο, κάτι που δείχνει ότι οι γενιές εναλλάσσονταν με ασυνήθιστα γρήγορο ρυθμό.
0: Οι αγριόχειροι θεωρούνται από τα πιο καταστροφικά εισβολικά είδη στον κόσμο, καθώς καταστρέφουν καλλιέργειες, μεταδίδουν ασθένειες, υποβαθμίζουν φυσικούς βιότοπους και κυνηγάνε μικρότερα ζώα. Μόνο στις ΗΠΑ οι εισβολικοί αγριόχειροι εκτιμάται ότι προκαλούν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο στη γεωργία και το περιβάλλον.
1: Ένα σταθερό ρεύμα τοξικών και ραδιενεργών υλικών εκλήθηκε στην ατμόσφαιρα και ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στο χάος που ακολούθησε, οι κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις ιδιοκτησίες τους, αφήνοντας πίσω χιλιάδες οικόσιτους χείρους. Οι πόρτες των στάβλων έμειναν ανοιχτές ή καταστράφηκαν με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας τα ζώα να δραπετεύσουν στα γύρω δάση και στις εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις.
0: Με την απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας, οι αγριόχειροι κατάφεραν να πολλαπλασιαστούν, καθώς δεν παρενοχλούνταν από κυνηγούς ή την κυκλοφορία οχημάτων. Οι πληθυσμοί αγριόχειρων αυξήθηκαν ραγδαία στη ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα τα χρόνια μετά την καταστροφή, με εμφανίσεις να καταγράφονται σε εγκαταλελειμμένες πόλεις, αγροκτήματα και κατοικημένες περιοχές που κάποτε ήταν γεμάτη ζωή.
1: Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα υβρίδια της Φουκουσίμα δεν μεταλλάχθηκαν γενετικά από τη ραδιενέργεια, αλλά εξελίχθηκαν μέσω διασταύρωσης και κληρονόμησης αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών μετά την πυρηνική καταστροφή που δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωσή τους. Οι ερευνητές λένε ότι η περιοχή λειτουργήσε ως ένα σπάνιο φυσικό πείραμα, επειδή η ξαφνική εκένωση επέτρεψε σε δραπέτες 20 τους χείρους και αγριόχειρους να αναμειχθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Η ομάδα ανήλυσε DNA από 191 αγριόχειρους και υβριδικά ζώα που συλλέχθηκαν κοντά στη Φουκουσίμα μεταξύ του 2015 και του 2018 για να παρακολουθήσει τη διάδοση γονιδίων 20 του χείρου στον πληθυσμό. Χρησιμοποιώντας μυτοχονδριακό DNA που κληρονομείται από τη μητέρα μαζί με πυρηνικούς γενετικούς δείκτες, οι ερευνητές χαρτογράφησαν πως τα γονίδια των χείρων μεταφέρονταν μέσα από διαδοχικές γενιές υβριδίων.
1: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υβρίδια που προέρχονταν από θηλυκούς 20 τους χείρους αναπαράγονταν τόσο γρήγορα, ώστε το DNA των χείρων αραίωνε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες μέσω επαναλαμβανόμενων διασταυρώσεων με αγριόχειρους. Με απλά λόγια, τα ζώα κληρονόμησαν την ικανότητα των 20 χείρων να αναπαράγονται γρήγορα όλο το χρόνο, αλλά με την πάροδο του χρόνου έμοιαζαν όλο και περισσότερο γενετικά με αγριόχειρους, διατηρώντας όμως το ενισχυμένο αναπαραγωγικό χαρακτηριστικό.
0: Ο συνσυγγραφέας της μελέτης Ντόν Βαν Άντερσον δήλωσε: «Υποθέσαμε ότι το μοναδικό χαρακτηριστικό των 20 χείρων, ο ταχύς αναπαραγωγικός κύκλος όλο το χρόνο, μπορεί να ήταν το κλειδί. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ανακάλυψη μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί οι υβριδικοί πληθυσμοί χείρων έχουν γίνει τόσο δύσκολο να ελεγχθούν σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και τμήματων της Ευρώπης, όπου οι αγριόχειροι εξαπλώνονται επιθετικά.
1: Οι επιστήμονες τόνισαν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν απρόβλεπτες μακροπρόθεσμες αλλαγές στους πληθυσμούς άγριας ζωής, ειδικά όταν οι κόσοι τα ζώα διαφεύγουν σε εγκαταλελειμμένα οικοσυστήματα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 99. Και σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε Google.
0: Πάμε Google.
1: Η Google λέει επανασχεδιάζει τη μηχανή αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης είναι αυτή που την ανέδειξε και σε μία από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία της τεχνολογίας, επιχειρώντας να προλάβει, γι' αυτό την επανασχεδιάζει, να προλάβει την απειλή που συνιστούν τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για το βασικό της επιχειρηματικό μοντέλο.
0: Η αναζήτηση αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της Google και χρηματοδοτεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί υπαρξιακή πρόκληση για την εταιρεία, η οποία επιδιώκει πλέον να μεταμορφώσει η ίδια το προϊόν της πριν το κάνουν οι ανταγωνιστές της.
1: Παράλληλα, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αναζήτηση μέσω του καθημερινού λόγου αποτελεί πλέον πιο αποτελεσματικό τρόπο έβρεσης πληροφοριών από τη χρήση μεμονωμένων λέξεων κλειδιών.
0: Στο πλαίσιο αυτό που χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη αλλαγή στη μηχανή αναζήτηση από την πρώτη της εμφάνιση, η Google ανακοίνωσε ότι το πεδίο αναζήτησης θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει μεγαλύτερα και πιο σύνθετα ερωτήματα, καθώς και αλληλεπιδράσεις τύπου συνομιλίας.
1: Η αλήθεια είναι πως έχουμε ήδη εμείς παρατηρήσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αφού έχει ενσωματώσει περιλήψεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και παρουσιάζοντας το...
0: Τη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, μια εμπειρία περισσότερο προσαρμοσμένη σε μορφή διαλόγου.
0: Οι νέες ανακοινώσεις, ωστόσο, επεκτείνουν σημαντικά αυτή τη στρατηγική, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Google να αποτρέψει τη μετακίνηση χρηστών προς ανεξάρτητα chatbot.
1: Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία εισάγει στην αναζήτηση και τους λεγόμενους AA Agent, μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Για παράδειγμα, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν μόνιμες ειδοποιήσεις ώστε να ενημερώνονται όταν το αγαπημένο τους μουσικό συγκρότημα ανακοινώνει συναυλία στην περιοχή. Ενδιαφέροντος, παρόμοιοι πληροφοριακοί agents θα μπορούν να βοηθούν σε επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις που σχετίζονται με αγορές ή ειδήσεις.
1: Ο επικεφαλής της Google DeepMind, Demis Hassabis, δήλωσε ότι οι agents στην αναζήτηση είναι το επόμενο βήμα, επισημένοντας ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Google είναι η δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Η στρατηγική της Google γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται πολύ πέρα από την αναζήτηση. Η εταιρεία θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεφεύγει πλέον από τα στενά όρια των chatbot και θα ενσωματωθεί σχεδόν σε κάθε προϊόν της, ακόμα και σε νέες κατηγορίες συσκευών όπως είναι τα wearables.
1: Τα φορετά δηλαδή αντικείμενα, γυαλιά, ρολόγια κλπ. Έτσι, η Google ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη σε όλο και περισσότερες υπηρεσίες της. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε τη νέα λειτουργία Ask YouTube, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις τύπου «πώς να» και να λαμβάνουν τόσο γραπτές απαντήσεις όσο και βίντεο που περιέχουν τη σχετική πληροφορία.
0: Παράλληλα, η εφαρμογή Gemini σχεδιάστηκε για χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιούν agents σε μεγαλύτερο έργος εργασιών. Εκτός από το αναβαθισμένο μοντέλο Gemini 3.5 Flash, η Google παρουσίασε και το Spark, ένα προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που στο μέλλον θα ενσωματωθεί και στο browser Google Chrome, καθώς και σε άλλες εφαρμογές.
1: Στον τομέα του hardware, η Google επιστρέφει δυναμικά στα έξυπνα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης περισσότερο από μία δεκαετία μετά την αποτυχία του Google Glass. Η εταιρεία εκτιμά ότι η εμπειρία της στην τεχνητή νοημοσύνη και την αναζήτηση μπορεί να της δώσει πλεονέκτημα απέναντι στη Meta, η οποία έχει ήδη σημειώσει επιτυχία με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta Smart Glasses.
0: Η Google ανακοίνωσε ότι η έκδοση των Smart Glasses μόνο με ηχητική λειτουργία που αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Samsung και τις εταιρείες οπτικών Warby Parker και Gently Monster θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.
1: Παράλληλα, παρουσίασε για πρώτη φορά το Project Aura, έτσι λέγεται, μια φορετή συσκευή που αναπτύσσεται μαζί με την X-Reel. Η συσκευή διαθέτει ευρύτερο οπτικό πεδίο από τα γυαλιά με ενσωματωμένη οθόνη.
0: Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εφαρμογή για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βγει στον πραγματικό κόσμο, δήλωσε ο Χασάπης. Αναμενόμενα λίγο πολύ όλα αυτά, διότι αλλάζουν τα πράγματα και αλλάζουν πολύ γρήγορα και πρέπει οι εταιρείες αυτές να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να μην μείνουν χωρίς πελάτες.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 710 41 288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και θα κλείσουμε με Google. Γιατί θέλει να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στα πάντα. Θέλει να βρίσκεται στο email, στην αναζήτηση, στα ψώνια, στο Chrome και στα γυαλιά.
0: Τα λέγαμε πριν λίγο.
1: Ήταν και το βασικό μήνυμα του φετινού Google I.O.
0: ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών της εταιρείας.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη περνά από την απάντηση στη δράση. Δεν θα περιμένει απλώς την επόμενη ερώτηση. Θα οργανώνει σημειώσεις, θα ψάχνει πληροφορίες, θα παρακολουθεί τιμές, θα συνοψίζει συνομιλίες και θα προτείνει επόμενα βήματα. Δηλαδή, θα μας παρακολουθεί.
0: Η λέξη κλειδί ήταν agentic. Εδώ θα ήθελα να σου επισημάνω ότι η Google γενικά στην παρακολούθηση δεν τα πήγε και άσχημα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και δεν τα πάει.
0: Με τη συνένεσή μας, βέβαια, από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι. Agentic, λοιπόν.
0: Είναι η λέξη κλειδί.
1: Ναι. Δηλαδή.
0: Τεχνητή νοημοσύνη που δεν λειτουργεί σαν συνομιλητής, αλλά σαν βοηθός που μπορεί να αναλάβει εργασίες για λογαριασμό του χρήστη.
1: Ο Σούνταρ Πιτσάι, τον θυμόμαστε έτσι, είναι ο CEO της Google.
0: Agentic Gemini Era, η εποχή του πράκτορα Gemini.
1: Παραδέχθηκε ότι οι AI agents έχουν ακόμη δρόμο μέχρι να γίνουν πραγματικά εύκολοι, ασφαλείς και χρήσιμοι για όλους, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής. Η Google θέλει το Gemini να γίνει ένας μόνιμος, προσωπικός, προληπτικός βοηθός μέσα στην καθημερινή ψηφιακή ζωή.
0: Το πιο χαρακτηριστικό νέο εργαλείο είναι το Gemini Spark. Σύμφωνα με την Google, θα μπορεί, να το αναφέραμε και πριν, να ταξινομεί σημειώσεις από συσκέψεις, mails και συνομιλίες, να δημιουργεί έγγραφα με τα βασικά συμπεράσματα και τις επόμενες κινήσεις, να οργανώνει πληροφορίες και να συνεχίζει να δουλεύει στο cloud ακόμη και όταν ο χρήστης έχει κλείσει το laptop ή έχει κλειδώσει το κινητό του.
1: Αυτό είναι και το σημείο που το κάνει διαφορετικό.

0: ένα απλό chatbot. Το Spark δεν παρουσιάζεται ως κάτι που απλώς απαντά, παρουσιάζεται ως βοηθός που αναλαμβάνει δουλειές.
1: Θα συνδέεται με εφαρμογές του Google Workspace όπως Gmail, Docs, Sheets και Slides, ενώ η Google σχεδιάζει και επεκτάσει σε τρίτες εφαρμογές.
0: Για ενέργειες υψηλότερου ρίσκου όπως η αποστολή email ή μια αγορά, η εταιρεία λέει ότι το σύστημα θα ζητά άδεια πριν προχωρήσει. Πάλι καλά.
1: Με άλλα λόγια, η Google δοκιμάζει να μεταφέρει την τέχνη του νοημοσύνη από την περιοχή του ρώτησε με κάτι στην περιοχή του άσε με να το κάνω, και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή και θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή. Θα τη δούμε, νομίζω, να συμβαίνει, αλλά πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί, γιατί από τη στιγμή που θα περάσουμε από τις απαντήσεις στις δράσεις, είναι και οι συνέπειες πολύ πιο μεγάλες.
0: Και κυρίως πρέπει να τις ελέγχουμε.
1: Ναι, γιατί το να σας πει μετά ειλικρινά συγγνώμη δεν θα σας βοηθήσει και πάρα πολύ.
0: Ακριβώς, και το κάνει συχνά. Να ζητάει συγγνώμη και μάλιστα ειλικρινά. Τώρα πώς συνδέεται η ειλικρίνεια με ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, δεν το έχω καταλάβει, αλλά δεν πειράζει.
1: Αν το ρωτήσεις, θα σου πει ότι εννοώ ότι σου απαντά όσο πιο τίμια μπορώ σε σχέση με το πόσο καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Δηλαδή, μπορεί και να μου έχουν πει να το λέω αυτό ή και να το λέω επειδή έτσι μου βγαίνει. Επειδή ρώτησες γι' αυτό. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώθηκε άλλο ένα ψηφιακό γύρο.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.

done and rough and tumble. Fight the good fight, stay.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Χιλιάδες Τούρκοι αναμένεται να έρθουν από σήμερα για διακοπές στοιχείο, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την ερχόμενη Δευτέρα, την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, θα περάσουν περίπου 1.000 Τούρκοι που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους που έχουν εκδώσει κανονική Visa στο προξενείο. Δεν ξέρει κανείς, μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή Χίου και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Αργοπορίας, οπότε ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν είχε προβλεφθεί η απαραίτητη προσβασιμότητα και για τα οποία κατατέθηκαν άμεσα προτάσεις βελτίωσης. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσικοί του νησιού μας έστειλαν στον Δήμαρχο Χίου την επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Χίου, Κωνσταντίνος Μπογιατζής, και ο γραμματέας Μαρκέλος Πούπαλος. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν: στο πλαίσιο οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν και δράσεις στις οποίες να μετέχουν χιώτες καλλιτέχνες και μουσικοί, συνάδελφοι και μέλη του σωματείου μας, οι οποίοι είναι ικανότατοι και αξιοσέβαστοι με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσης και διδακτικής εμπειρίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής και ταυτότητας. Μια πλήρης σε λειτουργία αφαλάτωση στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, τα οποία συνδυαστικά με το σημαντικό ύψος νερού της βροχομετρικής περίοδου που συνέβαλε να γεμίσουν φράγματα και λιμνοδεξαμενές, παρέχουν μια σχετική άνεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου για τη διαχείριση του υδρευτικού τους επόμενους μήνες στο νησί μας. Αυτά προκύπτουν από συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομος Μανολάκης, ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στο σχέδιο για αξιοποίηση των νερών του Ναγού, που θεωρεί ότι έχει μεν δρομολογηθεί, αλλά δεν συμμερίζεται το βαθμό αισιοδοξίας του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος εκτιμά ότι μέσα στη θητεία του θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, οι μεστούσοι αυτονομούνται άλλη μια φορά και αύριο Κυριακή 9 το πρωί, με σημείο συνάντηση στο σταθμό δασοπυρόσβεσης, θα ξεκινήσουν για να καθαρίσουν εθελοντικά το λιμάνι των Μεστών. Σχετικό κάλεσμα γίνεται από τους συλλόγους του χωριού. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίο κατασκευάζει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Χίου, Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρου 2026, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, έχει διακόψει σήμερα την ηλεκτροδότηση μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Γεφύρη Καταράκτη Κεραίας Vodafone Ενίτων. Αύριο Κυριακή θα διακόψει 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι την ηλεκτροδότηση στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή πλησίων ξενοδοχείου Χανδρή, οδή Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου και ξενοδοχείο Το Κύμα. Και την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλη, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός Απολεσθέντων Ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για όλα τα οχήματα τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παραγάγουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω, έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα παρουσιάζονται από χθες στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός. Θα είναι και σήμερα και αύριο. 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, πραγματοποιούν σήμερα 6,5 με 8,5 στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Την Οδό Αγίας Αναστασίας στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, σήμερα και αύριο 7 το απόγευμα στο Ομήριο και 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην ΠΕΚΕΒ. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία διεθνώς τιμάται στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρο στην Οδό Καλοπλήτη 44 διοργανώνει συζήτηση σήμερα 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας την τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα», με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Την ιστορία της δισκογραφίας από την Κολούμπια μέχρι τον Ακύλα και μέχρι το Αβέβαιο Αύριο συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον επίσης δημοσιογράφο και ερευνητή του ελληνικού τραγουδιού Ηλία Βολιώτη Καπετανάκη στην εκπομπή του Blue Sky Προσωπικά Δεδομένα, που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Αύριο Κυριακή 12 το μεσημέρι στον άβλιο χώρο του παλιού σχολείου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του πυροσβεστικού οχήματος Εγρηγόρου. Αύριο με ραντεβού 5.30 το απόγευμα έξω από το λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων το επιθυμούν, με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά, με ένα περίπατο έξω και μέσα στο 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Αύριο 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Πνοή θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Χιώτη γιατρού και συγγραφέα Γιάννη Γλύκα με τίτλο «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Το πρώτο βιβλίο του συγγραφέα με τίτλο «Σκόνη στο χρόνο» βρίσκεται ήδη στην πέμπτη ανατύπωση. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσουν ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντας σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Το Σαββατοκύριακο οι γυναικείες ομάδες πόλο της ΠΕΚΕΒ και του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίζονται στους καθοριστικούς αγώνες των play-off και play-out της Water Polo League 2 γυναικών αντίστοιχα. Η ΠΕΚΕΒ αγωνίζεται στη Λάρισα με αντιπάλους τον τοπικό ναυτικό όμιλο, τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Καστέλα, με στόχο να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου σήμερα αντιμετωπίζει τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και αύριο Κυριακή την Καστέλα και τη Λάρισα. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου για τους αγώνες των play-out αντιμετωπίζει στην Αθήνα την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Άρη Θεσσαλονίκης με στόχο να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις και τον υποβιβασμό στην εθνική κατηγορία. Σήμερα η Χιώτικη ομάδα παίζει με την ΑΕΚ και αύριο Κυριακή αντιμετωπίζει τον Άρη και τον Όφη. Αύριο Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο της Μυτιλίνης θα διεξαχθεί το Διεθνές Meeting Στίβου Κεντέρια προς τιμήν του Μυτιλινιού Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη. Ο Γιώργος Κακούσιος ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Ατρωμή του Αγίου Γεωργίου. Ο Χριστόφορος Τσατσαρώνης αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Βροντάδου. Όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού τώρα, σήμερα συννεφιασμένος καιρός με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι και ασθενών βροχών μέχρι το βράδυ, η άνεμη από βόρεια βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 58 έως 79%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται αραιή συννεφιά στην περιοχή μας, η άνεμη βόρειοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 49 έως 79%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Μπαλακίτση Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμη στην οδό Απλοταριάς 22, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1920, η εφημερίδα Νέα Χίος γράφει: «Οι πατρίς μας ευτύχησαν επιτέλους να αποκτήσει και ένα παγοποιείο». Η εφημερίδα δίνει και λεπτομέρειες. Μηχανικός είναι ο Κώστας Μάκρας με δυνατότητα παραγωγής 500 οκάδες την ώρα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1985, προεκλογική ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Βόια ελιά Ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας.
10: Πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχική υγεία. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτοπροσώπος κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, αυτή τη βδομάδα αυτοπροσώπος με έναν συμπατριώτη μας πολύ γνωστό πιστεύω, για το οποίο θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα που επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ γνωστό, και αναφέρομαι στην υπόθεση των λεωφορείων. Και για να τα ξεχωρίσουμε, αναφέρομαι στα λεωφορεία που έχουν μείνει πλέον, διότι εδώ και 277 μέρες, την ημέρα που αυτή η εκπομπή παγκοσκοπείται, δεν έχουμε υπεραστικά λεωφορεία. Ακόμα όμως έχω μαστικά. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρο του αστικού κτέλ, τον Σταμάτη τον Μπλούβα, ο οποίος είναι μια γνώριμη φιγούρα, πιστεύω, πίσω από το τιμόνι των λεωφορείων. Δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πράξη, από σαν πρόεδρος του ΚΤΕΛ, εκτός και αν το θυμόσαστε ως ποδοσφαιριστή στον Ηρακλή, στον Άρη του Κάβου, αν το θυμόσαστε μέσα στο γήπεδο, εγώ δεν φταίω.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Σταμάτη, να μιλάμε στον ελληνικό.
2: Φυσικά.
1: Εσύ πότε γεννήθηκες?
2: Το 1967. Στα Θημιανά.
1: 25 Απριλίου.
2: Όχι, 27 Οκτωβρίου. Κοντά στην άλλη εθνική επέτειο.
1: Στην άλλη επέτειο, έτσι.
2: Ναι.
1: Θημιανά.
2: Θημιανά.
1: Θημιανά, πώς θα θυμάσαι τότε?
2: Εγώ πήγα δημοτικό στο εκεί σχολείο. Ήταν πολύ όμορφη περιοχή, πολύ όμορφο μέρος για να μεγαλώσει ένας πιτσιρικάς. Και θεωρώ ότι ήταν από τα καλύτερα χρόνια. Γιατί μπορούσαμε και παίζαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο δρόμο, μέσα στις αλάνες. Παιδιά, αυτά δεν το έχουν σήμερα. Εμείς μεγαλώσαμε εκεί πέρα.
1: Έπαιζες μπάλα εκεί μέσα.
2: Από μικρό παιδάκι.
1: Περιγίνει το γήπεδο ακόμα?
2: Το γήπεδο ήταν τώρα εκεί που είναι το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο ήταν μια αλάνα, θα την πω, σαν γήπεδο, με ξύλινα δοκάρια.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
2: Από εκεί ξεκινήσαμε τη σταδιοδρομία μας στην Ηρακλή.
1: Στην Ηρακλή. Άλλαξε ομάδα για να πας στο κάμπο, δίπλα.
2: Εντάξει, είμαστε και βαγιούσι.
1: Μπράβο.
2: Και πήγα στον Άρη κάμπο.
1: Ναι. Σταμάτη, πρώτα τελειώνω στο δημοτικό στα Θημιανά, γυμνάσιο.
2: Γυμνάσιο πήγα στο τωρινό δημοτικό κλούβα που υπάρχει τώρα.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν παλιά το γυμνάσιο, πριν γίνει το τωρινό γυμνάσιο.
1: Στο κάμπο.
2: Ναι.
1: Πάμε γρήγορα. Τελειώνω στο γυμνάσιο, το λύκειο, τεχνικό λύκειο, νομίζω.
2: Τεχνικό επαγγελματικό λύκειο.
1: Φαντάζομαι ότι πέντε οδηγός.
2: Όχι, δεν ήμουν οδηγός. Θέλανε να με κάνουν οδηγός, αλλά είχε. Ήταν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήμουν. Εγώ ήμουν στο πυροβολικό. Και δεν ήθελα να γίνω οδηγός εκεί, γιατί δεν έκλεινα τα 21 μου χρόνια που θα μπορούσα να πάρω επαγγελματικό δίπλωμα. Εάν τα έκλεινα, θα γινόμουν οδηγός. Αλλά ήταν μόνο σκοτούρες.
1: Να πάρει μόνο το δίπλωμα, να πάρει το.
2: Εάν το έπαιρνα το δίπλωμα,
1: πότε,
2: θα γίνονταν.
1: Πότε παίρνει επαγγελματικό δίπλωμα?
2: Επαγγελματικό κλείνει τα 21.
1: Ναι. Εσύ πότε πήρες?
2: Με το που έκλεισε τα 21. Πήρα το επαγγελματικό δίπλωμα και από το 1992 οδηγώ επαγγελματικά το λεωφορείο.
1: Το λεωφορείο.
2: Είμαι τώρα 34 χρόνια επαγγελματικά οδηγός λεωφορείου.
1: 34 χρόνια στο τιμόνι δηλαδή.
2: Ναι, συν 2-3 χρόνια ακόμα που ήμουνα σε κάποιες αντιπροσωπείες.
1: Ναι.
2: Και ήμουνα και εισπράκτορας στο αστικό χτέλ από τα 17 μου. Έχω κάνει 2 καλοκαίρια και ένα χειμώνα σαν εισπράκτορας.
1: Σταμάτη, πόσες ώρες έχεις υπολογίσει, πόση από τη ζωή σου έχεις περάσει μέσα σε λεωφορείο να οδηγάς?
2: Όχι, δεν λογαριάζεται. Δεν λογαριάζεται. Εντάξει. Και ήταν πολύ πιο πολλές οι ώρες τότε, έτσι. Είχαμε πολύ πιο πολλή δουλειά.
1: Ναι.
2: Από ό,τι
1: το λεωφορείο. Το αγόρασες, το βρήκες, τι?
2: Το λεωφορείο ανήκει στο μπαπού μου, από τη μητέρα μου. Από το 1934 νομίζω το είχαν αγοράσει και εν συνεχεία πήγε στη μητέρα μου και η μητέρα μου το έγραψε σε μένα. Ήταν συνέτερη μαζί με τον Γιώργο τον Μπενοβία, το συγχωρεμένο, και το 1998 ήρθε στην κατοχή μου πια.
1: Και στο λεωφορείο.
2: Και είμαι στο λεωφορείο.
1: Στο λεωφορείο. Από το 98.
2: Το 92 πρωτόπιασα οδηγός.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σαν υπάλληλος.
1: Ναι, σαν υπάλληλος.
2: Της μητέρας μου και του Μπενοβία.
1: Νομίζω ότι Δεν ξέρω, οι νεότεροι θα το, ίσως να μην τα ξέρετε αυτά, αλλά οι παλαιότεροι θυμούνται τα λεωφορεία σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν θα πω δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είναι. Με την έννοια ότι ο καθένας πλέον έχει ένα μέσο.
2: Ναι.
1: Υπήρχε όμως εποχή που δεν υπήρχε τρόπος μετακίνησης αν δεν πας στο λεωφορείο.
2: Φυσικά, και αν θέλετε μπορώ να σας κάνω μια αναδρομή, να σας
1: ναι.
2: πω
1: για πες μας, γιατί την ιστορία. Γιατί όση ώρα θα μας λέει ο Σταμάτης, ξέρετε, επειδή πιστεύω ότι κάθε πράγμα έχει την ιστορία του. Και άμα σβήνεις την ιστορία, είναι σαν να σβήνεις το επώνυμό σου. Είναι σαν να σε λένε ο κανένας. Εγώ ο Σταμάτης ο κανένας ή ο Γιάννης ο κανένας. Αυτό είμαστε χωρίς την ιστορία μας. Τα ΚΤΕΛ λοιπόν έχουν μια δική τους ιστορία, η οποία ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά, από την εποχή που ακόμα άρχισαν τα πρώτα φορτηγά να μετασκευάζονται σε λεωφορεία. Εγώ πάω πιο παλιά από σένα τώρα. Έτσι, στα βιβλία μου μια σταγόνια ιστορίας βρίσκω συνεργείο το οποίο ήταν στην παλιά ΔΕΗ μάλιστα,
2: ναι,
1: τα ταμπάκικα, το οποίο έφτιαχνε λεωφορείο.
2: Έφτιαχνε. Και όχι μόνο εκεί, φτιάχνανε και εκεί που είναι το παγοποιείο τώρα,
1: ναι,
2: και εκεί μετασκευάζανε φορτηγά σε λεωφορεία.
1: Εσύ λέει μετασκευή, ναι, εγώ λέω λεωφορείο.
2: Και λεωφορεία, μετά αργότερα έγινε και αυτό, ναι. Έγινε.
1: Νομίζω ότι κάνανε ή δύο ή τρία. Από την αρχή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κατασκευάστηκε λεωφορείο από την αρχή στοιχείο. Ε, το ξέρεις αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για πες μου λοιπόν.
2: Τα περισσότερα στοιχεία που θα σας πω είναι μέσα από το βιβλίο του Γεωργίου Μπενοβία.
1: Ναι.
2: Το έχει γράψει το 2009 και φυσικά και με άλλες μαρτυρίες από πάρα πολλούς. Το 1924 χρονολογείται ότι υπήρξε το πρώτο λεωφορείο. Μα. Μέχρι τότε υπήρχαν τα κάρα και οι άμαξες,
1: ναι,
2: που οι άνθρωποι μετακινούνταν με αυτά. Από το 1924 μέχρι το 1930 δημιουργήθηκαν κάποια μικρά λεωφορεία, 7 θέσια, 10 θέσια και 12 θέσια. Και από ό,τι θυμάμαι ήταν μάρκα Chevrolet, τα οποία το 1930 κάνανε την Παχιακή Ένωση. Στοιχείο αποτελούνταν από τα λεωφορεία που ήταν στο Βροντάδο, τα λεωφορεία που ήταν στα Καμπόχωρα και από τα λεωφορεία που ήταν στα Θημιανά. Mm-hmm. Μέχρι και το η κατοχή δουλέψανε έτσι με αυτή την Παχιακή Ένωση, και στην κατοχή δυστυχώς ήταν η μόνη περίοδος που δεν κυκλοφόρησε κανένα λεωφορείο. Τα είχαν πάρει οι Γερμανοί,
1: mm-hmm,
2: και κάνανε τις μετακινήσεις τους και τα λοιπά.
1: Είχαν επιταχθεί όλα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι. Τελείωσε ο πόλεμος. Σιγά σιγά πήραν και τα πήραν πίσω από τις αποθήκες που, από ό,τι ξέρω, σας είπα κάπου εκεί στο παγοποιείο ήταν. Ό,τι είχε μείνει, ναι, προσπάθησαν, ναι, να τα ξαναφτιάξουν,
1: ναι,
2: και κάνανε το ΣΠΑΧ. Ο ΣΠΑΧ λεγόταν Σύλλογος Πληγέντων Αυτοκινητιστών Χίου.
1: Πληγέντων.
2: Πληγέντων Αυτοκινητιστών Χίου. Το 1952 γίνεται.
1: Μακρά ιστορία, αντιλαμβάνεστε, έτσι, 1952.
2: Το 1952 γίνεται η Ένωση Αστικών Λεωφορείων και η Ένωση Υπεραστικών. Το 48ο μάλιστα γράφει Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου. Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου ήταν με 16 λεωφορεία και το Αστικό ΚΤΕΛ Χίου ήταν με 20 λεωφορεία. Το 1954 μάλιστα, γιατί μέχρι τότε ήταν βενζινοκίνητα τα λεωφορεία, το 1954 γίνηκαν τα πετρελαιοκίνητα και σιγά σιγά πήγαν εκεί, γιατί το πετρέλαιο ήταν πολύ πιο φθηνό από τη βενζίνη, ούτως ώστε να έχουν πιο πολύ κέρδος. Ήτανε.
1: Εσείς βλέπετε φωτογραφίες τώρα εδώ παλιών λεωφορείων, παλιούς οδηγούς.
2: Η χρυσή εποχή του λεωφορείου, από ό,τι ξέρω, ήταν το 1960. Ναι. Από το 1960 και μετά, το λεωφορείο δούλεψε πάρα πολύ. Τότε πήρανε τα 30 συν 30 λεωφορεία, μεγαλώσανε, γιατί μέχρι τότε δεν ήταν πολύ μεγάλα τα λεωφορεία.
1: Ναι.
2: Και η επιβατική κίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης το 1960 έγινε η ανέγερση απέναντι από την παλιά πυροσβεστική, το ΚΕΠ τώρα, του Σταθμαρχείου, την αίθουσα αναμονής.
1: Στο Δημαρχείο απέναντι.
2: Στο Δημαρχείο απέναντι εκεί πέρα, που τώρα βέβαια γκρεμίστηκε. Με έξοδα του ΚΤΕΛ, των μετόχων του ΚΤΕΛ.
1: Μάλιστα.
2: Για μια δεκαπενταετία ήταν δωρεάν και από εκεί και πέρα υπήρχε κάποιο ενοικίο μέχρι και τώρα που γκρεμίστηκε.
1: Το 60 λοιπόν είναι η χρυσή εποχή.
2: Ναι,
1: πότε αρχίζει να γίνεται
2: η μείωση. Το 73, ναι. Το 73 έγινε η Ένωση Αστικών Υπεραστικών.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί πέρα έγινε με πολύ καλές προοπτικές και πιστεύαν όλοι θα πάει καλά. Αλλά τι γινότανε. Οι υπεραστικοί κάνανε ένα δρομολόγιο που είχε στην Αμανή. Οι αστικοί έπρεπε να κάνουν 5-6-7 μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Ούτως ώστε εξισωνόταν με χιλιόμετρα, όπως και εξισωνόμαστε και τώρα με χιλιόμετρα. Άρα για να κάνουν οι υπεραστικοί ένα δρομολόγιο και οι αστικοί 5-6, πιάναν τις γρίνες. Λέει, καλά, εμείς θα κάνουμε ένα σωρό δρομολόγια. Πιο πολύ κόστος, γιατί άλλο καίει το χιλιόμετρο εκτός πόλης,
1: ναι,
2: και άλλο και είμαι στην πόλη.
1: Ναι.
2: Και εκεί πιάσανε σιγά σιγά και φαγωνότανε.
1: Μάλιστα.
2: Και το 1981 το Μάιο έγινε η διάλυση και ξαναγεννήκανε πάλι αστικό και υπεραστικό.
1: Μάλιστα.
2: Από το 81 και μετά, για ένα διάστημα, υπήρχε ακόμα αρκετή επιβατική κίνηση. Έχω βρει στοιχεία τότε που μεταφέραν 1 εκατομμύριο και πολίτες τα αστικά λεωφορεία, στοιχείο. Που 1 εκατομμύριο πολίτες, καταλαβαίνετε ότι είναι. Μετά σιγά σιγά,
1: ναι,
2: πιάσανε τα δάνεια, ο καθένας μας έπαιρνε ένα μάξι και σιγά σιγά άρχισε η φθορά, mm-hmm, του λεωφορείου.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι και σήμερα υπάρχει φθορά, γιατί το κάθε σπίτι, ξέρουμε εδώ στοιχείο, έχει τουλάχιστον 2 με 3 αυτοκίνητα ή μηχανάκια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια, Σταμάτη, παρακολουθούμε την ιστορία, γιατί είπαμε ότι είναι κομμάτι της ζωής μας.
2: Έχει ακόμα λίγο συνέχεια, αν,
1: ναι,
2: θέλετε να σου τελειώσω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, το 2003,
1: ναι,
2: με το νόμο 2963, γεννήκαμε ανώνυμη εταιρεία.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπήρχε και μια επιδότηση τότε για ένα χρονικό διάστημα. Μέχρι και σήμερα είμαστε μια ανώνυμη εταιρεία. Το 2008 το αστικό ΧΤΕΛ κατάφερε και αγόρασε ένα οικόπεδο εδώ πέρα στο δίπλα στη ΔΕΗ που έχουμε το οικόπεδο, να το κάνει αμαξοστάσιο. Το 2018 να στεγαστεί,
1: ναι, ναι,
2: γιατί,
1: ναι,
2: τα είχαμε μέχρι τότε μέσα,
1: ναι,
2: στον,
1: ναι,
2: δρόμο.
1: Ναι.
2: Το 2018 καταφέραμε και κάναμε αντλίες πετρελαίου δικές μας, ώστε να εξοικονομούμε, να έχουμε περισσότερη οικονομία στο καύσιμό μας, αυτό. Και το 2022 με 2023 έγινε η τηλεματική, που ήταν η εξέλιξη που μπορείς να δεις ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται το λεωφορείο, ούτε,
1: ναι,
2: να βγεις να περιμένεις πολλή ώρα στο δρόμο, ούτε τίποτα. Βέβαια, αυτή η εξέλιξη έχει και πάρα πολύ μεγάλο κόστος.
1: Βέβαια.
2: Και αυτά θα σας τα πω στη συνέχεια.
1: Σημασία έχει όμως ότι εσείς σε μια εποχή κρίσης έρχεστε να εξυγχρονιστείτε.
2: Εξυγχρονιστήκαμε.
1: Να πείτε στη τηλεματική.
2: Βεβαίως.
1: Να έχετε δικό σου οικόπεδο.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, Σταμάτης Κλούβας.
1: Δεν θέλω να πάμε στο μέλλον.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί αν θα πάμε στο μέλλον, μπορεί σε 5 χρόνια να μην έχουμε και οδηγούς ταξί.
2: Ναι.
1: Να μπαίνεις στο ταξί μέσα και να του λες πήγαινε με στην Ευρετή και να σε πηγαίνει στην Ευρετή. Αυτά που λέω δεν είναι υποβασία επιστημονική.
2: Μα γίνονται ήδη.
1: Στο εξωτερικό
2: γίνονται,
1: υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και λεωφορεία σήμερα που μπαίνεις μέσα και σε πάει το λεωφορείο.
2: Στα Τρίκαλα έχει γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με λεωφορείο χωρίς οδηγό.
1: Εντάξει. Πάει, σταματάει, φεύγει, μπαίνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν η εξέλιξη είναι προς τα εκεί.
2: Ναι.
1: Αλλά πρώτα απ' όλα η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι έχει ανθρώπους. Πάντα οι άνθρωποι θα είναι καθοριστικός παράγοντας. Και η εξέλιξη πάλι δεν σημαίνει ότι επειδή θα γίνει αυτό, στο μεταξύ πεθαίνω. Δεν κάνω τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Και θέλω να έρθω πολύ γρήγορα λοιπόν σαν πάντα στο σήμερα. Έχοντας μια πραγματικότητα η οποία είναι η εξής. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ έκλεισε, αφήνοντας και μια σειρά χρέη.
2: Βεβαίως.
1: Το οποίο δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αφορά και αυτούς που έχουν τα χρέη, να πλέον, δεν πληρωθήκανε. Έχουμε μια πολιτεία η οποία δεν φαίνεται να νοιάζεται αν ηχείος έχει μείνει χωρίς κοινωνία ή υπεθροσχείος. Μπορεί να στεναχωρούνται όλοι, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες. Λέω, μπορεί να συναχωρούνται, αλλά πρακτικά δεν έχει δώσει κανένα σημασία για αυτό το κλείσιμο πλην της πρωτοβουλίας του Δήμου Χίου να δρομολογήσει ένα λεωφορείο μόνο στη Βολισσό. Αυτό είναι το μόνο που έχουμε μέχρι στιγμής.
2: Ναι. Ούτε με αυτό συμφωνώ, αλλά
1: όχι, λέω,
2: αν θέλετε μπορώ να σας το αναλύσω.
1: Εγώ περιγράφω την πραγματικότητα.
2: Έτσι είναι, ναι.
1: Και για να μην μιλάω εγώ, τελειώνω λέγοντας ότι ενώ υπάρχει αυτή η εικόνα, έρχεται το αστικό ΚΤΕΛ σήμερα και λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, επειδή εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε υπεραστικό, δηλαδή δεν θέλουμε να αφήσουμε χρέη, δεν θέλουμε να θέλαμε μια υγιής επιχείρηση, εμείς αν δεν γίνουν αυτά θα κλείσουμε. Και για να σας κάνω και όλη την εικόνα, τελειώσω εδώ, μιλάμε αυτή τη στιγμή για 13 λεωφορεία μετοχικά που ανήκουν σε μετόχους, στον Σταμάτη, στον Γιάννη, στον Δημήτρη, και 5 λεωφορεία τα οποία είναι εταιρικά, ανήκουν
2: σε όλους μας.
1: Λοιπόν. Άρα λοιπόν μιλάμε για 18 λεωφορεία.
2: Ήταν 20. Τα δύο δεν μπορούσαμε να τα αντικαταστήσουμε λόγω
1: τώρα, λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για 18 λεωφορεία.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν, Σταμάτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου περιγράψεις το σήμερα. Και ποια είναι και η προοπτική του σήμερα, πού οδηγεί το σήμερα, το σήμερα οδηγεί στο κλείσιμο, το σήμερα οδηγεί σε κάποια λύση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν έχει ξεκινήσει σήμερα, έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν.
1: Ναι, το σήμερα εγώ εννοώ σήμερα την περίοδο, δεν εννοώ τώρα.
2: Βεβαίως. Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο, έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό οφείλεται σε ένα διαγωνισμό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα ΧΤΕΛ, είτε αστικά είτε περαστικά, αναπεριφέρειες, και αυτός ο διαγωνισμός θέτει κάποιους όρους. Μας είχαν πει κάποια στιγμή ότι πείτε μας τι χρειάζεται για να έχει χείος μια καλή συγκοινωνία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, π.χ. αυτή τη στιγμή εμείς κλείνουμε 3 η ώρα. Δεν νομίζω ότι είναι μια καλή συγκοινωνία. Συγκοινωνία θα πρέπει να έχουν όλα τα χωριά της Χίου,

0: συγκοινωνία, βάλαμε και δύο στο Δαφνώνα, βάλαμε και κάποια περισσότερα τα Σάββατα και κάποια περισσότερα τις Κυριακές. Mm. Έρχεται τώρα το κράτος και λέει, εμείς δεν θα επιδοτήσουμε τίποτα, αλλά είστε υποχρεωμένοι να εκτελείτε όλα αυτά που είπατε, ότι πρέπει να γίνουν. Με αποτέλεσμα, εμείς, ναι, να κάνουμε μια καλή συγκοινωνία, αλλά να μας επιδοτήσεις. Να την κάνουμε μόνο από την τσέπη μας σαν ιδιώτες, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και όχι μόνο αυτό, μας λέει, αν δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά, θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες που θα πρέπει να πληρώνετε και από πάνω. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να λέμε ότι εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων σε αυτό το διαγωνισμό. Εμείς σαν μικρό χτέλ, όποια χτέλ είναι κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ της πράξης και κάτω από 600.000 χιλιόμετρα, έχουν το δικαίωμα της ανάθεσης.
1: Ηχείως δηλαδή.
0: Ηχείως δηλαδή και κάποια άλλα μέρη στην Ελλάδα, ναι, φυσικά, ναι, ναι. Αλλά ηχείως συγκεκριμένα που μιλάμε, σου λέει εμείς θα σου αναθέσουμε αυτό το έργο. Αλλά είσαι υποχρεωμένος να κάνεις όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Εμείς αντέξαμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, ναι. Γιατί μετά από τον κορονοϊό και μετά, δηλαδή έχεις ξαναδεί ποτέ εσύ να λέει το ίδιο το κράτος, μην μπαίνετε μέσα στα λεωφορεία. Το είπε τότε με τον κορονοϊό. Δικαίως το είπε, έτσι, δεν λέω. Αλλά εμείς είχαμε έρθει σε μια πάρα πολύ δυσχερή θέση. Ώσπου ο πολίτης να συνηθίσει πάλι να μπαίνει μέσα στο λεωφορείο και να ξεφοβηθεί, περάσανε 2-3 χρόνια. Και πάλι πάνω που πάμε να πεις ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, μια συγκοινωνία, και θα ήταν, νομίζω ότι το αστικό χτέλ έχει μια αξιοπρεπή συγκοινωνία τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, με συνέπεια, ναι. Και το βασικότερο, δεν χρωστάει πουθενά. Προσπαθούμε σαν μέτοχοι να στερηθούμε εμείς, ναι. Ακριβώς, για να μην στερηθεί ο πολίτης.
1: Σταματή, εδώ τώρα πρέπει να αρχίσουν τα ερωτήματα.
0: Βεβαίως.
1: Για παράδειγμα, εσύ ρε φίλε, έχεις μια ιδιωτική επιχείρηση,
0: ναι.
1: Που λέγεται λεωφορείο. Υπήρχε μια εποχή που ευημερούσες. Σήμερα όμως έχουν ο καθένας από ένα πατίνι, από ένα ποδήλατο, από ένα μηχανάκι, από δύο αυτοκίνητα και δεν σε χρειαζόμαστε πια. Γιατί να σε επιδοτούμε εμείς? Δεν βγαίνεις, κλείσε. Λέω τώρα, λέω τώρα, κάνω το συνέγω του διάβολου.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι απαντάτε σε αυτό εσείς?
0: Εμείς ποτέ δεν είπαμε το αντίθετο. Εάν δεν μπορείτε να μας επιδοτήσετε, εμείς θα κλείσουμε σαν επιχείρηση. Εμείς απλώς χτυπήσαμε τον κόδωνα του κινδύνου και είπαμε, εφόσον, εάν μπορείτε να μας επιδοτήσετε και να κρατηθεί η συγκοινωνία στο νησί μας, έχει καλώς. Εάν δεν μπορείτε, το καπελάκι μας, δεν χρωστάμε πουθενά, θα φύγουμε σαν κύριοι, θα κλείσουμε
1: δηλαδή
0: τα λεωφορεία.
1: Εσείς αυτή τη στιγμή από μόνοι σας,
0: ναι.
1: Από μόνοι σας, άσε το,
0: ναι.
1: Από μόνοι σας, είσαστε 18 λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Από μόνοι σας εσείς μπορείτε να ανταπεξέλθετε με την κίνηση που υπάρχει?
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν μπορεί.
0: Η κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι περίπου, μετακινούνται 200.000 επιβάτες το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Σαν δρομολόγια.
1: Ναι.
0: Γιατί τα σχολικά λεωφορεία, τα σχολικά δρομολόγια που κάνουμε, και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό, μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι λίγα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που μεταφέρονται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Τα παιδιά που μεταφέρεται, ναι. Αυτά τα 500.000 παιδιά, γιατί είναι, έβαλες τα,
0: ναι, δομή. Όλα μαζί, ναι, τα βάζω έτσι.
1: Γι' αυτό παίρνετε επιδότηση?
0: Δεν είναι επιδότηση. Και θα ήθελα να πω στον κύριο Μηταράκη, γιατί έχει βγει στο ράδιό σας και έχει πει κάποια πράγματα.
1: Ναι. Πώς δεν είναι επιδότηση?
0: Και, θα έλεγα ότι εντάξει, δεν ξέρει ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Και γι' αυτό τα λέει και θα τον συγχωρούσα. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε πάει στο γραφείο του,
1: ναι.
0: Του έχουμε αναλύσει όλα τα έσοδά μας. Τα έξοδά μας,
1: ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να βγει να πει ότι παίρνουμε 1,5 εκατομμύριο. Το 1,5 εκατομμύριο που δίνεται σε εμάς είναι 520.000, που από τις 520.000 υπάρχει 9% ΦΠΑ, άρα είναι μείον 50.000. Υπάρχουν.
1: Εννοείς ότι παίρνουν τα ξύλεφτα?
0: Όχι.
1: Α.
0: Θα σου εξηγήσω. Είναι 1,5 εκατομμύριο όλο το ποσό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το 1,5 εκατομμύριο μοιράζεται περίπου στα 3. Είναι

0: 70-80 ταξί που παίρνουν και αυτά κύριο 400.000.
1: Ναι.
0: Είναι το υπεραστικό λεωφορείο που τα κάνει τώρα ο Κανάρης, που παίρνει και εκείνος άλλα τόσα, και άλλα τόσα περίπου παίρνουμε εμείς, γύρω στις 500.000.
1: Ωραία.
0: Από τις 500.000 όμως στο τσέπη μας, αν αφαιρέσουμε το 9% του ΦΠΑ, εάν αφαιρέσουμε κάποια δρομολόγια που έχουμε μισθωμένα είτε με τον κύριο Γεωργαντή είτε με το Κανάρης Tours, είναι άλλες 40-50.000, και αν εξαιρέσουμε και το 8% που μας παρακρατάει το κράτος και το παίρνουμε τον επόμενο χρόνο, είναι κάτω από 400.000. Και βέβαια αν παίρναμε 1,5 εκατομμύριο θα ζούσαμε πολύ ευχάριστα και θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συγκοινωνία. Αλλά δεν είναι 1,5 εκατομμύριο αυτό που λέει ο κύριος Μηταράκης. Και αυτά πήγαμε στο γραφείο του και το τα εξηγήσαμε και φύγαμε πολύ ευχαριστημένοι από εκεί. Και την άλλη μέρα στην εκπομπή σας βγήκε και έλεγε άλλα. Και γι' αυτό είμαι πολύ δυσαρεστημένος μαζί του. Και θα έπρεπε να πει ότι ναι, αυτά είναι τα λεφτά. Τώρα, για τον νόμο έβγαλε ένα νόμο.
1: Άρα δεν μιλάμε για 1,5.
0: Όχι, μιλάμε για
1: 400.
0: Για 400. Μα είναι μετρημένα κουκιά.
1: Ωραία.
0: Συν 200.000
1: λοιπόν, 400
0: από τα εισιτήρια. Ναι. Συν 100.000 από τα μισθώσεις που κάνουμε με το Δήμο, Πανεπιστήμια και τέτοια. Ναι. Είναι περίπου 700.000. Τα έξοδά μας είναι περίπου τόσα.
1: Ναι, άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι και με την ενίσχυση αυτή των μαθητικών δρομολογίων.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εμείς δεν βγαίνουμε. Αυτό λέτε.
0: Εκεί μπορεί να μείνει ένα μεροκάματο που λέμε. Και αν μείνει.
1: Ναι.
0: Χωρίς ζημιές, γιατί οι ζημιές από εκεί
1: θα μπορούσε να πει ο άλλος. Άρα παιδιά, κλείστε, δεν με ενδιαφέρει εμένα.
0: Ναι,
1: αν πηγαίνετε μόνο με τους μαθητές.
0: Πάλι δεν βγαίνει μόνο με τους μαθητές. Πάλι δεν βγαίνει μόνο με τους μαθητές. Γιατί τα έξοδα, ό,τι και να γίνει. Είναι 18 λεωφορεία. Άρα θες 18 οδηγούς. Θες λογιστή.
1: Ναι.
0: Θες σταθμάρχη.
1: Εννοείται.
0: Θες και κάποιους άλλους ανθρώπους. Θες τους συνοδούς. Είμαστε 30-40 οικογένειες.
1: Άρα λοιπόν δεν βγαίνει μόνο τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Ούτε μόνο με τα δρομολόγια που γίνεται ο διαγωνισμός.
1: Μάλιστα. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι 400.000 είναι παραπάνω. Δηλαδή να γυρέψετε παραπάνω ενίσχυση.
0: Δεν είναι ενίσχυση. Όταν το δουλεύουμε αυτό το πράγμα, δεν είναι ενίσχυση. Κάνουμε κάποιο έργο, το δουλεύουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ενίσχυση.
1: Ναι, δεν είναι επιδότηση.
0: Δεν είναι επιδότηση.
1: Είναι πληρωμή δρομολογίου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μπορούσε να πει το κράτος, όπως το κάνουν και άλλα κράτη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό το να τα πηγαίνουμε τα παιδιά με το λεωφορεία είναι ελληνικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι. Αλλού πάμε τα ποδαράκια του συμπαθητέ.
0: Ναι.
1: Ή παίρνουν τη συγκοινωνία εκεί πάνε. Ναι. Δεν χρειάζεται. Αυτό το κόλπο του μαθητικού δρομολογίου είναι. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι μια δική μας πατέντα.
0: Okay.
1: Εμείς λοιπόν λέμε αυτή λοιπόν την πατέντα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι. Μην την κάνεις, ρε φίλε.
0: Μην την κάνεις.
1: Εσύ με πληρώνεις και κάνα, δεν με ενισχύεις. Λένε όμως εκείνοι. Λένε. Κλείνουν το μάτι και λένε. Μα από τα μαθητικά δρομολόγια που τους δίνουμε εμείς. Έχουν κέρδος.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσαν να κάνουν και τα άλλα δρομολόγια από εκεί.
0: Ακριβώς. Το κέρδος μας όλο πάει εκεί πέρα. Με αυτό λέμε τώρα. Αυτό γίνεται.
1: Άρα υπάρχει κέρδος από την πόλη.
0: Μόνο από τα μαθητικά.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Αν ήταν μόνο. Ναι, υπάρχει κέρδος. Αλλά δεν θα πληρώσει όμως τον οδηγό σου έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν.
0: Το κέρδος πάει όμως.
1: Πάει εκεί.
0: Για να κάνουμε συγκοινωνία. Ακριβώς.
1: Ωραία. Και πάτε σε ένα σημείο σήμερα και λέτε πλέον δεν μας υφέρει.
0: Ναι, δεν μπορούμε να τα εξέλθουμε άλλο.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπρόσωπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, Σταμάτης Κλούβας.
4: Τι ζητάτε λοιπόν εσείς τώρα?
5: Εμείς ζητάμε αυτό ναι. που είχαν προαναγγείλει από μιας αρχής, ναι. ότι θα υπάρχει επιδότηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης. Αυτό, ναι. αυτό το πράγμα. Υπάρχουν μελέτες, έχουν γίνει μελέτες από κάποιους μελετητές βέβαια, συγκοινωνιολόγους κτλ.
4: Και γιατί να επιδοτήσει εσένα?
5: Ας μην με επιδοτήσει. Μπορεί να το κάνει εκείνος. Ας κάνει δημοτική συγκοινωνία. Εμείς θα κλείσουμε, θα χάσουμε την περιουσία μας. Ναι, εντάξει, ας κάνει δημοτική συγκοινωνία αν μπορεί. Ας κάνει περιφερειακή συγκοινωνία, ας κάνει κρατική συγκοινωνία. Ναι. Μην δεν έχουμε καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό.
4: Σταμάτη,
5: και αν δεν μπορούμε εμείς.
4: Α, δεν μπορείτε. Από την εμπειρία την οποία έχεις. Γιατί ναι. δεν μπορεί, έχεις. Η δουλειά σου είναι αυτή.
5: Ναι.
4: Υπάρχει μέρος του κόσμου.
5: Ναι.
4: Υπάρχει χώρα στον κόσμο, υπάρχει νομός στην Ελλάδα, υπάρχει που η συγκοινωνία, η λεωφοριακή, η μαστική συγκοινωνία δεν επιδοτείται.
5: Όχι, παντού, παντού σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, παντού επιδοτείται. Ο πολίτης, καταρχάς ο κύριος Κοσμίδης, αυτά που είπε, ναι. είναι τα πιο σωστά από όλα, αλλά αυτά για να γίνουν
4: ναι.
5: θέλουν κάποιο χρόνο. Ναι. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
4: Ο Κοσμίδης, να πούμε ότι είναι ο προεβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Κοσμίδης, ο οφθαλμίατρος, ο οποίος έκατσε ο άνθρωπος προς τιμή του.
5: Βεβαίως.
4: Και ενώ δεν έχει δουλειά, έτσι, είναι δουλειά του,
5: όχι,
4: έκατσε
5: εντάξει.
4: και μελέτησε
5: έτσι.
4: Την υπόθεση και είπε τη φιλοσύρ της. Ένα, δύο, τρία πράγματα από πού θα πάρετε την επιδότηση, πώς. Και τα κατέθεσε.
5: Ωραία.
4: Από την ημερομηνία αυτή, έχουν περάσει 15 μέρες τώρα που μιλάμε εμείς, έχει γίνει τίποτα?
5: Με τον κύριο Νύχτα κάναμε μόνο μία κουβέντα την επόμενη μέρα που έδωσα την συνέντευξη στο ράδιό σας. Θα προσπαθήσει να κάνει κάτι. Βέβαια η περιφέρεια μου λέει ότι εμείς δεν έχουμε έσοδα, δεν έχουμε λεφτά. Από το Δήμο δεν έχω ούτε μία απάντηση, που είναι ο πλέον αρμόδιος έτσι όπως έχει γίνει το σύστημα. Είναι ο πλέον αρμόδιος, αλλά δηλώνει αναρμόδιος.
4: Γιατί αναρμόδιος, αφού εγώ βλέπω.
5: Δήλωσε στην κυρία Λιμπεράκη, γιατί βγήκα στα παραπολιτικά και έδωσα μια συνέντευξη στην κυρία Λιμπεράκη.
4: Και εγώ σε ρωτάω.
5: Και είπε ότι είμαι αναρμόδιος.
4: Η απορία μου είναι η εξής. Ναι. Άκουσα. Εγώ να δεχτώ, ο Δήμος Χίου είναι αναρμόδιος. Όμως, αυτή τη στιγμή βλέπω μια δημοτική συγκοινωνία με την Πολυσσό.
5: Ναι.
4: Βλέπω ένα λεωφοριάκι, το οποίο κάνει δρομολόγιο και λέει δημοτική συγκοινωνία και μεταφέρει από τα πάρκινγκ, όχι τώρα μόνο και νωρίτερα.
5: Ναι, είναι το ηλεκτρικό λεωφορείο. Αν θέλετε να σας πω και αυτή την ιστορία.
4: Όχι, λέω. Ναι. Εγώ τι βλέπω.
5: Ναι.
4: Βλέπω ότι αυτοί που μπορούν να σταθμεύσουν στη Φάρκινα να περιμένουν τη δημοτική συγκοινωνία, έτσι λέει πάνω.
5: Ναι.
4: Άρα, πώς είναι να. Εκτελεί έργο. Το κάνει. Ασχολείται δηλαδή.
5: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σας πω για το λεωφοριάκι, γιατί σας είπα κάποια στιγμή ότι είμαι αντίθετος πάνω στην Αμανή. Και φυσικά πρέπει να εξυπηρετηθούν οι πολίτες της Αμανής, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αντί να πιένει 5 μέρες πάνω εκεί, Ίσως για να έχουν όλα τα χωρία, μήπως θα έπρεπε να πηγαίνει μία μέρα στα μεστά, να συνεννούνται και οι κάτοικοι και να λέει σήμερα τη Δευτέρα θα είμαστε στα μεστά. Την Τρίτη θα είμαστε στην Καλαμωτή.
4: Μάλιστα.
5: Λέω τώρα, να κάνει ένα δρομολόγιο έτσι. Την Τετάρτη θα είμαστε στην Αμανή και την Πέμπτη θα είμαστε στα Καρδάμιλα.
4: Για δημοτική συγγνώμη να συζητάμε τώρα.
5: Όχι, για αυτό που κάνει τώρα ο Δήμος. Αντί να έχει 5 μέρες στην Αμανή, να έχει μία μέρα στην κάθε, στην κάθε περιοχή.
4: Ναι.
5: Δεν θα ήταν πιο σωστό να έχουν όλα τα,
4: άκουσε,
5: τα χωριά στην κοινωνία.
4: Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα τώρα εμείς.
5: Ναι, όχι, συζητάμε.
4: Το λέω γιατί το λέω. Το λέω γιατί πάλι ο Μηταράκης λέει. Το λεωφορείο λέει από την Αμανή στη χώρα κάθε μέρα φέρνει 2 άτομα.
5: Ναι.
4: Δύο πάνε, 2 γυρίζουν. Έχει σημασία αυτοί οι 2 να πηγαίνουν και να γυρίζουν.
5: Βεβαίως.
4: Έτσι. Ναι. Όπως έχει σημασία και ένας καθηγητής που διορίζεται στα Καρδάμια, στη Βολισσό.
5: Υπάρχει πρόβλημα.
4: Να λέει, εγώ θα ξεκινάω από το σπίτι μου 6 ώρα, θα μπαίνω στο λεωφορείο και θα πηγαίνω. Γιατί πρέπει να έχω δικό αυτοκίνητο να τα κινούμε. Δεν μου συμφέρει να δουλεύω διαφορετικά. Άρα λοιπόν, το ότι πρέπει να υπάρξει κοινωνία, πρέπει να υπάρξει κοινωνία ανεξάρτητα από το πόσοι είναι επιβάτες. Είναι σαν να λέμε ο οφάλιος λόρος. Άμα θέλει το μωρό τρώει, άμα δεν θέλει δεν τρώει.
5: Μα αυτό ακριβώς δεν είναι δυνατόν.
4: Εγώ
5: να μην
4: ήθελα να πάω, ήθελα να στείλω προχθές ένα γράμμα με κάποια τιμολόγια, με κάτι εφημερίδες του Δημάρχου των Ψαρών. Να μην λέω αρολογίες, συγκεκριμένα πράγματα. Δήμαρχε, μου λέει πήγαινε στο καραβάκι, πας στο φάκελο και θα μου τον φέρουν. Πήγα στο καραβάκι των Ψαρών, άφηκα το φάκελο, το πήγαν στο Δήμαρχο. Θέλω να πω δηλαδή, αυτή η κοινωνική παροχή, η κοινωνική υπηρεσία είναι αντικατάστατη, δεν είναι την αντικαταστάει κανείς.
5: Ακριβώς.
4: Ένα λεωφορείο το οποίο θα περνάει τώρα από τις δίδυμες και θα λέει σούφα τα φάρμακα, έλα να τα πάρεις, που θα αισθάνεται ο κάτοικος εκεί ότι έχει ένα πράγμα που κάθε μέρα περνάει.
5: Ο νόμος που έβγαλε ο κύριος Μηταράκης,
4: ναι,
5: που έκανε την τροποποίηση, στην αρχή νομίζαμε ότι θα είναι καλός.
4: Ναι.
5: Βέβαια, ρίχνει αυτή τη στιγμή τον μπαλάκι στην περιφέρεια και στο Δήμο.
4: Έτσι, αυτό κάνει, ναι.
5: Ναι.
4: Τους λέει ότι μπορούν να κάνουν και αυτοί.
5: Ναι,
4: ναι.
5: Μπράβο. Θα μπορούσε όμως πιο μπροστά, γιατί τραβάει, ας πούμε, την κυβερνητική γραμμή,
4: ναι,
5: που λέει ότι δεν υπάρχει επιδότηση κτλ. Θα μπορούσε όμως να βγάλει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να λέει ότι σε κάποια νησιά, σε κάποιες αγώνες περιοχές, πώς γίνεται με τα καραβάκια. Τα καραβάκια δεν επιδοτούνται,
4: ναι,
5: για να κάνουν τις αγώνες περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να υπήρχε μία επιδότηση του χιλιομέτρου, όχι σε όλη την Ελλάδα που είναι κάποια μεγάλα χτέλ και όντως έχουν έσοδα πολλά κτλ. Αλλά σε κάποιες περιοχές, τη δική μας συγκεκριμένα, εφόσον, ναι, είναι ο βουλευτής μας, θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα και να πει ότι θα επιδοτήσουμε όσα, γιατί τα στοιχεία μας τα έχουν, τα έσοδά μας, τα έξοδά μας. Μην ξεχνάτε ότι σας είπα ότι τη τηλεματική που φτιάξαμε εμείς, μας υποχρέωσε το κράτος να την κάνουμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό, η οποία στήχησε 192.000 επιδοτούμενοι από το κράτος και 128.000 από την τσέπη μας.
4: Ζέψε.
5: Λοιπόν, μάλιστα, δεν είναι λίγα τα λεφτά και μας κοστίζει και 20 με 25.000 κάθε χρόνο για να τη διατηρούμε.
4: Κάτσε στα μάτια. Για να τα βάλουμε σε μια, μπορούμε σε μια σειρά. Είπαμε ότι δεν υπάρχει στην κοινωνία μη επιδοτούμενη.
5: Παντού, σε όλο τον κόσμο.
4: Όλοι οι Έλληνες είμαστε ίσοι απέναντι στη φορολογία.
5: Ναι. Και γι' αυτό θα σας πω, ναι.
4: Όταν εγώ πάω να βάλω βενζίνη και λέω στη Βεζινά βάλουμε ένα 50, ο Βεζινάς με τη μία τα 30 τα πας στο κράτος.
5: Ναι.
4: Και κατά τα 20. Άρα συμβάλλω με τη φορολογία μου. Με τη φορολογία μου λοιπόν τώρα, γιατί καμιά φορά λέμε επιδοτείται η άγοντος γραμμή, επιδοτώ την αστική συγκοινωνία των Αθηνών.
5: Αυτή τη στιγμή, αν ξέρετε,
4: από το
5: Ταμείο Ανάκαμψης,
4: ναι,
5: έτσι, έχουν δοθεί ένα δις,
4: ναι,
5: 903 εκατομμύρια συγκεκριμένα,
4: ναι,
5: για να πάρθουν 100 ηλεκτρικά λεωφορεία.
4: Μπράβο.
5: Με 100 εκατομμύρια, δηλαδή 1 εκατομμύριο το κάθε λεωφορείο.
4: Μπράβο.
5: Που 1 εκατομμύριο εμείς παίρνουμε με 30.000 περίπου 15 ετίας και λέμε φέρνουμε καινούρια στον τόπο μας.
4: Μάλιστα.
5: Και τα υπόλοιπα με σειρμούς, με άλλα λεωφορεία κτλ. 903 εκατομμύρια για τον ΟΑΣΑ που είναι Η Αθήνα.
4: Το είπα. Αθήνα.
5: Μπράβο. Άρα. Τον επιδοτούμε όλοι εμείς. Και δεν μπορεί να βγάλει. Που για μας θα είναι χιλιάδες, δεν θα είναι εκατομμύρια.
4: Ναι.
5: Για μας, για να κρατηθεί η αστική συγκοινωνία και η υπεραστική στο νησί μας, θα είναι χιλιάδες. Δεν θα είναι εκατομμύρια.
4: Επειδή λοιπόν μέχρι τώρα, εγώ βλέπω ότι λένε παχιά λόγια, κάνουν νομοσχέδια. Εσύ όμως κάθεσαι και λες, εγώ παιδιά, τέλος Ιουνίου το κλείνω το μαγαζί.
5: Βεβαίως.
4: Ε?
5: Ναι, ναι.
4: Οι οποίοι λένε, το λένε αυτά τα χτέλ εκβιαστικά.
5: Ναι.
4: Για να πάρουν παραπάνω λεφτά στα δρομολόγια μαυτικά, για να και τελικά δεν θα κλείσουν. Εκβιάζεται κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω.
5: Αν εμείς εκβιάζουμε.
4: Ναι. Έτσι ας λέτε.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι έχω μιλήσει σοβαρά 2-3 φορές που έχω βγει και στο ράδιό σας και έχω πει από τον περασμένο Νοέμβριο, τον περασμένο Μάρτιο, ότι εμείς θα κλείσουμε 30 του Ιούνιου γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε άλλες υποχρεώσεις μας.
4: Όχι.
5: Εάν νομίζουν ότι το λέμε είτε για να εκβιάσουμε, είτε στα αστεία, είτε δεν ξέρω τι, θα αφήσουν τον κόσμο χωρίς συγκοινωνία.
4: Κοντός, αρέμος, αλληλούια, είμαστε κοντά.
5: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και αυτή τη στιγμή ο χρονικός ορίζοντας για να κάνουν κάτι. Μακάρι να υπάρξει, μακάρι να βρεθεί ναι. κάποια άλλη λύση. Εμείς είμαστε υπέρ να βρεθεί και κάποια
4: Αν
5: άλλη λύση.
4: Αν σας πει ο Δήμος αυτή τη στιγμή,
5: ναι.
4: φέρ τα λεωφορεία σε εδώ ρε κλούβα.
5: Βεβαίως.
4: Πάρ' τα 18 λεωφορεία,
5: ναι.
4: α κάνω εγώ δημοτική συγκοινωνία.
5: Βεβαίως. Και να μας κρατήσει και σαν οδηγούς.
4: Μπράβο.
5: Ναι.
4: Το θέλετε.
5: Πώς δεν το θέλουμε, γιατί δεν υπάρχει θέμα για να μην το θέμε. Εμείς δεν θέμε να αφήσουμε τον πολίτη χωρίς συγκοινωνία. Και στο κάτω-κάτω εμείς θα χάσουμε τις δουλειές μας, θα τις χάσουμε. Θα χάσουμε την περιουσία μας και τις δουλειές μας. Τουλάχιστον θα κερδίσουμε τις δουλειές μας. Αλλά θα ξέρει ο κάθε, όποιος αναλάβει τέλος πάντων, ότι το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί ούτε την τεχνογνωσία έχει, για να μην πω ότι ο καθένας θα θέλει ένα λεωφορείο από το σπίτι του,
4: ναι,
5: την
4: ναι.
5: κάθε ώρα και στιγμή,
4: ναι,
5: έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Πιστεύω θα το κοστίσει πολύ περισσότερα. Εμείς έχουμε και το οικόπεδο εδώ πέρα. Μπορεί κάλλιστα να μας εξαγοράσει και να κάνει δημοτική συγκοινωνία και οτιδήποτε άλλο θέλει. Δεν έχουμε κάποια αντίρρηση πάνω σε αυτό. Να έρθει να μας πει, λέτε εδώ πόσο το κοστολογείται αυτό το πράγμα. Τόσο, τόσο, τόσο. Πάρτα, κάνε. Κράτησε και εμάς οδηγούς. Γιατί υπάρχει και εκεί μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν οδηγοί.
4: Ναι.
5: Δεν υπάρχουν οδηγοί αυτή τη στιγμή. Και ο Δήμος ψάχνει. Και οι μεταφορείς ψάχνουν,
4: ναι, ναι.
5: και το χτέλ ψάχνει, και όλοι ψάχνουν για οδηγούς. Και αν θυμάστε από την εκπομπή σας, εγώ είχα παροτρύνει τους γονείς.
4: Ναι, το έχεις.
5: Εάν είναι δυνατόν, όλα τα παιδιά δεν κάνουν για τα γράμματα, δυστυχώς.
4: Εντάξει, ναι,
5: λοιπόν,
4: ναι,
5: ναι. αντί να ψάχνουν κάτι, μια άλλη δουλειά, αν γίνουν οδηγοί, που εντάξει, μπορεί να έχει κάποια επικινδυνότητα η δουλειά μας, αλλά δεν πάει να είναι καθαρή, να είναι σοβαρή δουλειά και αξιοπρεπής. Ναι. Θα μπορούν πάρα πολύ εύκολα να βρουν δουλειά.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι μια γενικότερη συμβουλή.
5: Ναι, οπωσδήποτε.
4: Ναι. Εγώ κρατάω στα μάτια κλούβα το εξής. Κρατάω το εξής. Δεν είναι μια, πώς το λένε, κάτι άγνωστο.
5: Ναι.
4: Είναι γνωστό ότι τα επιβαστικά κτέλ κλείσαν.
5: Έχουν κλείσει.
4: Επίσης, δεν είναι άγνωστο, είναι γνωστό ότι βγαίνετε και λέτε, παιδιά, εμείς τέλος Ιουνίου θα κλείσουν. Το ερώτημά μου είναι το εξής τώρα. Μέχρι τώρα ήρθε ρε παιδί μου ο Περιφερειάρχης, ήρθε ο Δήμαρχος, ήρθε μια Επιτροπή Δημοτικών Συμβούλων, ήρθε ξέρω εγώ, δεν ξέρω να σας πούνε, έλα ρε φίλε. Για κάτσε κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε.
5: Σας είπα και πιο μπροστά ότι
4: με το νύχτα μόνο.
5: Με το νύχτα και ο κύριος Κάρματζης πέρασε και εκείνος πέρασε την άλλη μέρα και είπαμε 5 πράγματα πάνω εκεί.
4: Ναι.
5: Ο κύριος Τριαντάφυλλος μας είπε ότι θα συναντηθούμε κάποια στιγμή. Δεν έχει γίνει κάτι. Ο κύριος Δήμαρχος καθόλου. Από τη Δημαρχία καθόλου. Και δεν ξέρω, υπάρχει αντιδήμαρχος μεταφορών, κάτι, υπάρχει κάτι τέτοιο. Έστω να αναλάβει κάποια. Γιατί αντιδημάρχος εγώ δεν
4: το
5: πολύ βλέπω.
4: Δεν το ξέρω. Ναι, ξέρω ότι υπάρχει αντιπεριφερειάρχης μεταφορών,
5: ναι,
4: ο κύριος Νύχτας.
5: Ο κύριος Νύχτας, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο
4: αντίστοιχο στο Δήμο.
5: Αντίστοιχο στο Δήμο.
4: Πάντα από το Δήμο δεν έχει καμία κρούση.
5: Γιατί. Όχι, καμία κρούση. Τίποτα.
4: Σε στεναχωρία αυτό στα μάτια.
5: Βέβαια. Βέβαια. Την άλλη μέρα έπρεπε να με ειδοποιήσει και να πει, έλα εδώ ρε φίλε, τι λες. Όντως θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν γίνει όντως, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του.

0: Σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
11: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
10: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Σταμάτης Κλούβας.
1: Πάμε ανάποδα. Πάμε ανάποδα. Ο δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί, δεν θέλει, λέω. Έτσι. Πάτε ανάποδα. Αφού δεν πάει ο Μάμεθ στο βουνό, πάνε το βουνό στο Μάμεθ. Πάτε το βρείτε εσείς. Και να του πείτε εμείς τελειώνουμε, κλείνουμε. Θα βοηθήσεις. Να που μπορείς να βοηθήσεις. Έχετε κάποια απόφαση να πάτε στο δήμαρχο ακόμα και αν δεν σας φωνάξει.
3: Νομίζω ότι η αξιοπρέπειά μας δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
3: Μέχρι τώρα έχουμε δείξει ότι είμαστε αξιοπρεπείς, σοβαροί, δεν χρωστάμε πουθενά κτλ. Κτλ. Εάν ο Δήμος θέλει να αφήσει τους δημότες του χωρίς συγκοινωνία, ας το κάνει. Εμείς έχουμε βγει δημόσια και τα έχουμε πει αυτά. Και εγώ και ο κύριος Ξυλάς. Επανειλημμένως έχουμε τονίσει ότι εμείς θα κλείσουμε.
1: Μάλιστα.
3: Δεν το λέμε ούτε για αστείο, ούτε εκβιαστικά, ούτε τίποτα.
1: Υπάρχει το ερώτημα του πονηρού.
3: Γιατί δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν πάμε να ζητιανέψουμε.
1: Κατάλαβα. Υπάρχει το ερώτημα το εξής. Ας τους να κλείσουν.
3: Ωραία.
1: Τα μαθητικά δεν θα κάνουν τα δρομολογία όμως.
3: Τα μαθητικά δεν ξέρω τι θα γίνουν τότε. Εμείς τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός. Εμείς έχουμε σκοπό να πάμε στον διαγωνισμό. Γι' αυτό και υπήρχε αυτό το τριετής και μονοετής που
1: πότε
3: υπήρχε
1: γίνει διαγωνισμός.
3: Ο διαγωνισμός θα γίνει τώρα τέλος Μαΐου, νομίζω ότι.
1: Τέλος Μαΐου, διαγωνισμός.
3: Τέλος Μαΐου. Εμείς για να έχουμε. Τέλος πάντων. Θα πάμε στον διαγωνισμό. Δεν ξέρω όμως εάν 10 του Σεπτέμβρη
1: ναι,
3: μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Είναι άλλο τον άλλο.
1: Τον διαγωνισμό του μαθητικού δρομολογίου.
3: Τον μαθητικό δρομολογίο. Στο διαγωνισμό των γραμμών δεν μπορούμε να πάμε ούτως ή άλλως.
1: Δεν σε επιτρέπεται να πάτε.
3: Δεν μπορούμε να πάμε. Δεν ναι. Μπορούμε.
1: Έχει προϋποθέσεις που δεν μπορούν.
3: Βεβαίως. Ποινικές ρήτρες, χιλιόμετρα αυτά δεν μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Ούτως ή άλλως.
1: Δηλαδή κάτσε.
3: Μέχρι που να βρεθεί άλλος ανάδοχος ναι. Μπορούμε να κάνουμε δρομολόγια. Μπορούμε να τα εκτελούμε τα δρομολόγια.
1: Αφού δεν βγαίνετε όμως.
3: Δεν θα βγαίνουμε τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Το χειμώνα στις 10 του Σεπτέμβρη μαζί με τα σχολικά
1: ναι.
3: Ίσως μπορούμε και ξεκινήσουμε. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι το καλοκαίρι αυτά που θα λειτουργούν μόνο είναι οι συμβάσεις που έχουμε με τα πάρκινγκ. Γιατί και εκεί υπάρχουν ποινικές ρήτρες.
1: Ναι,
3: δεν θα εκτελούμε δρομολόγια. Το Πανεπιστήμιο λήγει 30 του Ιούνιου. Και γι' αυτό είπα πανεπιστήμιο, σχολικά και δρομολόγια θα σταματήσουν. Στο πάρκινγκ όμως επειδή υπάρχουν κάποιες ρήτρες,
1: ναι.
3: Δεν θα συνεχίσουμε για τους δύο μήνες, θα συνεχιστούν τα δρομολόγια του πάρκινγκ. Επειδή είναι...
1: Σταμάτη, ποια λύση εννοείς, ποια λύση θεωρείς ότι είναι η καλύτερη.
3: Καλύτερη να έρθει το κράτος και να μας πει ελάτε εδώ τη χιλιομετρική αποζημίωση, να κάτσουμε κάτω να βγάλουμε τι δρομολόγια θέλει. Τι δρομολόγια θέλει, εκείνος τι θέλει να του κάνουμε εμείς.
1: Ναι.
3: Θέλει 2, 5, 10 την ημέρα. Θέλει τα Σαββάτα, θέλει τις Κυριακές.
1: Και αν το κράτος πει, λέω τώρα εγώ.
3: Ναι.
1: Ωραία, φίλε, εγώ δεν θέλω την κουμούτσα αυτή με τα 60 άτομα να παίξει μέσα. Εγώ θέλω ένα λεωφορείο 7 ατόμων.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να είναι 7 ατόμων από τη στιγμή που πάμε στα σχολεία και θα πρέπει.
1: Όχι τα σχολεία.
3: Μπομπάμα είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα.
1: Α, βλέπεις λοιπόν.
3: Είναι αλληλένδετα.
1: Άρα λοιπόν εσείς δεν μπορείτε να κάνετε ας πούμε εξυγχρονισμό στόλου με μικρότερα λεωφορεία.
3: Εξυγχρονισμό στόλου θα γίνει ούτως ή άλλως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε λεωφορεία. Δηλαδή να πάρω ένα επταθέσιο να πω πού. Πού να πω με το επταθέσιο.
1: Ολύμπους με γεμεστά.
3: Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί και δεν υπάρχουν και επταθέσια λεωφορεία και τώρα
1: 15, να 15, μην κολλήσουμε τώρα.
3: Εντάξει, 15. Εντάξει, ίσως μπορεί να γίνει. Ίσως να μπορεί να γίνει.
1: Εάν πει ότι, αν πούνε ναι. Ότι εντάξει παιδιά όχι όλα δικά σας
3: ναι.
1: Θα επιδοτηθείτε αλλά θα κάνετε και τα χωριά μαζί με την πόλη.
3: Βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε αντίρρηση να το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια μελέτη, μια κοστολόγηση
1: ναι.
3: Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρθει καινούριο υλικό. Γιατί εμάς τα λεωφορεία ενώ ήταν 27 τα έτη μέχρι τώρα που είχαμε το δικαίωμα να τα έχουμε, τώρα γίνει 25.
1: Ναι.
3: Είναι, και αυτά, είναι μια άλλη πάλι.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτά τα λεωφορεία όλα.
3: Τα λεωφορεία είναι περίπου 20 ετίας και πάνω.
1: Άρα τελειώνουν
3: σιγά σιγά.
1: Όπως και να έχει λοιπόν πρέπει να βγάλετε τα
3: διαφορά. Σιγά σιγά θα πιάσουν να βγαίνουν. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Α, μπράβο.
3: Είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να γίνει μια μετοχοποίηση όλη του κτέλ. Να πάρουμε και μικρά λεωφορεία και ενδιάμεσα και πιο μεγάλα. Θα μπορούμε να πάμε και στα χωριά. Αλλά θέλει άλλου τύπου λεωφορεία. Δεν μπορεί να πάει το αστικό λεωφορείο τώρα στις Αμάδες και στα.
1: Δηλαδή, να σου πω και εγώ το εξής τώρα. Ναι. Τα λεωφορεία έχουν ημερομηνία λήξης από ό,τι μου λες τώρα.
3: Βεβαίως.
1: Πώς θα πάτε στις κεντρία.
3: Μα αυτό λέμε. Εάν δεν υπάρχει επιδότηση του χιλιόμετρου και να υπάρχει κάποιο κέρδος, πώς εμείς θα πάμε να πάρουμε καινούρια λεωφορεία. Μάνι, μάνι, δύο μέτοχοι τέλος του χρόνου λήγουν. Αυτοί οι μέτοχοι αυτή τη στιγμή τι κάνουν. Παίρνουν λεωφορείο από την τσέπη τους ή δεν παίρνουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε, σου είπα, από τα 7 εταιρικά έχουν μείνει 5. Τα 2 γιατί δεν τα παίρνουμε, γιατί είναι αβέβαιο το μέλλον. Διαφορετικά θα τα είχαμε πάρει. Να υπάρχει μια πιο καλή εξυπηρέτηση.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι υπάρχει αδιέξοδο. Δηλαδή δεν, και δεν
3: μα
1: υπάρχει.
3: Και εμείς το βλέπουμε.
1: Ναι.
3: Και εμείς το βλέπουμε.
1: Και δεν υπάρχει και διάθεση. Εγώ θέλω να τουλάχιστον η σημερινή μας συνέντευξη να συμβάλλει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν ξέρω πώς μπορούν να πιέσουν και αυτοί. Ο καθένας που ακούει τώρα. Τα χωριά ήδη έχουν αποκοπεί. Θα αποκοπεί και η πόλη. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό πρόβλημα.
3: Κάποιος πρέπει να αναλάβει όμως την ευθύνη.
1: Ναι.
3: Έτσι, εμείς την ευθύνη που μας αναλογούσε προσπαθήσαμε μέχρι τώρα να την κρατήσουμε. Και λέμε ότι μέχρι 36 θα το κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Εάν το κράτος δεν, αν η περιφέρεια δεν, αν ο Δήμος δεν, ποιοι είναι. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να μας προστατεύσουν. Να προστατεύσουν τον πολίτη.
1: Ναι.
3: Εμείς επαγγελματίες είμαστε, τη δουλειά μας κάνουμε, κέρδος θέμε να έχουμε. Να πιένουμε κάποια χρήματα στο σπίτι μας που αυτή τη στιγμή δεν πάμε. Έχουμε να πληρωθούμε ένα μισή χρόνο. Έχουμε να πληρωθούμε πάρα πολύ καιρό για να έχουμε τις υποχρεώσεις μας εντάξει. Και 36 είναι και το χτέος στη μέση, έτσι.
1: Ναι. Εκεί τι γίνεται.
3: Τι γίνεται εκεί. Εγώ ξέρω το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ναι. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
3: Όταν οι πατρίς με τη θρησκεία δεν μπορούν να τα βρούνε, γιατί το οικόπεδο λέει είναι της Μητρόπολης.
1: Ναι.
3: Το κτίριο, ή το κτίριο είναι της περιφέρειας,
1: ναι.
3: η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας δεν μπορεί να δώσει λεφτά για να φτιάξει το κτίριο που ανήκει στο οικόπεδο της Μητρόπολης. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν το βλέπανε, δεν το ξέρανε. Έπρεπε να γκρεμίσει και μετά να το πάρουμε είδηση.
1: Ότι νομίζω
3: ναι.
1: ότι η περιφέρεια είναι απαράδεκτη. Δεν το συζητάμε. Είναι απαράδεκτη. Όμως, εσύ έχεις μια πραγματικότητα μπροστά σου.
3: Ακριβώς.
1: Η οποία λέει ότι πρέπει να περάσεις τα οχήματα αυτά από κταίο.
3: Βεβαίως.
1: Δώσανε μια παράταση.
3: Ναι.
1: Αυτή η παράταση σε καλύπτει εσένα, αν ο τροχονόμος σταματήσει και σου πει.
3: Από ό,τι έχουμε ρωτήσει μας καλύπτει.
1: Ναι.
3: Από την ασφάλειά μας και από το αυτό μας καλύπτει.
1: Όταν λήξει,
3: βεβαίως. Γι' αυτό δεν είναι τυχαία το 36.
1: Μα.
3: 36 λέγει αυτή. Βέβαια μπορεί να δοθεί και νέα παράταση.
1: Ναι. Για πόσο καιρό.
3: Δεν ξέρω. Για 2 μήνες πάλι.
1: Πάλι. Μα, ναι, αλλά ένα όχημα όμως.
3: Ναι.
1: Για να είναι ασφαλές. Πρέπει να ελέγχεται.
3: Βεβαίως και πρέπει να ελέγχεται. Μα εμείς είμαστε υπέρ του χτέου. Δεν είμαστε ποτέ κατά του χτέου.
1: Το ξέρω.
3: Εμείς είμαστε οι πρώτοι. Γιατί είμαστε επαγγελματίες, είμαστε 8 ώρες πάνω στο τιμόνι κάθε μέρα
1: ναι, ναι.
3: Και θέμε το λεωφορείο.
1: Έχετε και ευθύνη, τι λες τώρα.
3: Ακριβώς, έχουμε ευθύνη, μεταφέρουμε κόσμο.
1: Ναι.
3: Εμείς τα λεωφορεία μας τα συντηρούμε, τα προσέχουμε. Ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
3: Τα προσέχουμε και με το παραμικρό.
1: Αυτό φαίνεται.
3: Το παραμικρό, βεβαίως. Τα φτιάχνουμε κατευθείαν. Δεν περιμένουμε να πάμε στο χτέο. Το χτέο, βέβαια, μπορεί να δει κάποιες πιο ιδιαίτερες.
1: Βοηθάει.
3: Βοηθάει, βεβαίως και βοηθάει. Και θέλαμε να υπάρχει το χτέο. Εμείς δεν είμαστε ποτέ ενάντια στο χτέο.
1: Σας λένε κάποια λύση να, αυτό για το χτέο. Σας λένε θα γίνει ρε παιδί μου θα το κάνουμε του χρόνου. Ξέρω εγώ να σας πούμε κάτι.
3: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι προσπαθεί η περιφέρεια να αγοράσει το οικόπεδο της Μητρόπολης. Στην αρχή λέει υπήρχε μία συμφωνία. Μετά η συμφωνία αυτή χάλασε. Και τώρα πάλι πάει να ξαναγίνει μία συμφωνία. Πιστεύω η συμφωνία αυτή έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 10-20 χρόνια. Όχι τώρα. Που γκρέμισε, να συντηρηθεί και να επισκευαστεί. Ήταν ένα κόσμημα για το νησί μας που δεν το έχουν πολλά νησιά. Δηλαδή για φανταστείτε τώρα όλοι οι επαγγελματίες του νησιού μας να πρέπει να φύγουμε από πτυχίο και να πάμε είτε στη Μυτιλίνη, είτε στη Σάμο, είτε στην Αθήνα. Ποια τα έξοδα τα δικά μας και αν μας βρούνε κάτι και δεν είναι σωστό και περιμένουμε κάποιο ανταλλακτικό να έρθει, να πρέπει να μείνουμε εκεί. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο που μου έχουν πει. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, δεν έχει κλείσει το χτέο.
1: Ναι.
3: Εάν κλείσει το χτέο, τότε νόμιμα μπορούν να κυκλοφορούν όλα τα οχήματα, τα μεγάλα στοιχείο. Εάν κλείσει όμως, αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί για να γίνει καινούριο χτέο που λένε, να βρουν ένα οικόπεδο και να γίνει ένα καινούριο χτέο.
1: 20 χρόνια. 30. Ναι. Σταμάτη, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος και μου γνέφουνε ότι έχουμε μόνο 2 λεπτά. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου. Έχουμε τέλος Μαΐου. Αυτή η εκπομπή είναι μεγαλοσκοπημένη. Θα παίξει σε μια εβδομάδα. Καλά λέω. Τελειώνει ο Μαΐς. Πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει κάτι?
3: Όχι. Με το χέρι στην καρδιά, όχι. Δεν πιστεύω θα γίνει κάτι. Δεν το πιστεύω, δυστυχώς.
1: Άρα θα κλείσετε.
3: Θα κλείσουμε.
1: Άστε. Και πόνος ψυχής είναι, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την αναλύσαμε προηγουμένως, και είναι αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μιλωνάδης, που ήταν νοικιαζόμενα, λέει, πείτε μου, λέει, πώς θα γίνει τουρισμός χωρίς λεωφορείο.
3: Τον άκουσα, ναι, φυσικά.
1: Τον άκουσες. Και όχι μόνο, πώς θα πάει και αργότερα το παιδί σχολείο του, γιατί μην νομίζεις, άμα κλείσεις τα Αθηνιά, σιγά να μην βρεις ρασίλιο οδηγό, να σου έρθει μόνο το Σεπτέμβριο και μόνο για μια ώρα το πρωί και μέρα το μεσημέρι. Ποιος είναι αυτός που θα έρθει?
3: Αν ξεκινήσουν τα δρομολόγια το Σεπτέμβρη,
1: ναι,
3: θα υπάρχουν και κάποια δρομολόγια, όπως είναι και σήμερα.
1: Ναι.
3: Αυτό θα υπάρχει.
1: Ναι.
3: Έτσι, δεν θα αποκλειστούν τα δρομολόγια τότε,
1: ναι,
3: τότε, γιατί έχω δικαίωμα να τα κάνω μέχρι που να βρεθεί κάποιος να τα αναλάβει.
1: Το Σεπτέμβρη.
3: Ναι, το καλοκαίρι θα κλείσουμε, είναι δεδομένο αυτό. Ναι.
1: Δηλαδή, να, εσύ τώρα λες ότι.
3: Μπορεί, δεν λέω, μπορεί. Ανάλογα με το πράγμα που θα πάρουμε.
1: Θα πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Αν θα πάρουμε τα σχολικά, αν θα πάρουμε, όσο καιρό έχει σχολείο, αυτό μου λες τώρα.
3: Ακριβώς.
1: Κάτι μπορούμε να κάνουμε.
3: Γιατί
1: αυτό δεν
3: μπορεί, ναι, γιατί μπορεί στον επόμενο χρόνο,
1: ναι,
3: είτε μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία, που εγώ πιστεύω δεν θα έρθει κανένας, δεν νομίζω ότι θα έρθει κανένας να.
1: Ναι.
3: Πάρει κάτι το οποίο δεν έχει κέρδος, δεν το νομίζω.
1: Αφού το βλέπουν ότι δεν είναι, βλέπουν ότι είναι αδιέξοδο, αφού βλέπουν ας πούμε ότι ακόμα και οι αστικές κινήσεις στην Αθήνα μπαίνουν μέσα, δεν μπαίνουν στοιχείο, πώς δεν κάνουν κάτι να διευκολύνουν τα πράγματα? Ποια εξήγηση εσύ δίνει?
3: Δεν δίνω εξήγηση, απλώς πιστεύω ότι είναι, δεν το πιστεύουν. Πιστεύω, δεν το πιστεύουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, έχουμε το υπεραστικό χτέλ που έχει κλείσει και βλέπουμε ότι 280 μέρες τώρα δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Πιστεύουν, με τρεμμένα κουκιά είναι.
3: Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το σκέφτομαι.
1: Ναι.
3: Περιμένουμε πρώτα να κλείσουμε και μετά να. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι.
3: Και εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι θα υπάρχει κάτι. Κάτι θα κινείται.
1: Ναι. Λοιπόν, είσαι κύριε. Δεν ξέρω κάτι να προσθέσει, Σταμάτη, ήθελες να...
3: Όχι, όχι, δεν θέλω κάτι να προσθέσω, εντάξει.
1: Ναι, μακάρι να βγούμε ψεύτες δηλαδή και να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Απλά εγώ έκρινα σκόπο μου ότι και τον παρακάτω του Σταμάτη να έρθει να τα πούμε, διότι έχω την ελπίδα που πεθαίνει τελευταία ότι κάποιος θα καταλάβει ότι αυτό είναι υποβάθμιση. Ότι είναι κάτω, είναι μείον για το νησί.
3: Δεν υπάρχει υποβάθμιση. Αν περάσετε από τη Δημαρχία ή την Ομαρχία, την Περιφέρεια κάθε μέρα, κάποιοι είναι απ' έξω και διαμαρτύρονται. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι μελισσοκόμοι, είτε είναι συμβασιούχοι, δεν ξέρω τι. Επειδή περνάω και πάω στο γραφείο από εκεί,
1: έτσι,
3: κάτι θα δω κάθε μέρα. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι ευχαριστημένοι και πάνε βόλτα έξω από εκεί και φωνάζουν. Κάποια δυσαρέσκεια υπάρχει στον κόσμο, μεγάλη. Mm-hmm. Και μέσα στα λεωφορεία οι άνθρωποι. Δηλαδή με ρωτούν κάθε μέρα, όντως θα κλείσετε 30 έκτου? Όντως θα κλείσετε? Λέω, παιδιά, η απόφαση μέχρι τώρα είναι αυτή.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε στη δουλειά με το λεωφορείο.
3: Και όχι μόνο.
1: Δεν πάνε για βόλτα.
3: Και στους γιατρούς πάνε και στα νοσοκομεία, πάνε και παντού πάνε.
1: Ναι.
3: Δεν είναι. Δεν ξέρω αν κυκλοφορούν.
1: Όχι, ξέρεις, είναι διαφορετικό πράγμα.
3: Ναι.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα. Αρρώστησα και πάω στο νοσοκομείο, α σου πει ο άνθρωπος. Αλλά είπα, ταξί να πάω.
3: Μα δεν πρέπει μόνο να αρρωστήσει για να πα στο νοσοκομείο, μπορεί να πα στου γιατρού.
1: Ναι,
3: να κατέβει στη χώρα να πα στου γιατρού.
1: Αλλά το να δουλεύω όμως.
3: Ναι.
1: Η δουλειά μου είναι η επιβίωσή μου.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Είναι διαφορετικό πράγμα. Αν δεν πάω εγώ με το λεωφορείο, θα πεινάσω, μου στερεί τη δουλειά μου. Είναι σημαντικό.
3: Βεβαίως και είναι σημαντικό.
1: Έχει Βεβαίως. Κόσμο που μου το λέει αυτό.
3: Ναι.
1: Αν παρατηρήσει ο Μιλωνάδης στην ανακοίνωσή του, δεν αναφέρεται στου ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Αλλά και στους εργαζόμενους αυτά τη διαμέρισμα.
3: Ναι, βεβαίως. Μα έχουμε πολλούς.
1: Και λέει πώς θα πάνε οι εργαζόμενοι να μου καθαρίσουν με τη δωμάτια μένα.
3: Μα ήδη με αυτό που έκλεισε στις 3 η ώρα, που κλείνουμε τη συγκοινωνία τώρα στις 3 η ώρα,
1: ναι,
3: είχαμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω, είμαστε ένας φιλήσυχος λαός.
1: Εντάξει, έκανε άνθρωποι.
3: Που δεν ξεσηκωνόμαστε, δεν κάνουμε, δεν αυτό. Ναι. Δεν πάει να πει όμως ότι δεν το έχουμε μέσα μας, ότι στεναχωριόμαστε.

Αγαπητοί φίλοι του Hero Radio Αλήθεια και Τρόπ Μουσικής, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 23 Μαΐου. Είσαι συντονισμένοι στο Hero Radio Αλήθεια. Η ώρα είναι περίπου 2 και 37 πρώτα λεπτά. Και από τώρα στις 6 για 3,5 περίπου ώρες κοντά στο Μανώλη Ζούντας και καθιερωμένη εδώ και περίπου 7 χρόνια εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το δεύτερο αφιέρωμα στο κλασικό ροκ, μα την προσωπικά ονόματα της εποχής και αυτού του είδους. Θα έλεγα θα ακούσετε τους Deep Purple, Μπλεμποδό, Len Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath, Status Quo, Ten Years After, Spooky Tooth, Odio, Iron Butterfly, Nazareth, Grand Funk, αλλά και από τους δικούς μας όκατους θα ακούσουμε περίπου για μισή ώρα μερικές μεγάλες επιτυχίες. Επιτρέψτε μου τη σημερινή ακουμπή να την αφιερώσω στον φίλο μου τον Νίκο που μας ακούει κάπου από την Οδό Κοραή. Νίκο, καλησπέρα, εύχομαι να σας αρέσει η σημερινή ακουμπή. Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά για τα επόμενα 30 λεπτά με Grand Funk, με ένα καταπληκτικό τραγουδάκι στο καλύτερο του συγκροτήματος. Θα ακούσουμε τα τραγούδια από τα άλμπουμ τους Blue Ribbons, Funk, We Are an American Band και Survival. Να ακούσουμε το Footstop Music, ένα καταπληκτικό ρυθμικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rock Line. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline, μια εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6 κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή Rockline. Για 3,5 περίπου ώρες κοντά στο Μανώλη Ζούντα. Σήμερα ροκάραμε για τα καλά. Black Sabbath, 10 Years After, Led Zeppelin, Status Quo, 10 Years After. Τα ακούσαμε τους Νάζαρ, τα ακούσαμε τους δικούς μας τους Σόκρατες. Λοιπόν, αυτό είναι το εκπομπή Rockline. Κάθε Σαββάτο 2,5 με 6. Το επόμενο Σαββάτο 30 Μαΐου θα έχουμε το τρίτο μέρος σε τέτοιου είδους μουσική. Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετήματά μου στον Νίκο. Νίκο, πιστεύω να σ' άρεσε η εκπομπή, όπως στον Ηλία από το Βασιλιώνικο. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί φίλοι, να κλείσω την εκπομπή στα επόμενα 3 λεπτά με το καλύτερο τραγούδι που έχω διαλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή. Από τον αξέχαστο Τζίμι Πανούση, ένα κλασικό ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, να είστε καλά. Παραμένω το επόμενο Σαββάτο γύρω στις 2:20 με 2:30, πάντα από το Χείρο Αλήθεια, η εκπομπή Rockline. Με το τρίτο μέρος αφιέρωμα στο κλασικό ροκ της δεκαετίας, κυρίως 70-80. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στοχοί του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξέβρεση οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας και Ιταλίας ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Θανατηφόρο τροχαίο με ποδήλατο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. 55χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που επιχειρούσε και αυτός αλλά και το φορτηγό να στρίψουν την εθνική οδό. Ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του στο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Σε ένα άλλο τροχαίο το πρωί στο Λασίθι, στον επαρχιακό δρόμο Ιερά Πέτρας Βιάνου, 2 οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 75χρονου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας χωρίς τις αισθήσεις του. Ενδελεχή έρευνα σχετικά με την έκρηξη αερίου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα υποσχέθηκε η κινέζικη κυβέρνηση. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προστίθεται στην ανακοίνωση. 123 εργάτες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια, 4 εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών έχουν αναπτύξει 755 μέλη στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας που συνεχίζονται, καθώς στο ρηχείο εργάζονταν 247 ανθρακορύχοι. Επιτυχημένη ήταν η εκτόξευση του νέου διαστημόπλοιου της SpaceX, του μεγαλύτερου μέχρι τώρα διαστημικού σταθμού σκάφους της εταιρείας. Η πτήση ήταν δοκιμαστική. Ο πύραυλος, ο οποίος μετέφερε 20 δορυφόρους Starlink που απελευθερώθηκαν στα μέσα της ωριαίας πτήσης, έφτασε στον τελικό προορισμό του, τον Δυτικό Ωκεανό, ωστόσο μετά την προσταλάσσωσή του αναφλέγει. Αυτό το τελευταίο στάδιο δεν ευνηδίασε το κέντρο ελέγχου με τους τεχνικούς να ξεσπούν σε ζητοκραυγές για την επιτυχημένη έστω και μερικώς επιστροφή του σκάφους.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πανέτοιμος για τον αυριανό τελικό με τη Real Madrid είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το 4ο τρόπαιο Euroleague στην ιστορία τους και ο Γιώργος Μπαρτζόκας απέφυγε να δώσει στην ομάδα του τον τίτλο του φαβορή. Οι Μαδριλένοι θα στερηθούν τον Καρούμπα, ο οποίος αποχώρησε από το χθεσινό ημιτελικό με τη Βαλένθια λόγω τραυματισμού. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζαν Μοντέρο. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, ο μπασκεμπολίστας της Βαλένθια έχει αποδεχθεί ήδη την πρόταση των Ερυθρόλευκων. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting Xiamen στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φορά... φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλου.

0: Come on. Δεν χωράμε μέχρι να μπούμε, βγαίνουμε ρε φίλοι. Πάμε αυτό. 9 λεπτά μετά τις 6. Τα μηνύματά σας πολλά. Παναγιώτης Παπακαλούς, ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr. Μπαίνετε και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχω πολλά μηνύματα εδώ. Περίμενε. Γεια σου Γιώργο Κιούση, παλιός συνάδελφος, δάσκαλος τελευταία 15 χρόνια, 20, δεν παίζεσαι σε ηρωκιά, εκφράζει τον ενθουσιασμό μου που συναντηθήκαμε, καλή δύναμη φίλε και ευχαριστώ. Τι ήταν καταπληκτικά, σιγά μην δεν ερχόμουν, σήμερα πήγα στον Ιαννό, βιβλιοπωλείο, Σταδίου, και παρουσίαση του βιβλίου μια μέρα με το Μίκη. Του Μινά Βιντιάδη, το Μίκη Θοδωράκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ιαννό με διοργανωτές της εκδόσης Ελληνοεκδοτική και τον όμιλο δημοσιογραφίας του Δημοτικού Δελασάλα Λίμου. Εκεί είναι δάσκαλος ο φίλος μου και πρώην συνάδελφος. Ήταν δημοσιογράφος, κάναμε πειραϊκό μαζί και έχει φτιάξει μια ομάδα με παιδιά που ενδιαφέρονται να γίνουν δημοσιογράφοι. Τους αρέσει δηλαδή, σα σκέψει το επάγγελμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τραγουδίσανε, κάνει. Ήταν ο Γιώργος Ολιάνης, η μουσικός Σαβέρια Μαριολά. Φυσικά ο κόσμος πολλής. Να βγω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Έλεγε ο Γιάννης για δημοσιογραφίες και αυτά. Ο Γιώργος Ολιάνης και αυτά. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία. Πάω να βάλω φωτογραφία μετά για να την ανεβάσω.
1: Πώς και έτσι, εσύ δεν βγάζεις.
0: Ναι. Και του λέω, του λέω δεν είπα το όμως για τον γκολ. Με τον Ηρακλή. Έπαιζε τον Ηρακλή.
1: Ναι. Τερματοφύλακας δεν έπαιζε.
0: Όχι, ρε, επιθετικό. Ένα γκολ έχει βάλει ο Ηρακλής.
1: Αποκλείεται να έπαιζε επιθετικός τότε.
0: Είχε βάλει τον γκολ.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ μου λέει έβαλα στην Ευρώπη.
1: Α, ναι,
0: του λέω
1: Ευρώπη.
0: Ένα και καλό. Ναι, είμαι ο πρώτος δημοσιογράφος και μοναδικός που έχω σκοράρει στην Ευρώπη. Δεν το ξέρεις. Έπαιζε στον Ηρακλή, απάντησε.
1: Ότι έπαιζε στον Ηρακλή, το ξέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Μηνιά, χθες στο Πεντάγωνο δημοσίευσε το δεύτερο κύμα αρχείων για τα UFO. Γίνεται χαμός όλο τον κόσμο. Λάου, λάου, λέει, θα αποκαλύπτουν για να μην υπάρξει παγκόσμιος πανικός. Ναι, δείχναν κάτι αμερικανικά μαχητικά που καταρρύπταν, λέει, ένα UFO. Ο Δημήτρης λέει, γιατί δεν κάνει την έκθεση Θεσσαλονίκη, το είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι, απάντησε.
0: Ήταν στο τέλος γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαδόπουλος λέει άσοι κινεζόφιλοι λέει. Πού τους βρίσκεται αυτούς?
1: Τους κινεζόφιλους. Ποιοι είναι κινεζόφιλοι?
0: Ποιοι είναι κινεζόφιλοι?
2: Δεν ξέρω, πάντως εμείς έχουμε πολλούς Κινέζους στην έκθεση και από Ανατολίτες.
0: Ναι. Τι εδώ έχουμε στον Πειραιά, στην Κόσκο.
2: Το καλό είναι ότι μας αγαπάνε, επενδύουν, έρχονται.
0: Ναι.
2: Και τους χρειαζόμαστε, μην κρυβόμαστε τώρα.
0: Χώνουν χρήμα κι αυτοί.
2: Πολύ χρήμα.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο Θοδωρής ο Βόκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδονίων, απογίνονται κάθε δύο χρόνια. Από πότε έχει ξεκινήσει, ποια Ποσειδόνια είναι αυτά?
2: Τα Ποσειδόνια είναι τα 28 αυτά. Ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 60 στα τέλη της, έχουμε αλλάξει
0: από το Ζάπιο.
2: Από το Ζάπιο έχουμε αλλάξει.
0: Μετά το Ζάπιο πήγε στον Πειραιά.
2: Στον Πειραιά στην Παγόδα.
0: Στον Όπα, αυτά τα θυμάμαι, ρε φίλε. Μετά την Παγόδα πήγε στο Ελληνικό, το παλιό.
2: Στις Τέντες.
0: Στις Τέντες.
2: Ρεάλ σκηνικό. Ναι.
0: Και μετά πήγε στην.
2: Στο Metropolitan Expo, στα Σπάτα, που είναι πλέον κανονικό εκθεσιακό κέντρο. Μας πήρε 30-40 χρόνια, αλλά το βρήκαμε.
0: Ναι, δεν έχουμε, έχουμε έλλειψη από
2: υποδομές.
1: Στον Πειραιά δεν είναι κανονικό εκθεσιακό κέντρο.
2: Όχι, τώρα πλέον η παγόδα δεν λειτουργεί. Περιμένουμε μάλλον να πέσει σαν κάθε άλλο.
0: Για δεκαετίες, ναι, δεν έχει θέμα στατικότητας. Δεν λειτουργεί.
2: Δεν λειτουργεί, είναι κλειστή.
0: Κάναν έκθεση τα Ποσειδόνια στην παγόδα, που είναι, έχει τέσσερις χώρους μεγάλους, 1,5 χώρους.
2: Το ξέρεις όμως το εξής, ότι η παγόδα χτίστηκε για επιβατικό σταθμός, ναι, με λάθος προδιαγραφές, ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα και τους έμεινε. Οπότε πήγε η εταιρεία μας, τότε δεν ήμουν εγώ ακόμα, ναι, και τους είπε, ρε παιδιά, το κτίριο κάθεται να κάνουμε εκθέσεις. Α,
0: βέβαια.
2: Και έτσι έγινε εκθεσιακό.
0: Και σκέψτε ότι ήταν άλλες εποχές.
1: Πρόγραμμα, όχι αστεία.
0: Δεν είχαν φύγει οι ναυτιλιάκες από τον Πειραιά, γιατί αρκετές έχουν φύγει. Και σκέψτε ότι ήταν φοβερό, διότι ο άλλος έκανε lunch break, να πάει να φάει, κατέβαινε, πήγαινε απέναντι. Έβρισκε άλλους που βλέπαν την έκθεση, συζητούσαν, ζυμώσεις και όλα αυτά. Ήταν πολύ, πολύ.
2: Μοναδική
0: ωραία
2: ατμόσφαιρα ήταν τότε.
0: Αυτή ήταν μοναδική.
2: Τώρα έχει γίνει λίγο πιο επαγγελματική έκθεση, αλλά νομίζω και ο κλάδος γίνεται πιο επαγγελματικός. Ναι. Οι ναυτιλιακές πλέον γίνονται πιο τεχνοκρατικές. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Ελέγχονται με ποικίλους τρόπους και τεχνικά και οικονομικά. Οπότε γίνεται πλέον ένα κανονικό επαγγελματικό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, περίμενα, έχει έρθει μήνυμα. από τον συνάδελφο, τον Χρήστο τον Κόνστα. Γεια σου, Χρήστο! Έχει γράψει στο Dark Room στο New Money, Ποσειδόνια 2026, όταν η επίδειξη δεν έχει νόημα. Λέει για τα Ποσειδόνια, λέει για τις εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει ήδη, τι προσφέρουν τα Ποσειδόνια.
2: Κοίταξε.
0: Χαμός.
2: Μας αποκαλούν.
0: Έχουν αρχίσει οι τράπεζες. Όχι μόνο οι τράπεζες.
2: Όλοι, όλοι.
0: Εγώ 4 πήγα την προηγούμενη, αυτή τη εβδομάδα που τελειώνει τώρα.
2: Κοιτάξτε, να δεις, είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Ποσειδονίων και μας αποκαλούν και Social Olympics. Γιατί έχει γύρω στις 4-5 δεξιώσει συναντήσεις κάθε βράδυ, αλλά είναι μέρος της αγοράς στην ναυτιλία. Ξέρεις, δεν αγοράζω το τάνκερ εδώ και τώρα, φέρτο, τυλιξέ μου το.
0: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο! Σου είπα, φέρτο!
2: Θέλει μια διαβούλευση, θέλει γνωριμίες, θέλει συνεχή επαφές. Και μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος αυτός είναι σε όλες τις άκρες του κόσμου.
0: Ναι,
2: πραγματικά περιμένει τα Ποσειδόνια να γνωρίσει τον άλλον με τον οποίο ανταλλάσσει email εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
2: Κάνουν δουλειές εκατομμυρίων μέσω email. Κάποια στιγμή να σε γνωρίσω στα Ποσειδόνια.
0: Άλλο συνάδελφος, αγαπημένος Βασίλης Δαλιανής, γεια σου ρε μπίλα ρε. Σε ακούω τώρα λέει στο ραδιόφωνο με αφορμή την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη. Έχω να σου πω κάτι αποκλειστικό. Το σπίτι του ήταν και είναι στο Βύρονα, λέει, όπου πέρασα την ηλικία μου από 10 ως 15. Έχω πει τα κάλατα στο Γιωτόπουλο τουλάχιστον 2 φορές. Έχω ανεβάσει τα ψώνια από τη λαϊκή σε σύντροφό του την Πεϊνό. Με έχουν κεράσει και λεμονάδα. Στην οδό Βουτζά. Έμενε δίπλα στο πατρικό μου. Ζήν επικινδύνος. Βίδε ρε περιφρονεσαμέντε. Το ότι είπες ρε εσύ Βασίλη τα κάτατα στο Γιωτόπουλο με ξεπερνάει.
1: Μπεις.
0: Γεια σου Λία Μπόμπολα. Γεια σου Γιώργο. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά. Να κάνουμε ένα κλείσιμο εδώ. Ποσειδόνια 1η Ιουνίου με 5. Μεγάλη, όχι γιορτή θα έλεγα, μεγάλη έκθεση των παγκόσμιας ναυτιλίας.
1: Νομίζω ξεπερνάει και την έκθεση.
2: Είναι επαγγελματική συνάντηση πολυεπίπεδη. Έτσι μπορούμε να το ορίσουμε. Είναι η έκθεση όπου πραγματικά γίνεται η δουλειά. Πας και διαλέγεις τον εξοπλισμό σου, το καράβι σου, το ναυπηγείο σου. Γίνονται συζητήσεις στα συνέδρια όπου συζητιούνται τα μελλοντικά καύσιμα.
0: Περιβαλλοντικοί όροι. Τεχνολογίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε.
2: Δεν πιάσαμε τα γεωπολιτικά. Έχουν αποκλειστεί 100 καράβια στο Χορμούς. Άκουσα τις ειδήσεις πριν που έλεγε η συνάδελφός σας. Περιμένουν πώς και πώς να βγουν τα καράβια. Γιατί όμως έχει σημασία αυτό? Όσο είναι τα καράβια εκεί αποκλεισμένα, τόσο πιο ακριβά θα πληρώνουμε εμείς τη βενζίνη και την ενέργεια, παιδιά. Είναι αλληλένδετα αυτά.
0: Μα το 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται για θαλάσσεις και η μεταφορά της ενέργειας, το 70%, μιλάμε συνολικά τώρα, όλα τα πετρέλαιο, LNG και όλα αυτά, γίνεται για θαλάσσεις. Δηλαδή και αυτή η αγωγή που θέλουν να φτιάξουν για να πηγαίνουν από το, να μην μπαίνουν στα στενά ή να βγαίνουν στην ερυθρά θάλασσα, πάλι στη θάλασσα βγαίνουν.
2: Ακριβώς, και δεν επαρκούν. Χρειάζονται
0: δεν τα επαρκούν. Καράβια. Τα καράβια χρειάζονται. Όπως σας έχω πει το παράδειγμα, ένα κοντεϊνεράδικο με 20.000 εμπορευματοκιβώτια, κουτιά, αυτά αν έπρεπε να τα μεταφέρουν δια ξηράς, θα χρειαζόντουσαν 20.000 φορτηγά, νταλίκες. Ένα φορτίο ενός πλοίου. 20.000 νταλίκες στεριά.
2: Είναι τεράστια τα νούμερα της ναυτιλίας πλέον. Θυμάσαι και πέρυσι που είχαν, είχε στραβώσει ένα καράβι μέσα στο Σουέζ και είχε σταματήσει το παγκόσμιο εμπόριο.
1: Ναι, σαφνικά, είχε, είχε κλείσει
2: ακριβώς. Για ένα μήνα δεν ερχόντουσαν τα πράγματά μας.
0: Ναι.
2: Κόντεψε να κλείσει το τέμου, δεν ερχόντουσαν τα πράγματά του.
0: Ναι, γιατί κάνανε τον περίπλου της Αφρικής.
2: Ακριβώς.
0: Το κακοκαιρία της Καλής Ελπίδας σε περισσότερα, μεγαλύτερα πόσες, περισσότερα λεφτά.
2: Πιο πολλές μέρες και ξαφνικά υπάρχει τεχνική.
0: Χρεώνανε οι πλειοκτήτες περισσότερα γιατί καίγαν περισσότερα. Αυτός που μετέφερε το φορτίο τα πλήρωνε και μετά χρέωνε το φορτίο που πήγαινε στη Λιανική. Περισσότερα.
1: Αλυσίδα πήγαινε.
0: Και την πληρώνουμε εμείς στο τέλος.
2: Ξέρεις ότι πάντα εμείς θα την πληρώσουμε.
1: Έτσι. Ό,τι και να γίνει, έτσι. Εμείς την πληρώνουμε. Αυτό δεδομένο.
0: Λοιπόν, τεράστιο θέμα. Θοδωρή, ίσως είναι η έκτη φορά που τα λέμε για τα Ποσειδόνια από φουνταριστούς. Όταν το είχα πει πρώτη φορά, του λέω: έλα στους φουνταριστούς να πούμε για τα Ποσειδόνια. Πολύ είσαι σίγουρος. Τι λένε, έλα.
2: Όχι, είσαι το γούρι μου. Πάντα πριν τα Ποσειδόνια κάνω μια εμφάνιση με το Τζαμόπουλο και πάνε όλα τέλεια.
0: Θόδωρη Βόκος, ευχαριστώ πολύ. Καλά Ποσειδόνια να έχουμε. Και θα συναντηθούμε ούκο λίγες φορές στη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων που ακολουθούν. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την διοργάνωση.

0: Εδώ είμαστε, τέρμα η θάλασσα, πάμε γυάλα γιατί έχουμε
1: δεν
0: το
1: γίνεται,
0: φα...
1: δεν
0: τα,
1: γίνεται.
0: Τα εκεί.
1: Δεν γίνεται, τέρμα η θάλασσα, όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα, ναι. Μην αποκαλυφθέα, καλώς τα αγόρια, χαίρομαι την καλή σας διάθεση σε κάθε εκπομπή σας, αλλά όταν ακούω λέει το Μινά να μιλάει για τα Ποσειδόνια με τόση αγάπη, ενθουσιάζομαι γιατί δείχνει πόσο άνθρωπος της θάλασσας είναι. Δεν σας έχω πει ότι κατάγομαι από Σίμι με παππού καπετάνιο, ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Πριν πολλά χρόνια λατρεύω τη θάλασσα ακόμα και τώρα που είμαι γιαγιά και αγαπώ ότι έχει σχέση με τη θάλασσα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να είστε καλά, Μίνα μου, να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Αναρωτιέμαι τώρα που λέει η Μίνα. Η καλή μας διάθεση είναι όντως καλή διάθεση, ναι. Ή απλά έχει ακούσει την προηγούμενη εκπομπή και ό,τι και να παίξει μετά θα είναι καλή διάθεση?
0: Όχι, είναι όντως η καλή μας διάθεση. Γιατί είμαστε παρέα, φίλε.
1: Ναι ρε παιδί μου, παρέα είμαστε, εννοείται.
0: Και είναι αλληλοεπίδραση. Δεν είμαστε ηθοποιοί.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Είμαστε εδώ για να βγάλουμε την καλή, να περάσουμε ωραία, να ενημερώσουμε, να κάνουμε την πλακίτσα μας. Γιάννης από Ναύπαχτο, σιγά μην είναι ο Γιωτόπουλος αρχηγός 17 Νοέμβρη. Είδα και εγώ το βίντεο με την κατάρριψη του UFO στο Μίτσιγκαν. Δεν λένε όμως τα συντρίμια τι τα έκαναν, τι βρήκαν, και κανένας δημοσιογράφος στην Αμερική δεν τους ρωτάει αυτό το πράγμα που είναι αυτονόητο, λέει ο 57.
1: Ο GBU 57.
0: GBU, Αλέξανδρος από Πειραιά, Αλάνια, καλησπέρα. Μεγάλο παιχνίδι το χθεσινό. Αυτός ο Πίτερς τι έκανε? Ω, Πίτερς!
1: Γιατροί!
0: Τελείωσε τον ημιτελικό χωρίς να χάσει σουτ, δεν υπάρχει!
1: Αλήθεια. Στον ημιτελικό του Κάουνας, τότε που ο Ολυμπιακός πάλι είχε φοβερή ομάδα και ήταν το φαβορί για να το πάρει, ο Πίτερς δεν είχε παίξει. Για να καταλάβουμε γιατί παίχτη μιλάμε. Που ήταν εκεί συνέχεια
0: στη σκέψη.
1: Ο Βεζέγκοφ. Γιατί ήταν πολύ καλός ο Βεζέγκοφ σε εκείνο το Final Four.
0: Και δεν τον ξεκούρασε.
1: Δεν τον ξεκούρασε, όχι.
0: Να βάλει τον Πίτερς.
1: Ήταν και 3 χρόνια νεότερος, δεν χρειάζεται να ξεκούρασε. Δεν τον έβαλε τον Πίτερς. Εγώ το λέω.
0: Ω, τσαμό με βόκο! Ποσειδόνια forever and ever! Όλα είναι θάλασσα. Γεια σου, Δανάη Μπεζεντάγκου. Δανάη, μια ακόμη γυναίκα της διεθνούς ναυτιλίας. Γεια σου, Δανάη, να σε καλά.
1: Αλλά αυτά που λέει ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Δηλαδή η εμφάνιση του Πίτερς είναι μυθική χθες. 17 πόντους σε αυτό το ημιτελικό χωρίς να χάσει σουτ, που το ξεκίνημα ήταν διστακτικό στην επίθεση και για τις... Καλά, δεν μιλάμε για την Φενέρ που έμεινε 7 λεπτά χωρίς καλάθι. Μιλάμε και για τον Ολυμπιακό που δεν λες ότι έβαζε εύκολα. Είχε τον Ντόρση στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά ξεκόλλησε.
0: Στην αρχή και οι δύο ήταν αγχωμένες.
1: Ναι, αγχωμένες.
0: Έβαλε ο Γουόκ από το πρώτο καλάθι και πήρε μπρος Ολυμπιακός.
1: Πήρε μπρος Ολυμπιακός.
0: Τους άφησε να σκοράρουν 7 λεπτά σχεδόν. 7 λεπτά!
1: Και είχε.
0: Και έκανε το 12-0. Μα Dorsey. Ο Γιασκεβίτσιος έκανε 35-37 αλλαγές, συμμετρήσανε. Δηλαδή το πάλευε, το έφερνε από εδώ, το έφερνε από εκεί. Δεν είναι ότι το άφησε, ότι το έχασε. Δεν μπορούσε να βρει το αντίδοτο.
1: Δεν είναι προπονητής.
0: Έχει το αντίδοτο. Ρε το Μινά το έβαλες.
1: Μινά.
0: Γιατί ο Φιλέρης είναι μπασκετικός, φιλέ. Που μου κάνει το Μινάς.
1: Πάμε στο γήπεδο, τον χαιρέτησα, ξέρεις πως τον χαιρέτησα. Μινά.
0: Για να σας κάνω μάγκες, δώστε ρεπορτάζ που κανείς δεν έδωσε. Ήταν η Κίμπερλι στο γήπεδο. Φυσικά ήταν στο γήπεδο και έκανε δηλώσεις στο Φρίσκο το Φρίξο το Δρακοντίδη στο πρώτο θέμα.gr. Που λέει θα το φέρουμε σπίτι το γήπεδο.
1: Σε πρώτο ελληνικό, πρώτο πολιτικό μιλούσε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, θα το φέρουμε στο αυτό. Τις είπανε θα είσαι την Κυριακή στον τελικό. Όχι, λέει έχω δουλειά, αλλά ήμουν απόψη. Γεια σου, Γιάννη Σαββόπουλο, Ολλανδία. Είστε πολύ ευχάριστοι παράγια μας του Νταλικέριδες. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό δρόμο να έχεις.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, προσοχή στο τιμόνι.
0: Πολλά παιδιά που οδηγούν τα φορτηγά και κάποιοι από αυτούς είναι και φίλοι. Να είσαι καλά, καλό δρόμους να έχεις.
1: Το Γιάννη τον ξέρεις ή τώρα εδώ έχεις
0: Γιάννη
1: στέλνει.
0: Τώρα, δεν το ξέρω.
1: Α, όχι, έλεγα πως είναι από τους παλιούς που γυρνάει όλη την Ευρώπη με την Ταλίκα.
0: Αυτό λέω, υπάρχουν πολλοί φίλοι ακροατές που οδηγούν φορτηγό ή φορτηγά. Κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει φίλοι μες τα χρόνια. Αυτό, δύσκολη δουλειά και αυτή, φίλε. Στους δρόμους, τόσες ώρες. Πριν το Final Four θεωρούσα φαβορίτη Ρεάλ, λέει ο Χρήστος. Τώρα με τραυματισμό του Γκαρούμπα Δεν τους δίνω ούτε 10%. Στο Final Four του 12 ο Παπα-Νικολάου δεν είχε χάσει σουτ και στους δύο αγώνες.
1: Δηλώνω αδιάβαστο αυτό που λέει ο Χρήστος. Θυμάμαι δεν είχε χάσει σουτ στον τελικό. Δεν το θυμάμαι ότι δεν είχε χάσει σουτ και στο ημιτελικό.
0: Και στους δύο. Δεν με χαλάει τίποτα όταν πρόκειται να ακούσω μετά εσάς. Η Μίνα την Καλυθέα απαντάει στον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι. Για πες πώς ήταν χθες που ήσουν στο γήπεδο.
1: Συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Και μιας και λέμε για ατμόσφαιρα και για κόσμο, έχει βγει το πώς θα πάνε, έχει ενημέρωση το πώς θα βρεθούν οι οπαδοί στο γήπεδο. 5 η ώρα στο Φάλιρο, στον ΕΣΑΠ Φαλήρου, οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να φύγουν 6 απευθείας στα τρένα για Ειρήνη. Φαντάζομαι ότι όπως και χθες δεν θα πάνε μόνο με τα τρένα.
0: Καλά.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν χωράνε στα τρένα όλοι. Για τους οπαδούς της Ρεάλ στις 4 στο Καλλιμάρμαρο.
0: Με 500.
1: Με πούλμαν.
0: Τι πω, μεταξύ πρέπει να τους πάνε αυτούς. Τι πούλμαν, πεταμένα λεφτά. Αυτή η φίλη Ρεάλ είναι η πιο πετυχημένη ομάδα και στο μπάσκετ, έχει 11 τίτλους.
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Και στο ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά είναι, μπασκε, είναι ποδοσφαιρική όλη.
1: 100-0. Δηλαδή μας έλεγε άνθρωπος.
0: Πάνε σε φιλικό, γεμίζουν 70.000 σε φιλικό το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ναι, στον Περναμπέου και στο μπάσκετ τώρα πάνε σε τελικό και 500 άτομα.
1: 550 εστήρια δικαιούνταν, δεν ζήτησαν ούτε ένα παραπάνω.
0: Όλοι γνωστοί και φίλοι.

0: Είναι αυτό το σύνθημα που φωνάζανε «Δεν γεμίζεται ταξί ούτε με το ταξιτζί».
1: Δεκαετία του 80 μεγάλο σύνθημα.
0: «Δεν γεμίζεται ταξί ούτε με το ταξιτζί». Άντε πάμε σε διάλειμμα τηλεοειδήσεων.
1: Και πάμε για το τελευταίο μισάωρο.
0: Και σ' αγωνία τώρα έτσι όπως το πες. You ain't no friend of mine.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, λένε οι διαμεσολαβητές σύμφωνα με τους Financial Times. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμού, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Την ίδια ώρα ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη των Πακιστανών διαμεσολαβητών στο Ιράν. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής». Η ενάρτησή του έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για το γάμο του γιού του. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μεργκβίρ. Αφορμή το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια και τα σχόλια που έκανε προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε τελευταίο ημίωρο. Ρέστης, μακάρι Ολυμπιακός, αλλά έχει χρηστεί φαβορί και το φοβάμαι πολύ. Φίλε, μετά τα τελευταία Final Four που έχει φάει buzzer beater σε ημιτελικό, Μίσιτς, έχει χάσει από τον Γιούλ τελικό με τελευταίο σουτ. Πέρσι
1: δεν Μοναχό
0: δεν εμφανίστηκε καν. Λογικό είναι να είσαι λίγο σφιγμένος.
1: Μέχρι να καταφέρεις να πετύχεις το στόχο.
0: Εγώ είδα μια ομάδα χτες που μπήκε ψυχολογικά έτοιμη. Δεν ξέρω, παιδιά, μήπως έχουν φέρει κανένα ψυχολόγο στον Ολυμπιακό.
1: Δεν το ξέρω, δεν το αποκλείω. Δεν. Πλέον όλες οι επαγγελματικές ομάδες υψηλού επίπεδου δουλεύουν και με ψυχολόγους. Μας τα έλεγε ο Βλάχος.
0: Και στον γκρουπ πρέπει να είναι και ο Μπαρτζόκας.
1: Όλοι.
0: Όχι μόνο οι παίκτες.
1: Κανονικά πρέπει να είναι και ο οδηγός του Πούλμαν στον γκρουπ.
0: Πρέπει να είναι και ο Μπαρτζόκας. Τίποτα, μπήκανε χθες με τον Χάλανε, κάνανε ένα ντέρμπι, το κάνανε περίπατο.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
0: Και κουβέντα. Τώρα με τη Ρεάλ, η Ρεάλ δεν έπαιξε καλά. Έπαιξε με την Βαλένθια, η οποία την έπιασε τρικυμία, αλλά αυτοί συγκρούονται και το ισπανικό πρωτάθλημα, όπου η Ρεάλ είναι η βασίλισσα και η Βαλένθια είναι κατώτερη.
1: Συμφωνούμε.
0: Πώς το λέω, οι φανέλες. Παρόλο που είχε ένα πλούσιο ιδιοκτήτη η Βαλένθια και μια ωραία ομάδα, γρήγορη, ταχύτατη και αυτά, την έπαιξε χθες η Ρεάλ με το παιχνίδι της στη Βαλένθια και την βραχυκύκλωση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά
0: πήρε τα αμυντικά, τη πήρε τα επιθετικά.
1: Για την εικόνα του Ολυμπιακού που λέμε.
0: Αχ, να είχα κι εγώ. Κοίτα πως σε προσέχει, Άσπα. Άρα, Άσπα, για όλους είσαι εδώ μέσα, τρέχεις. Για πες.
1: Για την εικόνα του Ολυμπιακού που λέμε, ξέφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά, πήγε στους 20. Ο Τάιλερ δεν πατούσε στο έδαφος και το 20 έγινε 10 αμέσως. Και μας έμεινε και εντύπωση, όπα, γυρνάει. Και τι είναι και ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ, δεν το ξεχνάμε.
0: Ο Γιασκεβίζης το πάλευε, 35 αλλαγές.
1: Απλά το λέω στη
0: λογική. Δεν καθόταν και κοίταζε.
1: Το λέω στη λογική, επειδή κόλλησα και εγώ σε αυτή την αγωνιστική στάση του Ντόρσεϊ που έφυγε το μυαλό του από το κεφάλι όταν πήγε διαφορά στους 20 και μειώθηκε γρήγορα στους 10. Και λέω ότι αν ήταν συγκεντρωμένος ο Ντόρσεϊ θα κερδίσει πιο εύκολο ο Ολυμπιακός. Για να πάρω απάντηση από φίλους του Ολυμπιακού χθες το είπε.
0: Πώς να, τι διαφορά.
1: 18 κερδίσαμε. Χαλάρωσε.
0: Ας το παιδί λίγο να εκτονωθεί. Ντόρσεϊ, ρε φίλε.
1: Και τέλειωσε ο αγώνας με τον Ντόρσεϊ να μένει στον πάγκο για μεγάλο χρονικό διάστημα για να ηρεμήσει και το Βεζέγκοφ στο 4ο δεκάλεπτο εκτός. Γιατί ο Πίτερς δεν έκανε παπάδες.
0: Τίποτα, φίλε, ήταν, σου λέω, με το μαχαίρι στα δόντια. Να δούμε τώρα αύριο πώς θα στηθούν η μία ομάδα απέναντι στην άλλη. Η Ρεάλ δεν έχει ψηλούς, δεν είναι πιτσιρικά.
1: Τίποτα.
0: Θα χτυπήσει εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Λογικά θα θέλεις να πάει την μπάλα στο καλάθι. Θα θέλεις να πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις αν θα. Δηλαδή έχεις. Η Ρεάλ δεν έχει ψηλό.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Μπαρτζόκα.
1: Κανένας δεν είναι στο μυαλό του Μπαρτζόκα.
0: Έτσι,
1: μια
0: σχέση μετά από τόσα χρόνια.
1: Στο μυαλό του Μπαρτζόκα δεν είναι κανένας.
0: Ποιος έκανε ψυχανάλυση στους παίκτες του Ολυμπιακού, πείτε μου.
1: Μην χτυπάς στο τραπέζι.
0: Το χτυπάω ελαφρά για να μην πέσει το σύστημα. Να, θα χτυπάω τα χέρια μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Να σου δω καλησπέρα στις Πέτσες. Γεια σου Δημήτρη. Ο Μαθιός, εκεί ο Χριστάρας, ο Αργύρης. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Όλοι οι παλιοπαρία από τις Πέτσες.
0: Τα αδέρφια που έχουν το. Τι παντοπολείο, σούπερ μάρκετ, να γίνει στο κέντρο των Σπετσών. Με το που βγαίνει φάτσα, ό,τι θες εκεί το βρίσκεις. Γεια σου, παιδιά. Αν ψάχνετε το μηνά 1 με 5 Ιουνίου, θα τον βρείτε, λέει, στο Metropolitan Expo. Εκεί θα κοιμάται ούτε σπίτι ούτε Sky. Μην τον ενοχλείτε. Χαιρετίσματα από την παρέα του στις Πέτσες. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.

0: Άρης Ορολογάς συντάσσεται στο πλευρό του Dr. Κεφ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Παιδιά, σας άκουγα από το αυτοκίνητο και δεν έγραψα νωρίτερα. Καλά έκανες γιατί οδηγείς. Να σχολιάσω για τον Dr. Κεφ. Αυτός θέλει που οι περισσότεροι από εσάς έχετε παρατήσει τον εαυτό σας και βγάζετε προβλήματα, ρε σαράβαλα. Τραβάτε για απόρριψη να ησυχάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, ρε. Να σε καλά.
1: Μία ανωτελεία άριστα λεγόμενά σου να κάνω το συνήγορο των ακροατών και ημών. Ποιο το έγραψε, Μανιά, να το έγραψε, ότι έλεγε για πονοκέφαλο και νομίζει ότι θα πεθάνει. Μα εσύ σημαίνει η εκπομπή.
0: Ναι, η Μανιά.
1: Υγιής να είσαι.
0: Απόψε μάθαμε ότι ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να σημαίνει τουλάχιστον ότι πεθαίνουμε σύντομα. Τουλάχιστον.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ατλίστ.
1: Να αποδώσουμε χαιρετίσματα στην
0: Κουμπάρα. Σταματέλο, άσε τον Ντόρσεϊ και πες μας για τον Σάσα. Για
1: θέλει να τον βλέπει. Δεν θέλει να τον βλέπει.
0: Ποιο, τον Ντόρσεϊ?
1: Το Σάσα, τον Ντόρσεϊ έρωτα.
0: Σταματέλο, άσε τον Ντόρσεϊ για τον Σάσα. Γιατί?
1: Γιατί έχασε τα σουτ. Πέρσι στο Final Four στον ημιτελικό.
0: Δεν εμφανίστηκε ποτέ.
1: Ποτέ, ναι.
0: Ναι, αλλά μήπως έφταιγε ο Πάγκος που του άγχωνε.
1: Ποιο Πάγκος του άγχωνε?
0: Γενικό Πάγκος. Δεν τον το άγχωνε.
1: Όταν στο Κάουνα έβαζε 25 δεν άγχωνονταν από τον Πάγκο.
0: Να το πήρε, όχι.
1: Δεν το πήρε.
0: Βλέπει. Γιατί δεν το πήρε?
1: Ναι, δεν φταίει ο Σάσα. Ο Σάσα ήταν δεύτερο σκόρερ μαζί με τον Κάνα.
0: Ναι, αλλά Πάγκος. Αυτό σου λέω και εγώ. Τα ίδια πράγματα μου.
1: Α, πάλι ο Μπαρτζόκα φταίει.
0: Τα βάζει.
1: Άμα δεν τα βάζει, αυτό λέμε.
0: Και που τα βάλε, τι έγινε. Πάλι σουτ στο τέλος.
1: Ποιος το πήρε το σουτ? Έλα, γιατί θες να με κουρδίσεις τώρα. Ποιος το πήρε το σουτ του Ολυμπιακού στο τέλος? Ποιος έχασε τις βολές στο τέλος?
0: Ποιος? Άμα χάνεις και βολές, εκεί να δεις άγχος από τον Πάγκο. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Πατρίκιο. Γεια σου ρε γίγαντα, γεια σου παιχταρά μου. Γεια σου και σε σένα Δημήτρη. Έχουμε συναντηθεί με τον Δημήτρη ήδη 6-7 φορές. Πριν να αρχίσω το
1: Πού το ξέρω εγώ αυτό το όνομα, από ξένα θα το ξέρω, 100%.
0: Πατρικιός.
1: Ναι, από ξένα θα το ξέρω, δεν υπάρχει.
0: Είναι στέλεχος, ψηλό βαθμό στην ναυτιλία. Έχει περάσει και από εδώ, από τον Όμιλο.
1: Δεν μου είναι άγνωστο το όνομα, γι' αυτό λέω.
0: Μήπως τον μπερδεύει τον ηθοποιό, τον Τίμο, τον Πατρικιό.
1: Όχι, δεν τον ξέρω τον ηθοποιό.
0: Κάτσε, πονάφαχτο. Γιάννης από Νάφαχτο. Μην δώσε άλλο ρεπορτάζ. Πόσα σκάβη φεύγουνε για που σου κού στο Μονακό. Μήπως ήθελε να γράψεις Μύκονο και σου βγάλε ο αυτόματος διορθωτής Μονακό. Γιατί για να πάνε στο Μονακό από εδώ, χλωμό το βλέπω.

0: Καλησπέρα στον Θόδωρο, καλησπέρα στην Όλγα, στον Πάνο, στη Μέρη, στον Παύλο, στην Ειρήνη και στον Κωστή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δώσε. Iron Maiden απόψε, μην ξεχνάτε.
1: Δεν θα πάει ο Μπαρτζόκας και ήθελε.
0: Δεν θα πάει και ήθελε.
1: Ήθελε να πάει, δεν θα πάει.
0: Είναι της γενιάς.
1: Ας το πάρει αύριο, να του κάνουμε στην αυλία στο Άκα ό,τι θέλει.
0: Πω πω ρε φίλε, αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ποιο?
0: Δηλαδή έχει κουράσει.
1: Ποιο έχει κουράσει?
0: Άβγα και στη μετάδοση χθες. Ο κόσμος λέει ενθουσιασμός και αυτά, λέει θα καταγραφεί από το αεροσκοπείο.
1: Δεν με νοιάζει το αεροσκοπείο.
0: Όχι. Γιατί τώρα λέει ποιο θα ταρακουνήσει περισσότερο, το ΑΚΑ, η Μετάλλικα ή Iron Maiden. Όταν έρθουν οι Μετάλλικα, κάποιοι είχαν διαβάσει στο εξωτερικό ότι έγινε λέει μια καταγραφή από ένα σεισμολογικό και αυτά, δεν ήταν ούτε καν ένα Ρίχτερ, αλλά συντονίστηκαν και τους λέγανε, πώς Μετάλλικα, Μέλτα Quake, το Earthquake, Μετάλλικα Quake. Και από τότε ρε φίλε,
1: ότι
0: κάνει λάστιχο.
1: Ό,τι διοργάνωση υπάρχει, όπου μαζεύεται κόσμος.
0: Θα γίνει σεισμός, θα το γράψει το σεισμολογικό. Μας τα έχουν κάνει, να τα μυαλά.

0: Γεια σου Γιώργο Σαραντάκο, γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Ελπίζω να ακούς τώρα. Μηνά τεράστια λέει. Σε ακούω με Χρήστο Καραμούζη στο δρόμο. Πάω στο Ακάγια Live, υπομονή. Αύριο και θα έρθει. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Γεια σου Χρήστο.
1: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, στην άνοδο του Κηφισού, από περίπου από το γήπεδο της ΑΕΚ μέχρι, λίγο πριν την Αττική Οδό, δύο ατυχήματα και είναι δύσκολη η άνοδος.
0: Πάμε πάλι πού?
1: Στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος του γήπεδου της ΑΕΚ μέχρι λίγο πριν την Αττική Οδό.
0: Άνοδος.
1: Άνοδος. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: was when I said
1: it's my life.
2: Bon Jovi. It's my life. It's now or never. I ain't gonna live. Το έχει κάνει μπαλάντα, ε.
3: Thanks.
2: Πάλι. Oh, πάω γυμναστήριο να είμαι έτοιμος για τα Ποσειδόνια. Λέει ο Πατρίκιος.
3: Και μια και λες ότι ο Πατρίκιος πάει γυμναστήριο, μας λέει ο Άρης Ορολογάς ότι τα γυμναστήρια φτάσαν 80 ευρώ το χρόνο. Ότι μπορείτε να αθληθείτε, να φεύγουν τα προβλήματα. Εννοείται ότι με την άθληση.
2: Φτάσανε 80 ευρώ το χρόνο.
3: Ναι, εννοείται ότι με την άθληση φεύγουν τα προβλήματα, νιώθεις καλύτερα ψυχολογικά, σωματικά. Αλλά το 80 ευρώ που λέει ο Άρης είναι μια συγκεκριμένη αλυσίδα. Και ναι, πλέον έχουν γίνει τη μόδα τα μπουτίκ που πληρώνει.
2: Παραπάνω, αλλά αθλήσει όμω.
3: Αθλήσει, άμα κοίταξε. Αν έχει
2: πολύ
3: διάθεση,
2: μαζικά, μπορεί να περιμένει στο διάδρομο μία ώρα.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Σε αυτά τα γυμναστήρια με 80 ευρώ το χρόνο που λέει, τόσο πιο. Πα και δεν βρίσκει διάδρομο.
2: Ναι, και τι θέλει με 80 ευρώ το χρόνο.
3: Αυτό σου λέω, δε.
2: Να σου πούνε για κάποιον να σου κάνει αέρα. Και όσοι αντέχουν.

0: είναι και personal.
1: Άλλο ακριβώς
0: χώρο. Χώρους.
1: Ναι, ή στο χώρο του γυμναστηρίου. Όπου...
0: Και πώς έχει το personal, 25 ευρώ.
1: Τι έχει?
0: Δεν ξέρω.
1: Ακόμα και 25 να έχει. Να κάνεις 3 προπονήσεις την εβδομάδα.
0: 2.
1: Δύο δεν κάνεις τίποτα. Κάνεις 3. 3, 25, 75.
0: Τι δεν κάνεις τίποτα. Βλέπεις το κεφάλαιο Γιάννη πώς έχει γίνει. Rocky Balboa.

0: Και επανέρχεται το GBU57 που λέει αγριεύεται με τις εκπομπές του Doctor. Και λέει υπάρχουν και λέει θετικά θέματα, να δεις κάτι θετικό. Τις θεραπείες για τον καρκίνο, το ζάχαρο. Λέει μόνο με μακάβρια θέματα ασχολείται.
1: Να σου πω ρε φίλε, δεν συνειδητοποιήσει τι διαφήμιση κάνουμε στον Κεφαλογέννη.
0: Έχω συνειδητοποιήσει. Άρα και το 25 που λες δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Είναι, 35 πλάς.
1: Για personal.
0: Για personal.
1: 45 λεπτά.
0: 45-50 λεπτά. 35 έως 50 ευρώ είναι.
1: Εκεί. Ναι, αλλά από το να τα δίνεις στους γιατρούς, γιατί το personal,
0: ναι,
1: ο χρόνος που κάνεις, αν δεν σε κοροϊδεύει βέβαια, ναι, αυτός αυτή, είναι καθαρός. Και είναι απάνω σου, είναι από πάνω σου.
0: Ναι.
1: Προσέχει να μην τραυματιστείς ή άμα έχεις κάποια προβλήματα που εσύ θα έκανες κιλά χωρίς να δίνεις σημασία ή να ξεχνάς τον πόνο ας πούμε,
0: ναι,
1: και να επιδεινώνεις την κατάστασή σου, να κάνεις λάθος στις ασκήσεις και να μην έχεις αποτελέσματα. Και
0: πάντα
1: να κινδυνεύεις με τραυματισμό.
0: Ο γυμναστής χρειάζεται.
1: Όχι, όχι, άμα, ναι, κάνεις το personal, είναι custom, είναι απάνω σου. Που του λες εδώ,
0: συμφωνώ,
1: έχω μια ενόχληση.
0: Συμφωνώ, δεν ξέρω πόσοι. Πρόσεξε, εγώ σου λέω 35 ευρώ, 3 προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Ένα κατοστάρικο, δια της στρογγυλοποίησης που λέει και ο Ζήκος. Ναι. Ένα κατοστάρικο την εβδομάδα, είναι 400 ευρώ το μήνα.
1: Ναι. Είναι για την υγεία σου.
0: Για την υγεία σου.
1: Κόψε, ναι, κάτι, πήγαινε κάτι, λιγότερα.
0: Είναι πολλά.
1: Πήγαινε δύο. Περπάτα μετά.
0: Περπάτα, εγώ δεν σου πω να μην περπατήσεις.
1: Πάμε να κάνεις γυμναστήριο για να κάνεις ευελιξία, να κάνεις λίγο βαράκια.
0: Όχι, εγώ το λέω όλο αυτό με αφορμή το μήνυμα του Άρη που λέει 80 ευρώ το χρόνο το γυμναστήριο. Το 80 ευρώ το χρόνο, ούτε γυμναστή θα έχεις από πάνω σου, ούτε διάδρομο θα βρίσκεις, ούτε air condition θα έχει τώρα που καλοκαίριασαι. Και το μόνο καλό είναι ότι θα στάζεις από το. Θα δυνατήσεις.
1: Όχι, πάει σε γυμναστήριο που έχει γυναίκες. Συγγνώμη κυρίες μου.
0: Τι εννοείς που έχει γυναίκες.
1: Που έχει πολλές γυναίκες. Δηλαδή
0: όλα τα γυμναστήρια.
1: Ναι, που τσακώνονται μεταξύ τους. Η μία ζεσταίνεται. Άναψε το air condition, άλλη γιατί άναψε το air condition και τέτοια σου έχει τύχει τη διαφάση.
0: Όχι, δεν μου έχει τύχει τη διαφάση γιατί είναι κεντρική η μονάδα. Οπότε το γυμναστήριο.
1: Γιατί στις δουλειές μας δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Στις δουλειές μας το έχουμε.
1: Άντρες γυναίκες.
0: Το έχουμε.
1: Δηλαδή κάθεται ο άλλος κάτω από τον εξαρισμό και φοράει να πούμε λες και παίζει στο Game of Thrones. Φοράει τα πάντα. Βόρειος. Και ο άλλος στη γωνία.
0: Σε κάρο. Έχει δρώσει.
1: Και λέει ρε παιδιά δεν μπορώ να το χαμηλώσει. Και έρχεται ο τεχνικός και λέει παιδιά δεν γίνεται. Είναι κεντρικό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να κατεβάζω τι. Αυτό σου λέω, αυτό δεν συμβαίνει και στα γυμναστήρια.
0: Στα γυμναστήρια είναι άλλο το θέμα. Ότι πάνε πολύ γιατί έχει γίνει και τη μόδα ξανά για κάποιου η γυμναστική. Και κάθονται σε ένα όργανο και σου λέει: εγώ έχω τρία σετ. Δεν θα ξεσηκωθώ από εδώ και τρία σετ. Όχι με διάλειμμα ένα λεπτό ανάμεσα στα σετ. Όταν ξεκουραστώ, θα κάνω το δεύτερο.
1: Όχι, εγώ εκεί που πήγαινα τουλάχιστον αλλάζαμε κανονικά. Δηλαδή τελείωνε εσύ το σετ σου, σηκωνώσου να κάνω επόμενο. Κα, δεν περιμέναμε και πέντε άτομα στη σειρά.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: είμαστε δύο-τρεις.
0: Υπάρχει κόσμος που τον βλέπεις με το κινητό από πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθεται, έχει κάνει ένα σετ.
1: Εντάξει,
0: ναι, και κάθεται με το κινητό και σου λέει: θα κάνω σε τρεις ώρες το δεύτερο.
1: Είναι γαϊδουριά.
0: Και το απόγευμα θα κάνω το τρίτο.
1: Αυτό είναι γαϊδουριά, ρε φίλε. Εκεί πρέπει να είναι ο γυμναστής ή ο υπεύθυνος του γυμναστήριου. Για να του λέει: αδελφέ, σε παρακαλώ. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην το καταλαβαίνει κιόλας. Δεν το κάνει επειδή για να στη σπάσει.
0: Και εκείνο που με τρελαίνει, αυτό να το δεχτώ. Θα βρω κάπως να καλύψω την άσκηση.
1: Κάθεται εκεί, ξεχνιέται.
0: Το να κάθεσαι σε ένα όργανο και να μην βάζεις πετσέτα, ξεκολλάει το μυαλό.
1: Φοβερό αυτό. Δύο λεπτά μείνανε. Πότε προλάβαμε, δεν μπορέσαμε να πούμε τίποτα. Δεν μπορέσαμε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς από τότε που αρχίσαμε τη γυμναστική τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε αλλάξει τελείως, ε. Το λέω καλά. Εντάξει, τα 8.46 ο Ντόγκλου, θα ακούσετε και στο τελευταίο δελτίο της ΑΣΠΑ. Σοφάρι στην κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Στο Diamond League. Στην Κίνα. Στην διοργάνωση της Xiamen.
0: Άρη, συμφωνώ ότι άμα θες να γυμναστείς και σε αυτά τα γυμναστήρια που γίνεται ο ένας πάνω στον άλλον, θα βρεις τρόπο να γυμναστείς.
1: Έλα, ρε, Άρη, είσαι φοβερός.
0: Όχι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αν θες να γυμναστείς, θα γυμναστείς και με τον πολύ τον κόσμο.
1: Ο Δημήτρης λέει από άλλη εκπομπή: μάθαμε ότι ο κύριος Σταματέλος τρέχει 5 χιλιόμετρα. Πόσο χρόνο λέει, αν επιτρέπεται η ερώτηση.
0: Είναι σε διάδρομο τα 5 χιλιόμετρα και είναι και παραπάνω πολλές φορές.
1: Και στο Κολοκυθά, το βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχετε συνασπιστεί πασοκτζίδες μεταξύ σας.
0: Όχι,
1: γιατί το είπαμε.
0: Για διατροφολόγο μιλάγανε.
1: Ναι.
0: Μου λένε εσύ δεν το χρειάζεσαι και λέω εγώ και αν το χρειάζομαι. Μου λένε τρέχει κάθε μέρα, έτσι πήγε η κουβέντα. Άμα δεν προσέχω, λέω τη διατροφή μου, όσο και να τρέχω.
1: Wow, ναι. Η διατροφή είναι παιδιά το 70-80%.
0: Και ύπνο.
1: 70-80%.
0: Όταν πρόσεξα τη διατροφή, άλλο άνθρωπο. Α, βαριά μου. Όταν πρόσεξα.
1: Δεν είναι την πατάς γιατί χαλαρώνει.
0: Δεν χαλαρώνω. Είσαι
1: απρόσεκτος.
0: Ναι, και θα κάτσω να πω σιγά, μην μετρήσω τις μπουκές μου. Θα τρέξω λίγο παραπάνω.
1: Αύριο σταματέλος από το ραδιό, από το τηλέφωνο, κύριε Σεκίνη, θα είναι στο ΑΚΑ Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαλσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Νικόλα Σταματέλος
0: και Μινό.
1: Ακολουθεί Άσπα και μετά
0: Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
1: Καλό Σαββατόβραδο, τα λέμε αύριο.
2: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
3: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε...

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Συνάντηση αργότερα σήμερα με τους διαπραγματευτές του Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του για το Σαββατοκύριακο ανακοινώνοντας ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται διαμεσολαβητές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του ορμού σύμφωνα με το δημοσίευμα. Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία που βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Την ίδια ώρα ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ο στρατάρχης Σαΐντα Σιμουνίρ ολοκλήρωσε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη στο Ιράν. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρους του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025 και στη συνέχεια μέσα στο 2026 μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξέβρεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη. Διευκρίνησε ακόμα ότι το έργο θα υλοποιηθεί από τουρκική εταιρεία σε συνεργασία με ελληνική. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκής, έχοντας καταφέρει να εξαπατήσουν και 2 στοιχηματικές εταιρείες, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνέλευσαν 5 άτομα ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για κατά περίπτωση απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια. Ενδελεχή έρευνα σχετικά με την έκρηξη αερίου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα υποσχέθηκε η κινέζικη κυβέρνηση. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προστίθεται στην ανακοίνωση. 123 εργάτες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια, 4 εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας που συνεχίζονται, καθώς στο ρηχείο εργάζονταν 247 ανθρακορύχοι. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting της Σιαμέν στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκύλης.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Ποια γέλασε.
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα, κανένας δεν μας δείχνεται. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
6: Για τους σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέρα.
7: Είστε το Μάρξ.
8: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
9: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
10: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Αλέξη, τι φάση.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
14: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
15: Για μένα κύριε Καρισιανό είναι ήδη πρωθυπουργός.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Ήρθε η ώρα των ακατανόμαστων, παιδιά. Ήρθε η ώρα να το σηκώσουν και οι Ολυμπιακοί το τρόπαιο, την κούπα στο μπάσκετ, αύριο Κυριακή. Ήρθε αυτή η μαύρη ώρα για εμάς τους Παναθηναϊκούς, αφήστε τα. Περνάμε δύσκολα, παιδιά, τις τελευταίες ημέρες. Περνάμε πολύ δύσκολα. Ο Παπακαλούσης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο δεν μπορεί να μας καταλάβει, δεν μπορεί να μας συμπονέσει. Παιδιά, θα το σηκώσουν μέσα στο σπίτι μας, θα το μαγαρίσουν. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και τα καταγγέλουμε δημοσίως ως εκπομπή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στα ντεξ. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας από το νησί, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170-4 καταγράφει κάθε μήνυμά σας, κάθε σχολείο σας, κάθε παρατήρησή σας. Αυτό το βράδυ Σαββάτου είναι η 23η μέρα του Μάιου. Βροχερός ο Μάιος, μας αποδείχθηκε. Αλλά νομίζω πως σύντομα οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν. Και για εσάς που είστε μεταλλάδες και κατεβαίνετε τώρα ή ανεβαίνετε για να πάτε προς το Ολυμπιακό το στάδιο και να δείτε τους Iron Maiden που δίνουν μια συναυλία τώρα στο Ολυμπιακό το στάδιο, δεν θα βρέξει, παιδιά, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, και ελπίζω πραγματικά να επιβεβαιωθούν. Μη φάτε και βροχή, κρίμα είναι. Εννοείται πως τα λέμε και διαδικτυακό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pekirk@gmail.com. Είναι το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή του Ολυμπιακού, αφήστε τα. Τι κακό μας βρήκε δεν λέγεται. Μαύρη, κατά μαύρη η ώρα που θα το σηκώσουν αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό το στάδιο. Είμαι ειλικρινής, κύριε Παπακαλούση, αυτό πρέπει να μου το πιστώσετε. Πρέπει να μου το δώσει αυτό, Παπακαλούση. Λοιπόν, μέσα στο σπίτι μας, παιδιά, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε εύκολα αυτό. Φίλοι Παναθηναϊκοί που ακούτε, ομοειδεάτες μου, παιδιά, βρείτε να κάνετε κάτι άλλο αύριο το βράδυ, διότι θα είναι εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού, αυτό προβλέπω εγώ στο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια, για να χρυσώσω το χάπι σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, να πω πως υπήρχε και ένα χειρότερο σενάριο, το οποίο ευτυχώς το αποφύγαμε. Μπορείτε να το σκεφτείτε εύκολα και μόνοι σας. Να παίζαμε εμείς αντί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό με τον Ολυμπιακό, θα χάναμε 100%. Διότι φέτος ομάδα δεν έχουμε, παρά τα πολλά εκατομμύρια που ξόδεψε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Η ομάδα μας δεν βλέπετε φέτος. Παιχταράς ο Ναν, ναι. Παιχταράς ο Happy Traveler Nigel Hayes Davis, ναι. Παιχταράς ο Osman. Παιχταράδες έχουμε αρκετούς, ομάδα δεν έχουμε. Και ο Αταμάν στον πάγκο είναι σαν να κάνει διακοπές φέτος. Τουρίστας, όχι προπονητής μιας ομάδας που πάει να σηκώσει όλες τις κούπες. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, όσοι είστε μπασκετικοί και παρακολουθείτε τις ομάδες, ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν παρουσίασε μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, ομάδα. Με αυτοματισμούς, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Δεν είναι άτρωτος ο Ολυμπιακός, έχει και τρωτά σημεία. Έχει όμως παρουσιάσει ο κ. Μπαρτζόκας ένα σύνολο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι συνεπής αυτό το οποίο παρουσιάζει κάθε χρόνο. Με τα καλά του και με τα στραβά του, και χθες στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ ο Ολυμπιακός έπαιξε εκπληκτική άμυνα. Μιλάμε ότι τους κατάπιαν, δεν άφησαν τη Φενέρ να πάρει ανάσα. Δεν την άφησε να βάλει ούτε ένα εύκολο καλάθι. Φοβερό βάθος το ρόστερ έχει ο Ολυμπιακός, με 12 παίκτες από τους οποίους μπορεί από όλους να πάρει κάτι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και μπορεί στη μέρα του και οποιοδήποτε από τους 12 να γίνει πρωταγωνιστής. Και απέναντι στη Ρεάλ, νομίζω και με τις ελλείψεις που έχει η Ρεάλ, που δεν θα έχει Ταβάρες, και ο τρίτος της ψηλός, ο μόνος ψηλός που της είχε απομείνει, ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε και αυτός χθες στον ημιτελικό με την Βαλένθια, έχει μείνει χωρίς κορμιά στο καλάθι. Στη θέση 5 δεν έχει πιο να βάλει ο κύριος Καριόλο, οπότε θα κάνει αλχημίες αύριο. Με αυτές τις απουσίες νομίζω πως δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός εύκολα να την κερδίσει και να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του. Νομίζω πως το άξιζε ο Ολυμπιακός, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Το άξιζε να πάρει αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το κυνηγούσε εδώ και καιρό, έχει πάει σε 4 Final Four. Αυτό είναι το 5ο του, 5ο συνεχόμενο. Και ξαναλέω, έχει επιδείξει μια τρομακτική συνέπεια. Είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, διεκδικεί όλους τους τίτλους κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή θα το έπαιρνε το τρόπο και φαίνεται πως αυτή η στιγμή έφτασε. Για μας τους Παναθηναϊκούς, το ξαναλέω παιδιά, έρχονται δύσκολες ώρες, οπότε αύριο βρείτε κάτι καλύτερο να κάνετε, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αύριο για να δούμε και άλλα θέματα. Αύριο δεν είναι μια σημαντική μέρα μόνο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που θα έχουμε την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή Ευρώπης. Αύριο είναι μια σημαντική μέρα και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό γιατί, το λέω διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας ενημέρωσε πως αύριο θα αποφασίσει αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν θα ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν ή αν θα δεχθεί την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Με τον ίδιο μάλιστα, όπως μεταδίδει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, να λέει πως οι πιθανότητες είναι 50-50. Ο οποίος Τραμπ παρεπιπτόντος, διαβάστε αύριο την Καθημερινή της Κυριακής, ετοιμάζεται να εισβάλλει και στην Κούβα. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος λογικός άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον πλανήτη να βάλει φρένο στον κύριο Τραμπ, που έχει αρχίσει και παίρνει σβάρνα όλες τις χώρες που δεν γουστάρει, όποιες χώρες δεν γουστάρει στον πλανήτη, πατάει το κουμπί και εισβάλλει και ξεκινάει μια επιχείρηση, μια στρατιωτική επιχείρηση, ένα βομβαρδισμό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του. Ο άνθρωπος ο οποίος πανηγύριζε χθες στα social media επειδή έπεσαν τίτλοι τέλους στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερ. Μιλάμε για τόσο φεδρό άτομο. Αυτό το φεδρό άτομο είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ που κάνει αυτά τα γελία πράγματα, αυτές τις γελίες αναρτήσεις, τελείως άλλο πρόσαλος, αλλάζει γνώμη κάθε μέρα για το τι ακριβώς θα γίνει με το Ιράν και τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Μας έχει τρελάνει όλους, έχει αναστατώσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Είναι νάρκισος, εστιάζει πάρα πολύ στην προσωπική του προβολή, δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο, τον ενδιαφέρει μόνο η πάρτη του. Και άλλα πολλά μπορώ να πω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίζω πραγματικά να υπάρξει συμφωνία με τους Ιρανούς, διότι εδώ ξαναλέω ταλαιπωρείται ένας ολόκληρος πλανήτης. Λοιπόν, αυτά είναι ήδη προλόγου, είναι ήδη εισαγωγής. Καλή διασκέδαση όσοι θα πάτε ή έχετε πάει ήδη στους Iron Maiden. Έχουν ανοίξει πύλες εδώ και κάμποσες ώρες και τώρα λογικά θα έχουν ξεκινήσει και οι Anthrax, οι οποίοι εμφανίζονται πριν τους Iron Maiden. Σωστά τα λέω, κύριε Παπακαλού, σωστά. Έχουν πάει εδώ οι χολύπτες μας να τους δουν, ο κύριος Βραχνός και οι λοιπές πατριωτικές δυνάμεις έχουν πάει. Μάλιστα, μπράβο και καλά θα κάνουν. 9 παρά 20 βάσει του προγράμματος των διοργανωτών της συναυλίας θα εμφανιστούν επί σκηνής οι Iron Maiden. Και εννοείται πως καλό θα είναι να αποφύγετε το Ολυμπιακό Στάδιο και σήμερα και αύριο. Σήμερα λόγω της συναυλίας των Iron Maiden και τις γύρω περιοχές. Διότι θα έχει αρκετή κίνηση, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το ίδιο ισχύει και αύριο που θα έχουμε στις 9 το βράδυ τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Ολυμπιακός Real Madrid's και όποιος αντέξει και όποιος αντέχει γενικότερα τις συγκινήσεις. Αυτά. Πάμε στους δρόμους για να σας δώσω μια συνολική εικόνα και μετά θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης. Πράγματι έχει κίνηση εκεί στους δρόμους γύρω από το Μαρούσι και στην κάθοδο της Κηφισίας και στην άνοδο. Θα συναντήσετε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Ξαναλέω, αν δεν έχετε κάποια δουλειά, καλό θα είναι να αποφύγετε αυτό το κομμάτι των βορείων προαστίων. Και στα μέρη τα δικά μου εκεί στην Ερυθρέα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει κίνηση αυτή την ώρα, ειδικά στο ρεύμα προς Κηφισιά. Πολλή κίνηση βλέπω στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος. Από το ύψος της στρατηγού Καλάρη μέχρι και πού αλήθεια, μέχρι και το ύψος της Αττικής Οδού, τόσο πολύ μάλιστα. Έχουμε θέμα στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία. Έτσι, στην κάθοδο δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάλι καλά. ούτε στο υπόλοιπο κομμάτι του συγκεκριμένου δρόμου. Η Ποσειδόνος είναι μια χαρά, η Βουλιαγμένης δεν έχει κάποιο θέμα αυτή την ώρα. Δεν βοήθησε και ο καιρός για να κατηφορήσετε προς τα νότια προάστια όσοι κατηφορίζετε. Η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας είναι επιβαρημένη επίσης. Το κέντρο έχει λίγη κίνηση και εκεί θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Η περιφερειακή Ημιτού είναι μια χαρά. Και οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά δεν έχουν κίνηση. Θα έχουν όμως πολλή κίνηση αύριο εφόσον κατακτήσει τη EuroLeague Ολυμπιακός. Θα έχει εκεί γλέντι μέχρι πρωία. Αφήστε τα. Λοιπόν, αυτά και από τους δρόμους. Αν έχει συμβεί κάτι άλλο και εμένα μου διέφυγε. 2-10-48-0-170-4. Φύγαμε για sky.gr.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Haul το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Νικολαίδη, εδώ στο στούντιο σήμερα. Γεια σου, φίλε μου.
2: Γεια σας, κύριε Κυρκυλή. Καλησπέρα.
0: Τι έγινε, πώς είσαι, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Πολύ καλά. Η επικαιρότητα δεν θα μας αφήσει ποτέ να ησυχάσουμε. Είναι απόλυτα έχει ο Μπαχτσές στο sky.gr. Να σου πω ότι στο live blogging που έχουμε στο sky.gr μπορείτε να δείτε ότι η Financial Times τι λένε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά, πολύ κοντά, σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Δύο μήνες δηλαδή, όσο από όσο ξεκίνησε ο πόλεμος, άλλους δύο μήνες δεν θα υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις. Μπορείτε να διαβάσετε βεβαίως και τους ακριβείς όρους της συμφωνίας όπως συζητώνται ότι θα είναι εν πάση περιπτώσει μέχρι και αυτή την ώρα. Όπως επίσης θα δείτε για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αρχίσει και κάνει τις δηλώσεις του, μία σε Αξιός και μία σε CBS, διαφορετικές η μία από την άλλη, διότι στο Αξιός λέει ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες να καταλήξουμε στη συμφωνία με την Τεχεράνη.
0: Και στο άλλο μέσο ενημέρωση τι λέει?
2: Πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά.
0: Ό,τι να είναι.
2: Υπάρχει δηλαδή ένα λαλούμ, θα
0: έλεγα. Μας διαφώτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μας διαφωτίσει σε καθημερινή βάση. Άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη.
2: Με μισή ώρα διαφορά.
0: Και προφανώς άλλα λέει και σήμερα Σάββατο.
2: Σωστά.
0: Και άμα δώσει και πέραν της μία συνέντευξη, άμα δώσει περισσότερες συνεντεύξεις, προφανώς στους δημοσιογράφους μπορεί να πει και διαφορετικά.
2: Σωστά. Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο εντός συνόρων.
0: Ναι.
2: Έχουμε την υπόθεση που μας σόκαρε όλους όταν την διαβάσαμε στο μικρό λίμανο, όπου για όσους δεν γνωρίζουν έπεσαν πυροβολισμοί σήμερα τα ξημερώματα από έναν 42χρονο ο οποίος απεδείχθηκε, αυτό το θέμα το έχουμε στο sky.gr, σεσημασμένος με πεινές άνω των 73 ετών συνολικά.
0: Ναι.
2: Έχουμε το προφίλ.
0: Πάρα πολλές ληστείες για τις οποίες είχε καταδικαστεί. Για μία ανθρωποκτονία επίσης είχε καταδικαστεί.
2: Βεβαίως, ναι. Και όχι μόνο αυτό, είχε αποδράσει κιόλας από τη φυλακή. Είχε πάρει και ομήρους αστυνομικούς, μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε στο sky.gr.
0: Έχουμε ναι, παιδί μου, αλλά ξέρεις, η απορία τώρα των περισσότερων εξημών είναι πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να κυκλοφορούν έτσι έξω ελεύθεροι.
2: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα.
0: Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνονται αυτά τα πράγματα? Μπορεί να έχει σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, να σε έχουν συλλάβει και για καμιά πενταριά ληστείες και μετά από 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια να κυκλοφορείς έξω και να κάνεις τη ζωή σου?
2: Μα αν δεις τις φωτογραφίες από τα αν δεις τις φωτογραφίες, Πέτρο, από τα ευρήματα της αστυνομίας, όπως επίσημα έχουν δημοσιευτεί πλέον, ο άνθρωπος είχε χειροβομβίδες, είχε πυροβόλα όπλα, δηλαδή τα είχε πάνω του όντας στο μικρό λίμανο, ένα μαγαζί, ένα κλαμπ. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε στο Skype.
0: Ναι, απλώς πρέπει κάποια στιγμή και η ελληνική πολιτεία και η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική κυβέρνηση να καταλάβουν ότι όλο αυτό δεν είναι κανονικό. Δεν παραπέμπει σε κανονική χώρα, σε χώρα δυτικού τύπου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τη Μελίνα Σαμαραδέλη μας ενημερώνει πως έχει γίνει τρακάρισμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού, γι' αυτό και έχει τόση κίνηση. Μάλιστα, ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και επίσης η Βασιλή Σοφία είναι κλειστή. Τι, έχει κάποια συγκέντρωση, κάτι γνωρίζουμε? Τι συγκέντρωση, Μελίνα μου, αν θες πες μας. Διότι είναι κάτι το οποίο το αγνοούσαμε και βεβαίως θα το ανεβάσουμε και στο sky.gr λίγο συντόμως να είστε ενήμεροι. Οι πάντες. Λοιπόν, άλλο θέμα.
2: Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις από τον αθλητικό τομέα. Από τα αθλητικά, καταρχάς πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε την επίσημη συνέντευξη τύπου του Τσους Μπουένο, που είναι διευθύνων σύμβουλος της Ευρωλίγκας, και του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, που είναι πρόεδρος της Ευρωλίγκας. Έδωσε ο Μπουένο τη δική του εξήγηση, τη δική του απάντηση.
0: Απάντηση ως προς τι? Ως προς τις καταγγελίες ότι μπήκαν τζαμπατζίδες στο γήπεδο χτες.
2: Είχε προηγηθεί μια ανακοίνωση από το ίδιο το Telecom Center, όπου στην ουσία λέει ότι χιλιάδες άτομα εισήλθαν χωρίς εισιτήρια και η Ευρωλίγκα, η Euroleague ήταν εκείνη που επέβαλε στους security τον μη έλεγχο, το να μην υπάρξει έλεγχος. Και ήρθε ο ίδιος ο Μπουένο, η ίδια Ευρωλίγκα δηλαδή, μέσω των πλέον επίσημων χιλιών, να το διαψεύσει αυτό και να πει ότι δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάντως υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες και από επίσημα και από τη Φενέρ Μπαχτσέ.
2: Και από τη Φενέρ, ακριβώς.
0: Ναι, ότι υπήρχε πρόβλημα με αρκετούς δικούς της φίλους της ομάδας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να μπουν.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως θα σου πω την αλήθεια, επειδή έχω βρεθεί σε 3-4 Final Four, δεν ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό. Από πλευράς οργάνωσης υστερεί πάρα πολύ η EuroLeague, για να το πω κομψά. Είναι πάρα πολύ πίσω.
2: Πρόπερση που το είχε σηκώσει ο Παναθηναϊκός Βερολίνο, θυμάμαι. Θυμάσαι και εσύ, φαντάζομαι, τι είχε γίνει.
0: Εγώ θυμάμαι ότι δεν είδαμε σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν ευθυνόμασταν εμείς. Εμείς είχαμε πάει, παιδιά, έξω από το γήπεδο, από την O2 Arena εκεί στο Βερολίνο, κοντά 2 ώρες πριν. Και οι τύποι είναι απίθανοι. Προφανώς έφταιγαν και οι Γερμανοί εκεί που είχαν και αυτό το γενικό πρόσταγμα, έτσι ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει, by the book. Όμως η διοργανώτρια αρχή είναι η EuroLeague. Και εκεί τα είχαν κάνει πάλι σαλάτα, διότι δεν γίνεται να πληρώνεις 200, 300, 500 ευρώ και να μην βλέπεις όλο τον αγώνα. Είναι δυνατόν?
2: Και είχαν γίνει και επεισόδια, θυμάμαι τότε.
0: Είχαν γίνει επεισόδια. Είχαν μπει πάλι κάποιοι χωρίς εισιτήρια τότε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, πριν από 2 χρόνια, λέμε, στο Final Four που το είχε σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν προξένησε εντύπωση, θέλω να πω, ότι είχαμε τα ίδια και στο Ολυμπιακό στάδιο. Ενώ αν σου πει κανείς ότι συνέβη κάτι τέτοιο σε τελικό της UEFA, θα τον κοιτάς με γουλωμένα τα μάτια. Και είναι
2: θα
0: πολύ
2: το
0: σοβαρή διαδικασία.
2: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, στον τελικό του Conference League στο γήπεδο της ΑΕΚ δεν έγινε το παραμικρό.
2: Τίποτα.
0: Έγινε τίποτα.
2: Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Να μείνουμε και στα αθλητικά, διότι, Πέτρο, έχουμε μια πάρα πολύ σοκαριστική είδηση των τελευταίων.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία λεπτά που έχει γίνει γνωστή, διότι στην εντατική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, νοσηλεύεται σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού, Μπολόνια και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είναι πλάκι σε σοβαρό τροχαίο. Να πούμε ότι οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το δίκυκλο που οδηγούσε ο Άσος, ο παλέμαχος Άσος, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Μακρυγιάννη. Και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
0: Μπράβο στο Μίλτο Τεντόγλου που επανήλθε στις υψηλές πτήσεις και πέταξε στα 8,46 μέτρα. Μπράβο του. Έρχεται και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Στίβο, οπότε θέλουμε να είναι ο Μίλτο σε καλή κατάσταση.
2: Σοφάρισε.
0: Γιατί, ναι, έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που είναι ντεφορμέ και βλέπω και ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον χρόνο που μας κάνετε, με σπάνια ιστορικά πλάνα από Αθήνα και Νάπλιο τις δεκαετίες του 30. Ωραία και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Εγώ, Πέτρο.
0: Να σε καλά. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Αχ, αγάπη μου, Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
19: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
18: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
19: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
18: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
20: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα έως τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς είναι κλειστή η κάθοδος της Βασιλείου Σοφίας λίγο μετά την Αλεξάνδρας, λόγω συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Συνάντηση αργότερα σήμερα με τους διαπραγματευτές τους Σιντ Βουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν. Προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος. Δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, λένε οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Την ίδια ώρα, ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη των Πακιστανών διαμεσολαβητών στο Ιράν. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολιμανό. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στην Ισπανία, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να διαδηλώσουν υπέρ της παραίτησης του Πρωθυπουργού Σάντσεθ έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
23: Η ζωή μα
0: Ερευνάς είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για με εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και κάνουμε μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να γίνει εσύ. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία περαισθάνομαι όπου ξυπνάω το πρωί και βλέπω τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πώς τη λέει αρχαίοι. Κόσμος. Κόσμος, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με ψάχνει να πάρω. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάφτοχο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα άδεια του Στόκια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και έτσι δηλαδή, στο final back and buy, στο άλλο τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο τη 100 ευρώ τζάμπα, να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα και είσαι όλη την άκρη λες. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
1: Καθώ η Σουηδία δεν έφτιασε.
0: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
1: Σύμφωνα, αλλά.
2: Περιμένουμε τη μήνυση από την ανθρωπότητα, κύριε Παπακάλουση. Έρχεται! Iron Maiden ήρθαν, δεν έρχονται. Παιδιά, βρίσκονται ήδη στο Ολυμπιακό το στάδιο. Καλή απόλαυση όσοι βρεθείτε στη συναυλία. Συναυλία από ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Αυτή είναι η Iron Maiden. Πραγματοποιούν φέτος την παγκόσμια περιοδία Run for Your Lives. Έγινε, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, είδε το καλοκαίρι αυτό το καλοκαίρι των heavy metalάδων, από ό,τι φαίνεται που όλα αυτά τα μεγάλα ιστορικά συγκροτήματα έρχονται στη χώρα μας. Πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, διότι βλέπεις όχι μόνο κόσμο που μεγάλωσε με τα τραγούδια τους, είναι ο μπακαλιάρος που λέμε συνήθως και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εγώ έβλεπα και σήμερα πιτσιρικάδες, 18-19 ετών. Υπάρχει μια διαχρονικότητα στα τραγούδια αυτών των συγκροτημάτων, Μένουν αναλύοντα στο χρόνο. Και έχουν φαν σε όλα τα ηλικιακά φάσματα Iron Maiden. Θα συναντήσει και 50άρτες και 60άρτες και 20άρτες. Να πω το εξής για να μην το ξεχάσω. Σε αυτό το μυθικό ηχητικό που ακούσαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει έναν podcaster. Μεταξύ άλλων παραδέχεται, παιδιά, υπουργός της κυβέρνησης είναι ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι, ότι μπαίνουν όλοι τζάμπα στα λεωφορεία. Το παραδέχεται. Λέει, μπαίνουν όλοι τζάμπα εδώ στα λεωφορεία. Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι μαζί με τους υπόλοιπους και μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη κυβερνάνε τη χώρα και πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι για την εισιτηριοδιαφυγή και τους τζαμπατζίδες. Έλεος. Έλεος με αυτή την ελαφρότητα και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι υπουργοί δημοσίως αυτά τα θέματα, που πραγματικά εξοργίζομαι, διότι είναι πολύ σοβαρά. Πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας τους τζαμπατζίδες και βγαίνουν οι υπουργοί και χαχανίζουν με αυτό. Ωραίος ο χαβαλές, αλλά οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν χαβαλές στις συνεντεύξεις, είναι και για να δίνουν λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, εντάξει. Και μιας που το πιάσα το θέμα και πήγε και ο Πρωθυπουργός στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια αυτή την εβδομάδα, και έκανα και ένα σχόλιο στη θέση της Κατερίνας Δράκου που ήμουνα μία μέρα, νομίζω την περασμένη Πέμπτη. Έκανα το εξής σχόλιο, ότι είναι πάντα ευχάριστο να βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, να βλέπουν από κοντά για πρώτη φορά τα μέσα μεταφοράς, παιδιά. Γνωρίζουν πια πώς είναι, δηλαδή πώς είναι ο ηλεκτρικός, διότι φαντάζομαι μόνο από φωτογραφίες θα έχουν δει πώς είναι οι συγκοινωνίες αυτής εδώ της πόλης, δεν έχουν μπει ποτέ τους. Αν είχαν μπει, θα είχαν φροντίσει να είναι σε ανθρώπινη κατάσταση, όχι σε αυτό το χάλι. Ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος Νίκος Φιλιππίδης, ο οικονομικός μας συντάκτης, που στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός είπε πως όταν ήταν πιτσιρικάς χρησιμοποιούσε το 550. Φαντάζομαι μία φορά θα μπήκε στο λεωφορείο για να κάνει το δρομολόγιο αυτό, το οποίο 550 εμείς οι φοιτητές του Παντιού Πανεπιστημίου που μέναμε στα Βόρεια Προάστια, το είχαμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές όταν φοιτούσαμε στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω πως το δρομολόγιο αυτό θα έπρεπε να είναι μεταξύ των τουριστικών δρομολογίων, διότι έχει, παιδιά, τόσες τάσεις και κάνει τόση ώρα, μπορεί να χρειαστείς και 2 ώρες να φτάσεις από την Κηφισιά στο Παλαιό Φάληρο, που βλέπεις ολόκληρη την πόλη, όλα τα αξιοθέατα της.

Και μπορεί να αναρωτηθείς τώρα εσύ φίλε μου που με ακούς, γιατί το παίρναμε το 550 αφού έκανε τόση ώρα. Το παίρναμε διότι είχε την εξής χρηστικότητα. Ότι έπαιρνες από τη στάση του λεωφορείου έξω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο εκεί στη Συγκρού ένα λεωφορείο, ένα μέσο χρησιμοποιούσες και έφτανες κοντά στο σπίτι σου. Αυτή ήταν η χρησιμότητά του. Ενώ αν έπαιρνες μετρό ηλεκτρικό και λεωφορεία πρέπει να αλλάξεις 4 φορές μέσο για να φτάσεις στο σπίτι σου και να κάνεις πάνω κάτω την ίδια διαδρομή. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαμε το 550 και γνωρίσαμε την Αθήνα και την Αττική μέσα από το 550, οπότε ευχαριστούμε πολύ τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών. Να είναι καλά. Πάντως, για να το κλείσουμε το θέμα στο οποίο θα επανέλθω, το θέμα των αστικών συγκοινωνιών και των μέσων μεταφοράς, επειδή δεν θέλω ποτέ να είναι ισοπεδωτική η κριτική μου, πράγματι, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να εξυγχρονιστεί, για παράδειγμα, ο στόλος των λεωφορείων. Έχουμε πλέον πιο σύγχρονα λεωφορεία, ηλεκτρικά λεωφορεία. Κάποια τα έχουν βάλει από ό,τι έχω δει και σε δρομολόγια στα βόρεια προάστια, κάποια και στο κέντρο της Αθήνας. Στον ηλεκτρικό καταβάλλεται μια προσπάθεια να έχουμε κανονικούς σειρμούς και όχι σειρμούς που είναι δημόσια ουρητήρια και σε ένα μαύρο χάλι. Και γίνεται και η προσπάθεια να μπορείς να αντέξεις τη ζέστη στο μετρό τα καλοκαίρια, που είναι ανυπόφορη κατάσταση, διότι δεν προνοήσαμε τότε πριν από 20-25 χρόνια που αποκτήσαμε το μετρό να βάλουμε κλιματισμό. Ενώ είχε όλη η χώρα, παιδιά, όλη η πόλη είχε air condition και το μικρότερο διαμέρισμα είχε air condition πριν από 20-25 χρόνια. Δεν σκέφτηκε κανείς το μετρό που ξοδεύαμε τότε αφιδώς χρήματα να βάλει κλιματισμό, και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, διότι οι μετατροπές σε αυτή την κλίμακα και σε αυτό το μέγεθος δεν είναι εύκολες να γίνουν. Ελπίζω να γίνουν κάποια στιγμή. Πάντως οι αστικές συγκοινωνίες της πόλης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το λέω διότι μεταφέρεται μια διαφορετική εικόνα και από τους αρμόδιους υπουργούς και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Και επειδή έγινε λόγος και για το φθηνό εισιτήριο, αυτό έλειπε με το αστείο δίκτυο το οποίο έχουμε εδώ στην Αθήνα. Με το μετρό των 2 γραμμών. Διότι 2 γραμμές είναι το μετρό μας, δεν είναι παραπάνω. Τα λεωφορεία τα οποία περνάνε όποτε θυμηθούν από τις στάσεις και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που είναι δημόσιο ουρητήριο, σιγά μη μου βάζατε το εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς και 2 και 3 ευρώ. Πάτε καλά. Πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας και μετά θα πάω στον Γιάννη Βασιλείου για να αλλάξουμε κλίμα και να πούμε κάτι ευχάριστο για ταινίες και το Φεστιβάλ των Κανών. Γλαμουριά, παιδιά, γλαμουριά. Βρέθηκε στις Κάνες ο Γιάννης Βασιλείου, οπότε θα μας μεταφέρει όλο το κλίμα και όλο το ρεπορτάζ από εκεί. Μηνύματα πολλά έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Φορτσάτη Ολυμπιακή, η φίλη μου η Ολυμπιακή. Ο Οδυσσέας μου γράφει, ας πούμε, το εξής στις 7 και 12 πρώτα λεπτά. Φτιάξε και το Βοτανικό για να σηκώσουμε εκεί κανένα Europa League. Να σηκώσουμε κανένα πρωτάθλημα εμείς Παναθηναϊκοί πρώτα στο Βοτανικό μας. Επιτρέπεις, Οδυσσέα μου, που έχουμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα 15-16 χρόνια. Και μετά έχει ο Θεός και για εσάς τους Ολυμπιακούς. Μην είστε μονοφαγάδες σε αυτή τη ζωή. Αυτό δεν θέλω να είστε. Την καλησπέρα μου και στον Στάθη Σημιανάκη, να είναι καλά. Στον Κώστα. Μου γράφει πολλά πράγματα για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, την παθολογική αγάπη που έχει ο Γιανακόπουλος για την ομάδα, τα απίστευτα ποσά που έχει ξοδέψει. Και στέκεται στο γεγονός πως ο πατέρας του, ο Παύλος Γιανακόπουλος, μέγας λάτρης και εμβληματικός πρόεδρος μαζί με τον αδερφό του, δρούσε τελείως διαφορετικά και είχε βρει τη χρυσή τομή μεταξύ προέδρου, προπονητή και παικτών. Ναι, άλλη φιλοσοφία είχαν αυτοί οι άνθρωποι από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, Κώστα μου. Άλλη φιλοσοφία τελείως, άλλη νοοτροπία, άλλη λογική. Και ήταν και άλλες εποχές, έτσι οι εποχές έχουν αλλάξει. Αλλά σε σχέση με το ταπεραμέντο του προέδρου της ομάδας, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό αναφέρεσαι, μάλλον του ιδιοκτήτη της ομάδας, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, πρέπει λιγάκι να το ξαναδεί και αυτό στο θέμα, διότι με αυτές τις συνεχείς εκρήξεις που έχει και καταφέρεται κατά πάντων πολλές φορές, νομίζω πως δεν παρέχει στην ομάδα την ηρεμία που θα έπρεπε να έχει για να διεκδικήσει όλους τους στόχους της. Δείτε τι ηρεμία υπάρχει στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, πώς είναι το mindset εκεί, πώς είναι εκεί το mindset, τι πειθαρχία υπάρχει. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω, δεν είμαι εγώ στα αποδυτήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα για να ξέρω τι γίνεται. Απλώς
μου βγάζει την εικόνα ο μπασκετικός Ολυμπιακός ότι όλα πηγαίνουν ρολόι, ενώ στον Παναθηναϊκό νομίζω δεν υπάρχει το ίδιο περιβάλλον. Είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξουν στον Παναθηναϊκό την νέα αγωνιστική σεζόν. Φόφη Μαγκούτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μου γράφει η Φόφη ότι όταν είδε σήμερα Τούρκοι και Σπινακίδες, τους χάρισε ένα γενναιόδωρο χειροκρότημα. Φίλοι της Φενέρκες, να φανταστώ, ε. Μάλιστα. Ο Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός, όπως μου υπογράφει, να το πάρει ο Ολυμπιακός. Εγώ το βλέπω εθνικά. Όποια ελληνική ομάδα παίζει με ξένη, πάντα ελληνική ομάδα. Σε ακούω στο ταξί, να σε καλά, Φώτη μου. Οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί δεν το βλέπουν έτσι, να ξέρεις. Κωνσταντίνε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είχε πέσει το ξύλο της αρκούδας όπως μου περιγράφεις το

0: Ότι οργανωτικά ήταν ένα μικρό ναυάγιο πάλι το Final Four. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους, δεν τους έβρισκε το σύστημα, τους έβαλαν έτσι χωρίς να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, και άλλες καταγγελίες πως μπήκαν κάποιοι τσαμπατζίδες δίχως να έχουν καμία δουλειά μέσα στο γήπεδο και να μην έχουν εκεί εισιτήριο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα διερευνήσει η υπηρεσία, αν τα διερευνήσει. Ο Σωτήρης μου λέει, μου αναφέρει διάφορους λόγους για τους οποίους δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ φέτος. Ναι, ισχύουν αυτά. Ισχύει ότι έγινε όμως και κακός προγραμματισμός. Μην αναλωθούμε όμως στα του μπάσκετ, παρότι ξέρω πως είναι το θέμα του Σαββατοκύριακου τώρα, κακά τα ψέματα. Ο Στέλιος στο θέμα των μέσων μεταφοράς μου λέει, για να σταματήσει η εισιτήριο διαφυγή πρέπει σε κάθε τρόλεϊ να είναι μέσα ένας αστυνομικός. Καλά, αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι ώστε να περιοριστεί. Και άμα πυκνώσουν τέλος πάντων οι έλεγχοι, που κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό, όλο και λιγότεροι θα είναι οι τζαμπατζίδες, Στέλιο μου, όλο και λιγότεροι. Με τα τουρνικέ στο μετρό πώς συμμαζεύτηκε η κατάσταση, δεν είναι όπως παλιά. Τώρα οι περισσότεροι το χτυπάνε το εισιτήριό τους, δεν είναι όπως πριν. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παρότι διαφωνείς με αυτά τα οποία λέω, στέλνεις μήνυμα και παιδιά εδώ είμαστε να εκφράζουμε και τη διαφωνία μας. Αν συμφωνούσαμε στα όσα λέμε, θα ήταν πάρα πολύ βαρετές οι ζωές μας, είναι βέβαιο αυτό. Πάμε, Γιάννης Βασιλείου μαζί μας για να συζητήσουμε για ταινίες και για το Φεστιβάλ των Κανών. Ο Γιάννης Βασιλείου τον διαβάζετε στο Wired Greece πλέον, το περιοδικό το οποίο έχει μια διεθνή εμβέλεια, πλέον κυκλοφορεί και στη χώρα μας και έχει και τον δικό του ιστότοπο, το δικό του site. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σου Πέτρο μου, μια χαρά. Καταρχάς θα ήθελα να σχολιάσω λίγο σε σχέση με αυτά που έλεγες πριν, ότι ο αγνός φιλάθλος του Ολυμπιακού με το που ξεκινήσει η σεζόν είναι το ίδιο. Δηλαδή πιστεύει από το πρώτο φιλικό που θα μπουν ένα-δύο γκολ, πιστεύει ότι έχει την Europa League, έχει ξεκινήσει έχοντας κερδίσει την Europa League.
0: Στο τσεπάκι του το έχει,
1: Ναι, το Champions League τουλάχιστον. Αυτό, ναι.
0: Και με αυτό
1: το
0: είναι ένα πρόβλημα γενικότερα, ότι ζούμε στο μικρό κοσμό μας εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Άστα να πάνε.
1: Ναι, και μετά με το επόμενο φιλικό που δεν θα πάει καλά, λέει, σκέφτεται ποιος θα είναι αυτός που χρειάζεται η ομάδα να μπει, να κάτσει στον πάγκο.
0: Καλά, τον Μπαρτζόκα ήθελα να το φάνε πάρα πολύ πέρσι που απέτυχε στο Final Four Ολυμπιακός και έχασε από την Μπορακό. Φέτος, αν πάρει την κούπα, θα τον σηκώνουν στους ώμους τους. Αυτή η χώρα είναι η χώρα της υπερβολής η Ελλάδα.
1: Βλέπεις με τη Λίμπαρα, ας πούμε, έχει πάρει ένα conference, έχει χαίρεσε να βλέπει την ομάδα κάποιες φορές.
0: Μπράβο, ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω τη γλίτωσε τελευταία στιγμή. Έτοιμη ήταν στον Ολυμπιακό να τον φάνε και αυτόν.
1: Δεν δουλεύει έτσι όμως. Κάποιες χρονιές θα πάει καλά, κάποιες χρονιές δεν θα πάει καλά. Και να λέμε για το στραβού το δίκιο τώρα, όταν κάθε χρονιά πουλάς 2-3 βασικούς παίχτες, ας πούμε, του κορμού, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να είσαι ανταγωνιστικός. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κάποιες φορές, κάποιες χρονιές, λογικό είναι η ομάδα να μην βγει τόσο καλά, ας πούμε. Δηλαδή, ναι.
0: Υπάρχει και το άλλο, ο βασικός κανόνας. Παίζουν και οι άλλοι πάντα. Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλοι τους οποίους πρέπει να ανταγωνιστούμε και μπορεί να είναι και καλύτεροι.
1: Ναι. Στο Ολυμπιακού δεν υπάρχουν οι άλλοι, υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Στο μπάσκετ πάντως, αυτή την αλαζονία δεν την εκπέμπει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Την εξέπεμψε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Η δική μου την εξέπεμψαν φέτος.
1: Πάρα πολύ γενικά. Ναι. Εντάξει, αλλά
0: γιατί ήταν σίγουρος και ο πρόεδρος, σίγουροι όλοι ότι θα είμαστε ντε και καλά στο Final Four. Δεν υπάρχουν σίγουρα πράγματα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αποδημήσουμε κάποια στιγμή, θα χαιρετήσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πάντως, μιλώντας για ιδιοσυγκρασίες, ας πούμε, φιλάθλων, πρώτα απ' ότι ο Παναθηναϊκός, ο φιλάθλος, έχει μεν γκρίνια, αλλά έχει λίγο μια πιο εκλεπτισμένη γκρίνια από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή κάπως την εκφράζει με έναν τρόπο, ας πούμε, με επιχειρηματολογία και με τέτοια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βρίσκω πολύ χαριτωμένο. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσες για να μιλήσουμε για τα αθλητικά.
0: Ναι, για συνεβά δεν έχουμε πει τίποτα. Θα προλάβουμε, έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Για πάμε, Φεστιβάλ Κανών, τι είδες εκεί, γιατί είχες πάει?
1: Κοίτα, πολλά πράγματα είδες στις Κάνες. Γενικά να πούμε κάτι γενικότερο, επειδή βλέπω ότι λένε πώς πήγε η Τούνη, ξέρω εγώ, ας πούμε, στο κόκκινο χαλί και αυτά, ότι το Φεστιβάλ Κανών, υπάρχουν πολλά φεστιβάλ. Υπάρχει το φεστιβάλ που παίζονται ταινίες, που πάει ο κόσμος για να δει ταινίες, που δυστυχώς δεν είναι ένα φεστιβάλ που είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Είναι πολύ ακριβά στην Κρουαζέτ εκείνη την περίοδο, είναι δύσκολο να βρεις εισιτήρια. Υπάρχει λοιπόν το φεστιβάλ των αγοραστών που πάνε να αγοράσουν ταινίες, οπότε βλέπουν το σινεμά με έναν τρόπο μετρώντας κεφάλια, πιθανά κεφάλια στην συνέχεια. Και υπάρχει και το φεστιβάλ αυτό του κόκκινου χαλιού, το οποίο είναι

0: πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει, δεν έχει ιδέα τι θα δει, πιθανότητα δεν μπαίνει καν μέσα στην αίθουσα, απλώς με τον α ή β τρόπο έχει βρει πρεμιέρα ή έχει κάποιον χορηγό ή έχει πληρώσει κάποια χρήματα. Οπότε βγάζει τις φωτογραφίες του στο κόκκινο χαλί, που μπορεί να είναι το κόκκινο χαλί που λέμε κάθε μέρα στο Λουμιέρ, το θέατρο, ας πούμε. Γίνονται 5 επίσημες πρεμιέρες. Μπορεί να είναι κάτι από ένα παράλληλο πρόγραμμα, ας πούμε, να μην είναι στο επίσημο διαγωνιστικού και αυτά. Δεν έχει σημασία, δεν έχει καμία σημασία. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό που ο κόσμος μυθοποιεί κάποιος, ότι περπάτησα στο κόκκινο χαλί των Κανών, είναι μια χαλαμάρα. Ναι. Και είναι με την υπευθυνότητα των Κανών. Τους αρέσει δηλαδή ότι έχουν στείλουν αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτός ο μύθος του κόκκινου χαλιού στις Κάνες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, απλώς αυτό το αναφέρω γιατί κάποιοι λένε πως ξεπέθανε οι Κάνες, πως αυτά. Τίποτα, παιδιά, οι Κάνες είναι ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι το πιο μη κινηματογραφικό φεστιβάλ όλων των μεγάλων φεστιβάλ.
1: Το αποδόμησες πλήρως σε βαθμό που αναρωτιέμαι γιατί πηγαίνεις.
0: γιατί είναι, κοίτα. Γιατί είναι δουλειά. Γιατί θα δεις πολλές ταινίες, όπως όλα τα φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Θα δεις πολλές από τις ταινίες που θα δεις μέσα στον υπόλοιπο χρόνο.
1: Είχε καλές ταινίες. Δηλαδή το Fatherland του Pavel Pavlikovsky. Πού είναι από τις ταινίες που ξεχώριζαν, είναι πολύ μια καλή καλά ταινία.
0: Πολύ καλά το ανέφερε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή τα βραβεία θα δοθούν τώρα. Επειδή ξέρεις, ναι,
1: το Χρυσός Φίνικας απόψε το βράδυ, έτσι.
0: Ναι. Ακριβώς, ναι. Επειδή διαρρέει λίγο ποιους έχουν καλέσει, ναι, το Fatherland είναι μέσα σε αυτές τις ταινίες.
1: Οπότε κάποιο βραβείο θα το πάρει.
0: Σίγουρα θα πάρει κάποιο βραβείο. Η λογική λέει ότι το μεγάλο βραβείο, ας πούμε, ο Χρυσός Φίνικας, θα έλεγα ότι είναι ανάμεσα σε αυτό και στο Μινόταυρο του Ζιάνγκιτσεφ, του Ρώσου σκηνοθέτη που παραλίγο να τον χάσουμε επί COVID. Δηλαδή είχε διασωληνωθεί, είναι ένα σκηνοθέτη που τον αγαπάει πολύ και το ελληνικό κοινό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ταινίες όπως η Επιστροφή και το Λεβιάθαν είχαν πουλήσει πολλά εισιτήρια στο καλλιτεχνικό κύκλωμα. Είναι όντως πολύ ωραίες ταινίες. Τώρα κάνει ένα remake της άπιστης γυναίκας του Claude Sabrol που έχει ξαναγίνει remake με την Diane Lane και το Richard Gere. Το έχει δει πολλοί κόσμος στην τηλεόραση. Μπορεί να σου λέει κάτι. Η άπιστη, που έχει και φανταστική μουσική που χρησιμοποιεί συνέχεια ο Παπακαλιάτης στις σειρές του, μάλιστα, το soundtrack από αυτήν την ταινία. Λοιπόν, οπότε έχει κάνει ένα remake το οποίο το βάζει στη Ρωσία του Πούτιν και είναι μια αντικοθεστωτική ταινία με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το Fatherland, λοιπόν, από την άλλη, που με μένα ήταν η αγαπημένη μου ταινία, ήταν σίγουρα η καλύτερη ταινία από όσες είδα. Είναι μια ταινία στην οποία είμαστε στο 1949. Και ο Τόμας Μάν, ο λογοτέχνης, επιστρέφει από την Αμερική μαζί με την κόρη του για να βαρεθεί και στη Δυτική Γερμανία και στην Ανατολική Γερμανία και θεωρώντας ότι με τους λόγους που θα δώσει και με την και επικαλούμενο στην τέχνη θα μπορέσει κάπως να μονιάσει, ας πούμε, τον κόσμο. Δηλαδή αυτό το διχασμό που έχει επέλθει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάπως θα μπορέσει, ας πούμε, να τον λιάνει. Είναι μια ταινία που κρατά ψηλά το λάβαρο αυτού που θα λέγαμε το στιβαρό και προευρωπαϊκό σινεμά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο συναισθηματική όπως το Cold War, η προηγούμενη ταινία του Παυλικόφσκη που αγαπήθηκε πάρα πολύ από το ελληνικό κοινό και δικαίως. Είναι όμως μια ταινία που μπαίνεις μέσα και λες είδα σινεμά, είδα καλό σινεμά. Και επίσης κρατάει μόνο 82 λεπτά, να το πούμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι διάρκειες, Πέτρο μου, ήταν αδιανόητες.
1: Πολύ μεγάλες.
0: Δηλαδή ο Χαμαγκούτσι, ας πούμε, που έχει και αυτός πιθανότητες να πάρει βραβείο, είναι σε αυτούς που κλήθηκαν, που έχει κάνει μια ταινία με τη Βρεζινή Εφυρά, έκανε 196 λεπτά ταινία. Κρατάει πολύ, βέβαια δεν του φαίνεται, επειδή είναι μια καλή ταινία. Και υπάρχει, ξέρεις, αυτός ο χρυσός κανόνας, ότι καμία καλή ταινία δεν κρατάει αρκετά, και καμία κακή ταινία δεν κρατάει λιγότερο από όσο θα έπρεπε κάπως, ας πούμε. Δηλαδή είναι περισσότερο θέμα οικονομία παρά διάρκεια. Αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε.
1: Ο Μινόταυρος επίσης βλέπω ξεχώρισε.
0: Αυτό λέω, αυτό είναι το διάρκειο. Ο Μινόταυρος. Ναι.
1: Αυτή είναι η ταινία που λες, μάλιστα.
0: Ακριβώς, ναι. Είδαμε στις Κάνες, είδαμε τον νέο Αλμοδόβαρ, θα δούμε τις σε λίγες εβδομάδες τις αίθουσες.
1: Καλή ταινία.
0: Κοίτα, για μένα ο Αλμοδόβαρ έχει κάνει τρεις πάρα πολύ καλές ταινίες τα τελευταία χρόνια. Το Πόνος και Δόξα, το Οι Παράλληλες Μητέρες και το τελευταίο το Room Next Door, το οποίο κάποιον κόσμο λίγο τον αποξένωσε. Θα ήταν μια πάρα πολύ νυφάλια ταινία για το θάνατο. Τέλο με αυτέ τι τρει ταινίε είναι σαν να έχει κλείσει με όλα τα μεγάλα θέματα. Οπότε τώρα κάνει μια ταινία που θα είναι λίγο μεταβατική. Δηλαδή, ναι. Μίλησα για όλα τα μεγάλα. Τώρα που πάω. Mm-hmm. Οπότε στρέφεται λίγο στον εαυτό του. Mm-hmm. Έχει το τέτοιο τη αυτοκριτική, το στοιχείο. Είναι μια, σίγουρα μια ενδιαφέρουσα ταινία.
1: Μάλιστα. Δεν ενδιαφέρουσα πρέπει να είναι και η ταινία Hop του Να Χονγκ Τζιν. Και αυτή έχει συγκεντρώσει πολύ καλές κριτικές.
0: Αυτό δεν το είδα.
1: Α, δεν το είδα.
0: Όχι. Οι συνάδελφοι που το είδαν μου λένε ότι είναι μια ταινία που είναι παράδοξο, αλλά και ωραίο ταυτόχρονα ότι βρέθηκε στο διαγωνιστικό των κανόνων. Υπό την έννοια ότι είναι μια μουλτιπλεξάδικη περιπέτεια. Είναι δηλαδή σαν το Mad Max Fury Road κάπως. Είναι μια ταινία που απαρτίζεται από τρία μεγάλα κυνηγητά. Είναι με πάρα πολύ δεξιοτεχνία συγκινησμένη. Αυτό λένε. Δεν την έχω δει την ταινία. Μετά θέλουμε να πούμε.
1: Γιάννη μου, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Επειδή όμως σε αδίκησα και φάγαμε και χρόνο λέγοντας κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, θέλω να πιστεύω για τις ομάδες, τους Παναθηναϊκούς, τους Ολυμπιακούς, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, θέλω να τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο, αν έχεις και εσύ το χρόνο και την διάθεση. Εντάξει.
0: Με μεγάλη μου χαρά θα τα πούμε το επόμενο.
1: Δεν θα έχουμε ούτε Final Four, θα έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό τότε, θα έχουν ξεμεθύσει οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι έχουμε τελικό
1: Champions League όμως. Α, ναι, σωστό. Εντάξει. Δεν πειράζει. Θα τα βολέψουμε όλα. Γεια σου, Γιάννη μου. Θα λέμε το επόμενο Σάββατο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Όλα, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το
3: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν πλησιάζουν πολύ περισσότερο στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CBS. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει μια διαδικασία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, το ξεπάγωμα ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες, καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, σε άλλη συνέντευξή του στο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Μάλιστα, προανήγγειλε συνάντηση με τους διαπραγματευτές του, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, έτσι ώστε να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε πως πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται διαμεσολαβητές, οι ΗΠΑ και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της New York Post για σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ από έναν 32χρονο Ιρακινό πράκτορα των φρούρων της Επανάστασης σε αντίπεινα για την εξουδετέρωση Σουλεϊμανή από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020. Ο 32χρονος συνελήφθη στην Τουρκία και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, το 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Απάντηση στις αιτιάσεις που φέρεται να διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην επιστολή της η κυρία Κοβέση εκφράζει επιφυλάξεις για τη διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί των 5 ετών, καθώς και για την τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Κοβέση, τις οποίες είχε χαιρετήσει την επιτάχυνση της διαδικασίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Η μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκής, έχοντας καταφέρει να εξαπατήσουν και 2 στοιχηματικές εταιρείες, εξάρθρωσαν οι αρχές. Στην εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Θανατηφόρο τροχαίο με ποδήλατο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. Ενδελεχή έρευνα σχετικά με την έκρηξη αερίου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, υποσχέθηκε η κινέζικη κυβέρνηση. Στην Ισπανία, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να διαδηλώσουν υπέρ της παραίτησης του Πρωθυπουργού Σάντσεθ έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Επιτυχημένη ήταν η εκτόξευση του νέου διαστημοπλοίου της SpaceX, του μεγαλύτερου μέχρι τώρα διαστημικού σκάφους της εταιρείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting της Xiamen στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής, με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, πήρε την πρώτη θέση και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Όσο για τον καιρό, βροχερός και άστατος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια έντονη σεναριολογία το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με μια νέα αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λόγω κυρίως της απουσίας του Ντόναλντ Τραμπ από το γάμο του γιού του, αλλά και βίντεο του προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ με τα βομβαρδιστικά Β2. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με σκληρά αντίπεινα, όμως υπάρχουν και δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών που κάνουν λόγο για σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε ακούγοντας πρώτα το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Φαλίδη, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Η απειλητική φιγούρα ενός αμερικανικού βομβαρδιστικού Β2 Stealth εμφανίζεται στον ορίζοντα. Σε ένα βίντεο που αναρτά ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη. Σημειωτέων ότι παρόμοιες εικόνες είχαν δημοσιευθεί πριν την πρώτη επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Μιλώντας σε υποστηριχτές του, ο πρόεδρος Τραμπ προβλέπει τέλος του πολέμου και σύντομα.
0: Είπα ότι θα πρέπει να το κάνουμε και τους σταματήσαμε τους Ιρανούς. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά και θα τελειώσουμε με αυτό σύντομα. Αυτό θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ.
1: Στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Ιράν, χιλιάδες οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία Engelab, ενώ οι φρουροί της επανάστασης προειδοποιούν.
0: Όλες οι ένοπλες δυνάμεις είναι πιο έτοιμες από ποτέ και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένες. Αν ο εχθρός κάνει λάθη, αν ο εχθρός κάνει ξανά λανθασμένους υπολογισμούς, θα λάβει απάντηση δυναμική και αποφασιστική. Πιο σκληρή και πιο επώδυνη από πριν, λέει ο διοικητής των φρουρών της επανάστασης.
1: Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη ο αρχηγός του Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Πακιστάν, στρατηγός Ασίλ Μουνίρ, για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης ώστε να επέλθει τελική συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
0: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαέι, λέει ότι το Ιράν εστιάζει στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με σαφείς απαιτήσεις και με την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, καθώς και τον τερματισμό της πειρατείας και των εχθροπραξιών κατά του Ιρανικού ναυτικού.
1: Προς την Ουάσιγκτον, μιλώντας με τον Πακιστανό διαμεσολαβητή.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ξανακτήσει τις δυνατότητές τους και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξανάρχιζαν βλακωδώς τον πόλεμο, οι συνέπειες θα ήταν πιο συντριπτικές και πικρές.
1: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας βλέπει πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά όχι σε βαθμό που να επιλύει την κρίση.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είπα το ίδιο πράγμα που είπαν και οι Ιρανοί, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχει σημειωθεί πρόοδο, δεν θα υπερέβαλα ούτε θα τη μείωνα. Υπάρχει περισσότερη δουλειά να γίνει, αλλά κοιτάξτε, έχει γίνει κάποια πρόοδο και αυτό είναι καλό σημάδι. Οι
1: ανησυχίες για επανέναρξη των εχθροπραξιών εντείνονται, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Ενώ ήθελα πολύ να είμαι με το γιο μου, Ντον Τζούνιορ, και το νεότερο μέλος της οικογένειας Τραμπ, την μέλουσα σύζυγό του Μπετίνα, κυβερνητικές περιστάσεις και η αγάπη μου για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μου το επιτρέπουν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για μένα να παραμείνω στο Λευκό Οίκο στη διάρκεια αυτής της σημαντικής χρονικής περίοδου.
1: Η προεδρική αυτοκινητοπομπή μεταφέρει πίσω στην Ουάσιγκτον τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναβάλει επίσης την καθιερωμένη επίσκεψή του στο γήπεδο γκολφ του Μπεντμίνστερ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα ο πρόεδρος σε σύσκεψη με επιτελείς και συμβούλους του, στην οποία παρίστανται ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υπουργός πολέμου Pete Hegseth και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Dan Kane, εξέτασε σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Με τις αμερικανικές δυνάμεις σε κατάσταση επιφυλακής στη Μέση Ανατολή, τον ιρανικό εναέριο χώρο να έχει κλείσει εντελώς, όπως καταγράφεται στον ιστότοπο παρακολούθηση των πτήσεων, τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικό έλεγχο που στραγγαλίζει την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και τις συνομιλίες με την Τεχεράνη να εξελίσσονται με βραδύ ρυθμό, πόλεμος και ειρήνη απέχουν μιας πιθανή μεταξύ τους.
0: Ένα διπλωματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη, με τα τελευταία δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου να κάνουν λόγο, κυρίες και κύριοι, για οριστικοποίηση ενός μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ Ιράν. Φαίνεται πως υπάρχει μια αισιοδοξία, συγκρατημένη αισιοδοξία, πως ενδεχομένως και εντός των επόμενων ωρών θα υπάρξει αυτή η συμφωνία ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς. Υπάρχουν όμως ακόμη σημαντικές διαφορές. Όλα τα νεότερα από τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη πριν από λίγο στον Sky.
3: Προσπάθειες βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη, με Τεχεράν και Ουάσιγκτον να αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και σημαντικών ανακοινώσεων μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει στο Άξιος πως θα συναντηθεί μέσα στην ημέρα με τους βασικούς διαπραγματευτές του για να εξετάσει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και πως πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα έχει αποφασίσει αν θα συνεχιστούν ή όχι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα χαρακτηρίζει 50-50 τις πιθανότητες είτε να υπάρξει συμφωνία είτε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη δηλώνει πως παρά τις διαφορές υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά στην οριστικοποίηση ενός μνημονίου συνεννόησης για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, όπως λένε χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, χωρίς ακόμη βέβαια να συζητούνται οι λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος. Από την πλευρά της η Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίζεται επίσης αισιόδοξος, δηλώνοντας πως υπάρχει πραγματικά πρόοδος.
4: Όπως αποκαλύπτουν Ισάκ, οι Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχηρίας.
3: Ναι, για ακόμη 60 ημέρες, όπως αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τραπέζι βρίσκεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανή χαλάρωση κυρώσεων, αλλά και ένα πρώτο ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο. Πάντως, Μάρκο, μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε πριν από λίγο σε μια ενηγματική ανάρτηση στο Truth Social. Ανέβασε αυτή την εικόνα που βλέπουμε, έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με το Ιράν καλυμμένο από την Αμερικανική σημαία και την φράση «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής». Μια ανάρτηση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί είτε ως ένα μήνυμα πίεσης προς την Τεχεράνη, είτε και ως υπενθύμηση ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι παρά τις όποιες διπλωματικές επαφές.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη πριν από λίγο στον Sky. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον και τον ανταποκριτή μας στις ΗΠΑ, τον Μιχάλη Ιγνατίου, να δούμε τι πληροφορίες έχει ο Μιχάλης από την αμερικανική πλευρά.
5: Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος και για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Σήμερα θα έχει αυτή την κρίσιμη συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Βανς και οι μεσολαβητές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για να αποφασίσουν επί της τελευταίας πρότασης της ιρανικής ηγεσίας. Όπως είπατε και εσείς, δήλωσε σε δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος ότι πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πλανητάρχης είναι αναποφάσιστος αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να κάνει μια καλή συμφωνία ή διαφορετικά, όπως δήλωσε, να τους ανατινάξει. Η απόφαση του Προέδρου να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον χθες, αντί να πάει να ξεκουραστεί και να παίξει γκολφ στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη, όπου θα περνούσε το τριήμερο της Εθνικής Αργίας, πυροδότησε φήμες που στη συνέχεια έγιναν πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για ένα νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι έχουν ακυρωθεί οι άδειες για στρατιωτικούς και ανώτερα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι επέστρεψαν όλοι στην Ουάσιγκτον. Για να μην υπάρξει μάρκο παρανόηση, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για επανάληψη των επιθέσεων, καθώς η απόφαση θα ληφθεί στη βάση της νέας ιρανικής αντιπρότασης.
4: Πάντως, Μιχάλη, και οι δύο πλευρές μιλούν για την πιθανότητα συμφωνίας. Ισχύει στην πραγματικότητα?
5: Λοιπόν, όντως αυτό ανέφεραν αξιωματούχοι του Ιράν και των ΗΠΑ για να περιγράψουμε ορθά την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι δύο πλευρές βρίσκονται τόσο κοντά όσο και τόσο μακριά. Μας λένε ότι βρίσκονται στην πιο λεπτή φάση των συζητήσεων για να ολοκληρώσουν μια συμφωνία μιας σελίδας η οποία θα ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις. Διότι αν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή τη συμφωνία τα σοβαρά θέματα, ας πούμε το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας. Ο Μάρκο Ρούμπι από την Ινδία δήλωσε πως υπάρχει μια πιθανότητα το Ιράν να δεχθεί μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά βλέπουμε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός ομιλεί με γρίφους. Εξέφρασε την ελπίδα να έχει καλές ειδήσεις και δήλωσε ότι είναι δυνατό αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα σε μερικές μέρες να έχουμε να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες, όπως είπε.
4: Σημασία φυσικά έχει τι σκέφτεται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ.
5: Όπως είπατε. Έτσι είναι, όπως το λες. Όποια και αν είναι η θέση των υπολείπων, έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Σήμερα έχει προγραμματίσει να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου. Θα τους ακούσει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει τις συμβουλές τους. Χθες, για παράδειγμα, είχε σχεδόν αποφασίσει να χτυπήσει. Τον περιέγραφαν ως πολύ θυμωμένο, διότι με τις καθυστερήσεις οι Ιρανοί κατάφεραν να ανανεώσουν το προστάσιο τους και να έχουν καταστεί ξανά επικίνδυνοι για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Στη συνέχεια, Μάρκο, ήρθε το μήνυμα από το Πακιστάν ότι τα μηνύματα από την Τεχράνη είναι θετικά. Λοιπόν, μετά τη σημερινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και τις συνεννοήσεις με το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, μπορεί να έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Είτε θα πρόκειται για τη συμφωνία, είτε για την απόφασή του να ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς.
0: Εσείς κρατήστε την νεότερη εξέλιξη που έχουμε. Φαίνεται πως υπάρχουν σημάδια σύγκλησης μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά από πολύ καιρό και μετά από πάρα πολλές παλινοδίες, πάρα πολλά μπρος-πίσω στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο, την ανάλυση και την εκτίμηση του Κωνσταντίνου Φίλη, του αναλυτή διεθνών θεμάτων στο Sky. Θα ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο Μάρκο Δεϊμέζη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Μετά από αρκετό καιρό, οι πληροφορίες δεν είναι πλέον τόσο συγκεχημένες, αλλά συντείνουν στην λύση τουλάχιστον υπό τη μορφή ενός προσχεδίου ή μάλλον να το πω καλύτερα ενός μνημονίου κατανόησης. Γιατί οριστική λύση και διευθέτηση δεν μπορεί να προκύψει στην παρούσα φάση. Τα δύο μέρη θέλουν να κερδίσουν χρόνο, να συμφωνήσουν σε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα να αφήσουν τις λεπτομέρειες για ένα επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι και μακρύ. Τώρα, φαίνεται από πλευράς Ιρανών, οι διαρροές λένε ότι η Τεχεράνη αποδέχεται να απέχει από την απόκτηση πυρηνικών τα επόμενα χρόνια, δεν έχει προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, να προτείνει την ταυτόχρονη το λήξη του πολέμου με το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και να δεσμεύεται ότι για ένα χρονικό διάστημα επίσης απροσδιόριστο δεν πρόκειται να επιβάλλει τέλη, άλλος διόδια δηλαδή, στο στενό του Ορμούς. Σε αυτή την περίπτωση μένει ανοιχτό το ζήτημα του Λιβάνου, αν δηλαδή το Ιράν έχει εξασφαλίσει ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και στον Λίβανο, καθότι όπως ξέρεις υπάρχουν συνεννοήσεις και συνομιλίες μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών που γίνονται σε ένα παράλληλο επίπεδο. Όμως οι σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο, που προκειμένου έχει Χεσμπολάχ, θα ήθελε πάρα πολύ η Τεχεράνη να έχει συμπεριλάβει και αυτή την πτυχή. Όλο αυτό ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό στην παρούσα φάση, αλλά πρέπει να πούμε, Μάρκο, ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες οι Ιρανοί, οι Πακιστανοί, οι Αμερικανοί ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί. Λένε ότι μπορεί να βρισκόμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο, θα ξαναπώ, κατανόησης και όχι σε μια οριστική συμφωνία.
4: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, Κωνσταντίνε, από τις πληροφορίες τις οποίες μεταδίδεις, τα βασικά ζητήματα αγκάθια, τα πυρηνικά του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούς, περιλαμβάνονται σε αυτή τη θρυλούμενη προσυμφωνία.
6: Ναι, αν και πριν από λίγες ώρες οι Ιρανοί διέρεαν ότι σε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία δεν θα συμπεριλαμβάνονταν το ζήτημα των πυρηνικών, αλλά μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, Μάρκο, ότι αν δεν υπάρχουν μέσα τα πυρηνικά, ο Τραμπ αποκλείεται να συνηγορήσει. Για τον Τραμπ το μέτρο σύγκρισης, και να το πούμε αυτό για τους τηλεθεατές μας, είναι η συμφωνία του 2015 του Ομπάμα με τους Ιρανούς. Αν πάρει κάτι λιγότερο από αυτή τη συμφωνία, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί ο Ομπάμα κατάφερε αυτή τη συμφωνία μέσα από διαπραγματεύσεις, ενώ ο Τραμπ, αν την καταφέρει, θα είναι μέσα από πόλεμο.
4: Κωνσταντίνε, τι σηματοδοτεί η απουσία του Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις?
6: μια επιλογή Τραμπ να αφήσει εκτός τον Νετανιάχου, που θεωρεί ότι έχει μια μαξιμαλιστική ατζέντα στο ζήτημα του Ιράν και συνολικά της Μέσης Ανατολής. Να πούμε επίσης εδώ, Μάρκο, τα εξής. Πρώτον, ότι σήμερα το Ισραήλ θεάται από αρκετούς από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, κυρίως στις μοναρχίες του κόλπου, ως μια αποσταθεροποιητική δύναμη, ως μια δύναμη η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τη λύνη. Δεύτερον, ότι ο Νετανιάχου έχει σε λίγους μήνες εκλογές και μάλιστα οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί εναντίον του, άρα είναι πιθανό να χάσει τις εκλογές. Τρίτον, ότι ανεξάρτητα από τις αντιπάθειες που έχει ο Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ, η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών παραμένουν προσιλωμένοι σε μία λύση σε σχέση με το Ιράν, η οποία δεν θα αφορά μόνο στα πυρηνικά, αλλά και σε αλλαγή καθεστώτος. Επομένως, θεωρούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ότι είναι μία χρυσή ευκαιρία για το Ισραήλ χρονικά να πετύχει και αλλαγή καθεστώτος, και από τη στιγμή που αυτή, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να επιτευχθεί, αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει τη θέση του Ισραήλ. Άρα ο Τραμπ θέλει να αποφύγει να δεσμευτεί έναντι των μαξιμαλισμών του Τελ Αβίβ.
0: Αυτά από τον Κωνσταντίνο Φίλη πριν από λίγο στον Sky. Τώρα ελάτε να σταθούμε σε ένα δημοσίευμα της New York Post που έχει προκαλέσει πραγματικά αίσθηση. Το δημοσίευμα αυτό αποκαλύπτει πως υπήρξε σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ από έναν 32χρονο Ιρακινό πράκτορα των φρουρών της Επανάστασης σε αντίπεινα για την εξουδετέρωση Σουλεϊμανή από τις ΗΠΑ το 2020. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 32χρονος, συνελήφθη στην Τουρκία και εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
7: First daughter Ivanka Trump has been targeted by an Islamic revolutionary.
0: Η Ivanka Trump ήταν στόχος Ισλαμιστή τρομοκρατή που εκπαιδεύτηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης.
3: Τραμπ αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα ενημέρωση συνδέοντας τον επίδοξο εκτελεστή με το ιρανικό καθεστώς.
0: Ο ύποπτος δήλωνε πως πρέπει να σκοτώσουμε την Ivanka και να κάψουμε το σπίτι του Τραμπ, όπως εκείνος κατέστρεψε τα δικά μας, λέει ο δημοσιογράφος του Fox News.
3: Ο Μοχάμεντ Μπάκερ Σαάντ Νταούντ Αλ Σαάντ διορκιζόταν δημόσια εκδίκηση για την εξόντωση του μέντορά του, του ισχυρού άνδρα των φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020. Στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη και λεπτομέρειες για την κατοικία της Ιβάνκα Τραμπ στη Φλόριντα.
0: Ο Αλ Σαάντ είχε στενούς δεσμούς με το σώμα των φρουρών της Επανάστασης. Αυτές οι φωτογραφίες τον δείχνουν στο πλευρό του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε σε αμερικανική επίθεση το 2020 επειδή είχε διατάξει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών, λέει ο δημοσιογράφος του CNBC.
3: Έπειτα από συνεργασία Αμερικανικών, Βρετανικών και Τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είχε ορκιστεί να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ ως αντίπεινα για τη δολοφονία Σουλεϊμανή, που το θεωρούσε ως θείο του. Ο Σουλεϊμανή σχεδόν τον είχε υιοθετήσει και τον είχε εκπαιδεύσει σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις, λέει ένας Ιρακινός πολιτικός.
3: Κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για τρομοκρατία και διασυνδέσεις με τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία, για την υποστήριξη της Ιρακινής οργάνωσης κατά Εμπχεσμπολάχ, για την πραγματοποίηση 20 τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη. Πολλές με στόχο να στηρίξουν το Ιράν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο δημοσιογράφος του CNBC.
3: Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν πως η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερο φιλοϊρανικό τρομοκρατικό δίκτυο που δράσει σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, επαναφέροντας τους φόβους για μεταφορά της σύγκρουσης της Μέσης Ανατολής σε δυτικούς στόχους υψηλού συμβολισμού.
0: Μικρή διακόπη για διαφημίσεις στο σημείο αυτό σε 4 λεπτά και πάλι μαζί.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
16: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
19: Τάκης και Μπούπι,
20: φέρε το λουρί.
21: Πάμε να δούμε σπίτια.
22: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
20: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
22: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
20: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
22: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
20: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
19: Τάκης και Μπούπις.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
23: Εκτάκτος την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
24: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
25: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
26: Να το, ήρθε.
24: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
27: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο για να σταθούμε στην υπόθεση του 42χρονου με καταγωγή από την Αλβανία που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού τα ξημερώματα στο μικρό λίμανο έξω από κέντρο διασκέδασης. Μιλάμε για έναν σεσημασμένο, έναν άνθρωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν που απείλησε με όπλο αστυνομικού στις δίωξεις εκβιαστών. Μάλιστα είχε μαζί του πιστόλια και χειροβομβίδες. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμείνει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Αυτά είναι τα τρία όπλα και η τσάντα με τις 6 χειροβομβίδες που είχε στην κατοχή του ο 42χρονος κακοποιός από την Αλβανία όταν εντοπίστηκε από το κλιμάκιο του τμήματος δίωξης εκβιαστών στην Ακτίδη Λαβέρη. Με το ένα πιστόλι απείλησε τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο.
2: Στη θέα των αστυνομικών, ο κακοποιός από την Αλβανία έτρεξε για να διαφύγει. Σε αυτό εδώ το σημείο γύρισε προς την πλευρά των αστυνομικών και προέταξε το όπλο που κρατούσε.
3: Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να κινητοποιηθεί. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσικά.
1: Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών με τραύμα στο κεφάλι. Χειρουργήθηκε για να του αφαιρεθεί η σφαίρα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Όπως αναφέρουν γιατροί του νοσοκομείου, αν και είχε σοβαρό τραύμα, ήταν εξαγριωμένος και έβριζε τους αστυνομικούς.
4: Χειρουργήθηκε, τον έχουν βγάλει στη ΜΕΘ. Είχε τραύμα διαπερές. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, την ώρα που δεκάδες άτομα διασκέδαζαν μέσα στο νυχτερινό μαγαζί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος βρισκόταν σε τραπέζι έξω από το κατάστημα με δύο γυναίκες και έναν άντρα.
5: Ήμουνα σε αυτό το κλαμπ με την κοπέλα μου. Από τις 12 η ώρα ήρθαμε για να πιούμε ένα ποτό. Υπάρχουν τρία τραπέζια εκεί έξω. Κανονικά καρέκλες, άμα θες κάθεσαι εκεί έξω. Ήταν sold out, ήταν full, δεν χωρούσαμε, δηλαδή κολυμπούσε εκεί μέσα. Ήταν full.
6: Εμείς βγαίνουμε πάρα πολύ συχνά σε αυτή την περιοχή, δουλεύουμε και δίπλα. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Ευτυχώς έγινε έξω από το μαγαζί και το μαγαζί συνήθως είναι γεμάτο μέσα.
1: Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ επιτόπου μετέβη κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για να παραλάβει τις χειροβομβίδες.
2: Ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν αλλεπάλληλες έρευνες γύρω από το σημείο των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο. Εξετάζουν αν ο κακοποιός σχεδίαζε κάποιο χτύπημα σε κοντινή τοποθεσία ή αν σκόπευε να μεταφέρει τον οπλισμό και τις χειροβομβίδες σε κάποιο χώρο που βρίσκεται κοντά στο σημείο του πυροβολισμού.
1: Γερανός της αστυνομίας παραλαμβάνει το αυτοκίνητο του 42χρονου προκειμένου να μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν χρήσιμα στοιχεία.
7: Από τη στιγμή που είχε μαζί του αυτό τον οπλισμό, είναι σοβαρό περιστατικό, πολύ σοβαρό. Μπορεί να έχει να κάνει, αν βάλουμε την ώρα και το σημείο, μπορεί να έχει να κάνει με νύχτα.
1: Κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή δηλώνουν ανήσυχοι.
6: Είχαμε και φίλους που ήταν εδώ και έγινε λίγο χαμός, μάθαμε. Μας είπαν ότι ακούσαν πυροβολισμό.
8: Εμείς απλά φέρνουμε τα παιδιά στον πεδότοπο που είναι ακριβώς δίπλα από αυτό το μαγαζί. Δεν ξέρω από αύριο αν θα τα φέρνουμε.
9: Μας τρόμαξε που είχαμε να έρθουμε σήμερα εδώ, αλλά ελπίζω να είναι όλα καλά τώρα.
1: Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν τα τρία πρόσωπα που ήταν μαζί με τον 42χρονο στο νυχτερινό μαγαζί.
0: Όπως καταλάβατε, ο 42χρονος είχε ένα βαρύ ποινικό παρελθόν. Είχε συλληφθεί πάρα πολλές φορές από τις αρχές. Εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία αλλά και σε πάρα πολλές ενόπλες ληστείες. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο και να μάθουμε και πιο συγκεκριμένα που επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Ο Μιχάλης Θεζάρης από το Μικρολίμανο έχει όλο το ρεπορτάζ.
10: Ένα μοσαϊκό βίας, δολοφονιών, απόπειρας δολοφονίας, ληστείων, απαγωγής συνθέτουν, Μάρκο, το εγκληματικό προφίλ 42χρονου άνδρα που δέχτηκε τα πυρά εδώ στο Μικρολίμανο στις 4:20 τα ξημερώματα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 42χρονος Αλβανός, γνωστός ως Τίτη, ο οποίος έχει συλληφθεί δεκάδες φορές, έχει δηλωθεί στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας με 6 διαφορετικά ονόματα και 9 διαφορετικά επώνυμα. Αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Τίτη φέρεται να σχεδίαζε κάποια ενέργεια τα ξημερώματα. Γι' αυτό άλλωστε και είχε μαζί του 6 χειροβομβίδες και 3 πιστόλια. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αστυνομικοί ακόμη και να σχεδίαζε κάποιο συμβόλαιο θανάτου ή να έκανε ρήψη χειροβομβίδων σε κάποιο άγνωστο για την ώρα σημείο. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε, αυτό άλλωστε δεν είναι και τυχαίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το γεγονός ότι έφερε μαζί του τόσο βαρύ οπλισμό. Αυτό που διερευνούν τώρα οι αστυνομικοί, Μάρκο, είναι πότε έχει έρθει στη χώρα μας ο Τίτη, καθώς ήταν φυλακισμένος μέχρι και πέρσι στις φυλακές της Αλβανίας και καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές από το 2019. Πού διέμενε, προκειμένου να δουν αν από εκεί, αν φτάσει στο χρυσφύγετό του, θα βγάλουν κάποια ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το πού δραστηριοποιούνταν όλο αυτό το διάστημα που παρέμενε στη χώρα μας, αλλά και τι σχεδίαζε. Την ίδια στιγμή, απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα, αλλά μένετε να δώσουν και τα 3 άτομα τα οποία ήταν μαζί του λίγη ώρα πριν γίνει συμπλοκή σε αυτό ακριβώς σημείο που θα δείξουμε τώρα, πίσω από αυτό το αυτοκίνητο, τα ξημερώματα, καθώς ο 42χρονος άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση σε ένα μπαρ, όπως ακούσαμε και στο βίντεο Γιώργου Πρωτοψάλτη. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει, έφτασε εδώ, προέταξε το όπλο κατά των αστυνομικών, οι οποίοι του γνωστοποίησαν την ιδιότητά του και του ζήτησαν να σταματήσει, και τότε δέχθηκε τουλάχιστον 2 πυροβολισμούς, με τη μία σφαίρα να το βρίσκει στο κεφάλι και για αυτόν τον λόγο να βρίσκεται διασωληνωμένος στο αντικό νοσοκομείο.
0: Σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση ενός ακόμη μεγάλου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες, με τα μέλη της πείρας να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και η γενικότερη ελληνική αστυνομία έχει εξαρθρώσει πολλά τέτοια κυκλώματα. Φαίνεται πως είναι πλέον μια δράση την οποία την συναντά κανείς πολύ πιο συχνά από ό,τι μπορεί να νομίζαμε. Νίκος Μαλιαράκης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
11: Δυτική Αττική. Πανοπλοί άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πάνε με πολιορκητικό κρυό την πόρτα του τηλεφωνικού κέντρου που είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές για να εξαφρίζουν ανυποψία στους πολίτες. Οι τηλεφωνητές της οργάνωσης έβρισκαν τα υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικού καταλόγου. Υπό τις οδηγίες των αρχηγικών μελών, τους έπιθαν με διάφορα προσχήματα και ανάλογα με τον ρόλο που αναλάμβαναν να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Ακολουθούσαν πιστά την πεπατημένη παρόμοιων οργανώσεων που έχουν θησαυρίσει στο παρελθόν.
12: Ωράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω.
13: Αυτή τη στιγμή έχω τον δρόμο από πάνω στην οικία σας. Και επειδή μετράω τις παροχές και έχεις παραφόρτωση, γι' αυτό.
11: Ανάμεσα στα 10 άτομα που συνελήφθησαν και οι εισπράκτορες του κυκλώματος που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε 58 περιπτώσεις απάτης.
14: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά. Πρέπει να τα βγάλεις, να τα βάζεις πάνω στο τραπέζι για να τα δηλώσουμε κι εμείς, για να μην κάνουμε και κανένα πρόστιμο.
11: Παρά τις συνεχείς εξαρθρώσεις παρόμοιων κυκλωμάτων, καινούρια, φαίνεται ότι εμφανίζονται διαρκώς σαν λερναία ύδρα. Διεθνές κύκλωμα με έδρα τη Βουλγαρία. Είχε γίνει τους τελευταίους μήνες ο φόβος και ο τρόμος για ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους έχασαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, φοβούμενοι ότι οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο.
15: Είχα ζαλιστεί, παλικάρι μου. Με είπαν εγχειρήσεις, με είπαν νοσοκομεία. Τα άφησα σε ένα μέρος και να τα πάρουν. Το μυαλό μου είχε σταματήσει. 100-120.000 πρέπει να είπε. Από τη ζάλη μου πήρα το ένα ντομακέτο, έκοβα με το μαχαίρι τις δεσμίδες.
11: Σε χωριό του Λαγκαδά, τον Απρίλιο, η ηλικιωμένη έχασε 100.000 ευρώ όταν απατεώνες την έπεισαν τηλεφωνικά να ξεθάψει τις αποταμιεύσεις από τον κήπο της για να καταγραφούν από ντρόουν που δήθεν πετούσε στην περιοχή. Ήταν μόλις μία από τους πολλούς κατοίκους του Λαγκαδά που έπεσαν στα δίχτυα τους.
16: Μπήκε μέσα στο σπίτι, εγώ ξάπλα ήμουν από τον ύπνο και με λέει τα λεφτά, λέει, ό,τι έχεις και δεν έχεις φέρει τα. Και ξέρω εγώ, λέει, θα αλλάξουμε τα καλώδια γιατί θα καούνται. Και εγώ αφαιρέθηκα, η αλήθεια να λέγεται. Ό,τι είχα εδώ κάτω, ας πούμε, τα χρήματα τα έδωσα. 8.000 ευρώ, 3 λίρες εγγλέζικες.
11: Σε πρόσφατο βίντεο της ελληνικής αστυνομίας με πρωταγωνίστρια και πάλι την κυρία Χρυσούλα αλλά και τον κύριο Γιώργο, οι αρχές ευχηστούν την προσοχή στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλες τις μορφές ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών απατών.
17: Με πήρανε για την τράπεζα, μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
18: Σπούφι, δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
17: Λόγκη, χθεσινοί είμαστε.
0: Στη Θεσσαλονίκη τώρα, όπου σημειώθηκε ληστεία στην περιοχή της Τριανδρίας, είχαμε 3 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για αυτό το συμβάν. Περισσότερα από τη Βάσια Κανάρα.
19: Τρεις ανήλικοι, ένας 15χρονος και δύο 17χρονοι κρύβονται πίσω από την ένοπλη ληστεία στο Ψιλικατζίδικο τα ξημερώματα της 5ης. Μάρκο, οι ανήλικοι εισέβαλαν στο Ψιλικατζίδικο Σύνοδο Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας και απειλώντας τον εργαζόμενο με όπλα αφαίρεσαν 700 ευρώ και τσιγάρα. Παράλληλα, οι δράστες άρπαξαν και τσάντα που περιείχε χρήματα αλλά και προσωπικά έγγραφα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι κουβουλοφόροι όρμησαν πάνω στον υπάλληλο και με την απειλή όπλου τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια ξεκίνησαν να ψάχνουν το ταμείο και άλλα σημεία του Ψιλικατζίδικου για χρήματα, πετώντας από τα ράφια και κάνοντας το μαγαζί γυαλιά καρφιά. Στη συνέχεια άνοιξαν τις μεγάλες μαύρες σακούλες σκουπιδιών που κρατούσαν για να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα πακέτα τσιγάρα. Αφού ολοκλήρωσαν το σχέδιό τους, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και έγιναν καπνός. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων συνεργών τους είναι ακόμη σε εξέλιξη.
0: Και από τη Θεσσαλονίκη στην Ηλία, όπου είχαμε σήμερα μια τραγωδία με ένα νεκρό ποδηλάτη. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Θατουλάκος.
20: Όλα συνέβησαν, Μάρκο, λίγο μετά τις 12 σήμερα στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος του κόμβου του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ένα φορτηγό επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην Εθνική Οδό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρασύρει τον 55χρονο ποδηλάτη, ο οποίος τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 55χρονος αλλοδαπός εργάτης από την Αλβανία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα δεν τα κατάφεραν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα του πύργου, ενώ να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός, Μάρκο, πήγαινε στην εργασία του καθώς με το ποδήλατο μετέφερε εργαλεία της δουλειάς του και όπως λένε οι πληροφορίες μας ήταν το καθημερινό του δρομολόγιο.
0: Θα σταθούμε και σε ένα ακόμη σοβαρό τροχείο που είχαμε στα Ιωάννινα. Και τραυματίστηκε σοβαρά από αυτό το τροχαίο ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Δίνει μάλιστα μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στην εντατική νοσοκομείου. Η Βάσια Γκανάρα έχει και πάλι όλο το ρεπορτάζ.
19: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Μάρκο, δίκυκλο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του επιβάτη της μηχανής Μάριο Οικονόμου. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε εσπεσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, έφτασε στο νοσοκομείο με μυδρίαση, υποβλήθηκε σε αμφωτερόπλευρη κρανιοεκτομή από συμπίεση από τους νευροχειρουργούς και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ενώ για την ώρα δεν υπάρχει σύλληψη του οδηγού.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη μετά και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
21: Στον απόϊχο της χθεσινής φοδρής αντιπαράθεσης στη Βουλή συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μετά την απόρριψη του αιτήματος για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση.
22: Απλά αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ η ουσία, δεν το ενδιαφέρει η αλήθεια, το ενδιαφέρει μόνο η εργαλειοποίηση
23: του συγκεκριμένου ζητήματος
22: για να ρίχνει την πολιτική ζωή στην τοξικότητα, γιατί μόνο έτσι επιβιώνει.
24: Τοξικό είναι να έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος να μην θέλει να λάμψει η αλήθεια για τον εαυτό του.
21: Την ίδια ώρα φουντώνουν οι συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος μετά και τη χθεσινή σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση από το Βήμα της Βουλής, όπου μίλησε και για τις υποκλοπές.
24: Θα είναι λάθος η δημιουργία άλλου κόμματος, αν θέλετε τη γνώμη μου, καθαρά. Θα είναι λάθος από την πλευρά του Αντώνη του Σαμαρά. Μία μικρή ζημιά θα γίνει, όχι όμως της έκτασης που νομίζω ότι περίπου κινείται η ερώτησή σας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς με τις θέσεις που έχει εκφράσει περισσότερο θα κόψει από τον πιο δεξιό χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
21: Από την πλευρά της κυβέρνησης ζυγίζουν τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά και απαντούν στην κριτική που κάνει.
25: Η κριτική που ασκεί εδώ και καιρό ο κύριος Σαμαράς απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να είναι επικοδομητική. Δεν είναι μια κριτική που γίνεται για να διορθωθούν λάθη ή να βελτιωθούν πράγματα που ο ίδιος θεωρεί προβληματικά. Είναι μια κριτική που μοιάζει να υπηρετεί ίσως κάτι άλλο.
24: Είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει. Καμία άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ποια άλλη έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου? Ποια άλλη έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο?
0: Σε ένα άλλο θέμα τώρα και την επιστολή που απέστειλε στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη και οι διαδίκες εξπρέσεις των πολιτικών προσώπων για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης όταν σε υποθέσεις εμπλέκονται πολιτικοί, απέστειλε η Ευρωπαίος Αγγελέας Λάουρα Κοβέση. Έχει αντιδράσει έντονα σε αυτή την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η κυρία Κοβέση, και η Άννα Κανδύλη είναι κοντά μας για να μας πει πώς απάντησε σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης στα όσα υποστηρίζει η κυρία Κοβέση με αυτή την επιστολή που έχει στείλει στην Κομισιόν. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άννας Κανδύλη πριν από λίγο στον Sky.
2: Είναι μια επιστολή προς την Επιτροπή όπου εκφράζεται εκφράζονται αντιρρήσεις για την τροπολογία αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που πέρασε πριν λίγες μέρες από τη Βουλή, και βάσει αυτής της τροπολογίας οι έρευνες όταν έχουμε βουλευτές θα πρέπει να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αντιλαμβανόμαστε και όλοι βεβαίως το γιατί. Εντός τριών μηνών όταν έχουμε πλημελήματα να προσδιορίζεται η δίκη, εφέτης ειδικός ανακριτής να επιλαμβάνεται της ανάκρισης όταν υπάρχουν κακουργήματα, και επίσης και εκεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνονται οι δίκες. Και το δεύτερο θέμα για το οποίο στην επιστολή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε αντιρρήσεις είναι το γιατί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των τριών εισαγγελέων, εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας του πρώτου βαθμού για 5 χρόνια όπως ήθελαν αυτοί.

0: Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι όσον αφορά στην ανανέωση της θητείας των τριών εντεταλμένων εισαγγελέων, δικαστικές πηγές αναφέρουν το εξής. Πρώτον, ότι η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει την ανανέωσή τους επειδή έχουν κάποιες έρευνες αυτή τη στιγμή που τρέχουν για να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν. Σε δύο χρόνια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μια έρευνα. Άμα δεν τελειώνει μια προκαταρκτική σε δύο χρόνια, τι να πω. Αυτό είχε ζητήσει. Και λένε επίσης και το εξής, ότι εμείς την ανανεώσαμε για τα δύο χρόνια να ολοκληρώσουν τις έρευνές τους. Είναι θέσεις οι οποίες υπάρχει ενδιαφέρον από πάρα πολλούς δικαστικούς λειτουργούς. Είναι ζηλευτές θέσεις, Μάρκο. Γιατί έχουν και πολύ καλές αμοιβές, γιατί έχουν αμετάθετο και τέλος πάντων έχουν και ένα κύρος. Απλώς εγώ να σου πω, ενδεικτικά να σου πω, ότι τώρα που ήταν το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει για την ανανέωση ή τέλος πάντων την τοποθέτηση νέων, είχαν εκδηλώσει συνολικά μαζί με τους τρεις 9 εισαγγελική λειτουργή ενδιαφέρον. Ανανεώθηκε για τους τρεις.
1: Άννα, με βάση και αυτά που είπες, να σε ρωτήσω για ποιο λόγο μπορεί η κυρία Κοβέση να έστειλε τη συγκεκριμένη επιστολή.
0: Κοίταξε, Μάρκο, στο μυαλό της κυρίας Κοβέση δεν μπορώ να μπω. Αυτό που εγώ παρατηρώ είναι ότι αυτή η αντίδραση έρχεται λίγες μέρες αφού το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων, των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο χρόνια και όχι για πέντε, όπως είχε σπεύσει να κάνει το κολέγιο των Ευρωπαίων εισαγγελέων, και λέω είχε σπεύσει γιατί πρέπει να προηγηθεί η απόφαση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μόνο εκεί μπορώ να το αποδώσω. Αυτό να σημειώσω ότι έρχεται λίγες μέρες μετά.
2: Γυρίζουμε σελίδα. Ανοίγει το νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω. Πάμε να μάθουμε στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Δαυλός ποιους αφορά και τι επιδοτήσεις θα προβλέπονται σε αυτό το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κατέβει το κόστος της ενοικίας.
4: Με βασικό στόχο να ανοίξουν κλειστά σπίτια και τελικά να πέσουν τα ενοίκια, η κυβέρνηση ετοιμάζει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
5: Οι τιμές δεν έχουν πέσει, συνεχίζουν να ανεβαίνουν, αλλά ανεβαίνουν με ρυθμούς οι οποίοι είναι μειούμενοι. Αν η προοπτική μας είναι να βγάλουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά, αυτά τα προγράμματα είναι περίπου μονόδρομος.
6: Είναι μια λύση καλή, γιατί λεφτά, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν τόσα πολλά για μια ανακαίνιση. Κοστίζει πολλά. Και αυτό είναι μια καλή βοήθεια είναι αυτή.
4: Στόχος του προγράμματος είναι να πέσουν στην αγορά διαμερίσματα έως 120 τετραγωνικά με κατασκευή μέχρι το 1990, τα οποία θα επιδοτηθούν έως το 90% των εξόδων με ανώτερο ποσό τα 36.000 ευρώ.
7: Άλλο είναι του 80 το σπίτι μου, το διαμέρισμα. Αλλά πρέπει να έχεις κεφάλαιο, κάτι στην άκρη να το...
8: Δηλαδή τα κουφώματα.
7: Πατώματα, παράθυρα.
4: Τα εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο είναι ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ και για τον έγγαμο 35.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
9: Είναι μια λύση, σίγουρα τα κοιτάμε. Το θέμα είναι να πληρώνουμε τις προδιαγραφές για να μπούμε στο πρόγραμμα.
10: Κουφώματα τα πάντα. Πατώματα και μια πλακά για αυτό. Και θέρμανση εννοείται.
4: Τα κλειστά σπίτια στην Αθήνα υπολογίζονται σήμερα ακόμη και στο 25%, όταν σε άλλες πρωτεύουσες είναι στο 2-3%. Για το λόγο αυτό, η πρώτη φάση του προγράμματος θα αφορά μόνο κλειστά ακίνητα, τα οποία θα τεθούν υποχρεωτικά σε μίσθωση για 5 χρόνια, με σταθερό ενίκιο για τουλάχιστον 3 χρόνια.
5: Δεν είναι λογικό να πληρώνεις από τον προϋπολογισμό 20-30 χιλιάρια σε έναν ιδιοκτήτη και αυτός μετά να το βγάζει σε μια τιμή η οποία είναι αυξημένη.
11: Θα κοίταγα τι ελλείψεις υπάρχουν κτλ. Και αν αποφάσισα να κάνω ανακαίνιση, θα κοίταγα για αυτά τα προγράμματα για να μπορέσω να δω αν μπορώ να υπάρχει μια αρρωγή, τέλος πάντων, σε αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω.
4: Το πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα έχει το εξής χρονοδιάγραμμα. Έως τις αρχές Ιουνίου έλεγχος επιλεξιμότητας και έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν συγκεντρωθεί οι αιτήσεις συμμετοχής.
2: Μεταφερόμαστε μέχρι και την Ισπανία, όπου είχαμε σήμερα μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ. Το ρεπορτάζ είναι της Αθηνάς Παπακώστα.
12: Με πανό, πλακάτ και συνθήματα όπως «Να παραιτηθεί η σοσιαλιστική μαφία», δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ από το πρωθυπουργικό αξίωμα εν μέσω σειράς σκανδάλων διαφθοράς στη χώρα. Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, Μάρκο, προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό όταν κατευθύνθηκε προς το σημείο εκείνο που στεγάζεται η πρωθυπουργική κατοικία, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικρής έκτασης επεισόδια, από τα οποία σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Στη διαδήλωση την οποία οργάνωσε η Ισπανική

0: Η Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετείχαν και ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και του ακροδεξίου Vox. Την ίδια στιγμή, Μάρκο, καζάνι που βράζει παραμένει η Σερβία. Με το Βελιγράδι να πλημμυρίζει ξανά από δεκάδες χιλιάδες πολίτες που ενώνουν τη φωνή τους με τους φοιτητές της χώρας, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν μετά το τραγικό δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Novi Sant το Δεκέμβριο του 2024. Και απόψε το βράδυ θα απαιτήσουν την πρόορη φυγή σε κάλπες.
1: Και από την Ισπανία στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD εξακολουθεί να καταγράφει μεγάλη δημοσκοπική άνοδο, έχει παγιωθεί το προβάδισμά του και έναντι του δεύτερου χριστιανοδημοκρατικού κόμματος. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο με το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη Γερμανία.
2: Αλλάζει ραγδαία το πολιτικό τοπίο στη Γερμανία και πλέον σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα της ακροδεξιάς, παγιώνεται με διαφορά στην πρώτη θέση σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό του δικτύου RTL-NTV. Η εναλλακτική για τη Γερμανία κινείται στο 28%, ενώ η Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz μόλις το 22% και τα υπόλοιπα κόμματα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, για παράδειγμα οι κυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες μόλις το 12%. Επίσης αυξάνεται ραγδαία και η δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Friedrich Merz, κινείται γύρω στο 85%, σημειώνοντας επίσης το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα εκπληκτικά ποσοστά που σημειώνει στην Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα στη Σαξονία Anhalt, το κρατήδιο που έχει εκλογές τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπου η εναλλακτική τη Γερμανία κινείται στο 41%. Ενδέχεται δηλαδή να αποτελέσει το πρώτο γερμανικό κρατήδιο στο οποίο η ακροδεξιά μπορεί να κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο και σύμφωνα με ειδικούς θεωρείται ήδη ένα πολιτικό εργαστήρι για εξελίξεις, σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που επίκυνται τα επόμενα χρόνια και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Κλείνοντας να πούμε ότι σ' άλλο έχει προκαλέσει τη Γερμανία και ένα εσωτερικό έγγραφο των Χριστιανοδημοκρατών, το οποίο κατηγορεί ανοιχτά την AfD ότι έχει ως σκοπό την πλήρη κατάργηση των δημοκρατικών θεσμών στη Γερμανία και τη δημιουργία ενός κράτους με ένα κόμμα στα πρότυπα του εθνικοσοσιαλισμού ή της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας.
1: Σε μια απόφαση ορόσημο τώρα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η UNESCO αναγνώρισε πως αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
3: Η UNESCO αναγνωρίζει τα γλυπτά του Παρθενώνα ως αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με 20 κράτη από όλο τον κόσμο να εκφράζουν την αμέριστη στήριξή τους για την επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στην παράνομη απόσπασή τους από το Λόρδο Έλγιν πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο.
4: 20 κράτη πήραν τον λόγο. Όλα υποστήριξαν ξεκάθαρα τις ελληνικές θέσεις. Μέσα σε αυτά και η Τουρκία. Κανένα δεν στήριξε τις βρετανικές θέσεις. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Ηθική, νομική, πολιτική και διπλωματική. Αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και της άρρησης προεργασίας των στελεχών της ελληνικής αντιπροσωπείας. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Μουσείο της Ακρόπολης. Κερδίθηκε μια μάχη. Δεν έχει κερδιθεί ακόμα ο πόλεμος. Όμως και αυτός θα κερδιθεί. Γιατί ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο χρόνος είναι με το δίκαιο.
3: Το ζήτημα του επαναπατρισμού των γλυπτών βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής της UNESCO από το 1984.
5: Σημαντικό είναι επίσης το ότι υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα αποτελούν μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Και βέβαια οι διεθνείς συνέργειες είναι κάτι το οποίο υπογραμμίζει το ζήτημα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχει λάβει απόφαση η διεθνή συνδιάσκεψη της UNESCO ότι το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα θα παραμείνει στην ατζέντα της UNESCO μέχρι να επιληθεί. Οπότε σταθερά θα συζητείται κάθε 2 χρόνια μέχρι να βρεθεί η λύση του.
6: It's time these sculptures went home. It's time they went home because it's the respectful thing to do.
1: Ήρθε η ώρα τα γλυπτά να πάνε σπίτι τους. Να πάνε σπίτι τους επειδή αυτό είναι κάτι που κάνεις με σεβασμό. Και η Βρετανία μπορεί να κρατήσει το κεφάλι σου ψηλά μόλις το κάνεις αυτό, λέει η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών.
3: Για σουλτανικό έγγραφο που νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών.
1: Η θέση της Τουρκίας σχετικά με τα γλυπτά βασίζεται σε αρχαϊκές, νομικές και ηθικές παραμέτρους, όπως δηλώνει δηλώσαμε στην UNESCO, καμία αυθεντική Οθωμανική εταιρεία δεν έχει εντοπιστεί στα τουρκικά αρχεία που να εξουσιοδοτεί τον Λόρδο Έλγιν, να αποσπάσει, να αφαιρέσει, να μεταφέρει ή να πουλήσει τα κλειπτά. Για την Τουρκία το ζήτημα δεν είναι πολιτικό, αλλά πολιτιστικό, νομικό και ηθικό. Τα κλειπτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μνημείου και η Τουρκία υποστηρίζει έναν επικοδομητικό διάλογο για την επανένωσή τους με τον Παρθενώνα.
3: Το αγκάθιστο ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα μιλά για μόνιμη επιστροφή των κλειπτών, τη στιγμή που η Βρετανία κάνει λόγο για δάνειο ορισμένου χρόνου, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 χρόνια.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο μπάσκετ, έναν αγώνα μακριά από την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2013 και το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αύριο στον τελικό της EuroLeague αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Real Madrid. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Παγκάκη.
7: Ολυμπιακός και Real Madrid θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας στον τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Telecom Center στις 9 το βράδυ. Ένα ιστορικό ραντεβού των δύο ομάδων που δεν θα συναντηθούν για πρώτη φορά στη διοργάνωση, από το οποίο θα προκύψει όμως μόνο ένας διοικητής. Οι πρωταγωνιστές των αγώνων και φιναλίστες της διοργάνωσης τοποθετήθηκαν σχετικά στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
8: Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Είμαστε γενικά πολύ συνεπείς στο να σκοράρουμε όταν κυκλοφορούμε την μπάλα. Το κάναμε με συνέπεια όλη τη χρονιά, όπως σας είπα. Επαναλαμβάνω όμως, είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα παίξεις τελικά αυτό το παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό.
9: I think we are in a good mental situation from the competitive point of view. Obviously we are set.
1: Νομίζω πως είμαστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, λέει ο κύριος Καριόλο. Σεβόμαστε τον αντιπαλό μας, σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, σεβόμαστε την ατμόσφαιρα και τους φιλάθλους που θα βρεθούν εδώ στο γήπεδο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις ευκαιρίες που θα μας βρεθούν.
7: Ο Ντόρσεϊ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην εργαλειοθήκη του Γιώργου Μπαντζόκα. Μίλησε για τα συναισθήματά του εν ώψη της σπουδαίας αναμέτρησης.
10: It takes years for one good year, and thanks to Coach Bazokas for giving it to me. And
1: χρειάζεται χρόνια για να βρεθεί σε αυτή τη θέση, ένα καλό αποτέλεσμα να έχεις.
7: Η Real Madrid ετοιμάζεται για ακόμη ένα μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό και ο Μάριο Χεζόνια έστειλε μήνυμα πίστης, αποφασιστικότητας και απόλυτης συγκέντρωσης.
1: Είναι ένα match do or die και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα match είναι σημαντικά, λέει ο Μάριο Χεζόνι.
7: Η αγωνία και στα δύο στρατόπεδα είναι δεδομένη. Παραμονή του τζάμπολης αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει πάνω πλέον στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ενώ η Ρεάλ έχει τρεις σημαντικές απουσίες. Αυτές των Λεν, Ταβάρες και του μεγάλου άτυχου στο παιχνίδι με την Βαλένθια, Καρουμπά.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Άσπα Παναγοπούλου θα εκφωνήσει ευθύς αμέσως αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πλησιάζουν πολύ περισσότερο στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα συνέντευξή του, αυτή τη φορά στο CBS. Σύμφωνα με το CBS, το οποίο επικαλείται πηγές προσκύμενες στις συνομιλίες, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, το ξεπάγωμα ιρανικού ενεργητικού σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για επιπλέον 30 ημέρες. Ο Τραμπ, ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα. Νωρίτερα, σε άλλη συνέντευξή του στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Προανήγγειλε συνάντηση αργότερα σήμερα με τους διαπραγματευτές του Στίβ Γουίτκοφ και Τζαρντ Κούστνερ για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε πως πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Την ίδια ώρα, Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι ένα μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικραλίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για κατά περίπτωση απλή συνέργεια, πάτη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια. Στην εντατική με βαριές καρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 34χρονος πρώην αμυντικός της ΑΕΚ που οδηγούσε μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Στη Γερμανία, δύο τραμ συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, τραυματίζοντας περισσότερα από 50 άτομα, με πολλά από αυτά να χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη, όπως ανέφερε η πυροσβεστική. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 28 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και έλαβαν περίθαλψη στον τόπο του ατυχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Στην Ισπανία, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να διαδηλώσουν υπέρ της παραίτησης του Πρωθυπουργού Σάντσεθ έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τα κυκλειδώματα περιμετρικά της κατοικίας του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού. Η αστυνομία έθεσε υποκράτηση άγνωστο προς το παρόν αριθμό ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Ηγετικά στελέχη του Αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του Ακροδεξιού Κόμματος Vox πήραν επίσης μέρος στην πορεία που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της Ειρηνική. Το Πεκίνο αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω τον απολογισμό της έκρηξης που σημειώθηκε σε ανθρακοριχείο της χώρας, κάνοντας λόγο πλέον για 82 νεκρούς από 90 που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, η μεταλλευτική εταιρεία ευθύνεται για σοβαρές παραβάσεις. Συνολικά 247 ανθρακορίχοι εργάζονταν την ώρα της έκρηξης. Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων και οι έρευνες συνεχίζονται. 128 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης όπου βρίσκεται το ανθρακορυχείο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για να το χαιράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμνη και Ζουγούλου μου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρης αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Τι Να Είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική δικαιοσύνη στην προστασία του πολίτη. Στην προστασία της ελευθερίας του πολίτη, να το πω πιο σωστά. Εντάξει, όχι όλων των πολιτών. Έτσι πρέπει να έχεις κάνει κανένα έγκλημα πρώτα για να σε προστατεύσει η ελληνική δικαιοσύνη και να νοιαστεί για την ελευθερία σου. Να ξεκινήσουμε με αυτό το ωραίο θέμα, το νομικό μας πολιτισμό, παιδιά. Ο νομικός μας πολιτισμός, ό,τι το καλύτερο. Πάμε τροχαίο Ρόδος. Το ξέρετε τι έγινε. Ένας τύπος σανίδωσε, πήγαινε γρήγορα. Πήγαινε, αφού είχε δυνατό αμάξι, τι να κάνει. Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Κανονικά, σε ένα, λέμε για λογικούς κόσμους τώρα, όχι για κόσμους τρελών. Αν το ανώτατο όριο που μπορείς να πας σε μια χώρα είναι τα 150 που έχουν, θα έπρεπε υποχρεωτικά τα αμάξια να έχουν κόφτη στα 150. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει η λογική? Σε όλη την Ελλάδα απαγορεύεται να πας παραπάνω από δεν ξέρω πόσο είναι το ανώτερο που υπάρχει.
1: 130.
0: Ωραία. Τα αυτοκίνητα κόφτη.
1: Στου αυτοκινητόδρομου.
0: Ναι, στου αυτοκινητόδρομου δεν λέμε. Άρα τα αυτοκίνητα κόφτη στα 130. Αυτό δεν λέει η λογική, αφού απαγορεύεται. Δεν υπάρχει, δεν λέει απαγορεύεται εκτός αν. Μόνο απαγορεύεται. Δεν θα έπρεπε όλα τα αυτοκίνητα να είναι με κόφτη? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στη Ρόδο κλείνει η παρένθεση. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, αυτό αφορούν κοινωνίες που δεν είναι τρελές, που δεν είναι διαταραγμένες και που ξέρουν τι τους γίνεται. Κοινωνίες που έχουν απόφαση. Θέλουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους γιατί μας αρέσει ταχύτητα. Το δέχομαι. Δεν βάζουμε πουθενά όριο. Όσο θέλει ο καθένας. Έχει μια λογική. Δεν θέλουμε να σκοτωνόμαστε και βάζουμε όρια. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να τα τηρήσουμε και πουλάμε αυτοκίνητα τα οποία τα ξεπερνούν κατά πολύ. Είναι λίγο, τέλος πάντων. Τροχαίο στη Ρόδο, πατούσε λοιπόν τον γκάζι. Και όποιον πάρει ο Χάρος. Ο Χάρος πήρε μάνα και κόρη.
2: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρ αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
3: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
0: Τα κατάφερε. Δύο κιόλας δεν είναι. Ναι, έκανε κατευθείαν δίποντο. Με τη μία, ο οδηγός δεν ήταν κάποιος που ξαφνικά του ήρθε κάτι, ρε παιδί μου, τον τζίπησε μια μύγα και πάτησε το. Έχει ένα, πώς να το πούμε, έχει ένα παρελθόν. Παρελθόν. Ναι, και το αμάξι του ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν BBM. Δηλαδή αυτό που λέμε παυλόγκατζος. Ήταν. Δηλαδή ήταν από αυτούς που η αστυνομία πρέπει να τους πει: Έλα εδώ. Σε κοιτάω. Αλλά εντάξει, αυτό σε κανονικές χώρες. Λοιπόν, για να ακούσουμε παρελθόν.
2: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο.
0: Κανείς δεν το περίμενε πραγματικά. Αυτό ήταν. Τι λες, ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Και τα πράγματα, παιδιά, γίνονται ακόμα πιο, δηλαδή, ακόμα πιο παράξενα. Δηλαδή, θα νιώσετε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όταν ακούσετε ότι.
2: Πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
4: Πριν 2 χρόνια είχε του μάθει. Με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάντησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς, πάτσο, ήταν από ατυχία. Εκεί που καθόταν, απ' το πόδι πήγε μόνο. Τα άκου τώρα, να μην σε βρει αυτό. Και όταν λέμε τροχείο, έτσι δεν του πάρε το αυτοκίνητο. Δεν ήταν ότι βρήκε λίγο το ψυγείο και στο. Λοιπόν, του πάρε. Αυτός λοιπόν ήταν ένας και είναι, παραμένει, ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που είναι το αντίστοιχο του να έχει κάποιος μια καραμπίνα νομίμως. Γιατί νομίμως είχε το αυτοκίνητό του, υπάρχουν δυνατότητα να έχει καραμπίνα νομίμως και να βγει αυτός που νομίμως έχει την καραμπίνα και να αρχίσει να πυροβολεί. Όχι εναντίον κάποιου συγκεκριμένα, αλλά έτσι, στον αέρα, για χαβαλέ. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό που έκανε αυτός με το αυτοκίνητο. Και ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, πώς αντιμετώπισε αυτόν τον φοβερά επικίνδυνο και αντικοινωνικό άνθρωπο.
5: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα το οποίο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, προκαλώντας το θάνατο 57χρονης οδηγού και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της, παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 15η του μήνα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.
0: Και σίγουρα θα τους στηρίσει αυτούς τους περιορισμούς, γιατί φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που υπακούει σε κανόνες και νόμους. Σίγουρα. Βέβαια και να μην τους στηρίσει τους περιορισμούς. Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Διότι θα τον ελέγχει η αστυνομία και η τροχιά της Ρόδου. Αυτή δηλαδή που του επέτρεπαν να κάνει όλα όσα έκανε. Για χρόνια του το επέτρεπαν, από ό,τι καταλάβατε. Λέει αυτός τρέχει, να το ξέρουμε, τι θα κάνουμε. Μήπως να τον εμαζέψετε, γιατί είναι. Όχι, ρε παιδί, μάλιστα να σκοτώσει πρώτα και μετά τον εμαζεύουμε. Μετά θα πάλι ελεύθερος. Πάλι ελεύθερος μετά, μέχρι να δικαστεί. Μέχρι να δικαστεί. Α, μετά θα δικαστεί.
1: Και μετά πάλι.
0: Και μπορεί να μείνει μερικούς μήνες στη φυλακή. Λέμε, δεν είναι και υποχρεωτικό. Πάει περίπου 1,5 έτος ο φόνος. 1,5 έτος ο φόνος, γιατί το λέω αυτό. Διότι ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, του οποίου αυτή τη διάσταση υπερασπίζονται πάρα πολύ συμπολίτες που ερεθίζονται με το να σκέφτονται τους εαυτούς τους ως φοβερά φωτισμένους και καλούς και που θέλουν να είναι το παράδειγμα του, πώς να το πούμε, του μετριοπαθούς, του καλοσυνάτου, αυτού που ακριβοδίκαια αποφασίζει, λες και βλέπει μυρμήγκια καθισμένος από το θρόνο του. Αυτοί του είδους συμπολίτες υπερασπίζονται αυτή την πτυχή του νομικού μας πολιτισμού. Ο νομικός μας πολιτισμός, λοιπόν, σύμφωνα με τον νομικό μας πολιτισμό, ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των Serial Killer 17 Νοέμβρη, είναι ελεύθερος, αποφυλακίζεται. Προσέξτε τώρα το καραγκιοζηλίκι, γιατί εδώ είναι, δεν είναι θέμα, είναι, υπάρχει ένα αντικειμενικό καραγκιοζηλίκι που φαντάζομαι συμφωνούν με το χαρακτηρισμό ακόμα και οι πολύ ευαίσθητοι συμπολίτες, οι φιλοεγκληματίες, να τους λέμε έτσι, είναι οι φιλοεγκληματίες, δεν είναι φιλάνθρωποι. Αν ήταν φιλάνθρωποι θα σκεφτόντουσαν και τους άλλους ανθρώπους. Δεν θα σκεφτόντουσαν μόνο τους εγκληματίες, δεν θα σκεφτόντουσαν κυρίως τους εγκληματίες. Οι φιλοεγκληματίες, λοιπόν, θα συμφωνήσουν ότι είναι καραγκιοζηλίκι. Όταν τρώει κάποιος 17 φορές ισόβια, συν 25, βάζει και μια συμπληρωματική ποινή, να μην εκτεί ούτε τα 25. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι η ποινή δεν θα ξεπερνάει τα 25 χρόνια. Γιατί είναι εξευτελιστικό για την ίδια τη δικαιοσύνη να μην εκτείονται οι ποινές που επιβάλλονται. Λέμε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς μια δικαιοσύνη που ρίχνει αβέρτα ισόβια. Πάρε πόσα ισόβια, 300 ισόβια ισόβια, τι έγινε. Ταυτόχρονα η ίδια δικαιοσύνη να είναι υποχρεωμένη να αφήσει τον κάθε εγκληματία ελεύθερο στα 25 χρόνια. Πρόβλημα. Εφόσον όλοι βγαίνουν στα 25, παιδιά, να πούμε ανώτερη ποινή 25 χρόνια. Γελίο, γελίο. Αλλά τουλάχιστον είναι, πώς να το πω, συμβαδίζει η ποινή με την έκτηση της ποινής. Δηλαδή είναι καλύτερα να φάει κάποιος 25 και να βγει στα 25, παρά να φάει 3 φορές ισόβια και να βγει στα 25. Είναι, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε εύκολα, γιατί το καταλαβαίνετε εύκολα επειδή δεν είστε δικαστές και πολιτικοί. Οι δικαστές επίσης το καταλαβαίνουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι ο σοφός νομοθέτης. Οι φιλοεγκληματίες που ψηφίζουν τους νόμους, δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως σε κάθε περίπτωση τρελό ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 φόνους τους οποίους ήταν ηθικός αυτουργός να βγαίνει έξω στα 24. Γιατί είναι, βγαίνει, να σας πω πόσο βγαίνει, τώρα την έχω ξανακάνει την πράξη, αλλά για να είμαι σίγουρος ότι δεν λέω τίποτα, 24 για 17 ίσον κοντά 1,5 χρόνο ο φόνος. Η ηθική αυτή κοντά 1,5 χρόνο, δεν πάει, δεν είναι τίποτα. 1,5 χρόνο, δηλαδή είναι αυτό που λες πώς θα σκοτώσεις 5. Όχι 10, όχι ρε 10, μη σκοτώσει 10, θα πάει, τα ίδια θα κάτσω. Είτε 10, 100, είτε 1000 καθαρίζω, είτε μια ολόκληρη πόλη ξεκληρίζω, στη φυλακή στα 25 χρονάκια, ω, γεια σας. Θα μου πει είναι λίγα 25 χρόνια. Είναι πολύ και μία μέρα για κανονικούς ανθρώπους. Για εγκληματίες είναι λίγο και εξαρτάται και από το εγκλημά τους. Υπάρχει μια εντελώς διαστρεβλωμένη αντίληψη στη Δύση, της οποίας υφιστάμεθα τα αποτελέσματα. Εντάξει, άμα ζεις σε πύργους με φύλακες δεν τα υφίστασε τόσο πολύ τα αποτελέσματα, οι υπόλοιποι τα υφιστάμεθα, μια λογική στη Δύση που η έγνοια μας είναι για τον εγκληματία, να σοφρονιστεί. Τι λες ρε, σοβαρά! Δηλαδή ο παραδειγματισμός δεν έχει καμία σημασία. Το μήνυμα που περνάει σε μια κοινωνία δεν έχει καμία σημασία. Η προστασία των θυμάτων και η ικανοποίηση της κοινωνίας δεν έχει καμία σημασία. Η δικαιοσύνη υπάρχει για να διατηρείται σταθερότητα στην κοινωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να έχουμε δικαιοσύνη. Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα που ονομάζεται δικαιοσύνη. Ο λόγος που έχουμε τη δικαιοσύνη και χρειάζεται είναι για να υπάρχει σταθερότητα στην κοινωνία. Για να υπάρχει αίσθηση ότι δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όταν κάνει κάτι κάποιος πολύ κακό, τιμωρείται. Και τιμωρείται ανάλογα με το κακό που έχει κάνει. Οι αντιλήψεις των τελευταίων δεκαετιών για τη δικαιοσύνη στη Δύση φέρουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δημιουργούν μια ωραία αίσθηση ατιμωρησίας, ακόμα και αν δεν υπάρχει, γιατί 25 χρόνια είναι μεν πολλά, δεν είναι λίγα, αλλά όχι ρε για 17 φόνους 25 χρόνια. Είναι γελίο, δηλαδή όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό,
6: του αρέσει να μην το καταλαβαίνει και να τον χειροκροτούν ως πονόψυχο. Εν πάση περιπτώσει, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος θα ζητήσει, θα εξετάσει αν μπορεί να υπάρξει αναίρεση, ώστε να βγει στα 25. Γιατί αυτό είναι το όριο. Είναι όριο, 25. Πώς σκότωσες 10 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Εντάξει, 25 χρόνια.
6: 25, όχι. Θα φας 25 εκατομμύρια ισόβια, αλλά σε 25 χρόνια θα σε έξω. Γελιότητα. Γελιότητα, η οποία τι να κάνουμε, είπαμε, τρελή κοινωνία, παλαβή κοινωνία, κοινωνία που έχει χάσει το βασικότερο ένστικτο της φύσης, ποιο είναι, της αυτοσυντήρησης. Οι κοινωνίες της Δύση το έχουν χάσει, αυτό έχει εξασθενήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και γι' αυτό σύντομα θα πεθάνουν. Να ζήσουμε, να τις θυμόμαστε. Το κακό είναι ότι είμαστε κομμάτι τους. Ας αλλάξουμε θέμα, να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Νίκο, γεια σου Νίκο, τι γίνεται, τι χαμπάρια.
7: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό που όμως για εμάς τους Έλληνες είναι πολλά περισσότερα.
6: Τι ωραία, τι μπιάσου ρε Νίκο με τα ταξίδια σου. Happy traveler. Όχι και τόσο happy αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις. Traveler παλόν αυτά. Νίκο, θέλω να πεις κάτι, κάτι έτσι να φαίνεται σοφό. Μπούρδα, αλλά να είναι έτσι κλισέ, έτσι ένα πράγμα έτσι κάπως βαθύ. Έτσι. Για πάμε.
7: Εδώ βρίσκεται ναι. Ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού.
6: Καλά πάμε.
7: Έχουμε ευθύνη ναι. Να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές.
6: Για πες.
7: Γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους ναι. Χάνουν την ταυτότητά τους.
6: Πω βάθος. Ωρε Νίκο, τι είπες ρε παιδάκι μου. Μπράβο, μπράβο Νίκο.

0: Πάμε και σ' άλλα καλά νέα. Σ' άλλα έχω, σας έχω καλά νέα σήμερα. Όλοι είναι. Με πίεση θα τελειώσετε αυτή την εκπομπή. Ο υφυπουργός υπουργάρα ενέργειας και περιβάλλοντος. Τα βάζουμε αυτά τα δύο μαζί για να είμαστε το κεφάλι μας ήσυχο και να μην τσακώνονται στην κυβέρνηση. Θα πούν, παιδιά, κανόνες στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.
1: Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο από τη διείσδυση που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως το κάναμε σε ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη σαφήνεια, πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να πούμε ορισμένα, όπως είπατε, πού μπορείς και πού δεν μπορείς. Γιατί έγινε μια ανάπτυξη μεγάλη με έναν τρόπο που δεν ήταν πάντα ο πιο οργανωμένος.
0: Τώρα, για μισό λεπτό, τα τελευταία 7 χρόνια ποιος είναι η κυβέρνηση, εγώ? Δηλαδή, θέλω να πω, το καλό πράγμα αργεί να γίνει, δεν λέω, μπορεί 7 χρόνια να σχεδιάζεται το νόμο, αλλά υπάρχουν και οι κακόπιστοι, υπουργέ μου. Υπάρχουν κάτι πονηροί άνθρωποι, έτσι, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτούς, που μπορεί να σκεφτούν ότι η κυβέρνηση άφησε 7 χρόνια να γίνει Far West, ώστε να ωφεληθούν τα φιλαράκια της. Και μόλις τα φιλαράκια πήραν τα πόστα και πήραν τις θέσεις και ωφελήθηκαν, τσουπ, πάει να κλείσει το Far West. Λέει τώρα, όποιος βούτυξε, βούτυξε. Λέω, τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος πονηρός, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα, για όνομα του Θεού. Αλλά υπάρχουν οι πονηροί, υπουργέ μου.
1: Τώρα έρχεται ερχόμαστε και βάζουμε, θα βγει σε δημόσια διαβούλευση.
2: Να.
1: Ένα πλαίσιο το οποίο θα βάζει κάποιους κανόνες και θα βγάζει και κάποιες απαγορεύσεις.
0: Τις οποίες δεν τις είχαμε πριν, γιατί έπρεπε να βουλευτούν κάποιοι φίλοι. Μπορεί να πει ο πονηρός, έτσι. Εγώ θα διαχωρίσω, εννοείται τη θέση μου. Καμία σχέση. Και έτσι και αλλιώς, παιδιά, θα βάλει κανόνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Γιατί κάτι και τους βάζει τους κανόνες. Ποιος θα τους επιβάλλει? Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάλι Far West θα είναι. Σύμφωνα με τους ίδιους, εγώ δεν λέω τίποτα. Εκείνοι τώρα ακούσαμε τον Παπασταύρου που λέει: κάναμε τι, το καθένας έκανε ό,τι ήθελε και τώρα βάζουμε κανόνες. Θέλω να πω, εντάξει, αφού τα λένε μόνοι τους, εμείς περισσεύουμε. Δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση που έχει κάνει οργάνωση, έτσι, παραβατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση. Πήγε ο Ρουβίκονας σε σούπερ μάρκετ και έκανε έλεγχο. Αν τηρούνται τα νόμιμα, αν πληρώνονται υπάλληλοι τις υπερορίες τους, αν δουλεύουν όπως πρέπει κτλ. Έκανε δηλαδή ό,τι κάνει η επιθεώρηση εργασίας. Την τρομερή αυτή άνεση που έχει κάποιος που είναι ενταγμένος στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό ή με την άνεση που έχει κάποιος που ξέρει ότι ο ευρύτερος κρατικός μηχανισμός δεν πρόκειται να του πειράξει ούτε τρίχα από το κεφάλι του. Αντικατέστησαν κανονικά το κράτος με λίγα λόγια, οπότε βέβαια για να είμαι δίκαιος δεν ξέρω τώρα αν είναι στο πλαίσιο της ένταξης του Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό. Είναι ενταγμένος έτσι κι αλλιώς ο Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό, οπότε μπορεί να πηγαίνει να κάνει επιθεωρήσεις εργασίας, ή έχει εκχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση την επιθεώρηση εργασίας μετά από αυτά που τράβηξαν οι υπάλληλοι της από την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι από τα δύο συνέβη. Σε κάθε περίπτωση, αν ακούνε στο Ρουβίκονα, το επόμενο πρέπει να επισκεφθούν, ο επόμενος πρέπει να επισκεφθούν είναι η Κωνσταντοπούλου. Διότι εδώ έχουμε σοβαρές καταγγελίες. Να, πες, Άδωνη μου.
3: Βάση λοιπόν της Εργάν. Είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, τις έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Θα έρθει ο Ρουβίκονας τώρα να τους βάλει, εκτός αν στην Κωνσταντοπούλου τους πάει 3 και 5,5. Πρέπει οπωσδήποτε να, βρείτε, να δείτε αυτό το βίντεο. Είναι ο Ρουβίκονα σε κατάστημα αλυσίδας μεγάλης σούπερ μάρκετ. Είναι, για να τους ξεχωρίσετε, είναι σαν χρυσαυγίτες, όχι τόσο γυμνασμένοι. Φοράνε αυτά τα μαύρα που φοράνε παραδοσιακά οι τραμπούκοι και μπαίνουν μέσα στο τέτοιο. Λέει, φέρτε μας εδώ, λένε στην υπάλληλο, φέρτε μας τα στοιχεία, τα τέτοια, να δούμε ποιοι δουλεύουν. Φέρτε μας τις υπερορίες να δούνε. Βεβαίως, λέει υπάλληλος, την αναρωτήσω άδεια. Τι να κάνει και υπάλληλος, αφού ξέρει ότι ζει σε μια χώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χωρίσει και την επιθεώρηση εργασίας στο Ρουβίκονα. Διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Εκτάκτος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν πολύ περισσότερο στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα συνέντευξή του αυτή την φορά στο CBS. Νωρίτερα, σε άλλη συνέντευξη, στο Άξιος δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε πως πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Την ίδια ώρα, Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι ένα μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνελήφθησαν 5 άτομα. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και 2 στοιχηματικές εταιρείες. Στην εντατική, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Στη Γερμανία, 2 Τραμπ συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, τραυματίζοντας περισσότερα από 50 άτομα. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξεκινάω με το συνέδριο. Να πούμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από τον οποίο έλειπε, παιδιά, τι λέτε ότι έλειπε. Έλειπε η ψυχή της παράταξης. Ήταν άψυχη στο συνέδριο εκεί η παράταξη, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η υπουργός Κεφαλογιάννη με το όνομα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, είναι η ψυχή της παράταξης.
0: Είναι τόσο τεμπέλικη η ψυχή της παράταξης. Είναι, ξέρει, βέβαια θα μου πείτε, τεμπέλικη, ναι, αλλά ξέρει από κοψίδια. Έτσι όπως τον εκόβω, μάλλον σαβουροφάγω. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, η ψυχή, παιδιά, της παράταξης είναι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ελληνική, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και το πόσο, πόσο άσχημη ήταν η αντίδραση της Ελλάδας στη χρεοκοπία. Ο υπεύθυνος για τη χρεοκοπία, για να μην το λέμε με πολλά πολλά λόγια, ο πρώτος, δεν είναι ο μόνος, είναι πολύ, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε ένα χρυσό μετάλλιο, θα το δώσουμε στην ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Κεφαλογιάννη έλειπε. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της παράταξης όμως, ο οποίος έκανε δύο stand-up. Και τα δύο πολύ αστεία, οφείλω να σας πω. Εδώ πάμε με το καλύτερο αστείο του πρώτου, της Παρασκευής.
2: Υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά.
0: Καμία κοινωνική και πολιτική ανοχή. Η μόνη ανοχή που υπάρχει στη βία και στη φθορά είναι κυβερνητική. Είναι η κυβέρνηση ανέχεται. Πολιτικά δεν το ανέχεται, αλλά πρακτικά το ανέχεται μία φορά. Και μπράβο, μπράβο στον Κυριάκο μας που δεν χάνει το χιούμορ του ακόμα και στις πιο, πώς να το πούμε, στις πιο κουραστικές περιόδους της ζωής του, εκεί με το χιούμορ πάντα. Και μπράβο του, το ίδιο χιούμορ Άκη έκανε και την Κυριακή.
2: Να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
0: Μην την απλώσετε πολύ, μόνο Κυριάκο, μην την απλώσετε πολύ και έχει ήλιο αξεραδί. Ο Ρουβίκονας μην τα ακούσει μόνο αυτά και τρομοκρατηθεί. Ο Κυριάκος, ο οποίος είπε και κάτι πολύ σωστό στο συνέδριο.
2: Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια.
0: Σωστό είναι αυτό. Τους βλέπεις, ας πούμε, και λες, αυτοί τώρα είναι σοβαροί ή είναι παπατζίδες. Είναι έντιμοι ή είναι κλεφτοκοτάδες. Δεν είσαι σίγουρος κοιτώντας τους. Δεν μπορείς να τους αξιολογήσεις με σιγουριά. Δεν μπορείς να τους βάλεις ένα καλούπι. Και πολύ σωστά τα λέει ο Κυριάκος μας, ο οποίος, σας το έχω πει, παιδιά, ότι έχει αρχίσει και χαλάει. Έτσι, όσοι είδατε το επεισόδιο, το τηλεοπτικό του Διαχωρίζω τη θέση μου της Παρασκευής, είδατε με ντοκουμέντα ότι ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να χαλάει ή κατεβάζει καινούριες ενημερώσεις. Δεν είναι σαφές τι από τα δύο. Εγώ ανησυχώ μήπως και χαλάει. Μάλλον χαλάει. Μάλλον χαλάει, γιατί χτες.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Γίνετε οι φορεί της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Δάστε καλά, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγαλειώς Παράταξη.
0: Ο Μαστροκυριάκος, μπράβο Κυριάκο, ο Μαστροκυριάκος καλεί τους υπόλοιπους, τους εκεί που έχει στο συνεργείο, τους παρατρεχάμενους, ρε παιδί μου, τους αυτούς που μαθαίνουν την τέχνη και τους υπόλοιπους τεχνίτες, να βγουν έξω να φτιάξουν την Ελλάδα. Πες τα, Μαστροκυριάκο.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Έχω πειράξει τίποτα, έτσι, μόνος του το είπε κανονικά, δεν το σου λέει συνεργείο, τι. Και δουλεύει και σαν συνεργείο. Ξέρετε, πας στο αμάξι, λέει, ναι, θα το φτιάξω. Σε καμιά εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Περνάνε δύο μήνες. Τι έγινε με τα αμάξι? Ακόμα είναι δύσκολο, περιμένουμε κάτι ανταλλακτικά. Κάπως έτσι φτιάχνει την Ελλάδα και ο Κυριάκος με τη Νέα Δημοκρατία. Θα την φτιάξουμε την Ελλάδα. Περνάει η πρώτη τετραετία. Εντάξει, έχουμε κάτι, περιμένουμε απ' έξω. Περνάει και η δεύτερη, πάλι κάτι περιμένουν απ' έξω. Περνάει και η τρίτη. Δεν έχει άλλο συνεργείο όμως στη γειτονιά. Τι θα κάνεις?

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλη η αλήθεια για τη Eurovision. Ακούτε την εκπομπή και το ξέρετε, που λέει τα πράγματα που άλλοι δεν τολμούν να πούν. Μιλάω για οι άλλοι, όταν λέμε οι άλλοι είναι οι εκπρόσωποι της νέας τάξης πραμάτων. Έτσι, που θέλουν όλους που μας βάζουν τα μπόλια, με τα τσιπάκια με τα μπόλια μέσα μας, να μας κάνουν γκέι. Φοβερά πράγματα. Μας βάζουν ταινίες, βλέπουμε, μας βάζουν να δούμε Μπομπ Σουγκαράκι στα παιδιά μας να γίνουν γκέι. Όλα αυτά. Από εδώ τα μαθαίνετε όλα αυτά, έτσι, δεν φαντάζομαι να τα μαθαίνετε πουθενά αλλού.
1: Πρώτη
0: εδώ, η δεύτερη, η τρίτη, δεν έχει σημασία. Σημασία δεν είναι αγώνας δρόμου ή ενημέρωση. Eurovision. Eurovision δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει. Δεν έχει και σημασία. Έτσι. Ένας από τους λόγους που δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, παιδιά, είναι, θα το πω ευθέως, δεν θα κολλώσω, η σχέση του τραγουδιστή, του ελληνικού τραγουδίου με το σατανισμό. Θα το πω ευθέως. Θα μας πει ένας συμπολίτης, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, πείτε μας το πρώτο στοιχείο που στοιχειοθετεί τη σχέση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision με τον Όξα από εδώ.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Θα είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
0: Μάλιστα. Ο αριθμός 6. Κρατήστε το αυτό. Τι έκανε ο Έλληνας τραγουδιστής, ο Ακύλας, τι έκανε?
1: Ο Ακύλας, ναι, βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα, ναι, κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα, εδώ μεταξύ μας, εγώ θέλω να αποκαλύψουμε πράγματα, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Ήταν στο νούμερο 6 και ζήτησε να ψηφίσετε, είπε το 6. Ή μήπως έκανε κάτι λίγο διαφορετικό?
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές. Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6. Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Όχι, όχι, μην το πείτε, μην το λες, άνθρωπέ μου. Σκόρδα. Παπα, το είπε. Τέλος πάντων, είναι φοβερά σοβαρό αυτό που καταγγέλλετε, οπωσδήποτε. Είστε σίγουρος τώρα ή το βγάζετε από το μυαλό σας?
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Oh. Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6 vote. 6.
0: Ω, να σου, όντως. Πω, πω.
3: Θα το παίξει και ανάποδα.
0: Πω, όχι. Μην το βάζεις ανάποδα. Ποιος ξέρει τι θα βγει. Μπορεί να βγει κανένα 324. Άστο καλύτερα. Άκουμε, δεν μας φτάνει το 6. Δεν μπορώ να το πω, δεν θα τα πω. Πω, πω, τι γίνεται. The number of the...
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, ναι, ναι, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές. Δεν το έκανε μία. Δεν το είπε 2, δεν το είπε 4, δεν το είπε 5, δεν το είπε 6, δεν το είπε 7. Το είπε ακριβώς 3 φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 3 φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Όχι, μην το ξέρουμε. Μην το πούμε. Μην το πούμε. Είναι και οι Maiden παίζουν σήμερα, Παναγία μου. Ω, πω, πω. Πολλά, μα. Πω, πω, πω, πω, πω. Και τώρα. Λοιπόν, ας μείνουμε εμείς στις Eurovision, αφήσουμε τους Maiden στην ησυχία τους, αφήσουμε τους Maiden στην ελεύθερη ώρα ή στη δημοκρατία, δεν είναι εύκολο να τις ξεχωρίσεις εφημερίδες πάντα. Υπάρχει θέμα και με το σκουφάκι του Έλληνα τραγουδιστή, υπάρχει κάτι, είναι, κάτι κρύβεται και εκεί, δεν είναι αθώο.
1: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο, ναι, για να βρει αυτό το σκουφάκι, ναι, θα το εντοπίσει να πωλείται, ναι, ναι, με την εξής περιγραφή.
0: Για πες.
1: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει να πουλήσουν περισσότερο, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει γάτα, σκούφος γάτα, σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
0: Ω, να σου, να το πάλι. Να το...
3: Τι σκούφος σου.
0: Όχι, για τη γάτα το κάνω, είμαι αλλεργικός. Πω, πω, τι είναι αυτό τώρα, τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι, για πείτε μου.
1: Σημαίνει ότι, ναι, αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι και, ναι, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται ακέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα αυτάκια. Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια.
0: Πω, και αν είναι για αρκουδάκι, πάλι τα αυτάκια. για μονόκερο, όχι, είναι δύο. Είναι μονόκερο τέρας με δύο κέρατα. Μάλιστα. Πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ανοίξατε τα μάτια. Αυτά όλα για να ξέρετε τι βλέπετε, παιδιά, και τι μηνύματα πάνε να σας περάσουν οι μονδόρια. Δεν θα τα καταφέρει η νέα τάξη πραγμάτων, γιατί έρχεται η κβαντική ιατρός.
1: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία μια διαβολική σύμπτωση ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά? Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
0: Βγάλουμε. Τα έχουμε βγάλει εδώ χωριό που θέλει, που φαίνεται ο Κολαούζο δεν θέλει. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είπαμε, θέλουν να μας βάλουν τα μπόλια εκεί, τσιπάκια. Μας κάνουν όλους γκέι, να είναι οι άντρες αναμετάξιστον και οι γυναίκες αναμετάξιστον. Όπως αυτές που βλέπουν οι άντρες τις τσόντες και γουστάρουν. Αλλά τέλος, είναι straight οι τσόντες αυτές, έτσι να το πούμε. Είναι για straight. Εν πάση περιπτώσει, μάλιστα. Αλλά έρχεται η Καριστιανού, όπως είπαμε.

0: Ωραία θα ήταν, αλλά μου λέει ο Νίκος να κάνουν ένα ακόμα όλοι μαζί. Καριστιανού, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και Νατσιός της Νίκης. Και μπορεί να πάρουν και τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι. Ο Νίκος, όπου το φυσήξει ο άνεμος. Δεν έχει και πολύ μυαλό. Μπορεί να νομίζει ότι εκεί είναι, ότι θα τον ωφελήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί μισιόνται. Ο ένας πάει να κλείσει το μαγαζί του αλλουνού.
1: Άμα είναι να πάρουν κυβέρνηση, μια χαρά είναι.
0: Ναι, αλλά επειδή και να ενωθούν κυβέρνηση δεν φτάνουν. Οπότε, λοιπόν, προς το παρόν τουλάχιστον, η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού έκανε πρεμιέρα στην παράστασή της η Καριστιανού πολιτική αρχηγός ή στη Θεσσαλονίκη που αλλού. Που αλλού ήταν εκεί διάφοροι ψεκασμένοι, αντιεμβολιαστές, το αφάνκατε της πόλης να πούμε, έτσι, σημαντικές προσωπικότητες της πόλης, αλλά μηνύματα πήγαν από όλη την Ελλάδα, παιδιά.
2: Το φως ελπίδας έρχεται να γράψει ιστορία και φαίνεται στα μάτια σου, Καριστιανού Μαρία.
0: Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο κότες? Θυμάσαι? Λοιπόν, δεν πήγε πάρα πολύ καλά η πρώτη, γιατί πολύ κλητή, όχι και πάρα πολύ μάλλον η εκλεκτή, γιατί ψιλογέμισε, είχε μερικές άδειες θέσεις το θέατρο που το έκανε, 400 κάτι.
1: Πιο πολλούς μαζεύεις.
0: Πιο πολλούς μαζεύω, αυτό είναι το τραγικό, αυτό λέει κάτι για το κοινό, γιατί είναι πιο αστεία η Καριστιανού από μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν κρίνω, ήταν και άλλοι 200-300 απόξω. Τέλος πάντων, ήταν όπως είπαμε, ο πνευματικός κόσμος της χώρας ήταν εκεί, να ακούσουμε έναν πνευματικό άνθρωπο.
3: Μαρία, λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα.

0: ή μια κατεύθυνση, ρε παιδάκι μου, από τον πνευματικό κόσμο της χώρας.
1: Έχοντας σαν οδηγό,
0: ναι,
1: τον ήλιο της δικαιοσύνης,
0: ναι,
1: να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα,
0: ναι,
1: και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
0: Ναι, μάλιστα, φύλαρχος ή τέτοια φυλή εμείς, λογικό, δεν ακούγεται πολύ. Τώρα αυτά με τους ήλιους, τώρα είναι, είναι της δικαιοσύνης ήλιος νοητός και εδώ είναι της δικαιοσύνης ήλιος ανόητος. Είναι διάφορους ήλιους της δικαιοσύνης, Πασόκ βέβαια πάντα.
2: Πάντα.
0: Λοιπόν, μίλησε η Μαρία, η Καριστιανού είναι πάρα πολύ κακή, ευτυχώς, για τη σάτυρα, για την εκπομπή αυτή. Ήτανε σαν να βλέπεις γειτόνισες να κουτσομπολεύουν. Ήταν τέτοιο πράγμα, αυτό το πράγμα σου φέρνε στο μυαλό. Δηλαδή έχουν ανέβει στην ταράτσα, απλώνουν μπουγάδα και δηλαδή, πια πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ένα τέτοιο πράγμα. Παραδείγματος χάρη.
3: Η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλη.
0: Που μας κάνανε ρεζίλη στη γειτονιά και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Όνα μου χαδείτε. Που μας έχουν κάνει ρεζίλη. Είναι πάρα πολύ καλή και βέβαια γι' αυτό την τρέμει, παιδιά. Ποιος την τρέμει? Η νέα τάξη, ποιος λέει? Η νέα τάξη πραγμάτων.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
0: Θέλει να τους αφανίσει η νέα τάξη πραγμάτων. Υπάρχει μια διάχυτη ιστερία όπως καταλαβαίνετε, η οποία ήταν, πώς να το πούμε, κυριάρχησε στην ομιλία. Αυτή η ιστερία, δηλαδή πώς θα μπορεί, με την καλή έννοια του όρου, δεν υπάρχει, αλλά λέμε, πουχού.
3: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα. Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της, να επιστρέψει η δικαιοσύνη εκεί που της αρμόζει, πάνω από όλους και για όλους.
0: Και για όλους. Το κόμμα της Καριστιανού είναι, λέγεται, ελπίδα να κάτσει στη Βουλή στα έδρανα η Καριστιανού ή κάτι τέτοιο. Είναι ελπίδα να χωθούμε στη Βουλή, να τρουπώσει στη Βουλή. Μυρίστηκε εξουσία η κυρία Μαρία και σου λέει, «Ωπ, εδώ είμαστε!» Είναι η ίδια η κυρία Μαρία που έλεγε πριν από ένα-ενάμιση χρόνο, δύο, λέει, «Εμείς ποτέ δεν θα κάνουμε κόμματα γιατί η δικαιοσύνη, το Α, το Β, τα παιδιά μας και δεν τώρα, ωπ, εξουσία». Γιατί μυρίζει, παιδιά, είναι όπως η μπόχα που ήρθε την Τρίτη, κάπως έτσι μυρίζει η εξουσία. Τη μύριζε η Μαρία. Λαγωνικό. Σου λέει, «Ωπ, εδώ έχουμε Βουλή έδρανα να κάτσουμε πάνω» και δεν θέλει πολύ. Με ένα 3% τσουπ, να την και η Μαρία στη Βουλή. Δεν είναι κι άσχημα. Το λέει άλλωστε κιόλας ότι ο πόθος της είναι η εξουσία.
4: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι το πρώτο κόμμα. Βεβαίως πρώτο κόμμα.
0: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Βεβαίως. Έχουν μαζευτεί 4-5 πρώτα κόμματα που θα είναι. Όλα είναι 10-15 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όλα θα είναι πρώτα. Και μπράβο τους. Αλλά είναι η εξουσία. Ακούσε τι ωραία που πως γλυκαίνει η φωνή της. Ε? Μόλις λέει για τη λέξη εξουσία, κάνουν τα ματάκια τις καρδούλες. Είναι. Τι να κάνει. Γιατί πρώτη είναι η τελευταία. Την παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη. Την παρουσίαση της παράστασης ήταν δύο. Ήταν ένας δημοσιογράφος αυγερινός, νομίζω είναι από το Open, και εμφανίστηκε με μπλουζάκι με τρεις Ρώσους συγγραφείς. Η έκπληξη ήταν το συγγραφείς. Θα μπορούσε να ήταν και τρεις Ρώσοι ποδοσφαιριστές. Ή τρεις Ρώσοι γενικά. Και η Κατερίνα Μουτσάτσου, ποια είναι τώρα αυτή θα πείτε. Θυμάστε μία που πάλι ήταν ένα ιστερικό βίντεο το 2012 που έβγαινε μία και έλεγε «I am Χελίν» με στην ιστερία. Δεν θυμάσαι Χελίν? Όνα σου ρε Νίκο, ρε Νίκο. Τέλος πάντων, αυτή είναι. Περάσει χρόνια από τότε, δεν μπορεί να τη θυμάται και κανείς. Η οποία τη βάλα να κάνει

0: παρουσίαση και κυρίως γιατί την εκφράζουν οι θέσεις του κόμματος.
1: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν, απόλυτα.
0: Αν είναι αυτά που ακούσαμε, να, αλλά τώρα θα δείξει. Ναι, έχει πει και ένα τραγούδι, έχει παίξει και ένα δεύτερο ρόλο σε κάτι Σύρια. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είναι... Αλλά θέλει να προσφέρει. Πώς θα προσφέρει στην Κβαντική Ιατρό και άρα και στην Ελλάδα, ποια είναι τα προσόντα της?
1: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι... Έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Να κάνω τη μετάφραση. Ναι. Ήμουν όλη μέρα στο ίντερνετ και έβλεπα ψεκασμένους YouTubers.
2: Ακούσα ολιστική και φέρνεις.
0: Ναι, με το που ακούω. Το ολιστική είναι η λέξη κλειδί. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχει. Τώρα εδώ δεν χρειάζεται λέξη κλειδί, είναι ορθάνικτη πόρτα. Ναι. Παρακολουθούσα εναλλακτικούς blogger. Ψεκασμένους. Ναι. Όλη μέρα στο ίντερνετ. Τι έκανε στη ζωή σου, είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ. Αυτό είναι το προσώπο μου. Και... Αλλά για όποιον δεν το καταλαβαίνει με τη μία, υπάρχει και η λέξη ολιστική. Για να ειδοποιώ ότι εδώ μιλάμε για παπατζηλίκια. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα αυτό. Άλλη μια παράδοση, γιατί είναι σημαντικό. Την ακούμε συνέχεια τη λέξη, τη λέει και η κυβέρνηση. Η ολιστική, όταν λέει κάποιος ολιστική, είναι καλά-καλά απατεώνας, δηλαδή πουλάει παπά κανονικά, ή πουλάει μικρό παπά. Δηλαδή θέλει να πει συνολική, και για να μην πει συνολική, του φαίνεται πάση από συνολική. Σιγάτε, λέει ολιστική. Θέλω να δώσω μια ολιστική λύση. Συνολική εννοούνε, αλλά επειδή είναι ψιλοπαπατζίδες, χρησιμοποιούν το ολιστική για να σας ψαρώσουν ότι κάτι κάνουν. Όχι. Αλλά το βασικό είναι ότι η Κατερίνα Μουτσάτσου βλέπει όλη μέρα ίντερνετ. Και αυτό είναι το βασικό της προσόν. Κατά τα άλλα, τυχαία βρέθηκε, παιδιά, εκεί. Συγγνώμη, όχι το τυχαία. Τώρα πάμε στην πόλη σφαιρικότητα. Υπάρχει είναι αυτό που λέμε, έχουμε σφαιρική αντίληψη. Έχεις όμως πολυσφαιρική?
2: Όχι.
0: Ναι, δεν είσαι. Είναι τα κβάντα έρχονται. Είναι, ναι.
1: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
0: Εν τω μεταξύ, όπως πολύ σωστά παρατήρησε την Παρασκευή ο Σπάνος,
2: ναι,
0: είναι σαν να μιλάει με επιστροφή και να ακούει τη φωνή της και παύση. Δηλαδή δεν της βγαίνουν εύκολα οι λέξεις, επειδή μάλλον έχει. Είναι σαν να μιλάει σαν να έχει επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή, μιλάει κανονικά. Αλλά μπορεί να μιλάει, να ακούει αυτό που έχει πει, να το επεξεργάζεται και μετά να συνεχίζει τη φράση της. Έχει δηλαδή επιστροφή, απλώς δεν είναι κανονική. Αλλά όπως είπαμε, τυχαία βρέθηκε εκεί.
2: Να γυρίσετε στην Ελλάδα, τι σας λέγαμε.
1: Ακόμα, ακόμα είμαι σε μια μετάβαση, έτσι, δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία. Δηλαδή δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε η αναγγελία κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει. Ναι.
0: Περνούσα έξω από το θέατρο, είχα ένα ραντεβού και με αρπάξανε και μου άλλα να παρουσιάζεις. Ναι, θα παρουσιάζω. Γιατί έγινε να πούμε, αφού έχω πολυσφαιρικότητα. θα περάσουμε τέλεια, παιδιά. όσο αν γίνεται, όσο πιο μακριά. Αν ακούει, Κυριάκο, όσο πιο μακριά η προεκλογική περίοδος. Άλτινα, κάντε. Όχι, του χρόνου, το καλοκαίρι. Σεπτέμβριο του 27.
2: Ναι.
0: Λέω τώρα, μαζί με το γήπεδο. Δηλαδή, αν ακούει ο Κυριάκος, γιατί έχουμε να περάσουμε καλά. Τα έχετε ακούσει, δηλαδή, διάφοροι κακοί που μιλάνε για Ρωσία από πίσω και άλλα τέτοια. Καμία σχέση. Παιδιά, τώρα εντάξει. Μην κοιτάτε που το παράδειγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για την ελληνική οικονομία είναι οι εξαγωγές στη Ρωσία.
1: Η γη, ο πρωτογενής τομέας που κάποτε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι εξαγωγές μας στη Ρωσία ήταν το 30... Όχι, το άκουγα συγγνώμη, καμία σχέση. Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια.
0: Εξιδίων τα αλόθρισκα είναι το σωστό, έτσι να πούμε. Εντάξει, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Άκου, λέει, η ρωσική επιρροή. Για όνομα του Θεού, δεν μπορεί ένας άνθρωπος το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό να είναι η Ρωσία την ώρα που μιλάει με έναν άνθρωπο που έχει τρεις Ρώσους συγγραφείς στην πλούσια. Έλα, Παναγία μου. Αμέσως να μας πούνε, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει, έλεος τώρα. Έτσι και εγώ την πατάω. Μου λένε είσαι Παναθηναϊκός. Γιατί ρε, επειδή πηγαίνω στο γήπεδο και, και έχω πράσινο άσπρο κασκόλ, πάω στο, είμαι ζών και καλά Παναθηναϊκός. Έλα Παναγία μου. Άκου τώρα. Τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, αυτά τα λέμε για πλάκα, είναι σατυρική εκπομπή. Πάμε στα σοβαρά, γιατί τα σοβαρά παιδιά είναι τρομερά ευχάριστα. Έχεις δει Νίκο που λένε οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, η Λιχτενστάιν και κάτι Σιγκαπούρες, ξέρω εγώ, και κάτι Ελβετίες και... Γατάκια θα είναι αυτές μπροστά μας. Έτσι και εκλεγεί πρωθυπουργός η Μαρία Καριστιανού ή ο Αρτέμις Όρας. Ένας από τους, είμαστε δύο. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο τον Αρτέμις Όρα να ελπίζουμε. Τώρα έχουμε και τη Μαρία Καριστιανού που νομίζω ότι πάει ακόμα πιο. Γιατί ο Όρας πόσα ήταν, γύρω στα 600 δις. 600 δις. Άσε ρε φτωχέ! 600 δις. Με Μαρία Καριστιανού 1-3. Να τα πει το κύριο το στέλεχος.
2: Θα τα πει μετά.
0: Θα τα πει μετά. Mm. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο με τα καλύτερα νέα που μπορεί να περιμένει μια χώρα. 1 τρισεκατομμύρια ευρώ μας περιμένουν. Πώς, πότε και γιατί, στην αρχή της άλλης ώρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται η κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν, με τις εναπομείνασες διαφορές να αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων, όπως δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις. Όπως σημειώνει το Άξιος, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι στιγμής ότι ο πόλεμος που διαρκεί σχεδόν τρεις μήνες ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, δύο πακιστανικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Reuters πως Ιράν και Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση αναμένεται αύριο Κυριακή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι θα συναντηθεί αργότερα με τους διαπραγματευτές του για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο. Λίγη ώρα αργότερα, σε ξεχωριστή συνέντευξη στο CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν πολύ περισσότερο την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου αναμένεται να συνομιλήσει απόψε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 12, ο Νετανιάχου συγκαλεί απόψε τους ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και την ηγεσία των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας προκειμένου να συζητήσουν τη συμφωνία. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθεξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Κατά τις έρευνες, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνέλευσαν 5 άτομα ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για κατά περίπτωση απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια. Στην εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 34χρονος πρώην αμυντικός της ΑΕΚ που οδηγούσε μοτοσυγκλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό όχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Στη Γερμανία, δύο Τραμπ συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, τραυματίζοντας περισσότερα από 50 άτομα, με πολλά από αυτά να χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 28 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος. Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Προυζελένσκι, επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, Ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αυξήθηκε σε 18 ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφου σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Το Πεκίνο αναθεώρησε προς τα κάτω τον απολογισμό της έκρηξης που σημειώθηκε σε ανθακοριχείο της χώρας, κάνοντας λόγο για 82 νεκρούς από 90 που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως. Συνολικά 247 ανθρακορίχοι εργάζονταν την ώρα της έκρηξης. Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων και έρευνες συνεχίζονται. 128 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης όπου βρίσκεται το ανθρακοριχείο. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, η μεταλλευτική εταιρεία ευθύνεται για σοβαρές παραβάσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόνα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ότι Να Είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Τελειώνοντας, σας είχα υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε, τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο, τα χαρμόσυνα νέα. Τα χαρμόσυνα νέα για τη χώρα μας. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε. Δεν το λέω εγώ, που έτσι κι αλλιώς δεν έχω καμία σοβαρότητα. Το λέει στέλεχος του κόμματος της Κβαντικής Ιατρού, της Μαρίας Καριστιανού, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα να χωθεί η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Παρακαλώ, να ακούσουμε το ηχητικό.
1: Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
2: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε.
0: Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνει η Μαρία. Ένα τρεις, παιδιά. Ω, να σου. Ένα τρεις. Όχι τετραήμερη εργασία. Μονοήμερη και πολύ είναι. Θα λέμε πότε δεν βαριόμαστε να δουλέψουμε με ένα τρεις. Ένα τρεις. Θα το διαιρέσω κατευθείαν. Προσέξτε. Ένα τρεις. Δεν μιλάμε για τα έργα που θα γίνουν. Εγώ λέω να τα μοιραστούμε κατευθείαν. Ούτε έρχονται τίποτα. Ένα τρεις. Ένα εκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο. Ένα τρισεκατομμύριο. Διά, 10 εκατομμύρια πες. Που δεν. Ίσον 100 χιλιάρικα ο καθένας μας. Έτσι, πάρε. 100 χιλιάρικα. Και τώρα οικογένειες με παιδιά, δύο γονείς, δύο παιδιά, 400. Πάρε. Ή τέλος πάντων θα γίνουν έργα, σχολεία, όλα τέλεια. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, πολύ απλά, να μας πει το στέλεχος του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
1: Με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποσημειωθούν.
2: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
0: Κάνει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός που δεν ξέρει το Ινστιτούτο ότι υπάρχει το Ινστιτούτο Goethe. Goethe. Είναι σαν τον άλλον που έκανε περιγραφή αγώνων και λέγει Goethe. Και γιατί παιδί μου, έπαθες, τραμπουλήθηκε η γλώσσα σου και το λες έτσι. Τέλος πάντων, το Ινστιτούτο Goethe θα κατασχέσουμε, θα μου πεις φτάνει, όχι πολύ λίγο, αλλά κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς. Αλλά έχουμε κι άλλα. Παραδείγματος χάρη, το κτίριο της Πρεσβείας, κατοικία του Πρέσβη, κάτω Χαλάνδρη, Σπιταρώνα. Μετά.
3: Το γερμανικό σχολείο.
0: Γερμανικό σχολείο, μπράβο. Τουρίστες Γερμανοί, τους απαγάγουμε κανονικά. Θα έρχονται με αυτοκίνητα. Κατάσχεση στα αυτοκίνητά τους. Θα μου πεις τι θα. Φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Θέλω πω. Λουτφχάνσα, προσγειώνει τα αεροπλάνα στο. Φέρτα εδώ. Όλα. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο, δεν είναι. Εντάξει. Θα μας πάρει μερικά χρόνια, αλλά θα το μαζέψουμε. Το 1-3 εκατομμύριο. Αν και παιδιά. Με το που θα κάνουμε κατάσχεση στο Ινστιτούτο Goethe, θα έρθει η γερμανική κυβέρνηση και θα πει: Έλα, ρε, εσύ, δεν το έλεγε τόσο καιρό που κάθισε και έλα να τα βρούμε. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ νόμιζα ότι δεν ήθελε και δεν ήθελα να σε προσβάλλω να στα δώσω. Όχι, πε μου πόσα θέλει, έλα να τα βρούμε στα 800.
2: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
1: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάπου να συζητήσουν μαζί μας.
0: Αυτό είναι, να ενοχληθούνε. Να ενοχληθούνε. Αν δεν πιάσει με το Ινστιτούτο Goethe, θα τους παίρνουμε φάρσες στο τηλέφωνο και θα τους το κλείνουμε. Εκεί να δεις αν θα ενοχληθούν. Εκεί θα ενοχληθούν. Θα ενοχληθούν και θα κάθουν να συζητήσουν. Τι. Μάλιστα, λοιπόν, έχει πρόγραμμα η Κβαντική Ιατρός. Ήταν διάφορες, όπως σας είπα, σπουδαίες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης στην πρώτη, στην πρεμιέρα της παράστασης, η Καριστιανού αρχηγός κόμματος, αναμετάξητον και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
4: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
0: Γενικά ο πνευματικός κόσμος αγκαλιάζει το της Καριστιανού. Βέβαια ο πνευματικός κόσμος θυμίζω ότι την αγκάλιασε την Καριστιανού. Και και ο πολιτικός κόσμος ένα μεγάλο κομμάτι του. Ποιος την έκανε φίρμα? Έχει κάτι τίστο απολαυστικό και θα το πω. Είμαι χερέκακος, το αναγνωρίζω, δεν είναι κάτι που θέλω να κρύψω. Τη θεωρώ μια τη χερεκακία μου, μια από τις αρετές μου. Απολαμβάνω, κάθομαι όταν θέλω να αισθανθώ καλύτερα. Πάω και βλέπω φωτογραφίες αριστερών με την Καριστιανού. Που την κάναν πρώτη μούρη ως αδίστακτη που είναι, δεν τους ενδιαφέρει τι είναι ο άλλος. Που η Καριστιανού έκανε μπάμα από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ψέκα δεξιά. Δηλαδή, κουβαντική ιατρός για αρχή και τελείωνε. Δεν χρειαζόταν να ξέρεις άλλα, αλλά και ο τρόπος που μίλαγε, ακόμα και η όψη της, ρε παιδί μου, καταλάβαινες τώρα που τι καπνό φουμάρι και οι λέξεις που χρησιμοποιούσε και τέτοια. Αλλά η αριστερά, πάντα αδίστακτη, την έκανε φίρμα. Και τώρα να την πληρώσει τη φίρμα της. Πόσο χαρά μου δίνει αυτό το. Οπότε ναι, έτσι διασκεδάζω τις τελευταίες μέρες. Βλέπω φωτογραφίες της Καριστιανού με συντρόφους. Ο χαμό είναι περήφανη που είναι δίπλα στη μητέρα των ψεκιών. Λοιπόν, το τεμπον, είπα, συγγνώμη. Δεν είναι το τεμπον, ήθελα να πω. Μετά έγινε τώρα που ξεκίνησε το εγχείρημά της. Λοιπόν, Νίκος Γιάγκος, όχι και πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός. Τη Μούρη την ξέρεις, τον ξέρεις. Έπαιζε κάτι σε διαφημίσεις κυρίως. Είναι, ναι, άνθρωπος του πνεύματος, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ο οποίος είναι, βλέπει στο πρόσωπο της Μαρία. Τι βλέπει, λες? Τι βλέπει, να τα πει ο ίδιος.
3: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε.
5: Τι λες?
0: Μάλιστα. Το τρέμει το σύστημα την Καριστιανού. Όπω 3 και 5,5 του έχει πάει. Τέλος πάντων, ο Νίκος Ζιάγκος στηρίζει η Καριστιανού, αν και δεν μίλησε για το πρόγραμμα της.
6: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Είδα πολλοί κόσμος, δεν προλάβαμε. Αλλά τι σημασία έχει τώρα το πρόγραμμα, παιδιά? Σημασία έχει ότι μιλάμε για Μπουμπουλίνα τώρα. Και δεν το λέει αυτό κάποιος έτσι, ο Πάσαης, ένας τυχαίος. Το λέει, να το πει μόνος του, να μην το πω εγώ και νομίζετε ότι υπερβάλλω.
3: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Ναι, γιατρέ, ναι, όχι, θα σας ειδοποιήσουμε, ναι, όχι, δεν είναι, ακόμα είναι κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση, όχι εντελώς, είναι κάπως, ναι.
3: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω, διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
0: Μύρισε 2015, μου φαίνεται. Όταν ακούτε να πάρουμε τη χώρα μας πίσω από τύπους διαφόρους που είναι στα ζήτητα πλέον, είναι να την πάρουμε από εσάς. Γιατί δεν την έχει κανένας άλλος. Από εμάς θα την πάρουν, παιδιά, τη γόνα, να την κρατήσουν για τους εαυτούς τους, γιατί αισθάνονται ότι τους έχει γλιστρήσει από τα χέρια. Την κρατούσαν, αλλά τους γλίστρησε και τώρα τους λείπει. Τέλος πάντων, σε καλή μεριά εύχομαι, μακάρι άνθρωποι. Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβά. Είναι αληθινό όνομα, να πω αυτό. Δεν το έχω επινοήσει εγώ. Μοιάζει να είναι φτιαχτό το όνομα, αλλά είναι αληθινό μάλλον. Είναι μια, θυμάστε, μια κυρία που έλεγε, καθηγήτρια πανεπιστημίου, άλλη μόνο. Που έλεγε να πάμε στη Δραχμή, εντάξει, θα πεθάνουν με όποιο ζήσει. Θα είναι, δεν θα έχει δυστυχία για πολλούς, αλλά οι υπόλοιποι, όσοι επιβιώσουν, τι ωραία που θα περνάμε. Αυτή λοιπόν είναι, εννοείται, είναι με τη Μαρία Καριστιανού, έτσι τη μάθαμε κιόλας. Ως στέλεχος του κόμματος της Μαρία Καριστιανού, υπέγραψε και τη διακήρυξη. Εντάξει, δεν τη διάβασε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας.
7: Έχετε υπογράψει την διακήρυξη?
8: Βεβαίως.
7: Την έχετε διαβάσει?
8: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς.
0: Δεν τη διάβασα εντελώς και δεν χρειάζεται, παιδιά, σε αυτό έχει δίκιο. Η άλλη λέει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι να διαβάσει από τη διακήρυξη, τι σε νοιάζει? Φέρε εδώ να υπογράψω σιγά, τι έγινε να πούμε. Τι θα γράφει μέσα? Θα γράφει τίποτα της προκοπής? Και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη δεν υπέγραψε γιατί είχε πολύ κόσμο, ρε παιδάκι μου. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
8: Ήξερα βέβαια ορισμένα.
7: Βασικές αρχές.
8: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς.
0: είχε πολύ κόσμο, δεν προλάβανε και στο κάτω-κάτω περίπου ξέρουμε τι θα λέει. Νέα τάξη πραγμάτων, ένα τρισεκατομμύριο. Χαιρετάει το Σόρα. Τι 600 δις, πάρε ένα τρεις από μένα.
8: Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε μέσα μαζικής ενημέρωσης, και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι.
0: Τι θα είναι, ένας αγώνας για εξουσία. Για να κάτσει στη Βουλή, να τρουπώσει και η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Ωραία, Βουλή με Κωνσταντοπούλου και Καριστιανού. Όχι βαρέα και ανθυγιεινά. Ωραία θα είναι, δεν ξέρω. Εγώ σκέφτομαι και τους ανθρώπους που θα είναι εκεί. Δεν φταίνε τίποτα. Θα έχουν δύο. Και θα είναι δύο, θα είναι. Και απ' την άλλη. Θα ακούγονται τέτοιοι ήχοι στις ομιλίες. Σε κάθε περίπτωση, η Καριστιανού, επειδή έχει καταλάβει ότι θα μαζέψει κάθε καρδιά σκαρίδι σε αυτό το πράγμα, φυλάει τα ρούχα της για να έχει τα μισά. Λέει από τώρα ότι παιδιά θα μας βάλουν φυτευτούς, επειδή ξέρει ότι έχει να μαζέψει εκεί.
5: Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Κάθε φορά που αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι, πώς να το πούμε, που είναι μπουμπούκι, που έχει πάει στην καρδιά, λέει, α, είναι φυτευτός, δεν είναι για να μας αμαυρώσουν. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε. Ή μάλλον ξεκινήσαμε. Γι' αυτό έχει τα νεύρα της η ζωή, παιδιά. Αν έχετε δει, μέχρι τώρα τσακωνότανε μία φορά κάθε τρεις μέρες. Τώρα τσακώνεται δύο φορές τη μέρα στη Βουλή. Τα δελτία, το μισό δελτίο είναι η ζωή τσακώνεται. Είναι σαν επεισόδιο του Ρετυρέ. Η Βουλή είναι σαν Survivor που είναι εκεί που τσακωνόταν το συνέχεια μέχρι να κοπεί. Έτσι είναι και η Βουλή. Τσακώνεται η ζωή με κάποιον. Δεν έχει σημασία με ποιον. Με κάποιον. Οποιοδήποτε. Δεν έχει ούτε με το κουκουέ, με την κυβέρνηση, με το Πασόκ, με τα ρούχα τη. Με ό,τι θέλει τσακώνεται. Και είναι λογικό. Εμφανίζεται η Καριστιανού, την είχε στα όπα όπα, και πισόπλατη μαχαιριά της, γιατί απευθύνονται στο ίδιο κοινό, ναι. Το κοινό των, να το πούμε, ανυπόταχτων. Των ανυπόταχτων συμπολιτών, των αγανακτισμένων, ναι. Και τα ίδια νεύρα έχει και ο Νίκος. Ο Νίκος έφυγε από τη Βουλή εχθές. Ναι, είχε μπάσκετ στις 6.
9: Α, γι' αυτό
0: είχε, κάναμε τις συνεδρίες, θα πήγαινε. Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό. Αυτό ήταν, πώς να το πούμε, bonus. Το έκανε για να παραστήσει το σκληρό. Σου λέει τώρα, γιατί την Τρίτη έχουμε πρεμιέρα του Αλέξη. Μετά την πρεμιέρα της Μαρίας έχουμε πρεμιέρα του Αλέξη, και έχει πάει στην κάλτσα. Το κακαράκι έχει φτάσει μέχρι την κάλτσα στον κύριο Νίκο, ο οποίος πραγματικά έχει καταφέρει κάτι που δεν νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει άλλος άνθρωπος. Έχει καθυλώσει το Πασόκ στα 12, 13, 14 με μια κυβέρνηση που δεν τη λες και την καλύτερη κυβέρνηση του κόσμου, και που αρκούσε απλώς ένας στοιχειωδός σοβαρός άνθρωπος, κεντρός όμως, μην παριστάρει την αριστερίλα, ένας σοβαρός κεντρός άνθρωπος που δεν θα έχει συνεχώς τα νεύρα του και δεν θα τσακωνόταν συνέχεια και θα έλεγε πέντε λογικά πράγματα για να φτάσει το 30. Δηλαδή ήταν απλό πολύ. Θα μου πεις, είναι απλό, το λες εσύ. Άμα ο άλλος είναι ανίκανος, δεν είναι απλό. Θέλω να πω, έτσι δεν είναι. Άμα είσαι 1 και 20, δεν είναι απλό να καρφώσεις. Μου λέει ένας κάποιος που είναι 2-10, το κάνει έτσι. Γιατί δεν καρφώνεις, ρε βουλάρι, είναι. Είναι απλό. Το κοιτάω, δεν είναι. Κάπως έτσι είναι και ο Ανδρουλάκης. Για εμάς τους υπόλοιπους το βλέπουμε, είναι απλό. Αλλά για τον Νίκο είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, οπότε δεν μπορεί ο Φουκαράς. Κάνει κόμμα και ο Τσίπρας τώρα. Αμάν, ο Τσίπρας συναντήθηκε με νέους, παιδιά. Έδωσε ένα πολύ ωραίο stand-up. Έκανε μια παράσταση μόνο για νέους. Είναι η γαϊδούρια. Πάνε σε κάτι τσουβέλες και σε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, καλούς δεν λέω, αλλά όχι σαν Τσίπρα. Πολύ πιο αστείος ο Τσίπρας. Και είχε, παρόλα αυτά, ήταν για 70 άτομα και είχαν πάει 60. Είχε άδειες καρέκλες. Ούτε αυτό το καημένο. Δηλαδή, ένας δεν του είπε, ρε εσείς, φέρτε ένα συγγενή να πάει να κάτσει, μην δείχνουμε άδειες καρέκλες. Αφού 60 είμαστε και όλοι και όλοι. Δεν ήταν τα 1000 άτομα και ήταν 995. Από τους 60 είχαν, από τους 70 είχαν πάει 60. Φαινότανε. Τέλος πάντων. Και ήταν πολύ ωραίο σόου. Εγώ γι' αυτό τσατίζομαι. Επαγγελματικά, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει. Βλέπω ένα καλό κωμικό και λέω ρε, εσύ δεν μπορεί αυτό να μην είναι γεμάτος. Για όνομα του Θεού. Τι.
9: Να τα πεις στο επόμενο.
0: Να τα ακούσουμε τον κωμικό στο επόμενο.
9: Ναι.
0: Ωραία. Κωμικό στο επόμενο. Ωραία αποσπάσματα από το σόου του Αλέξη Τσίπρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται η κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν, όπως δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφορές που απομένουν αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, δύο πακιστανικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Reuters πως Ιράν και Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση. Η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων αναμένεται αύριο Κυριακή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου αναμένεται να συνομιλήσει απόψε με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχετικά με την πιθανή συμφωνία, αναφέρει το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, ο Νετανιάχου συγκαλεί για απόψε τους ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και την ηγεσία των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής συνελήφθησαν 5 άτομα. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και 2 στοιχηματικές εταιρείες. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Τσίπρας στα πιο τρελά όνειρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τους πιο μεγάλους εφιάλτες του Νίκου. Ο οποίος Νίκος πάλι είναι από τα πιο τρελά όνειρα του Μητσοτάκη. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό που συμβαίνει με την αντιπολίτευση. Είναι ευτυχία για το Μητσοτάκη, δυστυχία για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Όπως είπαμε, έκανε ένα ωραίο stand-up για νέους. Δεν γεμίσαμε, αλλά έχουμε. Ακούστε τι ωραίο αστείο κάνει στην αρχή, παιδιά. Ακούστε, όταν είσαι εμπνευσμένος κωμικός και χιούμορ, προσέξτε.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Πρέπει.
1: Ζωή, είσαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλήσω?
2: Εγώ πάντα ψηφίζω να μιλήσει ο Τσίπρας.
1: Εντάξει.
2: Αλέξη, τι φάση?
0: Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το κάνουνε? Δεν ξέρω, τους ευχαριστώ παρόλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά ευχαριστώ. Είναι ο Αλέξης μας, ο οποίος ξεκίνησε, είπε ένα πολύ καλό αστείο, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό αστείο. Κοροϊδεύοντας την, πώς να το πούμε, την ανεπάρκειά τους στις ξένες γλώσσες.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς. Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Zen X.
0: Zen, είναι Zen. Αλλά ρωτήστε, να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει, γιατί έγινε. Χρηματοδότηση πέφτει. Από ποιον δεν ξέρουμε.
3: Δεν έχουμε μάθει.
0: Δεν έχουμε μάθει ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη. Ή ποιοι, μπορεί να μην είναι ένας, να είναι δύο-τρεις. Είπαμε, το πιο... Αυτό στο οποίο έχω καταλήξει είναι ότι πρόκειται, είναι το αντίστοιχο του δείπνου ηλιθίων. Αν θυμάστε, που μαζευόντουσαν διάφοροι χαβαλέδες, κακοί άνθρωποι ως επιτοπλίστων, και βρίσκανε κάποιον αφελή, ας πούμε, και του κάνανε το τραπέζι για να γελάνε σε βάρος τους. Κάτι τέτοιο σε μεγαλύτερη κλίμακα πρέπει να γίνεται με τον Τσίπρα. Κάποιοι φραγκάτοι του δίνουν λεφτά για να γελάνε σε βάρος του. Να κάνει τον πολιτικό, να. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζένε, γιατί έμαθε τα αγγλικά, τώρα είναι στα γαλλικά, μαθαίνει γαλλικά εξού και το ζεν. Λέω τώρα για να μην νομίζετε ότι δεν ξέρει. Ο οποίος, γιατί, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν τα παίρνουμε πολύ τα γράμματα. Δηλαδή το Πολυτεχνείο μας πήρε 6 χρόνια, σαν να ήταν ιατρική.
1: Δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου.
0: 6 χρόνια. Εκτός αν δεν μπήκε με την πρώτη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν πολύ καλοί στα μαθήματα. Δεν μας εμπόδιζε, μέχρι πρωθυπουργή φτάσαμε. Στην υγεία των κοροϊδών μπορεί να πει κάποιος, σε καμία περίπτωση. Δεν θα το πω εγώ. Έχουμε λύσει για τα πτυχία. Πες Αλέξη μου, να μην τα λέω εγώ.
1: Το 1% των πιο πλούσιων στον πλανήτη κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34,3 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της φτώχειας πολλές φορές, όχι μόνο μία.
0: Πολλές φορές, όχι η λύση για τη φτώχεια. Εγώ είπα για πτυχία. Τέλος πάντων. Με ζαλίζομαι. Τι να κάνω. Είναι φοβερή. Πολλές φορές τη φτώχεια. Δηλαδή, παίρνεις, έχουμε ένα τρεις. Καταρχήν, να πούμε, ένα τρεις είναι στα χαρτιά. Έτσι, δηλαδή, άμα ξαφνικά αποφασίσουν όλοι μαζί να πουλήσουμε, το ένα τρεις θα γίνει. Δεν είναι. Αλλά δεν τα ξέρει αυτό ο Αλέξης, δεν πειράζει. Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, τα ξέρει ο Αλέξης, τα ξέρει, αλλά ξέρει και σε τι ανθρώπους απευθύνεται. Αλλά το σχέδιο του είναι καλό. Και γιατί λέει πολλές φορές τη φτώχεια? Γιατί πώς λειτουργεί στο μυαλό του? Και όχι στο μυαλό του, στην πραγματικότητα. Παίρνεις από τους πλούσιους, δίνεις τους φτωχούς. Τελειώνουν τα λεφτά. Μετά ξαναπαίρνεις από τους πλούσιους, έχεις κρατήσει κάτι στην καβάτσα ξανά. Οπότε πολλές φορές. Μέχρι να τελειώσουν εντελώς τα λεφτά, γιατί θα τελειώσουν τα λεφτά αφού κανείς δεν θα παράγει πλούτο. Γιατί άλλοι γιατί να παράγουν πλούτο αφού θα τους τα πάρεις? Οπότε δεν θα έχει λεφτά μετά. Δεν είναι. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουν, όχι οι ηγέτες της αριστεράς, αυτοί είναι πονηροί και εκμεταλλεύονται το πίμνιο. Είναι όπως οι αρχιερείς που εκμεταλλεύονται τους πιστούς. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουν ο αριστερός είναι ότι ο πλούτος πρέπει να μπορεί να παραχθεί για να μοιραστεί. Εάν δεν τον παράγεις, δεν έχεις για να μοιράσεις. Και για να τον παράγει κάποιος, πρέπει να έχει κίνητρο να τον παράγει. Άμα ξέρει ότι θα τον επάρεις, σκεφτείτε τον εαυτό σας. Άμα η εφορία είναι. Ήδη τώρα με αυτό που είναι η εφορία, σκέφτεσαι να κάνεις μια δεύτερη δουλειά και τα βάζεις κάτω και λες, θα σκοτωθώ στη δουλειά για τόσο λίγο παραπάνω? Βρε, δεν πάνε ή μαύρα. Ένα από τα δύο λες. Αντιστοίχως, θα πάρω να σκοτωθώ εγώ να παράγω πλούτο για να πάρει το 80% ο Αλέξη μου? Όχι, άστο, μια χαρά είμαι και εδώ. Θέλω να πω, δεν παράγεται πλούτο. Αν δεν έχει ο άλλος κίνητρο να παράγει πλούτο, δεν παράγεται ο πλούτος. Και αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν το κατάλαβα ο αριστερός. Ο αριστερός νομίζει ότι ο πλούτος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Σου λέει, υπάρχει τόσος πλούτος. Έτσι κι αλλιώς όμως. Λες και μιλάμε για ορυκτά. Ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα να δούμε ποιος θα τα πάρει. Τέλος πάντων, εκμεταλλεύτηκε και την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη.
1: Δεν το άκουσα να θίγεται ιδιαίτερα, γιατί οι περισσότεροι από εσάς είσαστε της γενιάς μετά την... δεν είσαστε στη γενιά των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε πριν από λίγες μέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας. Και αναρωτιέμαι, αυτή η έρμη πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο και πιο φιλικό προς τη γνώση και προς τον άνθρωπο από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουμε 62 χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησε λέγοντάς την στους αυτούς που τον ακούγανε. Λέει, δεν το άκουσα να το θίγεται, γιατί εσείς το έχετε περάσει τις Πανελληνίες. Το Αλέξη του έχουν αφήσει όμως τραύμα. Οπότε και είναι αυτό το σύστημα. Κάποιος πονηρός θα πει, εσύ δεν ήσουν κυβέρνηση, γιατί δεν τις κατήργησες? Πήγαμε να τις καταργήσουμε, κύριε, και δεν μας αφήσανε.
1: Θεσμοθετήσαμε τη σταδιακή κατάργηση αυτού του θεσμού το 2019 για να εφαρμοστεί από το 2020, με τη δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σχολές, πράγμα το οποίο καταργήθηκε. Για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός.
0: Έτσι ήρθαν οι φασίστες και είπαν ότι δεν μπορείς να μπαίνεις σε σχολή αν δεν ξέρεις να γράψεις το όνομά σου. Άκου τώρα ο φασισμός, ακού δυστοπία. Θέλει ο άλλος, λέει, να γράφεις το όνομά σου για να μπορείς να γράφεις το όνομά σου για να μπεις σε σχολή. Τι λες, ρε, τι χούντα είναι αυτή, ρε. Τέλος πάντων, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Έχουμε ένα λεπτό. Να πω ένα πράγμα και να τελειώσω έτσι για να σας φτιάξω το κέφι και να αποκαταστήσω την πίστη σας στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους γενικότερα. Να πούμε ότι από μια αυτοκτονία δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κανείς ή πολύ επιπόλαιος ή πολύ πονηρός για να βγάλει συμπέρασμα γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα και για την νεολαία. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το έχω ήδη κάνει, αλλά θέλω, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιουπόλεως ζήτησε από το Υπουργείο, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, οι μαθητές που θα δώσουν πανελλήνιες από το Δήμο της Ηλιούπολης, οι μαθητές δηλαδή που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ηλιουπόλεως, όπου έλαβε χώρα η αυτοκτονία, να έχουν μοριοδότηση στις πανελλήνιες ή ποσόστοση. Όταν το διάβασα, παιδιά, το διάβασα τώρα και εσείς δεν θα με πιστεύετε, μα την Παναγία. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου την επαγγελματική που δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι αυτό που κάθεσαι και κοιτάς με δέος και λες, είναι...
3: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, δηλαδή ένας δεν τράπηκε. Ένας δεν μπορούσε να πει, ρε εσείς θα μας κράξουνε. Δηλαδή νιώθω δέος. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό, γιατί είναι... Ακούω και τον εθνικό ύμνο να παίζει από πίσω. Δηλαδή αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια. Ευκαιρία για μοριοδότηση. Ευκαιρία για ποσόστοση. Οπότε αυτό σου δημιουργεί ένα δέος. Έχει κάτι τι στο ελληνικό. Μιλάμε για τη χώρα που υπήρχε επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Λέω υπήρχε, ελπίζω να είναι υπήρχε και να μην υπάρχει, επίδομα χρήσης υπολογιστή. Επίδομα πρωινού ξυπνήματος. Δεν υπήρχε επειδή δεν το σκεφτήκανε, αλλιώς θα το βάζανε και αυτό. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, με αυτή την ωραία είδηση για την ανθρώπινη κατάσταση και στην Ένωση Συλλόγου ο Νέο και Κηδεμόνων Ηλιουπόλεως, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ρολόγιο. Ναι, θέλει Μέγκ εδώ πέρα για μία ακόμη εβδομάδα να σου κρατήσω παρέα συντροφιά, έτσι να τα πούμε. Βάλε καφέ, κάνα βουτηματάκι, μπισκοτάκι, ξέρεις όλα αυτά. Χαλαρά πράγματα σήμερα. Πιο πολύ σκέψεις, έτσι, Σκόρπιε, θέλω να μοιραστώ μαζί σου και να δούμε έτσι πώς μας τα έβγαλε τούτη.

πήγε εκεί 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, με αφορμή τα του Ανδρουλάκη τα της προηγούμενης εβδομάδας και τα χρήματα δεν τα έχεις δηλώσει και που τα έχεις τα λεφτά και τα σπίτια και μετά κάνει αντίπεινα το Πασόκ στους υπόλοιπους, τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε για κάποιους βασικά που το έχουν στα μυαλό τους. Γιατί είναι κακό οι βουλευτές να έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, παρόλο που είναι φορολογικά.

Στοχεύεται το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα την οικονομική σταθερότητα της χώρας του. Και αυτή η αντίφαση, τι ζητώ από τους πολίτες να κάνουν θυσίες και να εμπιστευτούν τη χώρα, αλλά εγώ ασφαλίζω τα δικά μου κεφάλαια αλλού, δεν είναι πάρα πολύ λογικό να προκαλεί έντονη, εντονότατη θα έλεγα, πολιτική δυσαρέσκεια? Είναι. Επίσης, σε περίοδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα με τα capital controls και τα μνημόνια, τα τρία ζωή να έχουν, οι απλοί πολίτες, εγώ και εσύ ας πούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε τις συνέπειες των εγχώριων οικονομικών αναταράξεων. Αν τώρα οι λήπτες των αποφάσεων, που είναι οι βουλευτές, έχουν εξασφαλίσει τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, προστατευμένα από τυχόν υποτίμηση, κούρεμα καταθέσεων ή οποιαδήποτε εγχώρια κρίση και άγχος που είσαι εδώ, θεωρείται ότι δεν μοιράζονται το ίδιο ρίσκο με την κοινωνία την οποία εκπροσωπούν. Οπότε, αν είσαι ένας απλός πολίτης ή ένας επιχειρηματίας, το να έχεις νόμιμα φορολογημένα χρήματα στο εξωτερικό προφανώς και είναι ένα δικαίωμα που σχετίζεται με το πώς θέλεις εσύ να διαχειριστείς το προσωπικό σου ρίσκο. Για ένα βουλευτή όμως, θεωρώ και πάρα πολύ εκεί έξω ότι είναι ασυμβίβαστο αυτό το πράγμα, η ενέργεια το να βγάλει τα χρήματα στο εξωτερικό με το θεσμικό του ρόλο, διότι οφείλει να εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον και να στηρίζει έμπρακτα το σύστημα που ο ίδιος διοικεί. Και θα δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Έστω ας πούμε σε ένα εστιατόριο, ο σεφ που μαγειρεύει τα φαγητά δεν τα τρώει ο ίδιος. Αν εσύ που έχεις το μαγαζί και είσαι ο σεφ και έχεις την ευθύνη των πραγμάτων, δεν τρως τα ίδια τα φαγητά, εγώ ρε φιλαράκι, ως πελάτης, γιατί να τα φάω? Δευτέρα 9 το πρωί. Έπεσα πάνω σε ένα απόσπασμα του Κυρανάκη που έδωσε μια συνέντευξη εδώ πέρα, την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια. Ήταν με αφορμή τα επεισόδια που γίνανε στα Παδά και στα Απιθύτα. Και κάπως τριγκαρίστηκε ο Κυρανάκης, επειδή του πρότειναν εδώ οι δημοσιογράφοι να απαλλαγούμε από την κομματική δράση εντός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, βεβαίως. Εγώ, ανέκαθεν, ήμουνα κατά, παρόλο που είμαι και μικρούλα, κατά των κομματικών παρατάξεων στις σχολές, παρόλο που οι αριστερίζοντες της γενιάς μου με έχουν κράξει και με έχουν βρήσει γι' αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να επιχειρηματολογήσω υπέρ αυτού και θεωρώ ότι όσο μεγαλώνεις γενικότερα και ξεκολλάει λίγο εγκέφαλος από αυτά τα κολλημένα πράγματα που έχεις όταν είσαι μέσα στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις κι εσύ ότι αυτά που υποστήριζες τότε είναι ανοησίες, είναι βλακίες και είναι ουτοπικά πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα. Διότι η κομματική δράση μέσα στα πανεπιστήμια δεν έχει κανένα νόημα. Δεν εκφράζει καμία πολιτική σκέψη και καμία ευγενή άμυλα που θα μπορούσες να βρεις, ξέρω εγώ, τι να πω, στις εποχές του Σοκράτη, όταν μιλούσαν για πολιτικούς άντρες. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος που πρέπει να πάρουν πόδι τα κόμματα από τα πανεπιστήμια είναι ότι το πιο απλό, δηλαδή να τα ανάγουμε σε γενικές αρχές όπως μας κάνει στη σχολή, το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, επιστημονικής έρευνας, παιδείας και όλα αυτά τα ωραία. Πρέπει. Δεν πρέπει να είναι ένα πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Όταν εσύ συνδέεις άμεσα τις φοιτητικές παρατάξεις με τα κεντρικά γραφεία των πολιτικών κομμάτων, είναι σχεδόν νεκρικά σίγουρο ότι θα μεταφέρεις αυτή την πόλωση της κεντρικής πολιτικής σκηνής, διότι πάντα η κεντρική πολιτική σκηνή έχει πόλωση, δηλαδή είναι συνυφασμένο με αυτό το πράγμα. Μεταφέρεις αυτό το πράγμα μέσα στις σχολές. Με αυτόν τον τρόπο δεν εμποδίζεις την ανάπτυξη όσο μπορεί ένας νέος 18 χρόνων να έχει μια ανάπτυξη αυτόνομης κριτικής σκέψης. Την εμποδίζεις, δηλαδή είναι που είναι το μυαλό τους πουρές. Πας και εσύ τους βάζεις αυτά τα πράγματα μέσα στα παραμύθια, το κάνεις τελείως νιανιά, να μην μπορεί να σκεφτεί κριτικά ο άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολύ συχνά οι κομματικοί μηχανισμοί μέσα στα πανεπιστήμια λειτουργούν με πελατειακούς όρους. Παρέχει σημειώσεις, διοργανώνει πάρτι, κλασική μουδά, πάμε στο μπάνσκο για σκι και όλα αυτά. Ή υπόσχεσαι, ακόμα χειρότερο, μια μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση εντός του κύριου, να το πούμε έτσι, κομματικού μηχανισμού. Όλα αυτά θεωρώ ότι αλλοιώνουν το ακαδημαϊκό ήθος που πρέπει να κυριαρχεί μέσα στα πανεπιστήμια και δημιουργούν όντως σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στους φοιτητές και στα κόμματα, το οποίο είναι χρήστο σε επίπεδο πανεπιστημίου. Εντάξει, δεν θα πω ότι θα αναβαθμιστούν αισθητικά και λειτουργικά οι χώροι. Βλέπουμε αυτά τα τραπεζάκια, τα συνθήματα και όλα αυτά που είναι, εντάξει, είναι κρίμα. Και προφανώς θα μειωθούν και φαινόμενα βίας και έντασης, διότι θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι η έντονη κομματικοποίηση συνδέεται ιστορικά με φαινόμενο παθισμού λεκτικής και σωματικής βίας μέσα του πανεπιστημίου. Και ένα τελευταίο είναι ότι σχεδόν σε κανένα προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής, δεν υπάρχουν κομματικές παρατάξεις εντός των σχολών με τη μορφή που τις γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι, υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές λέσχες, τα λεγόμενα debating societies, και λειτουργούν
λειτουργούν αυτόνομα και δεν καθορίζουν τη διοίκηση ή την καθημερινότητα του πανεπιστημίου. Οπότε δεν λέμε να καταργηθούν συνολικά οι πολιτικές ενώσεις των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια, να αποσυνδεθούν από τα κόμματα και να κατεβαίνουν στις φοιτητικές εκλογές όχι με κομματικά ψηφοδέλτια, αλλά από ενιαία οριζόντια ψηφοδέλτια.

φοιτητές θα κλέγονται με βάση την προσωπικότητα και τις προτάσεις τους για τη σχολή και όχι με βάση το κομματικό τους χρώμα. Δευτέρα, 1:30. Αυτή η είδηση δεν πολύ έπαιξε πάρα πολύ και τη θεωρώ όχι μόνο σημαντική, αλλά και πάρα πολύ, πώς να το πω, και για τον απλό πολίτη να ξέρει κάποια πράγματα για τον εργοδότη του. Έτσι, αν μπορούμε να το ανάγουμε. Τι εννοώ? Την Τιχεροπούλου τη θυμάσαι? Αν δεν τη θυμάσαι, θα στη θυμίσω εγώ. Η κυρία Τιχεροπούλου ήταν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν η τύπισσα που η δουλειά της ήταν να κοιτάζει τα τευτέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και να βλέπει αν κάποιος κλέβει. Και ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιφάνεια. Όλοι ξέρουμε τι βρήκε το «έλα να δεις» που γινόταν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα, αντί η διοίκηση του οργανισμού να πει «μπράβο κοριτσάρα μου, σώζεις το δημόσιο χρήμα», έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα το ελληνικό δημόσιο όταν κάποιος βγάζει λαβράκι. Τι καρατόμησε, φίλες και φίλοι, για εσάς που δεν το ξέρετε, τον Οκτώβριο του 2024 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, αποφάσισε να την καθαιρέσει από τη θέση της διευθύντριας και πού τη στείλανε, κάθεστε, αν δεν κάθεστε καθίστε, στο πρωτόκολλο. Δηλαδή εκεί που έλεγε εκατομμύρια και συνεργαζόταν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρέθηκε να βάζει σφραγιδούλες και αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων, ενώ της έκοψαν και την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα. Και για να δικαιολογήσει η διοίκηση όλο αυτό που της έκανε, έγραψε στη διάβια ότι είχε υπηρεσιακή ανεπάρκεια. Τώρα θα μου πεις, προφανώς ήταν ανεπαρκή στο να κάνετε στραβά μάτια. Το ακούω. Τι έκανε λοιπόν η Τιχεροπούλου? Τους πήγε στα δικαστήρια και το Μονομελές Προεδρικής Αθηνών πριν κάτι μέρες έριξε μια, πώς να το πούμε, μια τεράστια δικαστική βόμβα, δηλαδή μεγατόνων, και τη δικαιολόγησε πλήρως. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι ήταν άκυρη και παράνομη η καθαίρεσή της, 100% καταχρηστική. Είπε ότι η γυναίκα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, εξειδίκευση και έκανε τη δουλειά της με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία. Και το δικαστήριο ξεγύμνωσε τη διοίκηση, τονίζοντας ότι η καρατόμηση δεν έγινε για το καλό της υπηρεσίας, αλλά επειδή οι συμπεριφορές και οι έλεγχοι της δεν ήταν αριστοί στη διοίκηση. Με λίγα λόγια τους είπε, την εκδικηθήκατε επειδή σας χάλασε τη σούπα. Και διέταξε να επιστρέψει αμέσως στα καθήκοντά της ως διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου. Επειδή όμως στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι απλό. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ, στο μεταξύ τώρα μέχρι να γίνουν όλα αυτά, μεταφέρθηκε κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λοιπόν μετά την απόφαση αυτή έβγαλε μια ανακοίνωση του στυλ: κοιτάξτε, αυτά έγιναν πριν έρθει ο οργανισμός σε εμάς, θα μελετήσουμε την απόφαση, θα εφαρμόσουμε τον νόμο, αλλά θα δούμε μήπως κάνουμε και καμιά έφεση για να προσπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Να σας ενημερώσω όμως ότι στο μεταξύ, επειδή είπα η ΑΔΕ, δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς πίσω την Τιχεροπούλου, γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι Α, και δεύτερον καταργήθηκε και η θέση της και άσκησε έφεση στο δημόσιο, με το σκεπτικό ότι αν δεν ασκούσαμε έφεση θα θεωρούνταν ότι έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση προς την Τιχεροπούλου σε σχέση με έναν άλλον απλό υπάλληλο. Στο μεταξύ όμως, τι κάνανε οι μπαγάσες? Προσλάβανε πίσω τα 18 εκείνα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται στις δικογραφίες που βλέπουμε, χωρίς να είναι καταδικασμένοι βέβαια, αλλά τα ονόματά τους έχουν εμπλέκει. Αυτούς τους ξαναπροσέλαβε πίσω. Την Τιχεροπούλου όμως που το ξεσκέπασε όλο αυτό, τη βάλε στο πρωτόκολλο. Καταλαβαίνετε λίγο την παράνοια του συστήματος. Και γιατί θέλω να μιλήσω για το διευθυντικό δικαίωμα? Γιατί όντως ένας διευθυντής, και το δημόσιο έχει διευθυντές, έχει αυτό το διευθυντικό δικαίωμα που είναι εξουσία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ένας προπονητής μιας ομάδας. Ο νόμος του λέει ότι φίλε, εσύ που είσαι ο διοικητής, κάνεις κουμάντο, εσύ αποφασίζεις ποιος θα παίξει center for, ποιος θα πάει στο πάγκο, ποιος θέλεις να αλλάξει πόστο για να πάει καλά η ομάδα σου. Αυτό το δικαίωμα, όπως σας λέω, το έχει και το δημόσιο. Μπορεί ο διοικητής να σου πει σε μετακινώ σε άλλο τμήμα, διότι εκεί σε χρειάζεται περισσότερο. Όμως ο νόμος βάζει ένα τεράστιο αστερίσκο που λέγεται κατάχρηση δικαιώματος. Δεν μπορεί ο προπονητής να βάλει τον καλύτερο παίκτη του να κουβαλάει τα νερά επειδή ο παίκτης του είπε ότι η τακτική του είναι λάθος. Οπότε το δικαστήριο εξήγησε ότι το διευθυντικό δικαίωμα δεν είναι λευκή επιταγή για να σου κάνει ένα το αφεντικό σου καψόνια και εκδίκηση. Για να είναι νόμιμη μια μετακίνηση, όπως κάνει στην Τιχεροπούλου, ή μια καθαίρεση, πρέπει να γίνεται για το καλό της υπηρεσίας, παραδείγματος χάρη επειδή έκλεισε ένα τμήμα ή επειδή όντως κάποιος δεν κάνει και αυτή τη δουλειά που τον έχουμε βάλει. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή δεν υπηρετεί η μετακίνηση ή καθαίρεση στους σκοπούς αυτούς, αλλά που βλέπεις το να πραγματοποιηθούν άσχετες επιδιώξεις που έχουν κάποια επίμεμπτα, θα λέγαμε, κίνητρα, αυτό ονομάζεται κατάχρηση δικαιώματος. Και έδωσε το δικαστήριο ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια πως μπορεί εσένα το αφεντικό σου να σε βλάψει με το να σε μεταβάλει. Να σε βλάψει, να σε μεταβάλει βλαπτικός, νομίζω ότι αυτό είναι το επίδειγμα το σωστό. Και αυτό γίνεται στις περιπτώσεις όπως σου αφαιρεί τα καθήκοντα, σε υποβιβάζει σε υποδέστερη θέση ή σου αναθέτει καθήκοντα που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα και την εμπειρία σου ως εργαζόμενου. Αυτά τα ωραία.
αγαπημένο μου ημερολόγιο. Τελείωσα τη σημερινή μου σελίδα. Ελπίζω να σου άρεσε, να μάθες κάτι. Να είσαι καλά, να προσέχεις. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, εδώ είμαστε. Να μην σκέφτεσαι λίγο. Φιλιά πολλά. Με καλή μέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με τις διαφορές που απομένουν να αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων, όπως δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις. Όπως σημειώνει ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι στιγμής ότι ο πόλεμος, που διαρκεί σχεδόν 3 μήνες, ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, δύο πακιστανικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Reuters πως η Ιράν και Πακιστάν υπέβαλαν στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση αναμένεται αύριο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι θα συναντηθεί αργότερα με τους διαπραγματευτές του για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο. Λίγη ώρα αργότερα, σε ξεχωριστή συνέντευξη στο CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν πολύ περισσότερο στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να συνομιλήσει απόψε με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχετικά με την πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί απόψε τους ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και την ηγεσία των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας προκειμένου να συζητήσουν τη συμφωνία. Ο Γάλλος Πρόεδρος συνομίλησε σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του και τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με τα στενά του Ορμούζ. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μεταξύ άλλων, και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσα σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρό Λίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθεξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα θετικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για κατά περίπτωση απλή συνεργεία απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παιγνία. Στην Αντατική, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 34χρονος πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, που οδηγούσε μοτοσυκλέτα, συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμές συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Στη Γερμανία, 2 τραμ συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότερα από 50 άτομα και πολλά από αυτά να χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη, όπως ανέφερε η πυρεσβεστική υπηρεσία. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 28 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και έλαβαν περίθαλψη στον τόπο του ατυχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον επιχειρητικό πύραυλο. Ο Ρέσνικ δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, Ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αυξήθηκε σε 18 αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επενδρωμένου αεροσκάφου σε ευθυντικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και τα επιρροτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι από 3 θα πνέουν έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μετά από 2-3 εβδομάδες καιρός να ανταμώσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για να ξαναβάλουμε μπροστά την παράθεση των δεδομένων στα μεγάλα μέτωπα τα οποία εξακολουθούν και είναι ανοιχτά. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Άρη.
4: Λοιπόν, μεσολάβησε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη. Ακολούθησε αμέσως η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη. Εκκρεμότητα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει, υπάρχει μια στασιμότης, όλα αυτά επηρεάζουν εν πάση περιπτώσει το διεθνές πεδίο της οικονομίας. Ορίστε, πού είμαστε, βάλε κάτω τα δεδομένα και προχωράς στην εκτίμηση.
5: Είχε προηγηθεί της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα η αντίστοιχη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Το λέω αυτό γιατί το Πεκίνο τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες κατέστη πόλος έλξης για πολλούς και σημείο αναφοράς βέβαια για δύο θέματα και δύο πολέμους οι οποίοι μας επηρεάζουν όλους, και αυτό στην Ουκρανία που τείνουμε να τον ξεχάσουμε αλλά δυστυχώς μένεται, και βέβαια ο αντίστοιχος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ξεκινώ από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, η οποία κατέδειξε την αλλαγή συσχετισμών ισχύως και την ισχυροποίηση της Κίνας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Το λέω αυτό γιατί η τελευταία επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο είχε γίνει το 2017, άρα περίπου πριν από 10 χρόνια, πριν από 9. Τότε το κλίμα ήταν διαφορετικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η χώρα η οποία όριζε σε μεγάλο βαθμό τις συνομιλίες. Οι Κινέζοι είχαν υπογράψει, άλλο αν εν συνεχεία δεν υλοποιήθηκαν την ολότητά τους, συμφωνίες ύψους αγοράς 250 δισεκατομμυρίων αμερικανικών προϊόντων επενδύσεων κινέζικων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή τη φορά, πέραν του ότι η αγορά 200 Boeing αντί για 400-500 που ήταν η αρχική εκτίμηση από πλευράς Κίνας, δεν είχαμε και ίσως και κάποιες αγορές σόγιας και καλαμποκιού που ενισχύουν τις πολιτείες τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ είναι ισχυρός και θέλει να παραμείνει ισχυρός και ενώπιον των ενδιάμεσων εκλογών, δεν είχαμε κάτι θεαματικό. Παρά το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από την αφρόκρεμα των επιχειρηματιών, κυρίως στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι μόνο σε αυτόν. Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι το 2026 η Κίνα είναι αρκετά ισχυρότερη από ό,τι ήταν το 2017, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται η οικονομία της σε μια κατάσταση στασιμοπληθωρισμού. Έχει κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στο εξωτερικό που τους έχουν δώσει και πολιτική επιρροή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει το γόητρό τους τόσο από την αδυναμία να αποτρέψουν τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία επί Biden, όσο και από τη διαχείριση επί Τραμπ που έχει γίνει του πολέμου στην Ουκρανία τα τελευταία 4 χρόνια και κυρίως της Ρωσίας. Επίσης, στη Μέση Ανατολή έχει ανοίξει ένα μέτωπο, θα αναφερθώ μετά σε αυτό, με ευθύνη Ισραηλινών και Αμερικανών, το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα κλείσει, αλλά έχει τεράστιες συνέπειες σε όλη την παγκόσμια οικονομία, πολύ περισσότερο στις πιο εξασθενημένες οικονομικά χώρες, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να προσφεύγουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χρηματοδότηση ή τέλος πάντων για μία υποστήριξη. Άλλες αντιμετωπίζουν προβλήματα στις καλλιέργειες, γιατί είναι αυτοί οι μήνες της καλλιέργειας, κυρίως για τις ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Και βέβαια, στο κομμάτι της ενέργειας είμαστε σε μία βεβαιότητα και με την αυξομοίωση των τιμών. Και βέβαια στο σκέλος της επάρκειας υπάρχουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα, όπως επίσης και υπάρχουν σοβαρά θέματα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή αυτή καθεαυτή. Επίσης θα αναφερθούμε αργότερα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο προγραμματισμός της επίσκεψής του ήταν για τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Τον μετέβαλε και τον μετέφερε για τα μέσα Μαΐου, προσδοκώντας ότι θα έχει λήξει τον πόλεμο στο Ιράν, άρα θα είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Αυτό τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η Κίνα να είναι σε μια σχετική θέση ισχύως έναν Ηνωμένων Πολιτειών. Να πω επίσης, Άρη, γιατί έχει μια αξία, ότι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το 2017 μέχρι σήμερα, η αιμονή και η ψύχωση σε παναμερικανικό επίπεδο εναντίον των Κινέζων έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή έχουμε πολιτείες, πολιτιακούς φορείς να ακυρώνουν κινέζικες επενδύσεις θεωρώντας ότι αυτές αγοράζουν και πολιτική επιρροή ή θεωρώντας ότι βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες γιατί μπορεί να είναι κοντά ή ακόμα και μακριά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η αντιμετώπιση των Κινέζων φοιτητών είναι με πολύ μεγάλη δυσπιστία διότι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούνται ως δυνάμοι πράκτορες της Κίνας. Δεν τους δίνεται πρόσβαση σε εργαστήρια, σε οτιδήποτε μπορεί να παραπέμπει σε ευαίσθητες πληροφορίες. Γενικώς υπάρχει μια αμοιβαία δυσπιστία, γιατί και από πλευράς Κίνας υπάρχει καχυποψία ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την Κίνα περισσότερο ως ένα αντίπαλο και εχθρό και ανταγωνιστή παρά που είναι πράγματι και ανταγωνιστής και αντίπαλος των ΗΠΑ και λιγότερο ως ένα εταίρο. Έχουν περιοριστεί πολύ οι κινέζικες επενδύσεις στην αμερικανική αγορά. Έχουν περιοριστεί δραστικά οι αμερικανικές επενδύσεις στην κινέζικη αγορά. Όλο αυτό φαίνεται ότι δεν διορθώθηκε με την επίσκεψη Τραμπ. Αν μη τι άλλο όμως φαίνεται επίσης, και αυτό είναι ένα καλό νέο, ότι τα δύο μέρη συναποφάσισαν ότι για το καλό των ιδίων και της παγκόσμιας οικονομίας, θα έλεγα εγώ, υπάρχει πλέον μια εμπορική εκεχηρία μεταξύ των. Επίσης σημειώνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, όταν μίλησε για τη μέρα της απελευθέρωσης, είχε πει ότι ήθελε να επιβάλει 175% δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Όταν οι Κινέζοι απείλησαν με συρρήκνωση της πρόσβασης των Αμερικανών σε σπάνιες γέες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την οικονομία και βέβαια για την άμυνα, είναι σημαντικές για την καθημερινότητά μας, τότε ο Αμερικανός πρόεδρος αναδιπλώθηκε. Άρα έχουμε μια νέα συνθήκη και σε αυτή θα προσθέσω ότι η Κίνα νοείται ως μια δύναμη status quo, ως μια δύναμη η οποία θέλει να μην υπάρχουν αναταραχές και διαταράξεις στην παγκόσμια οικονομία γιατί κερδίζει μέσα από το παγκόσμιο εμπόριο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται όλο ένα και περισσότερο ως μια χώρα η οποία αν δεν θέλει να αλλάξει το status quo, αν μη τι άλλο, με κάποιον τρόπο το αμφισβητεί και προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Αυτό σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Η επίσκεψη Πούτιν δεν ήταν, από ό,τι φαίνεται, τόσο πετυχημένη όσο θα ανέμενε ο Ρώσος πρόεδρος. Υπάρχει μια σχέση η οποία έχει μεν στρατηγικά χαρακτηριστικά, ωστόσο η Ρωσία είναι σαφώς ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη σχέση. Η Κίνα είναι αυτή η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ορίζει τη σχέση τη διμερή. Ακούγεται ότι δεν είχαμε συμφωνία για έναν αγωγό που η Ρωσία προωθεί σε σχέση με την Κίνα.
6: Δεύτερο αγωγό ενός υπάρχοντος αγωγού, το δεύτερο σκέλος.
5: Ακριβώς. Προμήθειας ρωσικής ενέργειας στην κινέζικη αγορά. Η Κίνα, θυμίζω ότι όταν η Ρωσία υποχρεώθηκε να αναπροσανατολίσει τις εξαγωγές της προς την Κίνα και φυσικού αερίου και πετρελαίου κυρίως, ήταν αυτή που επέβαλε τους όρους της, όπως το ίδιο έκανε και η Ινδία, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ότι η Ρωσία το πουλούσε στην υπόλοιπη αγορά, γιατί δημιουργήθηκε μια συνθήκη μονοψώνιου, δηλαδή η Ρωσία δεν είχε παρά την Κίνα και την Ινδία για να πουλά το πετρέλαιό της και λιγότερο το φυσικό αέριο. Όπως και να έχει, η Κίνα είναι, χωρίς να είναι σε θέση ακόμα να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των Αμερικανών γιατί υπολείπεται σε κάποιους συντελεστές ισχύως, είναι πλέον ένα σημείο αναφοράς. Και είναι και σημείο αναφοράς ακόμα και για τη Μέση Ανατολή, παρά το ότι οι Κινέζοι δεν επιθυμούν την πιο δραστήρια, την πιο ενεργό εμπλοκή τους στα Μεσανατολικά. Εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολλών εκ των κρατών της περιοχής, ακόμα και σημαντικών εταίρων των ΗΠΑ με την Ουάσιγκτον, η Κίνα με κάποιον τρόπο προβάλλει ως μια χώρα η οποία δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια των Αμερικανών σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει και δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι ένα από τα νέα σημεία αναφοράς για την...
6: Θα το διατύπωνα αυτό ως εξής, για να σου δώσω αφορμή να το προχωρήσουμε, γιατί με ενδιαφέρει η Κίνα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε και τα άλλα παιδιά, αλλά εάν η Κίνα ξόδευε 26 δις, όπως λέγεται, δολάρια για να έχει τα αεροπλανοφόρα της και τα αεροπλάνα της και τα καταδρομικά της και τον στρατό της σε κάποιο σημείο του πλανήτη, ενδεχομένως να ήταν πια ακριβώς στη μύτη της μύτης των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Σωστό είναι αυτό. Κίνα
6: δεν το κάνει πολύ... όμως αυτό. Αυτό δεν το κάνει.
5: Δεν το κάνει. Ναι. Και γι' αυτό και δεν έχει ακόμα το σύνδρομο του overstretching, όπως λέμε, δηλαδή της υπερέκτασης. Η Κίνα ασχολείται με τα της γειτονιάς της, ισχυροποιείται σε αυτή. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να πούμε, φέρνει πιο κοντά χώρες όπως ας πούμε το Βιετνάμ ή η Μαλαισία ή χώρες οι οποίες ήθελαν να είναι μακριά από την Κίνα ή τέλος πάντων να κρατούν αποστάσεις, να το πω καλύτερα, ασφαλείας από την Κίνα, βρισκόμενες πιο κοντά στο αμερικανικό άρμα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις υποχρεώνει, κυρίως λόγω αναζήτησης ενέργειας, να έρθουν πιο κοντά στην Κίνα, η οποία πρέπει να πούμε, Άρη, ότι στο σκέλος της ενέργειας έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές. Στο θέμα των μπαταριών, όπου ασκεί σημαντικό έλεγχο, μπαταρίες που είναι υποχρεωτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, είναι σημαντικός ο ρόλος της Κίνας, σημαντικότατος κομβικός σε σχέση με τις σπάνιες γαίες. Ανέφερα πριν την σημασία των σπάνιων γαιών. Εκεί λοιπόν η Κίνα παίζει ένα παιχνίδι, όχι παίζει ένα παιχνίδι, ελέγχει όχι μόνο την πρόσβαση αλλά και την επεξεργασία αυτών, και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε, την επεξεργασία των σπάνιων γαιών, με αποτέλεσμα να είναι για την ώρα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αυτό επηρεάζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ των πραγμάτων τις υπόλοιπες χώρες και επηρεάζει και την οπτική των Αμερικανών σε σχέση με το ρόλο και τη θέση της Κίνας, αλλά και των υπολείπων κρατών, στο πώς αντιλαμβάνονται την Κίνα. Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουν δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Και οι Κινέζοι, είναι αλήθεια ότι ιδίως στα προαναφερθέντα ζητήματα έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα και αυτό τους έχει φέρει σε μια πλεονεκτική θέση. Οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, οι οποίοι συζητούν για την πράσινη ενέργεια σχεδόν με ένα μνημονικό τρόπο, έχοντας αφήσει κατά μέρος ή τουλάχιστον έχοντας αφήσει μέχρι πρότινος κατά μέρος τα ζητήματα των πιο παραδοσιακών μορφών ενέργειας, τα οποία όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε, είναι υποχρεωμένοι να στραφούν προς την Κίνα. Άρα να φύγουν από μια εξάρτηση που είχαν δημιουργήσει με τη Ρωσία και να πάνε σε δύο άλλες εξαρτήσεις, μία με τις ΗΠΑ σε σχέση με το υγροποιημένο φυσικό αέριο και μία άλλη με την Κίνα σε σχέση με την πράσινη ενέργεια. Για να επιστρέψω στο ερώτημά σου, οι Κινέζοι είναι πολύ διακριτικοί σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πώς τάσσονται υπέρ, κατά ή ακόμα και όταν απέχουν από ένα ψήφισμα, από μια ψηφοφορία, από αποφάσεις. Είναι προσεκτικοί στο να έχουν κάνει μια υπερέκταση επενδύσεων και όχι υπερέκταση στρατιωτική, παρά μόνο τη δεύτερη στο εγγύς εξωτερικό τους. Έχουν σοβαρά προβλήματα κι αυτοί, μην εμφανίζουμε την Κίνα ως μια, καταρχάς πλέον δεν είναι ανερχόμενη δύναμη, είναι καθιερωμένη δύναμη. Έτσι, να σταματήσουμε να λέμε ότι η Κίνα είναι ανερχόμενη. Αλλά έχει ευνοηθεί από τη μετατόπιση του πλούτου από την Δύση προς την Ανατολή, εδώ και τουλάχιστον 20-25 χρόνια. Έχει λοιπόν και συγκριτικά άλλα πλεονεκτήματα, όμως έχει και προβλήματα. Και δημογραφικά προβλήματα μεταξύ άλλων.
6: Πάντως σε αυτή τη φάση.
5: Προβλήματα σχέση με τον στασιμό πληθωρισμό που είναι απότοκο των λανθασμένων αποφάσεων για τη διαχείριση της κρίσης με τον κορονοϊό. Αλλά πάντως είναι, ξαναλέω, μια χώρα που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς.
6: Με όλα αυτά που περιγράψεις, Κωνσταντίνε, πάντως η Κίνα αυτή τη στιγμή ευνοείται, διότι οι δύο βασικοί αντίπαλοι, και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος, νωρίτερα ο Ρώσος, εδώ και 4 χρόνια, είναι εκτεθειμένοι με 2 πολέμους, οι οποίοι πόλεμοι τους δημιουργούν προβλήματα. Οπότε εδώ έχει κάθε λόγο η Κίνα να μην αναμειγνύεται και να τους βλέπει, να βλέπει τα δυσμενή αποτελέσματα στους αντιπάλους της.
5: Το έγραψε και ο Economist πριν από κάποιες εβδομάδες στο πρωτοσέλιδο του, αυτό που λέει σε σχέση με τις ΗΠΑ. Η Κίνα, να πούμε, Άρη, τη Ρωσία δεν την αντιμετωπίζει τόσο ως ανταγωνιστή. Δεν την αντιμετωπίζει βέβαια και ως σύμμαχο. Τη βλέπει με μια σχετική καχυποψία. Και γι' αυτό και κρατά κάποιες αποστάσεις εκεί που χρειάζεται. Εκεί βέβαια που κρίνει ότι προωθούνται τα συμφέροντά της, είναι κοντά με τον Πούτιν ή τέλος πάντων τον στηρίζει, καταλαβαίνοντας και διαπιστώνοντας την αδυναμία του Πούτιν. Ο Πούτιν, ξαναλέω, στην σχέση του με τον Σι, είναι ο αδύναμος κρίκος. Δεν είναι ο ισχυρός παίκτης, δεν είναι καν ισότιμος συνομιλητής. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασφαλώς η εμπλοκή τους στη Μέση Ανατολή με τον τρόπο που έχει γίνει και με τις συνέπειες, ξαναλέω, που έχει για την παγκόσμια οικονομία αλλά και για τους περιφερειακούς συμπαίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών, Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ούτω καθεξής, οπωσδήποτε αυτό, στο βαθμό που έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται ως εγγυητής ασφάλειας για τις χώρες αυτές, όσα και να πει, όσα και να κάνει ο Τραμπ, εννοώ σύμφωνα συνεργασίας με τις χώρες περιοχής, η πράξη αποδείχθηκε και μπορεί να αποδειχθεί και στο μέλλον, αν το Ιράν αποφασίσει εκ νέου να στοχοποιήσει κάποιες από αυτές τις χώρες, ότι είναι αρκετά ευάλωτες, διότι όλα τα περασμένα χρόνια, όπως και η Ευρώπη, αγόραζαν ασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία τελικά φαίνεται ότι δεν είχαν κατοχυρωμένη. Οι Ευρωπαίοι βέβαια αγόρασαν ασφάλεια και ήταν κατοχυρωμένη η ασφαλειά τους μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι ένας πόλεμος μέσα στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ένας πόλεμος που αφορά τους Αμερικανούς πλέον, τόσο όσο τους αφορούσε τουλάχιστον στην αρχή του, όταν ξέσπασε δηλαδή.
6: Ωραία. Πάμε τώρα να διαβάσουμε, με την δική σου βοήθεια πάντα, να διαβάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια να διαβάσουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τον παίζει το Ιράν, τον πιέζει το Ισραήλ, ο ίδιος φαίνεται διστακτικός ή και ακόμη έχει, πώς να το πω έτσι, και μια εικόνα μιας αδυναμίας, ότι αυτός ο πόλεμος, τον οποίον πια φαίνεται να καταλαβαίνουμε όλοι ότι τον έκανε πιεζόμενος ενδεχομένως από τον Νετανιάχου, ίσως τα εγώ που είχαμε εξηγήσει τότε, αλλά είναι ένας πόλεμος ο οποίος τουλάχιστον στα μάτια της κοινής νόμης φαίνεται να μην μελετήθηκε ή να μην αξιολογήθηκε ο κίνδυνος Ιράν.
5: Να πω καταρχάς, Άρη, και συγγνώμη γι' αυτό, θα καταχραστώ λίγο το χρόνο της εκπομπής για να πω ότι την Τρίτη, 26 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής, την αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, σε 7 ώρα το απόγευμα, παρουσιάζουμε το βιβλίο μας με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι όποιοι εκ των ακροατών μας, και ξέρω ότι έχουμε ορισμένους πολύ πιστούς ακροατές, ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος. Για ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 1-1,5 μήνα και θεωρώ ότι είναι αρκετά επίκαιρο, γιατί περιγράφει και την εσωτερική διάσταση σε σχέση με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την εξωτερική. Λοιπόν, να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ είναι σε μια προφανώς δύσκολη θέση, έχει φέρει τον εαυτό του σε μια δύσκολη θέση, η οποία έχει τις ακόλουθες διαστάσεις. Ξεκινώ από την εσωτερική. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, επειδή βρέθηκα πριν από 2 εβδομάδες εκεί, στο Σικάγο πιο συγκεκριμένα, που εντάξει είναι προπύργιο των Δημοκρατικών, αλλά παρακολουθούσα δίκτυα τα οποία εκπέμπουν σε όλες τις ΗΠΑ, τηλεοπτικά, και έκανα συζητήσεις βέβαια με αρκετούς, υπάρχει ένας προβληματισμός, πρώτον για την χρησιμότητα και την αξία αυτού του πολέμου, δηλαδή πώς τα αμερικανικά συμφέροντα προωθήθηκαν ή προστατεύτηκαν καλύτερα μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι εύκολο για τον Τραμπ να δώσει μια απάντηση η οποία είναι πιστική. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να εμπλακούν? Ήταν τόσο άμεσος ο κίνδυνος με τα πυρηνικά του Ιράν για την περιφερειακή ασφάλεια, άρα για να προστατεύσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους, οποίους τελικά δεν προστάτευσαν εν συνεχεία όταν το Ιράν τους έστελνε ντρόουν? Ήταν η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως κάποια στιγμή είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε κίνδυνο λόγω του ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν με βαλιστικούς πυράβλους να πλήξουν ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτό δεν το αγοράζει σχεδόν κανείς στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν κάτι άλλο? Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Τραμπ, επειδή έχει πει τα πάντα σε σχέση με αυτόν τον πόλεμο και επειδή τον βλέπουμε κάθε μέρα να καλλιεργεί προσδοκίες, να χαμηλώνει τον πύχη, να ξαναψηλώνει τον πύχη, να λέει ότι είναι ζήτημα ορών η λύση, μετά να λέει ότι θα βομβαρδίσω, να μην βομβαρδίζει, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο. Και αν θυμάσαι στην αρχή του ξεσπάσματος αυτού του πολέμου, είχαμε πει, όχι εμείς, σχεδόν όλοι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν στρατηγική εξόδου. Κατά την άποψή μου δεν είχαν καν στρατηγική εισόδου. Αλλά πολύ περισσότερο δεν είχαν στρατηγική εξόδου από αυτόν τον πόλεμο. Ενώ το Ισραήλ είχε πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Άλλο αν έχει υπηρετηθεί ή όχι, είχε πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Το πρώτο λοιπόν είναι το εσωτερικό. Στο εσωτερικό σήμερα των ΗΠΑ υπάρχει μια διαγενειακή διαίρεση. Διότι οι νεότερες γενιές είναι εναντίον του πολέμου, είναι εναντίον του Ισραήλ ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ παρέσυρε τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι μεγαλύτερες γενιές είναι εναντίον του πολέμου, αλλά σε μικρότερα ποσοστά, όχι σε συντηρητικά ποσοστά του τάξης του 70-75%. Και βέβαια έχουν και αυτές ένα σκεπτικισμό απέναντι στο Ισραήλ, κατά πόσο δηλαδή το Ισραήλ επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τον Αμερικανικό παράγοντα, ώστε μπορεί ακόμα και να τον παρασύρει σε ένα δικό του πόλεμο. Η εσωτερική διάσταση είχε επίσης και την οικονομική πτυχή. Διότι όταν βρέθηκα εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθούσα τις τιμές της βενζίνης, ήταν ας πούμε από 4,9 μέχρι 5,2 δολάρια το γαλόνι. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος ήταν 2,3 με 2,5 δολάρια το γαλόνι. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό της τιμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όσο αυτό θα διατηρηθεί. Ο πόλεμος αυτός, να πω επίσης για να κλείσω με το εσωτερικό μέτωπο, ήταν εξ αρχής αντιδημοφιλής. Από τον Φεβρουάριο του 26, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν δημοφιλής. Τότε η υποστήριξη απέναντι στον Τραμπ ήταν της τάξης του 40%, το οποίο 40% και 45% μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μεγάλο ποσοστό. Αν το συγκρίνει με τις αντίστοιχες περιόδους πολέμων, είτε της δεκαετίας του 90 του πατέρα Μπους, είτε το 2003 του ιού Μπους στο Ιράκ, τα ποσοστά τότε ήταν συντριπτικά, ήταν από 75% και πάνω. Και τώρα, όταν ο πόλεμος ξεκίνησε, οι πριν ξεκινήσανε στο 40%.
6: Ωραία, μείνε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα. Ωραία, και το ξαναρχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, όπως δήλωσε στον ιστότοπο Άξιος, Αμερικανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφορές που απομένουν αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, δύο πακιστανικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Reuters πως Ιράν και Πακιστάν υπέβαλαν στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση. Η απάντηση των ΗΠΑ αναμένεται αύριο, Κυριακή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να συνομιλήσει απόψε με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχετικά με την πιθανή συμφωνία, αναφέρει το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, ο Νετανιάχου συγκαλεί για απόψε τους ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και την ηγεσία των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής συνελήφθησαν 5 άτομα. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Στο Βελιγράδι, επεισόδια σημειώθηκαν μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο μετά το τέλος της συγκέντρωσης που διοργάνωσαν φοιτητές με έτοιμα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καθώς υποδέχομαι τους πιο φρέσκους από εσάς τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω και αναγγέλω ότι μαζί μας, στην παρέα μας σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης. Μετά από παρέλευση 2-3 εβδομάδων, ανταμώσαμε ξανά για την περιγραφή της διεθνούς κατάστασης. Ορίστε, Κωνσταντίνε, συνεχίζεις. Ηνωμένες Πολιτείες, Τραμπ.
4: Έλεγα λοιπόν, Άρη, για την εσωτερική πτυχή σε σχέση με τον πόλεμο. Πάμε να δούμε τώρα πόσο έχει επηρεαστεί η σχέση των ΗΠΑ με μία σειρά κρατών. Ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να μιλά με αρνητικά λόγια και να απειλεί πολλές φορές, έως και να εκβιάζει τους Ευρωπαίους και κατ' επέκταση νατοϊκούς εταίρους να εμπλακούν με κάποιον τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο. Θα πω για πολλωστή φορά ότι το πρόβλημα των Ευρωπαίων δεν είναι το να έχουν κάποιο είδους συμμετοχή. Υπάρχουν άλλα σοβαρότερα ζητήματα σε σχέση με την Ευρώπη. Εδώ κάνω μία μικρή παρένθεση, ανοίγω. Βλέποντας την Μάγια Κάλλας στο Κοινοβούλιο προχθές να απαντά σε ερώτηση σχετικά με τη Μέση Ανατολή και να λέει ότι εμείς δεν έχουμε ακόμα ένα ολοκληρωμένο πλάνο, γιατί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αρκετά ασταθής και αβέβαια, άρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πλάνο. Καταλαβαίνεις ότι η Ευρώπη έχει πάρα μα πάρα πολλά βήματα να διανύσει, προκειμένου να φτάσει σε μια ενηλικίωση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Είναι απελπιστική η απάντηση της Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαια, εμείς δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο για αυτή. Κλείνω την παρένθεση για την Ευρώπη και έρχομαι λοιπόν να πω ότι ο Τραμπ απειλεί και απαιτεί από τους Ευρωπαίους να έχουν κάποιο είδους συμμετοχή στον πόλεμο αυτό, λέγοντας ότι είναι νατοϊκή υποχρέωση. Ασφαλώς δεν είναι νατοϊκή υποχρέωση, γιατί δεν είναι ένας πόλεμος αμυντικός. Ο ΝΑΤΟ είναι αμυντικός οργανισμός, δεν είναι επιθετικός, με βάση το καταστατικό του πάντως. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Τραμπ όμως πιστεύω ότι βρίσκει για μια ακόμα φορά την ευκαιρία και να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ και να δείξει ότι το θεωρεί ένα παροχημένο οργανισμό και ο ίδιος να αποποιηθεί τις ευθύνες που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, άρα και των δεσμεύσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικά αναλάβει ως η ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ. Όταν ακούς τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει, να υπονοεί ή πολύ ξεκάθαρα να τοποθετείται ότι κάποια νατοϊκά μέλη που δεν εισφέρουν στον προϋπολογισμό ή που δεν του είναι αρεστές οι ηγεσίες τους, δεν είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση θα υποστηριχθούν από τις ΗΠΑ, καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα, διότι μια συμμαχία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και στη δέσμευση και την ευθύνη. Όταν δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε εν της πράγμαση αυτή η συμμαχία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ή τέλος πάντων δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε. Δίνω και αυτή την παρένθεση για το ΝΑΤΟ και έρχομαι στις σχέσεις των ΗΠΑ. Είπαμε για την Κίνα, για τη Ρωσία είναι πιο σύνθετη κατάσταση, γιατί μέσα σε αυτό έχουμε και το θέμα της Ουκρανίας. Να πω μόνο για τη Ρωσία ότι εξακολουθεί από την άρση των να κερδίζει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση παραπάνω έσοδα από ό,τι είχε πριν αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Να πω επίσης ότι υπήρξε άρση κυρώσεων Άρη όχι μόνο απέναντι σε ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, αλλά και σε πρόσωπα, σε ιδιώτες, το οποίο δεν καταλαβαίνω με ποιον τρόπο σχετίζεται με τον πόλεμο αυτό καθεαυτό, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που εμείς δεν το ξέρουμε. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ρωσία στο πεδίο των μαχών δεν τα πηγαίνει καλά απέναντι στους Ουκρανούς. Έχουν βρει τα αδύναμα σημεία οι Ουκρανοί της Ρωσίας, όμως ενισχύεται οικονομικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα είναι σε θέση για αρκετό καιρό ακόμα να επιχειρεί σε βάρος της Ουκρανίας.
3: Εδώ και εγώ μια παρένθεση. Η Ουκρανία κάνει εφιέστερο πόλεμο σε σχέση με τη Ρωσία πάντως. Η Ρωσία είναι μια βαριά μηχανή, δεν εξυγχρονίστηκε, δεν ανανεώθηκε και από ό,τι φαίνεται οι Ουκρανοί μάθανε πολλά από την Ισραηλινή αντίληψη. Δεν μπορώ να μπω σε πιο βαθιά θέματα στρατηγικής, αλλά όλη αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, είτε είναι εναέρια είτε είναι θαλάσσια, κάτι που και εμάς μας απασχόλησε εδώ τελευταία, φαίνεται ότι έχουν μια αποτελεσματικότητα πολύ πιο ισχυρή από ότι οι καθυλωμένες ρωσικές δυνάμεις, που διαβάζω ότι χάνουν και σε ανθρώπινο δυναμικό, έμψυχο δυναμικό ενώ στρατιωτών, σε μια ζώνη την οποία δεν μπορούν να διαπεράσουν από τους αμυνόμενους Ουκρανούς.
4: Οι Ουκρανοί για λόγους επιβίωσης κατάφεραν και ανέπτυξαν συστήματα πάρα πολύ σύγχρονα, κυρίως στο κομμάτι των drone και anti-drone. Και αυτά τα συστήματα μάλιστα προτίθεται και από ό,τι φαίνεται έχουν υπάρξει και συμφωνίες να πουλήσουν σε κάποιες εκ των κρατών της Μέσης Ανατολής, έτσι. Σε κάποια από τα κράτη αυτά. Σε αρκετά μάλιστα θα έλεγα. Η Ουκρανία ασφαλώς έχει αποδειχθεί μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική δύναμη σε σχέση με την βαριά, όπως σωστά ανέφερες, στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας, η οποία μάλιστα την αρχή του πολέμου τουλάχιστον αντιμετώπισε και προβλήματα που παραπέμπουν σε ερασιτεχνικό τρόπο, που μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και με τη διαφορά και τη διαπλοκή στις ένοπλες δυνάμεις. Ας πούμε οι επιστηροφόρες, οι ρωσικές, είχαν λάστιχα τα οποία δεν ήταν τύπου που μπορούσαν να αντέξουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ώστε η Ρωσία να βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο ή να βρίσκεται κάπου στην Αφρική, με αποτέλεσμα να ακολούν και να είναι βέβαια εύκολη στόχη για τους Ουκρανούς. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Από εκεί πέρα, το γεγονός, μιας και το ανέφερες γιατί μας αφορά και εμάς, ότι το πεδίο των μαχών μεταφέρεται εκτός Ουκρανίας και μάλιστα πολύ μακριά, ας πούμε στο Ιόνιο, είναι ανησυχητικό. Είναι πολύ ανησυχητικό. Όπως βέβαια πολύ ανησυχητικό είναι και το ότι έχουμε επιθέσεις. Είχαμε πριν από μία εβδομάδα, λίγο παραπάνω, την παρέτηση της κυβέρνησης της Λετωνίας. Θα το πούμε αυτό. Γιατί έγινε αυτή? Γιατί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος προερχόταν από το κόμμα των Προοδευτικών, υποχρεώθηκε σε παρέτηση. Με αποτέλεσμα το κόμμα του να αποσύρει την υποστήριξή του προς το συντηρητικό κόμμα με το οποίο συγκυβερνούσαν και να πέσει η κυβέρνηση. Γιατί αυτό? Γιατί κάποια ουκρανικά ντρόουν ανακατευθύνθηκαν από τους Ρώσους, τα οποία κανονικά πήγαιναν προς τη Ρωσία, προς τη Λετωνία, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, σε εγκαταστάσεις της Λετωνίας, ντρόουνς ουκρανικά, τα οποία είχαν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί για να προκαλέσουν αυτές τις καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είμαστε σε μια περίοδο, Άρη, και θα χρειαστούμε ασφαλώς, και έκανε και πολύ ωραίες συζητήσεις τις περασμένες εβδομάδες για τις ασύμμετρες απειλές. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ πολύ περίεργη και κρίσιμη, όπου βασικές υποδομές και σε σχέση με τις μεταφορές και σε σχέση με την ενέργεια και σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και σε σχέση με αγαθά όπως είναι το νερό, βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ας φανταστούμε τι θα σήμαινε μια επίθεση, ένα δίκτυο ύδρευσης, το οποίο θα έκοβε την παροχή νερού σε ολόκληρες πόλεις ή σε χωριά. Κλείνω την παρένθεση αυτή, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική συζήτηση. Και έρχομαι να πω ότι σε σχέση λοιπόν με την Ευρώπη, απλά και μόνο αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, από τις επιθέσεις του Προέδρου Τραμπ απέναντι στη Μελόνι, ότι είναι όλοι αναλώσιμοι στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου. Θα έλεγα ακόμα και ο Νετανιάχου, αλλά θα αφήσω στο τέλος ένα-δύο λεπτά να μιλήσω για τις σχέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, η Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ σήμερα θεωρούνται ως μια δύναμη η οποία υποστηρίζει μια άλλη δύναμη που είναι αυτή το Ισραήλ, η οποία δεν λειτουργεί σταθεροποιητικά για την περιοχή, αλλά λειτουργεί σταθεροποιητικά για τα δικά του συμφέροντα, ίσως ούτε καν για τα δικά του συμφέροντα. Αυτή είναι η εικόνα των περισσότερων κρατών της περιοχής Μέσης Ανατολής και επίσης το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν, όπως είπαμε και πριν, καμία από τις χώρες συμμάχους τους. Θυμίζω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει το Κατάρ τον στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ. Το Κατάρ δέχτηκε μία επίθεση από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι επιχείρησαν να εξουδετερώσουν στελέχη της Χαμάς που ήταν στην αντιπροσωπεία της Χαμάς που τότε συναντώνταν με τους Ισραηλινούς εκεί. Το Κατάρ δέχτηκε επιθέσεις από τους Ιρανούς, οι οποίες κατέστρεψαν ή τέλος πάντων έθεσαν εκτός λειτουργίας ολόκληρες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ δεν έχει τη δυνατότητα πλην στενού του Ορμούζ να εκτάγει την ενέργειά του, γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν μπορεί να εκταχθεί μέσω αγωγών παρά μόνο μέσω πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται στο ίμιση της ολοκλήρωσης ενός αγωγού που θα παρακάνει το στενό του Ορμούζ σε συνέχεια του έτερου αγωγού που υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία και αφορά το πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι δύο χώρες πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τους, διότι προϋπήρχε μία κόντρα, η ΦΥΠΕ θα έλεγα, σήμερα όμως είναι πολύ έντονη, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ Plus, τον οργανισμό δηλαδή που ελέγχει de facto η Σαουδική Αραβία και έχει να κάνει με τις πλουτοπαραγωγικές χώρες, με κάποιες από τις πλουτοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Αυτή η νέα κατάσταση φέρνει τη Μέση Ανατολή διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο είναι αυτό της Σαουδικής Αραβίας. Ο Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν πριν από λίγους μήνες υπέγραψαν συμφωνία αμυντική, μέσα από την οποία φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία υφέρεται, να το πω καλύτερα, μπορεί να έχει πρόσβαση ακόμα και στα πυρηνικά του Πακιστάν. Έχουμε λοιπόν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτο, τέσσερις χώρες οι οποίες μέχρι πρότινος οι τρεις εξ αυτών δεν ήταν στην καλύτερη φάση η σχέση τους. Αναφέρομαι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο, Τουρκία. Όμως φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει φέρει πιο κοντά. Και από την άλλη, έχουμε την Ινδία εκ των πραγμάτων, αφού το Πακιστάν είναι στη μία όχθη του ποταμού, η Ινδία θα βρισκόταν στην άλλη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία επαναλαμβάνω σήμερα είναι απέναντι στη Σαουδική Αραβία και μάχονται για επιρροή τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ακολουθούν μια πολύ επιθετική πολιτική λόμπινγκ. Ινδία λοιπόν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ. Και θα μπορούσε κανείς σε αυτό το σχηματισμό να προσθέσει την Ελλάδα και την Κύπρο.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά μια και μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, ας μείνουμε στις τρεις χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Ισραήλ έχουν μια συναντήληψη ότι θα πρέπει η ηγεσία του Ιράν να εξουδετερωθεί και να ανατραπεί. Δεν άρεσε στους Αμερικανούς ότι ο Νετανιάχου τους εξέθεσε δημοσιοποιώντας την επίσκεψη που έκανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν τους άρεσε καθόλου αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουν μια, επαναλαμβάνω, κοινή θέση για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν. Πιστεύουν ότι το Ιράν είναι ο μόνος αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή ή ο κυριότερος που πρέπει να εξουδετερωθεί. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία ειδικότερα, ως πολύ μεγάλη δύναμη του αραβικού κόσμου, πιστεύει ότι με το Ιράν θα πρέπει να φτάσει στο σημείο να υπογράψει ένα σύμφωνο φιλίας, κατά το οποίο δεν αρέσει καθόλου ούτε στους Ισραηλινούς ούτε στους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από ποιος βρίσκεται στην ηγεσία του Ιράν, γιατί μόνο έτσι θα κατοχυρωθούν τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας και θα μπορέσει να αποκατασταθεί συνολικά η τάξη στη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ πέρα, Άρη, ότι έχουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις, οι οποίες αν προϋπήρχαν του πολέμου, σίγουρα εντάθηκαν και αναζωπηρώθηκαν κατόπιν αυτού. Αν δεν προϋπήρχαν του πολέμου, δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτού.
3: Ωραία. Άλλοι θέλουν το Ιράν, άλλοι δεν θέλουν το Ιράν. Ωραία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει έως τώρα συνεχίσει έναν πόλεμο κόστους κοντά 30 δισεκατομμυρίων. Ζητάει άλλο 1,3 από το Κογκρέσο για τον εξοπλισμό, ο οποίος στο μεταξύ μειώνεται. Είναι λοιπόν σε αυτή τη στασιμότητα, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί να είναι μακριά από την έδρα τους απραγές. Άρα αυτό το μπρος πίσω, πόσο θα πάρει ακόμη, νομίζεις?
4: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα πιέζεται από τους εξής παράγοντες. Πρώτον, από αυτό που ανέφερες, δεν μπορεί να διατηρείς ένα τόσο μεγάλο αριθμό δυνάμεων εκτός χώρας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί τα κόστη είναι πολύ μεγάλα. Και μάλιστα να τους διατηρείς εκεί αρχικά ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι των Ιρανών, εν συνεχεία να τους χρησιμοποιήσεις για τις περίπου 35 μέρες που είχαμε τις επιχειρήσεις, και μετά να έχουν περάσει άλλες τόσες παραπάνω μέρες, συμπληρώνουμε σχεδόν 1,5 μήνα από τότε που τερματίστηκαν και περισσότερο οι επιχειρήσεις, και να τους έχεις εκεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Υπάρχει και μια κόπωση, όπως καταλαβαίνεις, τους στρατιώτες και όσους είναι στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια κόπωση έτσι κι αλλιώς, και γι' αυτό πιέζεται ο Τραμπ, πέρα από το εσωτερικό το οποίο το εξηγήσαμε προηγουμένως. Υπάρχει μια κόπωση και στον ίδιο τον Τραμπ και την αμερικανική ηγεσία, γιατί δεν βλέπει κάποιο αυτό αποτέλεσμα. Παρά το ότι ο ίδιος πιστεύει ότι έχει χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια κόπωση στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ, η οποία φάνηκε στην πεταμένη τηλεφωνική συνδιάλεκτη Τραμπ-Νετανιάχου, αλλά όχι μόνο εκεί. Όταν κερδίζει κάποιος, πολλοί θα διεκδικήσουν την πατρότητα της νίκης. Όταν κάποιος χάνει ή τέλος πάντων δεν κερδίζει, μάλλον κανένας δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Επομένως, εκτιμώ ότι και λόγω των ενδιάμεσων εκλογών αλλά και εξαιτίας των παραμέτρων που παραθέσανε προηγουμένως, ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται. Πιέζεται έτσι κι αλλιώς και από χαρακτήρα, γιατί θα ήθελε μια γρήγορη νίκη, η οποία δεν έχει έρθει στην περίπτωση του Ιράν. Πιέζεται όμως και από τις αγορές, πιέζεται και από τους συμμάχους του στην περιοχή. Πιέζεται και από τον ίδιο του το χαρακτήρα. Άρα θα έλεγα ότι μπορεί να επιχειρηθεί με τον Α ή Β τρόπο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τρόποι. Ή δηλαδή θα έχουμε βαθύτερη εμπλοκή, δύσκολο αλλά όχι απίθανο, ή θα έχουμε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που όμως δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα γιατί να επαναληφθούν έτσι, ή σε μια πλάση εκδοχή, να το πω έτσι, ή θα έχουμε μια συμφωνία. Επίσης ένα σενάριο σοβαρό. Αυτό που θέλω να σου πω και να το μοιραστώ με τους ακροατές μας, γιατί είναι μια απόλυτα εξακριβωμένη πληροφορία, η οποία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, την ανέφερα στο δελτίο με τη Χριστίνα Βίλου αρχές της εβδομάδας, αλλά θέλω να το πω και στους ακροατές μας που τυχόν δεν παρακολούθησαν το δελτίο, είναι ότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε αποφασίσει να πατήσει το κουμπί. Είχε αποφασίσει να επανεκκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι Πακιστανοί, οι οποίοι έχουν σημαίνοντα ρόλο, και αυτοί επίσης βρίσκονται σε μια απόκοση, και αυτοί αρχίζουν πλέον να δέχονται τα βέλη Ιρανών και Αμερικανών, γιατί στο τέλος της μέρας την πληρώνει και ο αγγελιοφόρος μεταξύ άλλων, βρήκαν έναν τρόπο και μέσω κάποιων συνεργασιών που έχουν να κάνουν ακόμα και με τα κρυπτονομίσματα, με τον Donald Trump Jr., έναν από τους γιους του Donald Trump, τον έφεραν λοιπόν κοντά τους ενώ σε σχέση με τις θέσεις τους, τον επηρέασαν και κατάφερε αυτός με τη σειρά του να μεταπίσει τον πατέρα του ώστε να μην επιτεθεί στο Ιράν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί χρησιμοποίησαν οι Πακιστανοί, θα μου πει την πρώτη φορά ή τελευταία όχι, μη διπλωματικούς κύκλους, αλλά έτσι κι αλλιώς ο τρόπος που λειτουργεί η αμερικανική διπλωματία αυτή τη στιγμή, μάλλον σε άλλους κύκλους πρέπει να απευθύνεσαι και όχι στους απόλυτα διπλωματικούς, είτε είναι ο Ρούμπιο, είτε είναι το State Department, είτε είναι το Υπουργείο Άμυνα.
3: Οι Ιρανοί, υπάρχει περίπτωση να παραδώσουν το ουράνιό του.

0: εξαιρέσει τη Ρωσία, τα αυτά που αναφέραμε πριν, ίσως και την Κίνα, δεν υπάρχουν νικητές σε αυτό το πόλεμο. Υπάρχουν μόνο χαμένοι. Όπως ορίζει ο καθένας τη χασούρα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά οι Ιρανοί έχουν από τη μία, Άρη, μία παράδοση στην διαπραγμάτευση και έχουν και μία περηφάνεια και έχουν και μία, ας το πούμε, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία την οποία πρέπει να διατηρήσει το καθεστώς. Δηλαδή, αν αποφασίσουν και αποδεχτούν, ή τουλάχιστον αυτό γίνει δημόσια, δεν ξέρω θα μπορούσε να γίνει μυστικά, ότι οι Αμερικανοί όχι μόνο θα αποκτήσουν πρόσβαση και έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πάρουν και τα περίπου 400 κιλά απεμπλουτισμένου ήδη ουρανίου για να τα μεταφέρουν κάπου αλλού. Αυτό για μια χώρα η οποία επί σχεδόν 30 χρόνια επένδυσε στο πυρηνικό πρόγραμμα, θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για το κύρος της και το γοητρό της. Από την άλλη, αν δεν έχεις πολλές επιλογές, μπορεί να δεχτείς σχεδόν τα πάντα. Μέχρι σήμερα πάντως οι Ιρανοί δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τα πάντα. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε αυτό το τέλμα στις διαπραγματεύσεις που, επειδή η εκπομπή που κάνουμε γράφεται την Παρασκευή, μέχρι αύριο, δηλαδή σε 24 ώρες από σήμερα περίπου, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει μεσολαβήσει.
1: Δηλαδή μέχρι την ώρα, που μεταδίδεται. Μέχρι την ώρα που μεταδίδεται. Ναι.
0: Ναι. Μπορεί αυτό που θα δω τώρα να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία όπως θέλει και ο Τραμπ. Απλώς ο κάθε ένας θέλει με τον δικό του τρόπο, με τους δικούς του όρους για να μπορέσει να την πουλήσει ανάλογα και για να μπορέσει στην περίπτωση των Ιρανών να επιβιώσει κιόλας. Γιατί επαναλαμβάνω ότι στη δική τους περίπτωση η οικονομία την οποία θα ακληθούν να διαχειριστούν μετά το τερματισμό του πολέμου θα είναι κατεστραμμένες υποδομές.
1: Το ουράνιο είναι δύσκολο θέμα, το καταλαβαίνω. Το θέμα των διοδίων στα στενά μπορεί να ανακληθεί ή άνοιξε επειδή ακριβώς έγινε ο κακός υπολογισμός όπως έχει υποθεί και είπες και εσύ σήμερα του πολέμου από την αρχή.
0: Επίσης ένα πολύ δύσκολο θέμα, το στενό του Ορμούς, είναι τα δύο καθοριστικότερα ζητήματα που χωρίζουν τα δύο μέρη. Οι Ιρανοί από τη στιγμή Άρη που κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του στενού ή να βεβαιώσουν προς πάσα κατεύθυνση ότι ελέγχουν ένα
1: ότι είναι το αφεντικό της περιοχής, ναι.
0: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που έχουν μάλλον και τη σύμφωνη γνώμη ενός πιο κοντά σε αυτούς ομάν και ίσως και πιο φοβικού σε σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι αυτό πρόκειται να το θυσιάσουν. Δεν πρόκειται δηλαδή να παραχωρήσουν ένα απόκτημα το οποίο δεν το είχαν πριν τον πόλεμο ή τέλος πάντων το είχαν και δεν το είχαν αξιοποιήσει, δεν το είχαν εκμεταλλευτεί, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει.
1: Και τώρα το κρατάνε στα χέρια του.
0: Ακριβώς τώρα είναι το πυρηνικό του όπλο. Αλλά το πυρηνικό του όπλο, διπλωματικά, είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να το πουλήσουν ή να το εξαργυρώσουν ακόμα και μετά το ουράνιο, δηλαδή ως το τελευταίο, ως το ύστατο όπλο διαπραγματευτικό για αυτούς.
1: Ποιος κάνει κουμάντο στο Ιράν σήμερα?
0: Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό με βεβαιότητα. Είναι σίγουρο ότι οι φρουροί της Επανάστασης έχουν το πάνω χέρι. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν διαιρέσεις στο εσωτερικό του καθεστώτος. Είναι σίγουρο ότι οι μετριοπαθείς θα κέρδιζαν από μια συμφωνία. Και ίσως να είναι ένας από τους λόγους που δεν επιθυμούν οι φρουροί της Επανάστασης τη συμφωνία. Μπορεί να προτιμούν ακόμα και τη μεγαλύτερη καταστροφή τους. Καταστροφή της οικονομίας, της χώρας, των υποδομών. Αντί μια συμφωνία που θα έφερνε την επιφάνεια πιο μετριοπαθείς δυνάμεις ή προτιμούν μια συμφωνία η οποία θα γίνει με τέτοιους όρους για να πούν στο εσωτερικό τους ότι να, εμείς καταφέραμε να λυγίσουμε τον αντίπαλο και μάλιστα τον μισητό αντίπαλο που είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πολιτικοί πάντως δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πρώτο λόγο, το Ιράν. Δεν τον είχαν ποτέ από το 1989 και μετά, έτσι κι αλλιώς.
1: Άρα, ένα καθεστώς εντρεωμένο 40 και πλέον χρόνια δεν πέφτει ακόμη κι αν εμφανιστεί μπροστά του η υπερδύναμης με τα 30 δις σε κόστος στρατιωτικής κινητοποίησης.
0: Έτσι είναι. Να κάνω μια διόρθωση. Είπα πριν 1989, όταν ανέλαβε ο Χαμενεΐ έναντι του Χομενεΐ, εννοούσα το 1979, ότι από τότε οι πολιτικοί δεν έχουν τον πρώτο λόγο. Και να απαντήσω σε αυτό λέγοντας ότι αν πίστευε κανείς ότι με αεροπορικούς βομβαρδισμούς ή ακόμα θα έλεγα εγώ και με προσπάθεια κατοχής μέρους της Ιρανικής επικράτειας, θα μπορούσε ένα καθεστώς εδρεωμένο τόσα χρόνια που προετοιμαζόταν πολλά χρόνια, Άρη, για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις, θα έπεφτε ή θα έπεφτε τόσο εύκολα, τέλος πάντων, προφανώς το κάνει λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από κάποιο καιρό το καθεστώς αυτό δεν μπορεί ή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει εκ νέου εσωτερική αντίδραση και αυτή τη φορά θα είναι πιο αδύναμο πιθανόν να την καταστήλει. Όμως σήμερα που μιλάμε, αν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί ήταν η ανατροπή του καθεστώτος και πόνταραν στη δολοφονία Χαμενεΐ, ότι θα τους τάκιζε το ηθικό με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδικολογούσαν, είναι προφανές ότι έκαναν ένα μεγάλο λάθος.
1: Δεν επετεύσει. Μια κουβέντα για το Ισραήλ και θα κλείσουμε. Είναι δύσκολο να γίνει και ρυψοκίνδυνο να γίνει η πρόβλεψη. Τουλάχιστον παρέθεσες όλα τα δεδομένα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας και τα φρεσκάραμε ο καθένας και κάθε μία στη μνήμη του.

0: ή τα έμαθε για πρώτη φορά. Ισραήλ, λοιπόν, μια κουβέντα μόνο ενός λεπτού.
1: Οι ενέργειες της ηγεσίας του Ισραήλ είναι βαθιά προβληματικές και πάρα πολύ ανησυχητικές και περιθωριοποιούν και αποκλείουν ουσιαστικά το Ισραήλ από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, από το μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς κοινότητας. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για εκτελέσεις γιατρών και νοσηλευτών ή το βίντεο που παραθέτει ένας ακραίος υπουργός με την μεταχείριση όσων βρισκόντουσαν πάνω σε πλοία.
0: Καλά, αυτό είναι η ταπείνωση της φλωτήρας, είναι απαράδεκτο και πέρα για πέρα εκθέτει το Ισραήλ σαφέστατα.
1: Ακριβώς. Όσο λοιπόν αυτός παραμένει στη θέση του, η καταδίκη που δέχτηκε δημόσια από τον Νετανιάχου εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Το Ισραήλ, και κλείνω με αυτό, πηγαίνει σε εκλογές. Ο Νετανιάχου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο από τους βασικότερους αντιπάλους του έχουν ενώσει δυνάμεις για να τον ανατρέψουν. Και καταλαβαίνεις ότι και αυτή η διάσταση της επικείμενης εκλογικής μάχης επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές και τη στρατηγική του Ισραήλ και του ίδιου βέβαια του Νετανιάχου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Φίλη, κυρίες και κύριοι, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθήσατε την παράθεση των δεδομένων με τις διεθνείς δυνάμεις, αυτήν την μεγάλη ιστορία και την εκκρεμότητα που έχουμε με τους δύο κεντρικούς πολέμους. Έναν συνεχιζόμενο επί 4 χρόνια και πλέον, ο οποίος κηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, και έναν δεύτερον πόλεμο σε εκκρεμότητα, ο οποίος είναι πρόσφατος, αλλά δημιουργεί πολύ μεγάλη άλλα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Εύχομαι τα καλύτερα για την ημέρα αυτή. Αύριο το πρωί στις 9, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, η παράθεση της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδος από τα χρόνια του πολέμου της ανεξαρτησίας, βασισμένη πάνω στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας με το Ιράν θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ανέφερε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ότι βρίσκεται στο Βαλγραφείο, όπου πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες πολλών χωρών σχετικά με τη δημιουργία ενός μνημονίου συνεργασίες για την ειρήνη με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η διαπραγμάτευση για τη συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ιράν και τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ξεχωριστή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, η οποία χαρακτηρίστηκε επιτυχής. Ένα από τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας αφορά στην επανέναρξη της κυκλοφορίας αθανάτου ορμούς, ενώ οι τελικές λεπτομέρειες βρίσκονται υπό συζήτηση και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε πως το Ισραήλ έπληξε στρατόπεδο στο νότο, τραυματίζοντας ένα στρατιώτη, τη στιγμή που το Ισραήλ πολλαπλασιάζει τις επιδρομές και ζητά να εκενωθούν χωριά παρά την κατάπαυση του πυρός με την Χεζμπολάχ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα όχημα που έβγαινε από μια τρομοκρατική υποδομή και έκανε λυγμούς με ύποπτο τρόπο στη ζώνη της Ναμπατίγια. Ερύθρα αγγελία και ευρωπαϊκό εντέλμα σύλληψης μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθερξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομειωτικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Κατά τις έρευνες, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για κατά περίπτωση απλή συνέργεια, απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παιχνιά. Στην εντατική με βαριές κρανιογεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος χθες το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 34χρονος πρώην αμυντικός της ΑΕΚ που οδηγούσε μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ, δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, Ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αυξήθηκε σε 18 αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρομένου αεροσκάφους σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Στο Βελιγράδι, επεισόδια σημειώθηκαν χθες μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο μετά το τέλος της συγκέντρωσης που διοργάνωσαν οι φοιτητές με αίτημα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Να σημειωθεί πως οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024 στη Σερβία, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν, ενώ οι λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ανέφερε πως βρίσκεται στο Βαλγραφείο, όπου πραγματοποίησε νωρίτερα τη τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες πολλών χωρών σχετικά με τη δημιουργία μνημονίου συνεργασίας για την ειρήνη με το Ιράν, ενώ είχε ξεχωριστή συνομιλία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες, σε Θεσσαλονίκη και Κυλική συνελήφθησαν 5 άτομα. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και 2 στοιχηματικές εταιρείες. Στο Βελιγράδι, επεισόδια σημειώθηκαν χθες μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο, μετά το τέλος της συγκέντρωσης που διοργάνωσαν οι φοιτητές με αίτημα την προκήρυξη προώρων βουλευτικών εκλογών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως τα στενά του όμως θα ανοίξουν, ενώ οι λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν σύντομα. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούμε αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ανέφερε πως βρίσκεται στο Βαλ γραφείο, όπου πραγματοποίησε νωρίτερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής σχετικά με τη δημιουργία του Μνημόνιου Συνεργασίας για την Ειρήνη με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, υπήρξε ξεχωριστή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η οποία χαρακτηρίστηκε επιτυχής. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε πως το Ισραήλ έπληξε στρατόπεδο στο νότο, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη τη στιγμή που το Ισραήλ πολλαπλασιάζει τις επιδρομές και ζητά να εκενωθούν χωριά παρά την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα όχημα που έβγαινε από μια τρομοκρατική υποδομή και έκανε λυγμούς με ύποπτο τρόπο στη ζώνη της Ναμπατίγια. Οι αρχές του Λιβάνου υπογράμμισαν πάντως ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ θα παραμείνουν ανεξάρτητες από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Κατά τις έρευνες Θεσσαλονίκη και Κίλκης συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για κατά περίπτωση απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παιχνίδια. Στην εντατική με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος χθες το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 34χρονος πρώην αμυντικός της ΑΕΚ που οδηγούσε μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ, δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, Ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αυξήθηκε σε 18 ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφου σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Στο Βελιγράδι, επεισόδια σημειώθηκαν χθες μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο μετά το τέλος της συγκέντρωσης που διοργάνωσαν οι φοιτητές με αίτημα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Να σημειωθεί πως οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας στη Σερβία ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σήμερα στις 9 το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιούν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτήν τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ανέφερε πως βρίσκεται στο Βαλγραφείο, όπου πραγματοποίησε νωρίτερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής σχετικά με τη δημιουργία μνημονίου συνεργασίας για την ειρήνη με το Ιράν, ενώ είχε ξεχωριστή συνομιλία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες, σε Θεσσαλονίκη και Κυλική συνελήφθησαν 5 άτομα. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και 2 στοιχηματικές εταιρείες. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο, έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ανέφερε πως βρίσκεται στο Βαλγραφείο, όπου πραγματοποίησε νωρίτερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής σχετικά με τη δημιουργία μνημονίου συνεργασίας για την ειρήνη με το Ιράν, ενώ είχε ξεχωριστή συνομιλία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η συζήτηση πήγε πολύ καλά, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως, τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φθάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Κατά τις έρευνες, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για καταπερίπτωλο, η απλή συνέργεια, απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παιχνίδια. Στην εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος χθες το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 34χρονος πρώην αμυντικός της ΑΕΚ που οδηγούσε μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος έδωσε εντολή για αντίπεινα στον ρωσικό στρατό ως απάντηση στην Ουκρανική επίθεση με ντρόουν εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Χθες ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο κάλεσε χθες τους πολίτες της για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικό συναγερμός. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σήμερα στις 9 το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός στις Αμερικανικές Αρχές μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλος πυροβόλησε προς τον Λευκό Οίκο κοντά στην πύλη 17. Άμεσα κινητοποιήθηκε από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκαν 2 άτομα. Η κατάσταση έχει πλέον ελεγχθεί. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ανέφερε πως βρίσκεται στο Βαλγραφείο, όπου πραγματοποίησε νωρίτερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής σχετικά με τη δημιουργία μνημονίου συνεργασίας για την ειρήνη με το Ιράν, ενώ είχε ξεχωριστή συνομιλία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.